0: του συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, εικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
0: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Cup των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε την άλλη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέ σε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίαν μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανόμους ασοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρ οι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψα πεμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθνη μαρτυρή σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλωσον επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινό σου μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου, κύριε, και εφύλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτυριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησαν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου.

0: τόσου υπέρ χιλιάδας Χρυσίου και Αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υποβούμεν είσαι όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριο τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο όνου στο δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ό,τι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν δε σεντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με υποβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριο, λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σα πάντα του αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμη με αυτόν. Παραβαίνοντα σε λογισάμιν πάντα στου αμαρτωλού τη γη, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τι αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου ει αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον ει σωτήριόν σου και ει το λόγιον τη δικαιοσύνη σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρό του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιεί νηπίου. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακαιριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα σεντολά σου. το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και

0: Διδάξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλου σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια. Θλίψη και ανάγκη έβρωσαν με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησαι εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσήν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου κοξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάσαι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το ειδήσεις μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πάση εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το ηχείριστου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάβουσα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ον ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και Παρθένα ηκετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, σύνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου. Ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς εταζών και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και σίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός. Το πλήθυρι των σών ηκτυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή με τα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα τη δόξη αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινό φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μείνουν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες ασημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου πούμε την ανήκα στο όν σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διανύες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσε Συ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί Συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώεις εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσθε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λείπου εις θεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βοόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίζουμε, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξα Σύ.
4: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη. Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη Σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
2: Δόξα Σοι ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα Σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
5: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντα τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
6: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
7: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
8: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
9: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
8: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
9: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
8: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
9: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
8: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
9: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
8: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
9: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
8: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
9: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
8: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
9: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
10: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε την άλλη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 68. Σώσον με ο Θεός μου, ότι εισήλθωσαν ύδατα έως ψυχής μου. Εν επάγην εισηλήν βυθού, κι ούκες την υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατεγής κατεπώντησέ με. Εκοπίασα κράζον, ευραχνίασεν ο λάρινξ μου. Εξέλιπον η οφθαλμή μου, από του ελπίζειν με επί των Θεών μου. Επληθήθησαν υπέρ τα στρίχα της κεφαλής μου οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου οι εκδιώκοντες με αδίκως, αου χύρπαζον τότε απετίνιον. Ο Θεός, σύ έγνος την αφροσύνην μου και πλημέλιέ μου από σου ούκ απεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ οι υπομένοντά σε, Κύριε, Κύριε των δυνάμεων, μη δε εντραπήσαν επ' εμέ οι ζητούντες σε, ο Θεός του Ισραήλ, ότι ένεκα σου υπήνεγκα ονειδισμών, εκάλυψεν εντροπή το πρόσωπόν μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της Ιης, της μητρός μου, ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με, κι οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσαν επ' εμέ, και συνεκάλυψαν νηστεία την ψυχήν μου και γεννήθην εις ονειδισμούς εμή. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκον και γενόμην αυτής εις παραβολήν, κατ' εμού ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εν πύλες και εις εμέ έψαλον οι ποιοντες ίνων. Εγώ δεν την προσευχή μου προσέ, Κύριε, καιρός ευδοκίας, ο Θεός, εν το πλήθη του ελέου σου, επάκουσόν μου, εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού, ή να μη εμπαγώ, ριστήν εκ των μισούντων με, και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτω κατεγής ύδατος, μη δε καταπιέτω μη βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσόν μου, Κύριε, ότι Χριστόν το έλεό σου, κατά το πλήθος των εκτιρμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου από του παιδό σου, ότι θλίβομαι, ταχύ επάκουσόν μου, πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου, ρίσε με. Σιγάρ γινώσκης των ονειδισμών μου και την εσχήνην μου και την εντροπήν μου, εναντίον σου πάντες οι θλίβοντες με. Ονειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ εύρον. Κι έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις τη δίψαν μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοση και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν και των νότων αυτών διαπαντό σύγκαψον. Έκχιον επ' αυτούς την οργήν σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το η έπαυλης αυτών ερημωμένη και εν τη σκηνόμαση αυτών μη έστω ο κατοικών. Ότι όν σύ επάταξας, αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθες ανομίαν επί τη ανομία αυτών και μη σελθέτωσαν η δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και μετά γηκαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχός και αλγών είμαι εγώ. Η σωτηρία σου, ο Θεός, αντιλάβετο μη. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δις, μεγαλεινώ αυτόν εν ενέσει και αρέσει το Θεό υπερμόσχων νέων κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχή και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών, ότι εισήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους πεπεδημένους αυτού ουκ εξουδένωσεν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτή, ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν και το σπέρμα των δούλων αυτού καθέξουσιν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτή.
2: Ψαλμός 68. Ψαλμός του Δαβίδ. Εις το τέλος, υπέρ των αλλιωθυσωμένων. Σώσε με, Θεέ μου, διότι τα εκ των κυμάτων της θλίψεώς μου ύδατα εισήλθαν μέχρι σ' αυτής της ψυχής μου για να την πνίξουν. Χώθηκα σε βαθύ βούρκο και δεν υπάρχει σε αυτόν βάση στέρεη. Ένεκα δε τούτου, διαρκώς φέρομαι προς τα κάτω, κινδυνεύοντας να ταφώ μέσα σε αυτόν. Ήλθα στα βάθη της θαλάσσης, των συμφορών και των πειρασμών και τα σφοδρά της καταιγίδος κύματα με καταπόντισαν και κινδυνεύω να πνιγώ. Ο κόπος του να φωνάζω ζητώντας βοήθεια με κατέβαλε. Έγινε ξηρός και βραχνός ο λαρικάς μου. Απέκαμα και κινδυνεύουν να σβήσουν οι οφθαλμοί μου, προσιλωμένοι όμως γεμάτη ελπίδα προς τον Θεό, του οποίου η βοήθεια αναβάλλεται και βραδύνει να με επισκεφτεί. Έγιναν περισσότεροι από τις τρίχες της κεφαλής μου εκείνοι οι οποίοι χωρίς λόγο και αιτία με μισούν. Έγιναν κρατεοί και πανίσχυροι εχθροί μου που με καταδιώκουν αδίκως. Με τις οικοφαντίες και τους εκβιασμούς τους εξαναγκαζόμουν να πληρώσω εκείνα τα οποία ποτέ δεν άρπασα, ούτε ποτέ καταχράστηκα, και να τιμωρηθώ με παρεκτροπές τις οποίες δεν διέπραξα ποτέ. Εσύ όμως, Θεέ μου, γνωρίζεις τις παρεκτροπές εκ της απερισκεψίας μου και τα πλημελήματά μου δεν είναι κρυμμένα από σένα. Ξέρεις ότι ουδέποτε απέσυσα τον φόβο σου. Ας μη κατεσχυνθούν για μένα η ενυπομονή και καρτερία αναμένονται στην προστασία σου, Κύριε, Κύριε των εν ουρανής αγγελικών δυνάμεων. Ασφαλώς θα κατεσχυνθούν όταν με βλέπουν αβοήθητο και εγκαταλελειμμένο από σένα, και ας μην εντροπιαστούν για μένα αυτοί που ζητούν εσένα, Θεέ του Ισραήλ, οι οποίοι χλεβάζονται από τους εχθρούς σου με τον ισχυρισμό ότι αφού εμένα που σε ζητώ δεν με πρόσεξες, ούτε και αυτούς θα τους προσέξεις. Μη με περιφρονήσεις, Κύριε, γιατί οι εχθροί μου με περιγελούν, επειδή θέλησα να αρέσω σε εσένα, και χάριν εσού βαστάζω βαρύτα τον ονειδισμό. Χάριν εσού, διότι θέλησα να μείνω πιστός εις το θέλημά σου, εσκέπασε εν ολόκληρο το πρόσωπό μου η ντροπή. Κατάντησα να είμαι σαν άσχετος ολοτελώς και άγνωστος ακόμα και σε αυτούς τους αδελφούς μου, και θεωρήθηκα ξένος ακόμα και ανάμεσα στα παιδιά της μητέρας μου. Και πάσχω όλα αυτά χάριν σου, γιατί ο ζήλος που έχω υπέρ του ιερού οίκου και ναού σου σαν αλοπύρ με κατέφλεξε και με κατέφαγε σε όλο το εσωτερικό μου. Και οι χυδαίες ύβρις και οι ονειδισμοί εκείνων οι οποίοι σε ονειδίζουν έπεσαν όλοι επάνω μου. Και για την ασέβεια και αθρησκεία τους αυτή, εγώ είμαι θλιμμένος και ταπείνωσα την ζωή μου με νηστεία και ασιτία. Και αντί το υπεραυτόν πένθος μου να του συγκινήσει, ακόμα και αυτό έγινε αιτία ονειδισμού εναντίον μου. Έθεσα σαν ένδυμά μου τον τρίχινο της μετανοίας σάκο, επειδή πενθούσα για τα κακά που γίνονται γύρω μου και έγινα για αυτούς παραβολή και παροιμία που προκαλεί τον γέλωτα και την διακομόδησή μου. σε βάρος μου φλιαρούσαν και ομιλούσαν περιφρονητικά οι άνεργοι και περίεργοι που κάθινται στις πύλες και στις αγορές και αυτοί που στα παρακείμενα καπηλιά διημερεύουν και πίνουν εκεί ίνων. Αυτοί τραγουδούσαν στίχους σκοπτικούς εναντίον μου προς διακομόδησή μου. Εγώ όμως, Κύριε, αντίθετα προς αυτούς, ήμουν δια της προσευχής μου στραμμένος προς Εσένα. Είναι πλέον καιρός να δείξεις, ό Θεέ, την καλοσύνη Σου σύμφωνα προς την μεγάλη εσπλαχνία και το πλήθος του ελαιού Σου. Επάκουσόν μου, αποδεικνύοντας αληθή τα όσα περί της σωτηρίας των δούλων Σου υποσχέθηκες. Σώσον με από τον βούρκο στον οποίο βρίσκομαι, για να μην βυθιστώ τελείως σε αυτόν και ταφώ. Μακάρι να ελευθερωθώ και να γλιτώσω από όσους με μισούν και από τα βαθέα της θλίψεως ύδατα. Ας μη με καταποντήσει η σφοδρή καταιγίδα του θαλασσίου ύδατος, από την οποία κινδυνεύω να πνιγώ, και ας μη με καταπιεί ο βυθός της θαλάσσης. Και το φρέαρ στο οποίο έπεσα, ας μην κλείσει το στόμιό του, γιατί τότε πλέον θα χαθώ. Επειδή κανείς δεν θα ακούει τις επικλήσεις μου για βοήθεια. Εισάκουσε, Κύριε, την προσευχή μου, γιατί είναι ευεργετικό το έλεό Σου και εκχύνεται προς όλους, δικαίους και αμαρτωλούς. Σύμφωνα με το πλήθος των ικτυρμών Σου και την πολλή Σου ευσπλαχνία, ρίψε τα βλέμματά Σου σε εμένα. Μη στρέψεις με αδιαφορία το πρόσωπό Σου από εμένα των δούλων Σου, γιατί θλίβομαι. Ο κίνδυνος τον οποίο διατρέχω επέρχεται εσπευσμένα. Γρήγορα λοιπόν και χωρίς επιβράδυνση κάποια, επάκουσέ μου. Δώσε προσοχή στις επικλήσεις μου και στην θλίψη της ψυχής μου και σπεύσε να ελευθερώσεις αυτήν. Ένεκα των εχθρών μου, για να μην καυχόνται, να μην αποθρασύνονται αυτοί, σώσον με, Κύριε. Κύριε, σπεύσε, γιατί Εσύ γνωρίζεις καλά ποιον ονειδισμό υφίσταμαι και ποια κατεσχήνη και εντροπή δοκιμάζω. Ξέρεις πόσο ματωμένη είναι η καρδιά μου και πόσο πληγώνεται η ψυχή μου. Ενώπιόν Σου βρίσκονται όλοι εκείνοι που με θλίβουν. Καθώς αντιλαμβάνεσαι τον πόνο μου, έτσι βλέπεις και την χερεκακία και την κακοήθειά τους. Όπου κι αν στραφεί η ψυχή μου, δεν αναμένει τίποτε άλλο παρά ύβρις και ταλαιπωρία. Και περίμενα κάποιον να με συμπονέσει, αλλά δεν εφάνει κανείς, και ανεζήτησα κάποιους να με παρηγορήσουν και δεν βρήκα κανέναν. Και όταν ζήτησα να φάγω και να πιω κάτι, μου έδωκαν αντί φαγητού χολήν και αντί ύδατος, όταν διψούσα, με πότισαν με ξύδι. Μακάρι η τράπεζά τους που απολαμβάνουν τα αγαθά χαρούμενη ζωής να μετατραπεί σε παγίδα μπροστά τους για να πιαστούν σε αυτήν. Μακάρι να μεταστραφεί σε τιμωρία, δια της οποίας θα τους αποδοθεί ό,τι μου κάμνουν και εις προσκόμματα για να σκοντάψουν και να πέσουν. Ας σκοτιστούν οι οφθαλμοί τους μέχρι σημείου, ώστε να μην βλέπουν, και η ράχη τους ας κυρτωθεί δια παντός, για να μένουν υποδουλωμένοι και συντετριμένοι. Κύριε, χύσε επ' αυτών ολόκληρη την οργή Σου, και ο θυμός της φοδρής αγανακτήσεώς Σου μακάρι να τους καταλάβει. Ας γίνει το περιφραγμένο αγρόκτημά τους ερημωμένο, και στις εκεί κατασκηνώσεις τους ας μην υπάρχει κανείς που να κατοικεί. Διότι εκείνον δια τον οποίον Εσύ επέτρεψες να θλιβεί και υπό τις μάστιγό Σου να δοκιμαστεί, αυτοί αντί να τον συμπαθήσουν τον κατεδίωξαν, και εις τον πόνο των πληγών μου προσέθεσαν και άλλο πόνο και άλλες πληγές. Παραχώρησε, Κύριε, δια της εγκαταλείψεως της χάριτός σου, να πληθυνθούν σε σωρό ασυγχώρητο οι ανομίες τους. Στην μία ενοχή τους να προσθεθεί και άλλη, ώστε να αποφραχθεί η οδός της δικαιώσεως και συγχωρήσεως δι' αυτούς και να μην μπορέσουν να εισέλθουν σε αυτήν. Ας σβηστούν τελείως τα ονόματά τους από το βιβλίο των σεσωσμένων, οι οποίοι θα ζήσουν αιωνίως μαζί σου, και ας μην καταγραφούν μαζί με τους δικαίους. Πτωχός και στερημένος παντός στηρίγματος και βοηθείας, γεμάτος με πόνους και οδύνες είμαι εγώ. Η σωτηρία σου, Θεέ μου, μακάρι να με στηρίξει και να με βοηθήσει. Τότε θα υμνήσω το όνομα του Θεού μου με οδή, θα διακηρύξω το μεγαλείο του με ένεση δοξολογίας. Και η λογική αυτή λατρεία μου θα αρέσει στον Θεό περισσότερο από την θυσία του μοσχαριού, του αρτιμελούς και τρυφερού, του οποίου μόλις αρχίζουν να φυτρώνουν τα κέρατα και επί των ποδών του οι οπλές. Ας δουν την θαυμαστή λύτρωσή μου η πτωχή και η ταπεινή του κόσμου και ας εφρανθούν υπό της πεποιθήσεως ότι και αυτόν είναι προστάτης ο Θεός. Αναζητήστε ολόψυχα τον Θεό και θα ζωογονηθεί η ψυχή σας, γεμάτη από παρηγορία και θάρρος. Ναι, θα γεμίσετε από θάρρος και χαρά, διότι ο Κύριος εισήκουσε την επίκληση των πτωχών και τους αλυσοδεμένους και εχμαλώτους του λαού του δεν τους περιφρόνησε. Ας τον ανυμνήσουν οι ουρανοί και η γη, η θάλασσα και όλα όσα σύρονται και ζουν μέσα σε αυτήν. Διότι ο Θεός θα σώσει την Αγίαν πόλη του Σιών και θα οικοδομηθούν οι κατεστραμμένες πόλεις της Ιουδαίας και θα κατοικήσουν εκεί και θα την καταλάβουν σαν αναφέρετη και οριστική κληρονομιά τους. Και οι απόγονοι των δούλων σου θα γίνουν κάτοχοί της και εκείνοι που αγαπούν το όνομά σου θα εγκαθιδρύσουν μόνιμα σε αυτήν τα σκηνώματά τους.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε την άλλη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολεως.

Η πόλις εάλλο. Αποσπάσματα από το χρονικό της αλώσιος του Γεωργίου Φρατζή διαβάζει ο Γιώργος Κυριανός.

Στις 13 Νοεμβρίου του 1448 έφτασε στην Κωνσταντινούπολη με πλοίο ο δεσπότης Θωμάς. Δεν γνώριζε το θάνατο του αυτοκράτορα και τον πληροφορήθηκε όταν είχε περάσει πια την Καλλίπολη. Φτάνοντας στην Κωνσταντινούπολη, σταμάτησαν όλες οι ενέργειες των οπαδών του δεσπότη Δημήτριου, που ήθελαν να γίνει αυτός αυτοκράτορας επειδή ήταν πορφυρογέννητος και δεσπότης. Κάτι τέτοιο όμως θα προκαλούσε την αντίδραση του λαού της Κωνσταντινούπολης, επειδή υπήρχε ο μεγαλύτερος αδερφός του Κωνσταντίνος, που ήταν πρικισμένος με πολλές αρετές. Όμως έγινε ό,τι ήταν δίκαιο και σωστό, παρά το ότι τον λείπησαν αυτές οι ενέργειες.

Με κοινή απόφαση της Βασιλομήτωρος και τον γιο της Δεσποτών, καθώς και με τη συγκατάθεση των αρχόντων, πάρθηκε η απόφαση να ειδοποιηθεί ο Σουλτάνος Μουράτ ο Δεύτερος. Η Βασιλομήτωρ και οι δεσπότες γη της έκριναν σωστό να αναδειχθεί αυτοκράτορας ο Κωνσταντίνος. Λόγω του ότι ήταν ο μεγαλύτερος στην ηλικία αδερφός και απολάμβανε το σεβασμό και την αγάπη όλων. Με έστειλαν πρέσβη στο Σουλτάνο στις 6 Δεκεμβρίου για να του ανακοινώσω αυτές τις αποφάσεις. Συμφώνησε όταν του είπα και επέστρεψα με δόξα και τιμές. Είχαν σταλεί εκείνο το διάστημα άρχοντες από την Κωνσταντινούπολη στην Πελοπόννησο. Συγχρόνως, μαζί με τον δεσπότη Θωμά, πήγε στην Κωνσταντινούπολη και ο Αλέξιος Φιλανθρωπινός Λάσκαρης, που έπρεπε να συζητήσει με τον αυτοκράτορα κάποιες υποθέσεις, αγνοώντας βέβαια ότι εκείνος είχε πεθάνει. Όταν έφτασε στη βασιλεύουσα, πληροφορήθηκε το θάνατο του αυτοκράτορα. Μετά που ξεκαθαρίστηκε το θέμα σχετικά με το ποιος από τους γιους του θα τον διαδεχόταν, ο Αλέξιος Φιλανθρωπινός με τον Μανουήλ Παλαιολόγο, τον επωνομαζόμενο Ίαγρο, έφτασαν στην Πελοπόννησο για να στέψουν αυτοκράτορα τον δεσπότη μου Κωνσταντίνο. Πράγμα που έγινε στις 6 Ιανουαρίου του 1449. Με καταλανικά πλοία φτάσαμε στην Κωνσταντινούπολη με τον νέο αυτοκράτορα στις 12 Μαρτίου του ίδιου έτους. Πρόθυμα τον υποδέχτηκαν όλοι και με μεγάλη χαρά. Για να τιμηθεί η στέψη του νέου αυτοκράτορα, με μεγάλη ευχαρίστηση και ικανοποίηση οργάνωσαν πανηγύρις και εορτές όπως συνηθίζεται. Ο αυτοκράτορας έδωσε μετά από μερικές μέρες τον τίτλο του δεσπότη στον αδελφό του Θωμά, ο οποίος έφυγε τον Αύγουστο για την Πελοπόννησο. Ο πορφυρογέννητος δεσπότης Δημήτριος αναχώρησε από την Κωνσταντινούπολη την 1η Σεπτεμβρίου, πηγαίνοντας επίσης στην Πελοπόννησο. Πριν φύγουν όμως μπροστά στον αυτοκράτορα αδερφό τους, στη Βασιλομήτωρα και στους πιο επιφανείς συγκλητικούς, έδωσαν εξαιρετικά ισχυρούς όρκους ότι κανένας δεν θα παραβιάσει τα σύνορα για να εισέλθει στην επικράτεια του άλλου και ότι θα ζουν ειρηνικά. Δεν πέρασε όμως πολύ καιρός που και οι δύο παραβίασαν τις συμφωνίες τους και αθέτησαν τους όρκους τους.

Όπως διαπίστωσα αργότερα, εγώ ο ίδιος, και όπως φάνηκε άλλωστε, αυτός ήταν ο λόγος της εχθρότητας που επήλθε ανάμεσά τους. Οι δύο αδελφοί μισήθηκαν μεταξύ τους τόσο πολύ, μέχρι σημείου αλληλοεξόντωσης. Ο δεσπότης και αυτοκράτορας μου, στις 4 Οκτωβρίου του ίδιου έτους, με έστειλε στον άρχοντα της Ιβηρίας Γεώργιο Μέπε, που εμείς τον λέγαμε βασιλιά, και στον βασιλιά της Τραπεζούντας Ιωάννη Κομνηνό, με πολλά θαυμάσια δώρα και με τη συνοδεία αρχόντων, στρατιωτών, ιερέων, ιερομονάχων, μοναχών, γιατρών και ψαλτών. Μας συνόδευαν και μουσικοί που είχαν την ευχέρεια να παίζουν διάφορα όργανα.

Κυκλοφορούσε η φήμη από τις αρχές του 1452 ότι ο Σουλτάνος Μωάμεθ ο Δεύτερος είχε σκοπό να περάσει το στενό του Βοσπόρου και στο πάνω μέρος του χωριού των Ασωμάτων να φτιάξει ένα φρούριο. Γι' αυτό το λόγο αποφασίστηκε να προσκαλέσει ο αυτοκράτορας από την Πελοπόννησο όποιον από τους αδερφούς του ήθελε να έρθει, σκοπεύοντας να ανανεώσει την ειρήνη και την παλιά συμφωνία που είχαν συνάψει ανάμεσά τους. Επίσης, ήθελε να συζητήσει μαζί του την περίπτωση που ο Σουλτάνος είχε στο μυαλό του να επιτεθεί στη βασιλεύουσα. Σε αυτή την περίπτωση, σκόπευε να τον στείλει αμέσως για να ζητήσει βοήθεια από τους ηγεμόνες της Δύσης. Πέρασαν αρκετές μέρες και ο αυτοκράτορας μου έδωσε την εντολή να παρουσιαστώ μπροστά του. Μου είπε: «Πρωτοβεστάρια, ετοιμάσου να κατέβεις στην Πελοπόννησο ώστε να πείσεις έναν από τους αδερφούς μου να έρθει στην Κωνσταντινούπολη. Μετά πρέπει να κατευθυνθείς στην Κύπρο για να συναντήσεις τη βασίλισσα νηψιά μου. Όλα όσα χρειάζεσαι για το ταξίδι θα σου τα ετοιμάσουμε. Μετά την Κύπρο θα πας στην Ιβηρία για να παραλάβεις την ύφη που πρόκειται να γίνει γυναίκα μου και βασίλισσά σου.

Πήρα μαζί μου τις επιστολές που ετοίμασε και άρχισα να προετοιμάζομαι για να φύγω σε 1-2 μέρες. Ξαφνικά όμως τότε ο Σουλτάνος ξεκίνησε από την Ανδριανούπολη και κατευθύνθηκε εναντίον μας. Αποφασίσαμε λοιπόν να περιμένουμε λίγο για να δούμε μη τυχόν μας βρει κανένα κακό. Ο Μωάμεθ, βλέποντας και ακούγοντας τις νίκες από τους επιτυχημένους πολέμους του πατέρα του και των άλλων καταραμένων προγόνων του, άρχισε να σκέφτεται τι θα έπρεπε να κάνει για να μείνει το όνομά του αιώνιο. Ήταν η κακή μας τύχη που αποφάσισε να πολεμήσει ενάντια στην Κωνσταντινούπολη, λέγοντας ενδόμηχα: «Αν κατακτήσω την Κωνσταντινούπολη, θα ξεπεράσω όλους όσους προσπάθησαν πάρα πολλές φορές να την καταλάβουν και δεν τα κατάφεραν».

Θεώρησε λοιπόν καλό για αυτό το σκοπό, όπως ήδη αναφέρθηκε, να κατασκευάσει ένα φρούριο στα στενά του Βοσπόρου, εκεί που βρίσκεται το χωριό των Ασωμάτων, ώστε να εμποδίσει κάθε πλοίο μικρό ή μεγάλο να περάσει από τον εύξηνο πόντο. Συγχρόνως θα το έχει σαν ορμητήριο εναντίον μας, ενώ θα είχε και τη δυνατότητα να μεταφέρει εύκολα από την Ασία στην Ευρώπη τα στρατεύματά του. Βιαζόταν μάλιστα να αρχίσει την εφαρμογή των σχεδίων του, και γι' αυτό πήγε στις 26 Μαρτίου 1452 στο στενό για να ξεκινήσει το κτίσιμο του φρουρίου. Αμέσως όμως ο αυτοκράτορας κατάλαβε τα πανούργα σχέδιά του και αποφάσισε να τον εμποδίσει, να του κηρύξει τον πόλεμο πρώτος. Κάποιοι συγκλητικοί τότε, κληρικοί και λαϊκοί, του έδωσαν τη συμβουλή να μην το επιχειρήσει. Του είπαν: «Μην ξεκινήσεις τον πόλεμο πρώτος έως ότου δούμε τι επιδιώκει. Αν τυχόν κτίσει φρούριο, μπορούμε εύκολα να το καταλάβουμε, επειδή είμαστε πιο κοντά». Όταν όμως αργότερα είδαν την τελειότητα της κατασκευής αυτού του φρουρίου, τότε κατανόησαν ότι με μάταιες ελπίδες στρέφονται

Εξαιτίας αυτού του γεγονότος καθυστέρησε η αναχώρησή μου, αφού συνεχώς λέγαμε «Βλέπουμε τι θα γίνει σήμερα, να δούμε τι θα γίνει και αύριο». Το ταξίδι από την ξηρά έκρυβε πλέον μεγάλους κινδύνους και γι' αυτό έπρεπε να βρούμε ένα πλοίο. Ο πόλεμος κηρύχθηκε τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Τα στρατεύματα του Μάμεθ επετέθηκαν και εχμαλώτησαν όλους όσους κατοικούσαν έξω από τη βασιλίδα. Συγχρόνως, το κτίσιμο του φρουρίου με τους τρεις πύργους ολοκληρώθηκε. Οι δύο πύργοι του παρήχαν ασφάλεια από την ξηρά και ο τρίτος, ο μεγαλύτερος, τον εξασφάλιζε από τη θάλασσα. 8 μέτρα ήταν το πλάτος του τείχους με 11 μέτρα ευαδών στο εσωτερικό χώρο. Με διαταγή του Μωάμεθ τοποθετήθηκε φρουρά και καλύφθηκαν με μολύβι οι πύργοι. Ο Μωάμεθ ξεκίνησε από το φρούριο στις 28 Αυγούστου και πλησίασε τις οχυρώσεις της πόλης. Επί δύο μέρες κατασκόπευε τις τάφρους, τα τείχη και ό,τι άλλο έκρινε ενδιαφέρον ή σκόπιμο. Πέρασε στην Ανδριανούπολη την 1η Σεπτεμβρίου και έστειλε στην Πελοπόννησο την 1η Οκτωβρίου τον Τουρχάν με τους δύο γιους του, τον Ομέρ και τον Αχμέτ, έχοντας μαζί τους μεγάλο στράτευμα με την εντολή να πολεμήσουν σ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα τους δεσπότες αδερφούς του Αυτοκράτορα, με αντικειμενικό σκοπό να τους εγκλωβίσει εκεί και να μην μπορούν να σπεύσουν σε βοήθειά του.

Έφτασε στην Πελοπόννησο ο Τουρχάν και κατέλαβε τα τείχη Ισθμού. Οι περισσότεροι των χριστιανών τράπηκαν σε φυγή κατά τη διάρκεια της μάχης, στην οποία σκοτώθηκαν πολλοί Τούρκοι και χριστιανοί. Έφυγε ύστερα ο Τουρχάν από την Κόρυθο και κατευθύνθηκε στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, εχμαλωτίζοντας, σκοτώνοντας και καταστρέφοντας όσους χριστιανούς έβρισκε στο δρόμο του. Λαιλάτισε τα πάντα μέχρι τη Μαντινία, βαδίζοντας προς την Ιθώμη. Είχε φτάσει έως την τριφυλία της Αρκαδίας και κατηφόρησε μέχρι το Μεσσηνιακό κόλπο. Διαπίστωσε όμως ότι ο δρόμος ήταν στενός και δυσπρόσιτος και το σύνολο του στρατού του δεν μπορούσε να περάσει από εκεί. Γι' αυτό ένα μεγάλο τμήμα του στρατού του το έδωσε στον Αχμέτ και τον διέταξε να πάρει το δρόμο που περνούσε από το Λεοντάρι, ενώ ο ίδιος θα προχωρούσε από άλλη κατεύθυνση. Οι δεσπότες αδελφοί του αυτοκράτορα, πληροφορούμενοι τα γεγονότα, έστειλαν με μυστικότητα το Μαθαίον Ασάν με αρκετό στράτευμα και έστησαν ενέδρα στο μέρος που θα περνούσε ο Αχμέτ. Ευνηδιαστικά χτύπησαν τους Τούρκους του Αχμέτ, σκοτώνοντας και εχμαλωτίζοντας πολλούς. Τον ίδιο τον Αχμέτ, που βρισκόταν ανάμεσα στους εχμαλώτους, τον έστειλαν στο δεσπότη Δημήτριο στη Σπάρτη. Τον ίδιο μήνα, στις 17 Ιανουαρίου 1453, γεννήθηκε ο διάδοχος του γένους των Παλαιολόγων και κληρονόμος του βασιλείου του μικρού ελληνικού κράτους, ο Ανδρέας Παλαιολόγος, γιος του πορφυρογέννητου δεσπότη Θωμά. Αυτά γινόντουσε Πελοπόννησο.

Ο Σουλτάνος με τον ερχομό της άνοιξης προετοίμασε άψογα το στόλο, τις πολιορκητικές μηχανές, τα μικρά και μεγάλα κανόνια του και έστειλε εναντίον της Κωνσταντινούπολης με πολύ στρατό τον Χαρατή Πασά. Ο Πασάς, πριν ακόμα φτάσει εκεί ο Σουλτάνος με το στόλο, απέκλεισε την πόλη, κυριεύοντας όλα τα φρούρια που βρίσκονταν στα γύρω χωριά και στα χωράφια. Μερικοί άνθρωποι είχαν καταφύγει σε αυτά τα φρούρια για να προστατευτούν από την ευνίδια τουρκική επιδρομή. Ο Πασάς τα πολιόρκησε, τα κυρίευσε και συνέλαβε πολλούς εχμαλώτους. Τους περισσότερους από αυτούς τους πούλησε σαν δούλους, ενώ αρκετοί πέθαναν από τις κακουχίες και την πείνα. Ταυτόχρονα κατέφταναν διαρκώς μηχανές, πολεμοφόδια και κανόνια. Από αυτά ορισμένα ήταν τόσο μεγάλα ώστε δεν κατόρθωναν να τα τραβήξουν ούτε 2.000 άνθρωποι, ούτε 40 ή 50 ζευγάρια βόδια. Τη Δευτέρα Απριλίου, με αμέτρητο πλήθος υπηκού και πεζικού, έφτασε εκεί ο Σουλτάνος και στρατοπέδευσε απέναντι από την πύλη του Αγίου Ρωμανού. Αναρρύθμιτος, σαν την άμμο της θάλασσας, ο στρατός στρατοπέδευσε από τη μια άκρη στην άλλη, στην ξηρά που λέγεται Εξαμήλιο. Από τα δεξιά του Σουλτάνου μέχρι τη Χρυσή Πύλη τοποθετήθηκε ο στρατός της Ανατολής, ενώ από τα αριστερά του μέχρι την Ξύλινη Πύλη και τις ακτές του Κεράτιου Κόλπου ο στρατός της Ευρώπης. Μέσα σε χαρακόμματα και σταυρωτούς πασάλους, έξω από τα οποία βρισκόταν οι ευγενείς του παλατιού και οι γενίτσαροι, είχε ασφαλιστεί ο ίδιος ο Σουλτάνος. Ο Πασάς που ήταν συγγενής του ήρθε επίσης και έστησε τη σκηνή του στο Γαλατά ανάμεσα στα στρατεύματά του. Ακόμη ένα μέρος του στόλου που το αποτελούσαν περίπου 30 τριήρης, δρόμονες, άλλα 130 καράβια και πλοιάρια έφτασε την ίδια μέρα και αγκυροβόλησε κοντά στις ακτές της Κωνσταντινούπολης.

Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν παρατάχτηκε ο Σουλτάνος έξω από την πόλη και ξεκίνησε την πολιορκία με όλες τις πολεμικές μηχανές και κάθε μέσο που διέθετε. Την περικύκλωσε στα 29 περίπου χιλιόμετρα της περιμέτρου της από ξηρά και από θάλασσα. Για να εμποδίσει τις εφόδους του τουρκικού στόλου αυτοκράτορας, διέταξε να τοποθετήσουν στην είσοδο του λιμανιού τη σιδερένια βαριά αλυσίδα. Ακόμη παρέταξε μέσα από την αλυσίδα τα πλοία που έτυχε να βρίσκονται εκεί για να πολεμήσουν τους Τούρκους. Συνολικά αυτά τα πλοία ήταν 3 από τη Λιτουρία, ιταλική περιοχή υπό την Γένοβα, ένα από την Καστήλη της Ισπανίας, κάποια απροσδιόριστα στο πρωτότυπο από την προβικία της Γαλλίας και 3 κριτικά, ένα από το Χάνδακα, το σημερινό Ηράκλειο, και 2 από την Κηδονία, αρχαία κριτική πόλη του νομού Χανίων. Τα εν λόγω πλοία ήταν άρτια εξοπλισμένα και έτοιμο πόλεμα. Έτυχε επίσης να βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη 3 μεγάλες εμπορικές γαλέρες από τη Βενετία, τις οποίες οι Ιταλοί ονομάζουν γαλέρες γρόσες ή γαλεάτσες, καθώς και διάφορες άλλες ταχύπλοες τριήρης που συνόδευαν και προστάτευαν τα εμπορικά πλοία. Ο βασιλέας έδωσε διαταγή να παραμείνουν εκεί όλα τα καράβια ώστε να βοηθήσουν την πόλη. Αυτές ήταν λοιπόν οι ενέργειές μας για την άμυνα του λιμανιού.

Έστησαν όμως στη ξηρά οι εχθροί εκείνο το μεγάλο κανόνι που η κάνη του είχε διάμετρο 12 πιθαμές μαζί με διάφορα άλλα τρομερά πυροβόλα και από 14 σημεία άρχισαν σφοδρούς κανινοβολισμούς εναντίον της πόλης. Είχαν φτιάξει ένα ψηλό ανάχωμα υποστηριζόμενο με ξύλα και εκεί είχαν τοποθετήσει τα κανόνια. Κατέρευσαν τα ανάκτορα και πολλά σπίτια προυχόντων που βρίσκονταν κοντά στα τείχη από τις πέτρες που έριχναν οι πολιορκητικές μηχανές. Οι εχθροί προκαλούσαν τρόμο στην πόλη με τα μεγάλα κανόνια τους που γκρέμιζαν πύργους και τείχη, ενώ σκοτώνονταν πολλοί άνθρωποι από πυροβόλα, σφεντώνες, πολεμικά μηχανήματα και τόξα, τόσο στο ένα στρατόπεδο όσο και στο άλλο. Γίνονταν συνεχείς συμπλοκές και επιθέσεις. Μέρα και νύχτα συνεχιζόταν ο πόλεμος χωρίς διακοπή. Πίστευε ο Σουλτάνος ότι με αυτόν τον τρόπο και επειδή εμείς ήμασταν λίγο και ταλαιπωρημένοι, θα μπορούσε να κυριεύσει εύκολα την πόλη. Γι' αυτό δεν μας άφηνε ήσυχος ούτε στιγμή. Δεν ήταν όμως κατασκευασμένο από καθαρό μέταλλο το τρομερό μεγάλο πυροβόλο του, που έσκασε από τις συνεχείς βολές τη στιγμή που το πυροδοτούσε ένας πυροβολητής. Αυτό διασκορπίστηκε σε πάρα πολλά κομμάτια που σκότωσαν και πλήγωσαν πολλούς. Ο Σουλτάνος στενοχωρήθηκε πολύ όταν πληροφορήθηκε την είδηση και έδωσε διαταγή να κατασκευαστεί πυροβόλο πολύ πιο ισχυρό από το προηγούμενο. Μέχρι τότε όμως να κατασκευαστεί, εμείς δεν είχαμε σημαντικές ζημιές. Ο υπόλοιπος στόλος του Σουλτάνου έφτασε από τον Εύξηνο Πόντο, την Οικομίδια και την Ασία στις 15 του μηνός. 320 πλοία διέθετε ο στόλος, από τα οποία 48 ήταν διήρης και 18 τριήρης. Τα υπόλοιπα ήταν μεγάλα πλοία γεμάτα από πεζούς και τοξότες. Είχαν φτάσει ακόμα 25 εμπορικοί δρόμονες φορτωμένοι με ασβέστη, πέτρες, ξύλα και άλλα υλικά χρήσιμα σε πολιορκία. Ήταν αδύνατον όμως να μπουν στο λιμάνι εξαιτίας του αποκλεισμού του από τη μεγάλη αλυσίδα. Γι' αυτό αγκυροβόλησαν λίγο πιο κάτω από το διπλοκίωνο κοντά στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου, καθώς ερχόντουσαν από την ανατολική ακτή του Πέραν, του σημερινού Γαλατά. Ο Σουλτάνος καταμέτρησε στις 10 του μηνός το στράτευμά του, υπηκό και πεζικό. Είχε συνολικά 258.000 στρατιώτες ξηράς και 420 πλοία.

Μέσα στη βασιλεύουσα υπήρχαν 4.937 άντρες, εκτός από τους ξένους που ήταν μόνο 2.000.

Το θέμα αυτό το γνωρίζω καλά, γιατί σύμφωνα με διαταγή του Αυτοκράτορα, οι στρατηγοί και οι δήμαρχοι πήραν ακριβείς καταλόγους όσων κληρικών και λαϊκών ήταν σε θέση να φέρουν όπλα μέσα στα φρούρια. Τα ίδια ίσχυσαν και για το είδος του οπλισμού που διέθεταν για την άμυνά τους. Κάθε δήμαρχος παρέδωσε στον Αυτοκράτορα τον κατάλογο της περιοχής του. Με κάλεσε λοιπόν τότε ο βασιλέας και με διέταξε: «Είναι δική σου αυτή η δουλειά. Θέλει μυστικότητα και προφύλαξη. Λοιπόν, πήγαινε στο σπίτι σου με τους καταλόγους για να μετρήσεις πόσους άνδρες έχουμε και τι οπλισμό διαθέτουν σε ασπίδες, τηλεβόλα και τόξα». Παρουσιάστηκα πάλι μπροστά του αφού είχα εκτελέσει τη διαταγή του. Συνοφριωμένος και λυπημένος του παρέδωσα το κατάλογο. Μόνο εγώ και εκείνος γνωρίζαμε τον ακριβή αριθμό των υπερασπιστών. Βρέθηκαν όμως μερικοί άρχοντες, καθώς και πολίτες άχρηστοι και δειλοί, οι οποίοι φοβούμενοι τον πόλεμο και όσα δεινά θα επακολουθούσαν, είχαν εγκαταλείψει πρόσφατα την πόλη μαζί με τις οικογένειές τους πρόσφατα. Αναστέναξε βαθιά ο Αυτοκράτορας μόλις το έμαθε και δεν σχολίασε το γεγονός. Ένας εμπειροπόλεμος, γενναίος και ικανότατος άνδρας με το όνομα Ιωάννης Ιουστινιάνης ήταν διοικητής και πλοίαρχος των δύο πλοίων της Γένοβας. Μαζί του είχε γενναίους στρατιώτες. Ο βασιλέας τον διόρισε άρχοντα και στρατηγό 300 ανδρών, αφού διαπίστωσε την ικανότητά του σε όλα. Του έδωσε την απαραίτητη εξουσία για τη διοίκηση και τη φροντίδα σε κάθε τι που αφορούσε την άμυνα. Σε αυτούς τους 300 ο Αυτοκράτορας στήριζε πάρα πολλές ελπίδες. Είναι γεγονός ότι ο Ιουστινιάνης έκανε πολύ σημαντικά έργα από την αρχή που ανέλαβε τη διοίκηση.

Πολύ γρήγορα αντικατέστησε ο Σουλτάνος το σπασμένο πυροβόλο του και με σφοδρότητα άρχισε να χτυπάει πάλι τα τείχη όλο το 24ωρο. Με τις πολιορκητικές μηχανές, τις διαρκές συγκρούσεις και τις εφόδους προξενούσε μεγάλες ζημιές. Σιγά σιγά όμως οι δικοί μας συνήθισαν στη χρήση των όπλων. Άρχισαν να βρίσκουν μεθόδους για την αντιμετώπιση των πολιορκητικών πολεμικών μηχανών. Ο φόβος τους έφευγε λίγο-λίγο. Η δειλία τους χάνονταν και άρχισαν να προξενούν σοβαρές απώλειες στους εχθρούς. Όμως δεν διαθέταμε όσα ήσαν απαραίτητα για πολιορκία και μάχη. Από τις συνεχείς εχθρικές ενέργειες δεν βρήκαμε ησυχία και ο οπλισμός μας φθυρόταν καθημερινά. Κατάφεραν λοιπόν οι Τούρκοι και γκρέμισαν σε ορισμένα σημεία τα τείχη από τις βολές των πυροβόλων και των τηλεβόλων τους. Στη συνέχεια επιχείρησαν να καλύψουν τις τάφρους για να μπορέσουν να περάσουν και να εισβάλλουν στην πόλη από τα κατεστραμμένα μέρη των τείχων. Έτσι άρχισαν να ρίχνουν χώματα, κλαδιά και πέτρες μέσα στις τάφρους. Ήταν μάλιστα τόσο βιαστικοί ώστε μερικοί από αυτούς πέταγαν στα χοντάκια ακόμα και τις σκηνές τους.

Ήταν τρομερό θέαμα να παρακολουθεί κανείς αυτό το φοβερό συνωστισμό. Πολλοί από τους εχθρούς έπεφταν μέσα στα χαντάκια και εκείνοι που τους ακολουθούσαν πέταγαν πάνω τους ξύλα, πέτρες και χώματα και τους σκέπαζαν. Αδιαφορούσαν πλήρως αν έστελναν τους συντρόφους τους ζωντανούς στον Άδη. Ήταν τόση η βιασύνη και η μανία μερικών από τους πιο γιγαντόσωμους που πέταγαν επίτηδες τους πιο μικροκαμωμένους συμπολεμιστές τους μέσα στα χαντάκια αντί να ρίχνουν κλαδιά ή χώματα. Τους έθαβαν ζωντανούς. Όμως, έστω και έτσι, δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν τις απώλειες που τους προξενούσαν τα πυροβόλα και τα άλλα όπλα των υπερασπιστών της πόλης. Τους έβρισκε ο θάνατος από τις μεγάλες πέτρες που έπεφταν από τα τείχη σαν βροχή, αλλά και πολλοί από τους δικούς μας τραυματίζονταν. Έπειτα οι εχθροί μετέφεραν τα πυροβόλα τους μέχρι τα χαντάκια. Οι μάχες που ακολούθησαν ήταν φοβερές και απερίγραπτες. Οι δικοί μας όμως δεν τα πήγαν κι άσχημα. Παρότι ήμασταν απειροπόλεμοι, ήταν υπέροχο να κατορθώνουμε πράγματα ανώτερα από τις δυνάμεις μας και χάρη στη μεγαλοψυχία και την ανδρεία μας να νικάμε τους αντιπάλους μας. Όλη μέρα οι Τούρκοι γέμιζαν τα χαντάκια και εμείς τη νύχτα τα αδειάζαμε από τα ξύλα και τα άλλα αντικείμενα. Έτσι οι τάφροι ήταν συνεχώς αδειανοί. Επισκευάζαμε επίσης γρήγορα τους γκρεμισμένους πύργους. Χρησιμοποιούσαμε κρασοβάρελα, ξύλινα δοχεία, κοφίνια και ό,τι σκεύος βρίσκαμε, γεμίζοντάς τα με χώμα. Πολύ τροπιασμένος ο Σουλτάνος λοιπόν, αφού έβλεπε ότι ήταν αδύνατο να εκτελεστούν οι διαταγές του, σκέφτηκε να βάλει σε ενέργεια κάποιο άλλο τέχνασμα. Έδωσε διαταγή να αναλάβουν δράση οι ειδικευμένοι στην κατασκευή υπονόμων, ώστε μέσα από αυτούς να μπορέσει ο στρατός να περάσει εύκολα μέσα στην πόλη. Όμως ένας Γερμανός υπερασπιστής με το όνομα Ιωάννης, εξαιρετικά έμπειρος στις τεχνικές των υπονόμων, ένα αντιλήφθηκε τι προετοίμαζε ο εχθρός και γνωρίζοντας να φτιάχνει υγρό πυρ, άνοιξε από την άλλη πλευρά του τείχους μια υπόγεια στοά και τη γέμισε με εκρηκτικά. Μόλις λοιπόν εισέβαλαν χαρούμενοι οι Τούρκοι μέσα στους υπονόμους, τους ματέωσε τα σχέδια, γιατί έβαλε φωτιά και έκαψε τους περισσότερους ζωντανούς. Κάποια στοά ξέφυγε από την προσοχή του και οι Τούρκοι έβαλαν και εκείνη φωτιά στο υγρό πυρ που είχαν ετοιμάσει, χωρίς να καταφέρουν όμως τίποτα το ιδιαίτερο. Καταστράφηκε μόνο ένα μικρό τμήμα κάποιου παλαιού πύργου που επισκευάσαμε αμέσως. Κάποιοι γέροντες μας έλεγαν ότι στο παρελθόν, όταν γινόταν πολιορκίες, τα εχθρικά στρατεύματα χρησιμοποιούσαν τους υπονόμους. Δεν είχαν πετύχει όμως τίποτα, επειδή το μεγαλύτερο μέρος του εδάφους της πόλης μέσα από τα τείχη ήταν από σκληρό πέτρωμα.

0: Αφιέρωμα στην άλωση της πόλης.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε αποσπάσματα από το χρονικό της αλώσεως του Γεωργίου Φρατζή. Διαβάζει ο Γιώργος Κυριανός.

Ο Σουλτάνος, μετά τη νέα του αποτυχία, άλλαξε πολιορκητική τακτική. Κατασκεύασε μία ελέπολη, ένα τύπο πύργου για πολιορκίες. Χρησιμοποίησε χοντρούς ξύλινους κορμούς. Έβαλε πολλούς τροχούς μετακίνησης και την κάλυψε εσωτερικά και εξωτερικά με τριπλά δέρματα, βουβαλιών και βοδιών, για να μην έχουμε την ευχέρεια να εξοντώνουμε όσους βρισκόταν στο εσωτερικό της. Το ύψος της, καθώς και το πλάτος της, φάνταζαν τεράστια. Η Ελέπολη είχε πύργους στο πάνω μέρος, σκάλες και σκέπαστρα. Ήταν ανοιχτό το πίσω μέρος για να έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν και να βγαίνουν όποτε ήθελαν. Από το σημείο που είχαν σκοπό να περάσουν στα χαντάκια, η Ελέπολη διέθετε τρεις μεγάλες καλυμμένες πόρτες. Περιμετρικά της βρίσκονταν όλων των ειδών οι μηχανές του πολέμου, καθώς και εργαλεία, ξύλα και πάσης φύσεως αντικείμενα με τα οποία θα γέμιζαν την Τάφρο τη δεδομένη στιγμή για να κάνουν εύκολη την είσοδό του στην πόλη. Το τι διέθετε αυτό το μηχάνημα δεν ήταν δυνατό να το φανταστεί το ανθρώπινο μυαλό. Είχε τη δυνατότητα να ανεβάζει με σχοινιά στα τείχη πλεχτές σκάλες και ό,τι άλλο πολιορκητικό όπλο μπορούσε να φανταστεί ο νους του ανθρώπου. Κατασκεύασαν επίσης οι εχθροί άμαξες με πύργους που στην κορυφή τους διέθεταν πολλούς τροχούς και ήταν προστατευμένες με τον τρόπο που προαναφέραμε. Έφτιαξαν ακόμα πολλές μηχανές πολιορκίας που εφοδίασαν με υγρό πυρ και άρχισαν την προετοιμασία της εφόδου. Ξεκίνησαν την επίθεση με βολές από το φοβερό πυροβόλο, βάλλοντας με αγριότητα εναντίον του πύργου κοντά στην πύλη του Αγίου Ρωμανού. Τον γκρέμισαν και μετέφεραν εκεί την Ελέπολη, στείνοντάς την μπροστά στο χάσμα του τείχους. Έτσι ξεκίνησε η μάχη που κατέληξε σε τρομερή σφαγή. Πριν από την ανατολή του ήλιου άρχισαν όλα αυτά και διήρκεσαν όλη τη μέρα. Χρησιμοποιούσαν διπλή τακτική. Άλλοτε επιχειρούσαν τρομακτικές εφόδους και άλλοτε προσπαθούσαν να γεμίσουν την Τάφρο, ρίχνοντας μέσα από την Ελέπολη ξύλα, χώματα και διάφορα αντικείμενα. Κατάφεραν τελικά να φτιάξουν ένα ίσιο δρόμο από τις πέτρες του πύργου που είχαν πέσει από αυτά που εκείνοι έριχναν από την Ελέπολη. Η αντίδραση των δικών μας ήταν γενναία. Σκότωσαν πολλούς γκρεμίζοντάς τους από τις σκάλες. Με ανδρεία τους αναχέτησαν πολλές φορές από το ξημέρωμα μέχρι την πρώτη νυχτερινή ώρα.

Έπαθαν τόσες μεγάλες ζημιές οι άπιστοι, ώστε αναγκάστηκαν να σταματήσουν τη μάχη, καταβεβλημένοι από τις πληγές και την κούρασή τους, και αποσύρθηκαν, ελπίζοντας ότι την άλλη μέρα θα τα κατάφερναν καλύτερα. Ο ακούραστος όμως Ιωάννης Ιουστινιάνης όλη τη νύχτα εμψύχωνε τους στρατιώτες του για να μην χάνουν το θάρρος και το κουράγιο τους. Ο αυτοκράτορας, ο Ιουστινιάνης με τους άνδρες του και πολλοί άλλοι, ακόμα και τα γυναικόπαιδα, έσπευσαν να βοηθήσουν στην επιδιόρθωση του ρήγματος. Έτσι δούλεψαν όλη τη νύχτα. Ξανάκτησαν με πολύ κόπο τον γκρεμισμένο πύργο και άδειασαν τα χαντάκια. Επιτέθηκαν επίσης στην Αλέπολη των εχθρών και την έκαψαν, βάζοντάς της από τη βάση φωτιά. Το ξημέρωμα, την ώρα που για τρίτη φορά έκραξαν τα κοκόρια, πλησίασαν κεφάτι οι εχθροί, γιατί νόμιζαν πως, όπως είπαμε, ότι θα ήταν πια εύκολο να μπουν στην πόλη. Τα έχασαν όμως όταν οι ελπίδες τους διαψεύστηκαν. Στενοχωρημένος και ντροπιασμένος ο Σουλτάνος, απορώντας με τη δραστηριότητα ικανότητα των δικών μας, προσποιήθηκε ότι θαύμασε το γεγονός λέγοντας: «Δεν θα πίστευα ούτε και τους 37.000 προφήτες αν μου έλεγαν ότι οι άπιστοι», εννοούσε εμάς τους χριστιανούς, «θα κατάφερναν μέσα σε μια νύχτα όλα όσα έκαναν απόψε». Μετά διαπίστωσε ότι δεν μας είχαν φοβήσει οι συγκρούσεις και οι έφοδοι που έκαναν σε όλη τη διάρκεια της μέρας, ούτε νιώθαμε δειλία από τις πέτρες και τα βέλη τους που μας έριχναν από τον ουρανό, όπως τη βροχή. Αυτός ήταν ο λόγος που ο Σουλτάνος και οι σύμβουλοι του ένιωσαν ταραχή, μην ξέροντας τι να κάνουν πια. Μέχρι εκείνη τη στιγμή έτσι ήταν η πορεία των πραγμάτων.

Τρία γενοβέζικα καράβια φορτωμένα στάρι από τη Χίο και με ούριο άνεμο έπλεαν κατά την Κωνσταντινούπολη στη διάρκεια της πολιορκίας. Στο δρόμο συναντήθηκαν με ένα αυτοκρατορικό πλοίο φορτωμένο και αυτό με στάρι που ερχόταν από τη Σικελία. Νύχτα έφτασαν τα τέσσερα πλοία κοντά στην πόλη και τα τουρκικά καράβια που περιπολούσαν στην περιοχή τα αντιλήφθηκαν το πρωί. Οι εχθροί, όντας βέβαιοι ότι θα καταλάβαναν εύκολα, ρίχναν πάνω τους με σαλπίσματα, κραυγές και τυμπανοκρουσίες. Γεμάτη αλαζονία και έπαρση, άρχισαν την αυμαχία κατά του πλοίου του αυτοκράτορα. Δέχτηκαν αμέτρητα βέλη, πολλούς κανονιοβολισμούς και σωρία από πέτρες. Μόλις οι πλώρες των πλοίων στάθηκαν κάτω από το αυτοκρατορικό καράβι, χτυπήθηκαν από πέτρες και υγρό πυρ που το πλήρωμα είχε κατασκευάσει μέσα σε χάλκινα δοχεία. Σκοτώθηκαν πάρα πολλοί Τούρκοι. Εμείς που τα παρατηρούσαμε όλα αυτά από τις επάλξεις των τυχών, προσευχόμαστε στο Θεό να σώσει τα καράβια και μας. Έφυπος ο Σουλτάνος στην άκρη της θάλασσας παρακολουθούσε τη σύγκρουση. Οι εχθροί, αφού πυροβόλησαν ξανά από μακριά, επετέθηκαν για τρίτη φορά με αλαζονία και αλαλαχμούς. Οι κυβερνήτες των χριστιανικών πλοίων, οι ναύτες και οι ναύαρχοι, πρόβαλαν γενναία αντίσταση. Κράβγαζαν δυνατά και αγέροχα ότι είναι καλύτερα να πεθάνουν παρά να γίνουν δούλοι, και έδινε ο ένας θάρρος τον άλλον. Ο γενναίος Φλαντανελάς, ο ναύαρχος του αυτοκρατορικού στόλου, πολεμούσε σαν λιοντάρι. Εμψύχωνε τους άνδρες με φωνές που έφταναν μέχρι τα επουράνια, τρέχοντας από την πλώρη μέχρι την πρίμη. Δεν μου είναι δυνατόν να περιγράψω τους κρότους της μάχης και τις φωνές του. Επακολούθησε μια νέα πιο δυνατή ακόμα επίθεση και κατά τη διάρκεια της πολλοί ναύτες σκοτώθηκαν. Το γεγονός που έκανε τους Τούρκους να δηλιάσουν είναι ότι οι δικοί μας κατάφεραν και τους έκοψαν δύο καράβια. Βλέποντας ο Σουλτάνος ότι ο τεράστιος και καλά εξοπλισμένος στόλος του δεν είχε καταφέρει τίποτα και συγχρόνως υστερούσε μπροστά στα χριστιανικά πλοία, έγινε έξαλλος.

Μανιασμένος έτριζε τα δόντια. Έβριζε χυδαία τους ναύτες του φωνάζοντας ότι είναι γυναίκες, δειλοί και ανίκανοι. Έβγαζε άναρθες κραυγές και σπυρουνίδοντας το άλογό του μπήκε μέσα στη θάλασσα μέχρι που βράχηκαν τα ρούχα του. Τα περισσότερα καράβια ήταν σε απόσταση βολής μιας πέτρας. Ο στρατός της Ξηράς, βλέποντας τον Σουλτάνο να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, αγανάκτησε. Ένιωσε θλίψη και άρχισε να βλαστημάει τους ναυτικούς. Αρκετοί από τους υπείς του τον ακολούθησαν και σχεδόν φτάσανε μέχρι τα πλοία. Βλέποντας τον οι ναύτες τόσο εξαγριωμένο, ένιωσαν ντροπή και αισθάνθηκαν μειωμένοι από τις βρισχές του. Θέλοντας και μη, στρέψανε τις πλώρες τους εναντίον το καραβιό μας και άρχισαν να μάχονται με πείσμα. Όμως, τι να σας περιγράψω. Είχαν τόσους πολλούς νεκρούς και τραυματίες που όχι μόνο δεν κατάφεραν να προξενήσουν ζημιά στα πλοία μας, αλλά δεν μπορούσαν και να αποκολληθούν από το σημείο της μάχης. Από τους ίδιους έμαθα αργότερα ότι 12.000 Τούρκοι έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα εκείνη τη μέρα. Ο στόλος αποτραβήχθηκε αναγκαστικά όταν νύχτωσε και έτσι τα πλοία μας είχαν την ευκαιρία να μπουν στο λιμάνι. Δεν είχε σκοτωθεί κανένας δικός μας. Μερικοί μόνο ήταν πληγωμένοι και μετά από λίγες μέρες πέθαναν 2-3. Αγανακτισμένος και οργισμένος ο Σουλτάνος κατά του ναυάρχου του, πιστεύοντας ότι από δειλία και ανανδρία του ξέφυγαν τα πλοία μας, νομίζοντας ότι από τη δική του ανικανότητα κατάφεραν και μπήκαν στο λιμάνι, θέλησε να τον ανασκολοπήσει. Τον έσωσαν οι ηκεσίες των αρχόντων προς τον Σουλτάνο που του χάρισε τη ζωή. Όμως τον καθέρασε. Μοίρασε την περιουσία του στους γενίτσαρους και τον τιμώρησε με 101 ραβδισμούς. Το όνομα του δύστυχου ναυάρχου ήταν Σουλεϊμάν Μπαλτόγλου.

Δάγκωνε τα χέρια του σαν σκυλί ο Σουλτάνος και χτύπαγε τα πόδια του στη γη από τη μεγάλη του οργή και στενοχώρια. Αιτία του θυμού του ήταν ότι ενώ είχε γκρεμίσει τα τείχη και γεμίσει τις τάφρους 2 και 3 φορές, εμείς τα ξαναφτιάχναμε αμέσως. Τα 150 πλοία του δεν είχαν μπορέσει να συλλάβουν εκείνα τα 4 δικά μας που είχαν εξοντώσει τόσους πολλούς από τους άνδρες του. Αφρούς έβγαζε από το στόμα. Αναστέναζε από τα βάθη της καρδιάς του και συνεχώς σκεφτόταν τι άλλο έπρεπε να κάνει για να κάμψει τη θέση της βασιλείας. Με μία πολιορκία, από θάλασσα και ξηρά. Αποφάσισε λοιπόν με κάποιο τέχνασμα να μεταφέρει κάποια από τα πλοία του μέσα στο λιμάνι και εφάρμοσε αμέσως το σχέδιό του.

Στην πίσω μεριά του πέραν κατασκεύασε έναν ευθύ δρόμο. Από το λόφο μέχρι το λιμάνι έστρωσε ράγες με ξύλα, τύπος διόλκου, που τα άλυψε με λίπος προβάτων και μοσχαριών. Επίσης, κατασκεύασε κάποιες άλλες μηχανικές εγκαταστάσεις με τις οποίες τράβηξε σχετικά εύκολα τα πλοία του πάνω από το λόφο για να τα κατεβάσει στη συνέχεια στο λιμάνι. Επρόκειτο για ένα άριστο ναυτικό τέχνασμα και ένα αξιοθαύμαστο κατόρθωμα. Φαίνεται ότι ο Σουλτάνος αντέγραψε τον Οκταβιανό Αύγουστο κατά τη διάρκεια του πολέμου του εναντίον του Αντωνίου και της Κλεοπάτρας, όταν εξαιτίας των σφονδρών αντιθέτων ανέμων και των τρικυμιών δεν μπορούσε να κάνει το γύρο της Πελοποννήσου. Έσυρε λοιπόν τα πλοία του στον Κορυθιακό Ίσθμο και πέρασε την ναυτική του δύναμη στο ανατολικό μέρος της ελληνικής θάλασσας για να κατευθυνθεί προς την Ασία. Ίσως όμως και να μιμήθηκε τον Πατρίκιο Νικήτα, που νίκησε τα κρητικά καράβια στη Μεθόνη και την Πύλο, περνώντας και εκείνος τα πλοία του μέσω του Ισθμού από την Ανατολική στη Δυτική θάλασσα.

Μετέφερε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο τα πλοία του Σουλτάνος μέσα σε μια νύχτα. Ξαφνικά, την άλλη μέρα το πρωί, τα τουρκικά πλοία βρέθηκαν στο λιμάνι. Κατασκεύασε ύστερα μια γέφυρα ως εξής. Μάζεψε ξύλινα βαρέλια, μεγάλα δοχεία και πολλές μικρές βάρκες. Για να μην διαλυθούν από τα κύματα, τα συνέδεσε γερά με σίδερα, σκοινιά και δοκάρια. Τοποθέτησε πάνω στους ανίδες που τις στερέωσε με μεγάλα σιδερένια καρφιά. Με αυτόν τον τρόπο κατασκευάστηκε μια γέφυρα μεγάλη και δυνατή, με 100 οργές μήκος και 50 πλάτος, που φαινόταν σαν προέκταση της ξηράς, τοποθετημένη στη μέση του λιμανιού. Πάνω στη γέφυρα εγκατέστησε ένα πυροβόλο και από εκείνο το μέρος άρχισε να βάλει εναντίον της Κωνσταντινούπολης μαζί με τα πλοία του.

Ο αυτοκράτορας και οι πολίτες της πόλης, γνωρίζοντας ότι είμαστε ελάχιστοι, φοβήθηκαν και ταράχτηκαν βλέποντας όλα αυτά. Αμέσως λοιπόν έγινε συμβούλιο και αποφασίστηκε να πάνε στις διατεταγμένες θέσεις τους, να φρουρούν τα τείχη και να πολεμήσουν όλοι τους εχθρούς. Οι άρχοντες, οι στρατηγοί και οι υπόλοιποι ευγενείς, Ιταλοί και Ρωμαίοι, που ήταν και εκείνοι και ήταν πολύ λίγοι. Ο καθένας πήγε όπου είχε διαταχθεί. Πρώτα ο αυτοκράτορας ανέθεσε τη διοίκηση των ανακτόρων και τη φρούρησή της γύρω περιοχής στον ενετό Βάιλο Ιερώνυμο Μινότο. Στον Πέτρο Γουλιάνο, τον πρόξενο των Καταλανών, δόθηκε εντολή να φρουρεί τον τομέα από τον Βουκολέοντα μέχρι το Κοντοσκάλιο. Η φύλαξη των τυχών από το έξω μέρος του λιμανιού μέχρι τα υψωμάθια ανατέθηκε στον Ιάκωβο Κονταρίνη. Ο Κονταρίνη εκτέλεσε το καθήκον του με άψογο τρόπο σαν ευγενής και στρατιώτης. Διατάχθηκε ο Μανουήλ από τη Λιγουρία να φρουρεί με δύναμη από 200 τοξότες και εκτοξευτές βλημάτων την περιοχή της Χρυσής Πύλης. Οι εχθροί είχαν στήσει απέναντι από το μέρος εκείνο μια ελέπολη, προφυλαγμένη επίσης από δέρματα βουβαλιών και μοσχαριών, μέσα από την οποία έριχναν βολές ενάντια στα τείχη. Η φύλαξη του Μυρίανδρου, που ήταν ένα από τα πιο επικίνδυνα και επισφαλή σημεία της πόλης, ανατέθηκε στους αδελφούς Παύλο και Αντώνιο Τροήλο. Οι δικοί μας αντιστέκονταν με γενναιότητα ενάντια στους πεζικάριους και το τουρκικό υπηκό μέρα και νύχτα. Οι εχθροί κατέστρεψαν πολλές φορές τα τείχη και έκαναν προσπάθειες να μπουν στην πόλη. Εκδιώχθηκαν όμως βία και με μεγάλες απώλειες. Αξίζει να θυμάται κανείς τους άθλους αυτών των ανθρώπων αιώνια. Την υπεράσπιση στην περιοχή της πύλης της Ιλυβρίας την ανέλαβε ο Θεόφιλος Παλαιολόγος, που γνώριζε καλά τα ελληνικά και τα μαθηματικά. Ο αυτοκράτορας έδωσε εντολή στον άξιο και ικανό στρατηγό Ιωάννη Ιουστινιάνη να καλύπτει την πύλη του Αγίου Ρωμανού μαζί με 400 Ιταλούς στρατιώτες στο σημείο που οι Τούρκοι είχαν επικεντρώσει το μέγιστο βάρος της επιθέσεώς τους. Στο γενναίο Ιωάννη Ιουστινιάνη, ο αυτοκράτορας στήριζε τις περισσότερες ελπίδες, γιατί τον εκτιμούσε για το θάρρος, την ανδρεία, τη γενναιότητα και την τόλμη που διέθετε. Εκεί, απέναντι από την πύλη του Αγίου Ρωμανού, είχαν στήσει οι εχθροί το μεγάλο πυροβόλο και την Ελέπολη, επειδή ο τόπος ήταν κατάλληλος για πολιορκία. Η σκηνή του Σουλτάνου βρισκόταν ακριβώς απέναντι.

Η φρούρηση της περιοχής των Καλυφαρίων ανατέθηκε στο γενναίο πολεμιστή και καλύτερο από τους τοξότες Θεόδωρο από την Κάριστο, καθώς και στον Ιωάννη τον Γερμανό Γκραν, που ήταν αριστοτέχνης στις πολεμικές τέχνες, ειδικά του μηχανικού. Ο διοικητής των Ρώσων στρατιωτών ανέλαβε την περιοχή μεταξύ Κυνηγίου και Αγίου Δημητρίου. Επίσης διατάχθηκαν να φρουρούν την Ξύλινη Πύλη ο Λεωνάρδος και από τη Λιγουρία και ο Ιερώνυμος. Η ευθύνη για τη φύλαξη της περιοχής του Πετρίου και της Πύλης της Αγίας Θεοδοσίας ανατέθηκε με εντολή του Αυτοκράτορα στο Μεγάλο Δούκα Λουκά Νοταρά. Η καπετάνη του πλοίου που είχε αφηχθεί από την Κρήτη μαζί με τους ναύκληρους και τους ναύτες τοποθετήθηκαν στα μέρη της ωραίας πύλης. Ο αρχηγός των Βενετικών πλοίων Γαβριήλ Τρεβιζάνος ανέλαβε να φυλάξει μαζί με 50 άνδρες τον πύργο που βρισκόταν μέσα στο ρέμα και δέσποζε στην είσοδο του λιμανιού απέναντι από τη Βασιλική Πύλη. Αυτό το μέρος ο Τρεβιζάνος το υπεράσπισε με περισσή γενναιότητα και όχι απλώς σαν ξένος μισθοφόρος. Στον Αντώνιο, τον άβαρχο των εμπορικών πλοίων, ανατέθηκε η φρούρηση των πλοίων του και εκείνων των καραβιών που βρίσκονταν ήδη στο λιμάνι μέσα από την αλυσίδα. Τα πληρώματα αυτών των καραβιών που ήταν άρτια εξοπλισμένα για ναυμαχία προκαλούσαν συνεχώς τα εχθρικά σκάφη για σύγκρουση με φωνές, τυμπανοκρουσίες και σαλπίσματα. Αν και γινόταν συχνή ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσά τους, πραγματική ναυμαχία δεν έγινε.

Η φύλαξη των άλλων περιοχών ανατέθηκε στους άλλους ευγενείς και άρχοντες της πόλεως που χωρίστηκαν, πήγαν στα πόστα τους και έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να σώσουν την πόλη. Οι άνθρωποι της εκκλησίας, κληρικοί, ιερείς, ιερομόναχοι, μοναχοί, διαμοιράστηκαν σε διάφορες περιοχές της πόλης και εκτελούσαν χρέη φυλάκων μέρα και νύχτα. Τους δόθηκε δε η εντολή να κάνουν συνεχώς δεήσεις στο Θεό για να σωθεί η βασιλεύουσα. Ο Δημήτριος Καντακουζινός, ο γαμπρός του Νικηφόρος Παλαιολόγος και μερικοί άλλοι, έχοντας στο πρόσταγμά τους 700 άνδρες, διατάχθηκαν να περιπολούν στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων σαν εφεδρικό σώμα για να σπεύσουν σε βοήθεια όπου υπήρχε ανάγκη. Ο Αυτοκράτορας με μένα και το συγγενή του από το καστέλι της Ιταλίας Φραγκίσκο Τολέντο, που όπως λένε καταγόταν από τη βασιλική γενιά του ξακουσμένου Αυτοκράτορα Αλεξίου Κομνηνού, έτρεχε με το άλογο του μέρα και νύχτα σε όλη την πόλη και τα τείχη για να επιβλέπει και να κατευθύνει τις επιχειρήσεις.

0: Αφιέρωμα στην άλωση της πόλης.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε αποσπάσματα από το χρονικό της αλώσεως του Γεωργίου Φρατζή. Διαβάζει ο Γιώργος Κυριανός.

Ο Αυτοκράτορας έδωσε εντολή να αφαιρεθούν από τους ναούς τα ιερά σκεύη και τα αφιερώματα των πιστών για να κατασκευαστούν νομίσματα, λόγω του ότι το Αυτοκρατορικό Ταμείο δεν είχε χρήματα για τους μισθούς των στρατιωτών. Δεν πρέπει κανείς να μας κατηγορήσει σαν ιερόσιλους και βέβυλους για αυτή την πράξη, επειδή το επέβαλε η σωτηρία του έθνους. Ακόμα και ο προφητάναξ Δαβίδ έφαγε τους άρτους της προθέσεως που μόνον οι ιερείς είχαν το δικαίωμα να τρώνε όταν ο ίδιος πείνασε. Τα λόγια του μακαριστού αυτοκράτορά μας για αυτή την πράξη ήταν: «Εάν ο Κύριος διασώσει την πόλη, θα τα επιστρέψω όλα τετραπλάσια στο Θεό μου».

Έγινε έπειτα νέο συμβούλιο και αποφασίστηκε να κάψουνε με κάθε θυσία τα καράβια που είχαν μπει στο λιμάνι και μας προξενούσαν μεγάλες ζημιές και αποτελούσαν μέγιστο κίνδυνο για την πόλη. Ο Αυτοκράτορας ειδοποιήθηκε αμέσως μόλις βρέθηκαν τα κατάλληλα μέσα. Στο Βενετό, Ιάκωβο Κόκο, ένα ναυτικό λιγομίλητο και δραστήριο, ανατέθηκε η εκτέλεση του σχεδίου γιατί είχε την ικανότητα να χειριστεί το θέμα επιδέξια. Τοποθέτησε σε 3 γρήγορα πλοία 40 ατρόμητους και γενναίους Έλληνες και Ιταλούς και τους εφοδίασε με εκρηκτικές ύλες κατασκευασμένες με βάση το υγρό πυρ. Οι γενναίοι ναυτικοί πέρασαν τη νύχτα στην ξηρά του Πέραν και πλησίασαν τον εχθρικό στόλο για να αναλάβουν τη δράση. Αν δεν τους επόδιζε η κακή τύχη, η ενέργειά τους θα πετύχαινε σίγουρα. Πολύ προσεκτικά προχώρησαν και άφησαν στη γέφυρα 2 νέους μαζί με την εκρηκτική ύλη. Εκείνοι οι 2, όταν θα έβλεπαν τους υπολείπους να φτάνουν στα πλοία και μόλις τους δινόταν το συγκεκριμένο σύνθημα, θα έβαζαν με θιάφη φωτιά στο υγρό πυρ. Όμως το σχέδιο δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί. Είτε γιατί ήταν θέλημα Θεού για τις αμαρτίες μας, είτε από ανευθυνότητα. Ενώ οι άλλοι, αθόρυβα, βρέθηκαν δίπλα στα εχθρικά πλοία, ένας δούλος που είχε μάθει τη μυστική επιχείρηση ειδοποίησε τους Τούρκους.

φωτιά σε ένα πλοίο. Όμως η φωτιά σβήστηκε γρήγορα από τους Τούρκους που έτρεξαν στη γέφυρα. Ο ασεβής Σουλτάνος διέταξε την άλλη μέρα και θανάτωσαν με το πιο σκληρό τρόπο όλους αυτούς τους γενναίους και αξιόλογους νέους που είχαν πάρει μέρος στην επιδρομή. Τους παλούκωσαν όλους μπροστά στα μάτια μας. Ο αυτοκράτορας, οργισμένος από το αποτρόπαιο θέαμα, διέταξε να μαζέψουν πάνω στους πύργους των κάστρων 260 Τούρκους εχμαλώτους. Τους εκτέλεσε επί τόπου με απαγχωνισμό.

Οι Βενετοί και οι Λιγούροι έριχναν τα βάρη ο ένας τον άλλον και διαπληκτίζονταν άγρια μεταξύ τους με αφορμή την αποτυχία του σχεδίου μας. Οι Λιγούροι έλεγαν ότι ήταν πιο έμπειροι καθόλου από τους Βενετούς και ότι ο Ιάκωβος Κόκος με τους άνδρες του απέτυχε επειδή ήταν άπειρος και δεν μπορούσε να οργανώσει σωστά την επιχείρηση. Πενθήσαμε πάρα πολύ που χάθηκαν οι 40 εκείνοι νέοι με αυτό το φρικτό τρόπο. Η γέφυρα δεν πυρπολήθηκε και ούτε καταστράφηκαν τα εχθρικά πλοία που βρίσκονταν μέσα στο λιμάνι. Έμαθε τα γεγονότα ο Αυτοκράτορας. Λυπήθηκε ιδιαίτερα και πήγε να μιλήσει στους Βενετούς και στους Λιγούριους για να πάψουν να φιλονικούν. «Αδέρφια μου, σας παρακαλώ», τους είπε, «δεν χρειάζεται να συμπεριφέρεστε σαν εχθροί. Ο πόλεμος που αντιμετωπίζουμε απ' έξω μας αρκεί. Μη σφάζεστε μεταξύ σας, για το όνομα του Θεού». Κατάφερε στο τέλος να τους συμφιλιώσει, λέγοντάς τους κι άλλα παρόμοια. Βλέποντας ο Σουλτάνος ότι η επιδρομή μας εναντίον των πλοίων του δεν πέτυχε και συγχρόνως μας ζημίωσε, χάρηκε ιδιαίτερα και είπε με έπαρση: «Θα τους κάνω εγώ όσα δεν μπόρεσαν να μας κάνουν αυτοί». Στο πέραν, πάνω στο λόφο του Αγίου Θεοδόρου, έστησε τα μεγάλα πυροβόλα του. Ήθελε να βυθίσει τα πλοία ή να τα αναγκάσει να φύγουν. Σκοπός του δεν ήταν μόνο να ανοίξει την είσοδο του λιμανιού. Ήθελε να μας αποδείξει ότι ήταν πανέξυπνος και μπορούσε να κάνει τα πάντα. Συγχρόνως, επεδίκιο να εκδικηθεί τα καράβια της Λιγουρίας. Οι γενουάτες κάτοικοι του Πέραν παρουσιάστηκαν μπροστά του όταν είδαν ότι θα κατέστρεφε και τα δικά μας σκάφη. «Εφόσον είμαστε φίλοι σου», του είπαν, «δεν είναι σωστό να καταστρέψεις τα δικά μας πλοία μαζί με αυτά της Λιγουρίας». Η απάντηση του ήταν: «Είναι πειρατικά αυτά τα πλοία. Δεν είναι εμπορικά. Ήρθαν εδώ για να βοηθήσουν τον εχθρό μου τον Αυτοκράτορα. Δεν ήρθαν για εμπόριο και θέλω να τα τιμωρήσω. Όμως εσείς μπορείτε να φύγετε σαν φίλοι παίρνοντας τα καράβια σας. Δεν θα σας εμποδίσει κανείς». Αμέσως μετά άρχισε να εφαρμόζει το σχέδιό του και κατάφερε να βυθίσει την αυαρχίδα με την πρώτη βολή. Μπροστά στον κίνδυνο να βυθιστούν τα υπόλοιπα πλοία, έφυγαν αμέσως και πήγαν στο Πέραν, όπου θα τα προφύλαγαν τα ψηλά σπίτια που βρίσκονταν εκεί. Δεν λυπήθηκε όμως ο Σουλτάνος στις κατοικίες και για να μπορεί να χτυπάει εύκολα τα πλοία, γκρέμισε πολλές από αυτές. Πρόκειται για θαύμα. Αν και έριξε πάνω από 130 βολές, δεν μπόρεσε να χτυπήσει κανένα σκάφος ή να σκοτώσει κάποιο άνθρωπο. Μια γυναίκα μόνο πέθανε από ένα λιθάρι που έπεσε πάνω της από τα τείχη.

που ακολούθησαν, ο Σουλτάνος κανονιοβολούσε συνεχώς από μακριά. Κανονικές μάχες δεν γίνονταν όπως πριν, αλλά μέρα και νύχτα δεν σταμάτησαν τα πυροβόλα να χτυπάνε τα τείχη με δρυμύτητα. Μερικοί λοιπόν που ήταν απειροπόλεμοι εγκατέλειψαν τις θέσεις τους και γύρναγαν στα σπίτια τους, αφού έβλεπαν ότι δεν γινόταν μάχη. Τότε εκμεταλλεύονταν την ευκαιρία οι Τούρκοι και έριχναν αγκίστρια και τράβαγαν τους σάκους με το χώμα που είχαν τοποθετήσει σε κάποια σημεία του τείχους για να μας προστατεύουν. Ένα στρατηγός πληροφόρησε τον αυτοκράτορα για το γεγονός. Ο βασιλέας απείλησε με αυστηρές τιμωρίες όσους άφηναν τη θέση τους. Έλαβε όμως την απάντηση ότι έδειχναν τέτοια συμπεριφορά επειδή δεν είχαν να φάνε και να πιούνε στα τείχη. Πίναγαν επίσης οι γυναίκες και τα παιδιά τους. Ο αυτοκράτορας διέταξε τότε όλους εκείνους που δεν μπορούσαν να πολεμήσουν, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω ανικανότητας, να αναλάβουν να μοιράζουν στα σπίτια και στις φρουρές φαγητό και ψωμί ανάλογα με τα άτομα. Κάθε μέρα όμως ο πόλεμος γινόταν πιο ανελαίητος. Οι εχθροί ενισχύονταν συνεχώς από την Ασία. Αντίθετα οι δικοί μας, όπως το φεγγάρι λιγοστεύει μετά την Πασέλινο, μειώνονταν από τους καθημερινούς θανάτους. Επίσης, ορισμένοι απίθαρχοι και ελεηνοί από τους δικούς μας βρήκαν τώρα την ευκαιρία, εξαιτίας της δύσκολης μας θέσης, να πραγματοποιήσουν όσα πονηρά είχαν στο μυαλό τους, δημιουργώντας φασαρίες κάθε μέρα. Χωρίς φόβο Θεού, δίχως να τρέπονται το βασιλέα ή τους συμπολίτες τους, τριγύρναγαν στις πλατείες και στους δρόμους της πόλης, βρίζοντας χυδαία και κατηγορώντας το δύστυχο αυτοκράτορα και τους άλλους άρχοντες. Ακολουθούσε τον ψαλμό του Δαβίδ, ο αείμνηστος αυτοκράτορας, που λέει: «Παρίστανα τον κουφό και δεν άκουγα τίποτα. Ούτε άνοιγα το στόμα μου για να κατηγορήσω ή να επιπλήξω. Οι εχθροί μου αυξήθηκαν, έγιναν ισχυροί και με μισούν χωρίς λόγο». Τον πληροφορούσαν βέβαια κάποιοι, λέγοντάς του τι πράγμα είπε ο ένας και τι ο άλλος. Αλλά και ο ίδιος πολλές φορές άκουγε αυτές τις κατηγορίες όταν περνούσε από το δρόμο. Πράγματι, επαληθεύθηκε το ρητό που λέει: «Όσο είναι κανείς ευτυχής, όλοι τον αγαπάνε. Όταν όμως του έρθουν στραβά τα πράγματα, δεν θέλει να τον βλέπει ούτε ο πατέρας που τον γέννησε».

Ο Σουλτάνος πήρε απόφαση να επιτεθεί στις 29 του μηνός με όλες του τις δυνάμεις από ξηρά και θάλασσα. Αυτό μαθεύτηκε στις 24 Μαΐου. Το σύνολο των πολιτικών και στρατιωτικών αρχόντων, με πρώτο από όλους τον Ιωάννη Ιουστινιάνη, έκαναν συνεχώς αντιπερισπασμούς στους Τούρκους. Τις νύχτες προσπαθούσαν διαρκώς να επισκευάσουν με κάθε μέσο τα τείχη που είχαν γκρεμιστεί από τις βολές. Ειδοποίησε τότε ο Ιουστινιάνης το μεγάλο δούκα Λουκάνο Ταρά να του στείλει μερικά από τα πυροβόλα που διέθετε. Εκείνος όμως, δικαιολογούμενος ότι του ήταν απαραίτητα για τη θέση που υπεράσπιζε, δεν του τα έστειλε. Ο Ιουστινιάνης υποστήριξε τότε ότι ο Ταράς βρισκόταν σε μέρη που ήταν γεμάτα νερό και δεν είχε ανάγκη από τόσα τηλεβόλα. Μετά από αυτό άρχισαν να βρίζονται άσχημα και με βαριές εκφράσεις και οι δύο άνδρες. Ο Ιουστινιάνης έβριζε και κατηγορούσε τον Ταρά σαν προδότη της πατρίδας, εγωιστή και ανίκανο. Ενώ ο μεγάλος Δούκας ανταπαντούσε στον Ιουστινιάνη με παρόμοιες βρισχές. Θα έφταναν στα άκρα και θα σκότωνε ο ένας τον άλλον αν δεν τους καλούσε ιδιαίτερα ο βασιλέας για να τους πει: «Αδέρφια μου, δεν είναι ώρα να φερόμαστε έτσι μεταξύ μας. Καλύτερα να συγχωρήσουμε ακόμα και όσους μας μισούν και ας παρακαλέσουμε το Θεό να μας βοηθήσει να γλιτώσουμε από τα δόντια του φοβερού θηρίου που βρίσκεται απέναντί μας». Με αυτά και με πολλά άλλα λόγια τους ηρέμησε και έφυγε ο καθένας για τη θέση που φύλαγε.

Ειδικά εκείνες τις μέρες ο Ιουστινιάνης με λόγια και έργα ήταν το φόβητρο των Τούρκων. Σκότωνε και εχμαλώτιζε πολλούς, κάνοντας καθημερινές επιθέσεις κατά των εχθρών. Τον ονόμαζαν σωτήρα της πόλης και όλοι θαύμαζαν τα κατορθώματά του. Δεν παρέμεινε όμως το ίδιο ηρωικός μέχρι το τέλος. Από τη δειλία που επέδειξε δυστυχώς αργότερα, καταστράφηκε η φήμη του που με τα ανδραγαθήματά του είχε κερδίσει. Κατά τη διάρκεια αυτών των γεγονότων, διαδόθηκε η ψεύτικη φήμη στο εχθρικό στρατόπεδο ότι ερχόταν ο Ιταλικός στόλος στην Κωνσταντινούπολη για να μας βοηθήσει. Έλεγαν πως ερχόταν με πολυάριθμους πεζούς και υπηκό ο ηγεμόνας των Ούγγρων Ίαγος, και αναφερόμαστε στον Λαδίσλαο πρώτον Γιαγγελών. Οι αγαρινοί τρόμαξαν όταν τ' άκουσαν όλα αυτά. Καταργιόταν και έβριζαν τον Σουλτάνο που με το έργο του ξεκίνησε και δύσκολα θα πραγματοποιούσε, θα κατέστρεφε το τείχος της φυλής τους. Δίλιας όμως και ταράχθηκε και ο Σουλτάνος ο ίδιος. Έκανε μαύρους λογισμούς. Το ίδιο και η σύμβουλή του. Στενοχωρήθηκαν και φοβήθηκαν ακούγοντας την είδηση για τη βοήθεια που ερχόταν. Ακόμη πικραίνονταν επειδή έβλεπαν ότι δεν είχε καταφέρει τίποτα τόσες μέρες που μας πολεμούσε από θάλασσα και ξηρά ο φοβερός και πολυάριθμος στρατός τους. Συνεχώς γκρεμίζοντας τις σκάλες που τοποθετούσαν στα τείχη με διάφορα κόλπα και πολύ αγώνα. Όλες οι προσπάθειές τους αποκρούονταν και οι νεκροί τους ήταν αμέτρητοι. Άρχισαν πια να δηλιάζουν οι Τούρκοι που αγωνίζονταν στα τείχη.

Υπήρχε και ένας τρίτος λόγος που έκανε τους εχθρούς να φοβηθούν. Ήταν το φαινόμενο που αντίκριζαν στον ουρανό. Από ψηλά κατέβαινε ένα εξαιρετικά λαμπρό φως που σκέπαζε την πόλη όλη τη νύχτα. Οι Τούρκοι στην αρχή είπαν ότι ο Θεός οργίστηκε με τους χριστιανούς. Ήθελε να τους κάψει και να τους στείλει σκλάβους στα χέρια τους. Βλέποντας όμως να γκρεμίζονται συνεχώς οι σκάλες από τα τείχη και πως δεν μπορούσαν να νικήσουν, όσα τεχνάσματα κι αν έκαναν, άρχισαν να αλλάζουν άποψη για το περίεργο φως. Πληροφορούμενοι επίσης την ψεύτικη φήμη για το στρατό του Ιάγκου και τον Ιταλικό στόλο, έλεγαν ότι οι ίδιοι δεν πρόκειται να καταφέρουν τίποτα πια, γιατί ο Θεός είναι μαζί με τους χριστιανούς, τους βοηθάει και τους προστατεύει. Τους λόγους αυτούς η θλίψη και η απογοήτευση είχαν καταλάβει τον Σουλτάνο και το στρατό του. Τους πέρασε η σκέψη να σηκωθούν και να φύγουν την άλλη μέρα, λύνοντας την πολιορκία. Είδαν όμως πάλι το φως να κατεβαίνει από τον ουρανό το ίδιο βράδυ που προετοιμάζονταν για να αποχωρήσουν. Τη φορά αυτή το φως δεν κάθισε πάνω από την πόλη. Έφυγε αμέσως και σκορπίστηκε μακριά. Ο Σουλτάνος και οι σύμβουλοι του χάρηκαν ιδιαίτερα βλέποντας το φαινόμενο και άρχισαν να λένε: «Να που τους εγκατέλειψε πια ο Θεός». Οι σοφοί της Ισλαμικής πίστης που συνόδευαν τον Σουλτάνο και όσοι ερμήνευαν την ασεβή και λαθεμένη θρησκεία των Αγαρινών υποστήριξαν ότι αυτό το φως φανέρωνε πως η πόλη θα γινόταν δικιά τους. Κι έτσι, εξαιτίας των δικών μας αμαρτιών, οι προσδοκίες τους πραγματοποιήθηκαν.

Ο Αλί Μπασάς, πρόεδρος του Συμβουλίου του Σουλτάνου, που ήταν ο πιο έξυπνος και πρακτικός από όλους τους συμβούλους, βλέποντας τον Σουλτάνο σκεφτικό και τους άλλους δειλούς και φοβισμένους, προσποιήθηκε τον λυπημένο. Μέσα του όμως ένιωθε ευχαριστημένος, επειδή σε όλα τα συμβούλια είχε εισηγηθεί στο Σουλτάνο να μην ξεκινήσει τον πόλεμο με την Κωνσταντινούπολη, γιατί κινδύνευαν να συμμαχήσουν οι ηγεμόνες της Δύσης με την πόλη και να διώξουν εντελώς τους Τούρκους από την Ευρώπη. Παριστάνοντας λοιπόν, το λυπημένο είπε στο Σουλτάνο: «Εγώ είχα αντιληφθεί τι θα γινόταν και σου το είχα πει πολλές φορές από την αρχή, αλλά δεν μ' άκουσες. Αν και εσύ το έκρινες, είμαι της γνώμης ότι για να μην πάθουμε τίποτα χειρότερο πρέπει να διατάξεις να φύγουμε από εδώ τώρα». Κόντεψε να πεθάνει από θλίψη και ντροπή όταν άκουσε τα λόγια αυτά ο Σουλτάνος. Ήταν δυνατόν να φύγει σαν κυνηγημένος? Όμως ο Σογάν Πασάς, ο λεγόμενος Ζαγανός Πασάς, μόλις είδε αυτή την άσχημη τροπή που έπαιρνε η κατάσταση, συμβούλευσε τον Σουλτάνο να συνεχίσει την πολιορκία εναντίον μας. Ανάμεσα στον Αλί και στο Σογάν υπήρχε μεγάλη και κρυφή έχθρα. Λέγει ο Σογάν στο Σουλτάνο: «Βασιλιά μου, γιατί στέκεις λυπημένος και συνοφριωμένος? Τι φοβάσαι και σκέφτεσαι? Μη λυπάσαι, γιατί ο Θεός είναι με το μέρος σου. Δεν νιώθεις ότι με εκείνο το φως σου σου δίνει να καταλάβεις πως θα φέρει την πόλη στα χέρια σου? Δεν βλέπεις ότι έχεις έναν εμπειροπόλεμο αμέτρητο στρατό? Τόσο στρατό και τόσα εφόδια όσα έχεις εσύ δεν είχε ούτε ο Αλέξανδρος ο Μακεδόνας, που κατέκτησε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν πιστεύω, ούτε είμαι της γνώμης, ότι θα έρθει στόλος από την Ιταλία, όπως λένε διάφοροι, και ο αδερφός μου ο Αλί Πασάς. Μεταξύ των Ιταλών και των άλλων ηγεμόνων στη Δύση δεν υπάρχει σύμπνοια, και το ξέρεις πολύ καλά. Ακόμα κι αν καμιά φορά γίνουν σύμμαχοι μετά από μεγάλους κόπους και ατέλειωτες διαπραγματεύσεις, δεν κρατάει πολύ η συμμαχία τους. Και σε αυτή την περίπτωση ο ένας κοιτάει να αρπάξει ό,τι ανήκει στον άλλον, και γι' αυτό το λόγο υπάρχει πάντα η δυσπιστία ανάμεσά τους. Ό,τι αποφασίζουν τη νύχτα το αναιρούν το άλλο πρωί. Πραγματοποιούν λίγα, ενώ λένε και σκέφτονται πολλά. Όμως, ακόμα και αν πάρουν μια απόφαση, καθυστερούν την εκτέλεσή της. Το κάνουν αυτό επειδή ο καθένας τους περιμένει την κατάλληλη ευκαιρία για να ολοκληρώσει τις δικές του επιθυμίες και σχέδια. Λόγω της ασυμφωνίας τους ακόμα, και όταν ξεκινήσουν κάτι δεν μπορούν να το τελειώσουν. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και τώρα, όπως ξέρεις. Ανάμεσά τους υπάρχουν μεγάλες και πολλές διαφορές. Αλλά ακόμα και αν υποθέσουμε ότι θα φτάσει ο στόλος από την Ιταλία, πράγμα που το θεωρώ αδύνατο για τους λόγους που σ' ανέφερα, πάλι δεν έχουμε φόβο. Δεν πρόκειται να φέρει ούτε το 1/4 από τα δικά μας στρατεύματα. Μη φοβάσαι τίποτα έξω από το Θεό, Σουλτάνε μου, και πάρε θάρρος. Δείξε σ' όλους ότι είσαι άνθρωπος δυνατός και γενναίος. Δώσε αμέσως εντολή να ξεκινήσουν και πάλι οι βολές, για να γκρεμίσεις με τα κανόνια σου τα τείχη». Άρεσαν ιδιαίτερα στο Σουλτάνο οι σκέψεις και οι κουβέντες του Σογάν Πασά. Τον έκαναν να νιώσει χαρούμενος, ανακουφίζοντας τον από τη θλίψη. Για να διαπιστώσει σε τι επίπεδο βρίσκεται το ηθικό του στρατού του, έδωσε εκείνη τη νύχτα διαταγή στο Σογάν να πάει για επιθόρηση. Εκτέλεσε ο Σογάν τη διαταγή και γυρίζοντας είπε: «Επιθεώρησα το στρατό και είδα τη γενναιότητά του. Η νίκη θα είναι δική σου, αν μπει στη μάχη με ενθουσιασμό». Ο Σουλτάνος απάντησε: «Ας δοκιμάσουμε λοιπόν, μήπως θελήσει να μας βοηθήσει τύχη, αφού το λες και εσύ, Σογάν, όπως το έχει κάνει και σε άλλες περιπτώσεις. Για να μην περάσει κανένας κρυφά και βοηθήσει την πόλη, στείλε στρατό στο πέραν». Επειδή κυριάρχησε η γνώμη του Σογάν Πασά, λυπήθηκε και ντράπηκε ο Αλής Πάσας. Τυφλωμένος από το φθόνο που αισθανόταν, έψαχνε να βρει οτιδήποτε
για να οδηγήσει την επίθεση σε αποτυχία. Μυστικά πληροφόρησε τον αυτοκράτορα για όλα τα γενόμενα και του έδωσε τη συμβολή να μην φοβάται, γιατί η τύχη είναι άστατη πολλές φορές στους πολέμους. Τον ειδοποίησε επίσης να κρατάει σε επιφυλακή το στρατό του. Όλα αυτά συνέβησαν τη νύχτα της 27ης Μαΐου. Η διαταγή που έδωσε στους στρατιώτες του ο Σουλτάνος εκείνο το βράδυ ήταν να ανάψουν δάδες, φανάρια και φωτιές όλη τη νύχτα. Να μείνουν νηστικοί την επόμενη μέρα, να πληθούν 7 φορές και μετά να προσευχηθούν στο Θεό για να τους δωρήσει την νίκη και να καταλάβουν την πόλη. Η διαταγή του εκτελέστηκε.

0: Αφιέρωμα στην άλωση της πόλης.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε αποσπάσματα από το χρονικό της αλώσεως του Γεωργίου Φρατζή. Διαβάζει ο Γιώργος Κυριανός.

Εκείνο το σούρουπο της Δευτέρας, με τη δύση του ήλιου και μετά το βραδινό φαγητό, ο Σουλτάνος στάθηκε μπροστά στα συγκεντρωμένα στρατεύματα των αλοπίστων και είπε: «Εύχομαι, αγαπητά μου παιδιά, και σας εξορκίζω στο όνομα του Θεού, στο όνομα του Μωάμεθ, του προφήτη του, στο όνομα το δικό μου και σε εκείνο του δούλου σας, να ακολουθήσετε αύριο το δρόμο των προγόνων μας και να κάνετε ένα κατόρθωμα που θα αφήσει το όνομά σας αξέχαστο στην αιωνιότητα. Πρόθυμα, με θάρρος και γενναιότητα, να σκαρφαλώσετε σαν πουλιά στα τείχη και με το έλεος του Θεού να κάνετε τα πάντα για να μην χαθεί η φήμη των προγόνων μας. Αυτή είναι η ώρα να μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο αυτή τη φήμη». Εμψύχωσε τους στρατιώτες του και με άλλα πολλά πολεμοχαρή λόγια για να τους εξάψει το ενδιαφέρον και να πολεμήσουν όσο καλύτερα γινόταν. Συμπλήρωσε επίσης: «Όλοι ξέρουμε γιατί μιλάει στο Κοράνι ο προφήτης μας. Είναι γεγονός πως αυτός που θα χαθεί στον πόλεμο γίνεται αμέσως δεκτός στον Παράδεισο. Βρίσκεστε πια μαζί με τον Μωάμεθ και αναπάβετε σε ανθοστόλιστους κατάφυτους κήπους, έχοντας στη διάθεσή του χαριτωμένα γόρια, κορίτσια και όμορφες γυναίκες. Πλένετε σε αλαβάστρινα λουτρά, πίνει και τρώει ό,τι αποζητά η ψυχή του. Αυτά θα είναι τα δώρα του Θεού σ' όσους χαθούν στη μάχη και βρεθούν κοντά του. Αν νικήσουμε, σας υπόσχομαι ότι σε όλους τους στρατιώτες και σε όλους τους διοικητές θα δίνω τα διπλά από όσα παίρνουν μέχρι τώρα. Για 3 μέρες θα παραδώσω την πόλη σε εσάς για να τη λαιλατήσετε. Ό,τι αρπάξετε σας ανήκει. Κανένας δεν πρόκειται να σας αφαιρέσει τη λία σας. Το όποιο λάφυρο πάρετε, ασημένιο ή χρυσό, αντικείμενο ή ένδυμα. Σκλάβος σας, όποιος πέσει στα χέρια σας, γέρος ή νεαρός, γυναίκα ή άντρας». Μόλις τέλειωσε το λόγο του, ορκίστηκε στο Θεό ότι θα σεβαστεί όλες τις υποσχέσεις του.

Ο ενθουσιασμός των Τούρκων ήταν μεγάλος στο άκουσμα των λόγων του. Ούρλιαζαν: «Ένας είναι ο Θεός πάνω από όλους τους θεούς και ο Μωάμεθ προφήτης του». Κράβγαζαν δηλαδή στη γλώσσα τους: «Λα ηλαλάχ ηλαλαχού, Μοχαμέντ ρουσού λαλάχ». Έμοιαζε με τη βοή μιας φουρτουνιασμένης θάλασσας η θύελα των ουρλιαχτών τους. Και όλοι εμείς, μέσα από την πόλη, προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Δεν πέρασε πολλή ώρα και μάθαμε αυτό που είχε αποφασιστεί. Την άλλη μέρα ο Σουλτάνος θα ξεκίναγε ολοκληρωτική επίθεση εναντίον μας με όλες του τις δυνάμεις από ξηρά και θάλασσα. Στη Θεία Πρόνοια στηρίζαμε πια τις ελπίδες μας, γιατί ξέραμε ότι το στράτευμα των ναπίστων ήταν τόσο τεράστιο που αντιστοιχούσε ένας από μας σε 500 από αυτούς.

έγινε λιτανία με πρόσταγμα του αυτοκράτορα. Αρχιερείς, ιερωμένοι και μοναχοί, τα παιδιά και οι γυναίκες σήκωσαν στα χέρια τους τα ιερά λάβαρα και τις θαυματουργές εικόνες και άρχισαν να λιτανεύουν σε όλα τα τείχη. «Κύριε ελέησον», οικετεύαμε με δακρυσμένα μάτια το Θεό, «να ελεήσει τις αμαρτίες μας και να μας ευσπλαχνιστεί και να μην μας παραδώσει στα χέρια των απίστων». Έδινε κουράγιο ένας τον άλλον για να αντιμετωπίσει γενναία την επερχόμενη επίθεση των Τούρκων. Παρακαλούσαν το Θεό με λυγμούς να λυπηθεί την κληρονομιά της Αγίας πίστης του και εμάς. Το φοβερό εκείνο βράδυ της Δευτέρας, ο αυτοκράτορας συγκέντρωσε όλους τους άρχοντες, τους εκατόνταρχους και αξιωματικούς του στρατού, τους δημάρχους και τους είπε συγκινημένους: «Εκλαμπρότατοι άρχοντες, εντιμότατοι δήμαρχοι, γενναίοι στρατιώτες, έντιμοι και ευσεβείς πολίτες, έφτασε η ώρα που ο εχθρός της πίστης μας, όπως βλέπετε, θέλει να μας φέρει ακόμα σε πιο δύσκολη θέση με όλα τα μηχανικά και πολεμικά μέσα που διαθέτει. Έτοιμος να μας δαγκώσει σαν δηλητηριασμένο φίδι και να μας κατασπαράξει σαν λιοντάρι ανήμερο. Θα αρχίσει σαρωτική επίθεση από την ξηρά και τη θάλασσα. Γι' αυτό το λόγο σας παρακαλώ να τον αντιμετωπίσετε με γενναιοφροσύνη και ανδρεία, όπως πράξατε μέχρι σήμερα εναντίον των εχθρών της πίστης μας. Σας παραδίδω την τύχη της εκλαμπροτάτης και περίφημης αυτής πόλης, της πατρίδας μας, της βασιλίδας των πόλεων. Γνωρίζετε καλά, αδελφοί, ότι για 4 αιτίες έχουμε χρέος να προτιμήσουμε το θάνατο από τη ζωή. Πρώτον, για την πίστη και την ευσέβειά μας. Δεύτερον, για την πατρίδα. Τρίτον, για το βασιλέα σαν εκλεκτό του Κυρίου. Και τέταρτον, για τους συγγενείς και τους φίλους μας. Εφόσον λοιπόν, αδερφοί, οφείλουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι θανάτου έστω και για ένα από τους ανωτέρω λόγους, τώρα που πρόκειται να πολεμήσουμε και για τους 4 λόγους μαζί, πρέπει να αγωνιστούμε ακόμα πιο γενναία και δυναμικά. Αν ο Θεός για τα βαριά αμαρτήματά μας εκχωρήσει την νίκη στους ασεβείς, κινδυνεύουμε να χάσουμε την πίστη που ο ίδιος ο Χριστός με το αίμα του μας δόρισε. Αυτό είναι το σπουδαιότερο απ' όλα. Γιατί ποιο θα είναι το όφελος αν κάποιος κερδίσει τον κόσμο όλο και χάσει την ψυχή του? Δεύτερον, θα στερηθούμε την ξακουστή πατρίδα μας και μαζί την ελευθερία μας. Τρίτο, θα χάσουμε την πάλε ποτέ ένδοξη αυτοκρατορία μας, που τώρα εξουθενωμένη, ντροπιασμένη και ταπεινωμένη θα γίνει κτήμα του τυράννου και άπιστου. Τέταρτον, θα στερηθούμε τα αγαπημένα μας παιδιά, τις συζύγους και τους συγγενείς. Πέρασαν ήδη 57 μέρες από τη στιγμή που ο βάρβαρος Σουλτάνος ήρθε και μας περικύκλωσε με κάθε είδους τέχνασμα και με όλη του τη δύναμη, χωρίς να πάψει να μας πολιορκεί μέρα και νύχτα. Με τη χάρη όμως του Χριστού και Κυρίου μας, που εποπτεύει τα πάντα, πολλές φορές μέχρι τώρα διώχθηκε κατατροπιασμένος από τα τείχη. Και τώρα, αδελφοί, μη δηλιάσετε, κι αν έχει πέσει ένα μικρό μέρος από τα τείχη από τα φοβερά χτυπήματα των πυροβόλων, εμείς, όπως βλέπετε, τα ξαναδιορθώσαμε όλα όσο καλύτερα μπορούσαμε. Εμείς έχουμε αναθέσει την ελπίδα μας στη δόξα του Θεού. Εκείνοι βασίζουν τις ελπίδες τους στα άρματα, στα άλογα, στη δύναμη και στο πλήθος. Εμείς στηριζόμαστε και εμπιτσευόμαστε το όνομα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας, και μετά βασιζόμαστε στις δυνάμεις μας και στην ανδρεία μας που μας δόρισε η Θεία Δύναμη. Γνωρίζω ότι η αναρρύθμιτη αγέλη των ασεβών θα επιτεθεί εναντίον μας, όπως συνηθίζει, με βάναυση και αλαζονική ορμή, με μεγάλη θρασίτητα και βία, γιατί ξέρει ότι είμαστε λίγοι. Θα προσπαθήσουν να μας κουράσουν και με τις τρομακτικές φωνές και τα άπειρα ουρλιαχτά
θα προσπαθήσουν να μας τρομάξουν. Εσείς όμως τις γνωρίζετε όλες αυτές τις φλιαρίες. Ελπίζω ότι δεν θα επιτύχουν τίποτα, όταν μετά από λίγο θα μας επιτεθούν και θα ρίξουν εναντίον μας πλήθος από πέτρες και βέλη αμέτρητα σαν την άμμο της θάλασσας. Όλοι σας είστε γενναίοι, αποφασισμένοι, δυνατοί και εμπειροπόλεμοι και έχετε προετοιμαστεί καλά. Αν και είστε λίγοι, σας βλέπω και σας χαίρομαι. Την ώρα της μάχης να χειριστείτε με επιτυχία το σπαθί με το δεξί σας χέρι και να προστατεύσετε με τις ασπίδες τα κεφάλια σας. Είναι σε θέση να σας προστατεύσουν αποτελεσματικά σε όλη τη μάχη οι περικεφαλαίες, οι πανοπλίες, οι θώρακες και όλος ο άλλος οπλισμός σας. Οι εχθροί μας άλλωστε δεν είναι εξοπλισμένοι το ίδιο καλά. Οι άπιστοι θα βρίσκονται εκτεθειμένοι στα χτυπήματά σας την ώρα της επίθεσης, ενώ εσείς θα είστε προφυλαγμένοι μέσα στα τείχη. Αγαπητοί μου συμπολεμιστές, γι' αυτό το λόγο να είστε σίγουροι για τη βοήθεια του Θεού. Άφοβοι, γενναίοι και έτοιμοι για τα πάντα. Παραδειγματιστείτε από τον τρόπο που το ισχυρό υπηκό των Ρωμαίων τράπηκε σε φυγή μόλις άκουσε και αντίκρισε τους ελάχιστους ελέφαντες των Καρχιδονίων. Εφόσον λοιπόν κάποια ζώα χωρίς λογική επέφεραν τέτοια πανολεθρία στους Ρωμαίους, εμείς που μπορούμε και διαφεντεύουμε τα ζώα αυτά έχουμε την υποχρέωση να τα καταφέρουμε ακόμα καλύτερα σαν λογικοί άνθρωποι. Να γνωρίζετε ότι οι εχθροί που είναι απέναντί μας είναι πολύ κατώτεροι από τα ζώα. Δεν είναι ανάγκη να τους λυπάστε. Χτυπάτε τους με σπαθιά, ακόντια, τόξα, τσεκούρια και ό,τι άλλο όπλο έχετε. Κάντε αυτούς τους άπιστους να καταλάβουν ότι απέναντί τους δεν βρίσκονται ζώα δίχως λογική, αλλά οι απόγονοι των Ελλήνων και των Ρωμαίων που ξέρουν πώς να φέρονται στα ζώα. Να νιώθετε πως έχετε βγει για κυνήγι, για να σκοτώσετε αγριόχειρους. Έτσι να τους βλέπετε, σαν κτίνοι.

Καταπάτησε τους όρκους που έδωσε ο άπιστος Σουλτάνος, ο ασεβής εχθρός της πίστης μας, και διέλυσε την ειρήνη που είχε κάνει μαζί μας χωρίς να υπάρχει λόγος. Ήρθε μετά και έστησε ένα φρούριο στο στενό των ασωμάτων. Αυτό το έκανε για να μπορεί εύκολα να μας προξενεί κάθε μέρα ζημιές στα Σπαρτά, στους κήπους και στα χωράφια μας. Εχμαλώτησε όσους χριστιανούς έτυχαν στο δρόμο του. Σκότωσε και έκαψε τα σπίτια μας. Βρήκε μάλιστα ασυμάχους αυτούς που μένουν στο πέραν, οι οποίοι χαίρονται με τη συμμαχία του και δεν ξέρουν οι επιπόλοιοι εκείνο το μύθο του γιου του Γεωργού που έψινε σαλιγκάρια λέγοντας: «Εσείς τραγουδάτε ανόητα ζώα και τα σπίτια σας καίγονται». Αδέλφια μου, ο Σουλτάνος είναι αυτός που ήρθε και άρχισε να μας πολιορκεί. Με ένα στόμα τεράστιο, πεινασμένο και ορθάνυχτο, θέλει να κατασπαράξει εμάς και την πόλη. Αυτή την πόλη που ο μεγάλος αυτοκράτορας μας, ο αείμνηστος Κωνσταντίνος, την έκτισε και την αφιέρωσε στην Παναγία Θεοτόκο, την αϊπάρθενο δέσποινα Μαρία, δίνοντας την ευχή να την έχουμε πάντα προστάτη του κράτους και βοηθό μας. Τη Βασιλίδα, το καύχημα όλου του κόσμου, την ελπίδα και χαρά του γένους των Ελλήνων, το καταφύγιο όλων των χριστιανών. Αυτήν, την παλιά δοξασμένη πόλη που άνθησε σαν όμορφο λουλούδι του αγρού και κυριάρχησε πάνω σχεδόν σε όλη την οικουμένη, θέλει τώρα να υποτάξει ο ασεβής Σουλτάνος. Η πόλη αυτή ήταν το κέντρο και η αρχή του Πόντου και Αρμενίας, Παφλαγωνίας και Περσίας, Μηδίας και Γαλατίας, Αμαζόνων και Καπαδοκίας, Ιβύρων, Κόλχων, Αλβανών και Βοσποριανών, Κιλικίας και Συρίας, Μεσοποταμίας, Παλαιστίνης και Φινίκης, Ιουδαίας και Αραβίας, Σκυθών και Βακτριανών, Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Βιωτίας, Λοκρών, Ετωλών και Ελλάδος. Ακόμα της Ακαρνανίας, Αχαΐας και Πελοποννήσου, της Ηπείρου, Ιλυρίας και Λιχνητών της Αδριατικής, της Τοσκάνης, Ιταλίας, των Κελτών και Κελτογαλατών, Ισπανίας και Λιβύας, Μαυριτανίας, Αιθιοπίας και Μαυρουσίας, Βελέδας, Σκούδης, Νουμιδίας, Αιγύπτου και Αφρικής. Θέλει να σκλαβώσει αυτή την πόλη, τη Βασιλίδα των Πόλεων, και να εγκαταστήσει εδώ την εξουσία του. Επιθυμεί με όλη τη βάρβαρη ψυχή του να βεβηλώσει τους ιερούς ναούς μας, τους τόπους που οι άγγελοι δοξάζουν το Θεό, που για τη σωτηρία μας έγινε άνθρωπος. Εκεί που εμείς δοξολογούμε το Άγιο Πνεύμα και την Αγία Τριάδα, εκεί θέλει να λατρέψει την ψεύτικη θρησκεία του ψευδοπροφήτη Μωάμεθ. Σε αυτές τις εκκλησίες θέλει να βάλει καμήλες, άλογα και ζώα για να τις κάνει στάβλους. Θέλω να τα νιώσετε όλα αυτά καλά, συμπολεμιστές και αδέλφια μου, για να μείνει στον αιώνα η δόξα, το όνομα και το ελεύθερο πνεύμα σας.

Ύστερα απευθύνθηκε στους Ιταλούς στρατιωτικούς που τον περιστήχιζαν. Μίλησε πρώτα στους ενετούς. «Βενετή ευγενής, αγαπημένοι εν Χριστώ το Θεό αδελφοί μου, άνδρες ισχυροί και στρατιώτες δυνατοί και δοκιμασμένοι στον πόλεμο, που με τη Θεία Χάρη και το καλογιαλισμένο σπαθί σας σκοτώσατε πλήθος αγαρινών και το αίμα τους έτρεξε στα χέρια σας σαν ποτάμι. Σας παρακαλώ σήμερα να γίνετε από τα βάθη της ψυχής σας υπερασπιστές αυτής της πόλης που βρίσκεται μέσα στην τρομερή συμφορά του πολέμου. Την πόλη που κι εσείς θεωρείτε διαρκώς μητέρα και δεύτερη πατρίδα. Γι' αυτό σας το λέω δεύτερη φορά και σας παρακαλώ να αγωνιστείτε αυτή την ώρα σαν φίλοι, μέλη της ίδιας πίστης και αδελφοί». Κατόπιν στράφηκε προς το μέρος των Λιγουρίων. Η έκκλησή τους αυτούς ήταν πολύ πιο θερμή, πιο συγκινητική και περισσότερο αδελφική. «Αδελφοί μου, εκλαμπρότατοι γενουάτες, δοξασμένοι και γενναίοι συμπολεμιστές, καταλαβαίνετε ότι αυτή η δύστυχη πόλη δεν ανήκει μόνο σε μένα, αλλά και σε εσάς, για λόγους που ξέρετε καλά. Τη βοηθήσατε πρόθυμα και τη σώσατε από τους άπιστους αγαρινούς αρκετές φορές. Τώρα όμως έφτασε και πάλι η ώρα να δείξετε στον Ιησού Χριστό την αγάπη σας, βοηθώντας τη βασιλεύουσα με ανδρεία και γενναιότητα. Δεν έχω χρόνο να σας πω περισσότερα. Αφήνω στα χέρια σας και στην εύνοιά σας το ταπεινωμένο μου σκύπτρο για να το διαφυλάξετε. Σας παρακαλώ και προσφεύγω στην αγάπη σας για να απονείμετε την πρέπουσα υποταγή στους στρατηγούς, δημάρχους και εκατόνταρχούς σας. Ο καθένας σύμφωνα με τη θέση που κατέχει στο τάγμα και στην υπηρεσία που του ανατέθηκε. Να γνωρίζετε ότι αν καρδίσετε μέσα στην καρδιά σας όλα όσα σας διέταξα, έχω ελπίδες στο Θεό ότι θα λυτρωθούμε από την παρούσα δίκαιη απειλή Του. Μετά θα μας δοθεί στους ουρανούς ο αδαμάντινος στέφανος της δόξας και η μνήμη μας θα είναι άξια και αιώνια στον κόσμο». Ο αυτοκράτορας ευχαρίστησε το Θεό με δάκρυα και λυγμούς όταν τελείωσε το λόγο του. Οι παριστάμενοι εξαιρετικά συγκινημένοι βροντοφώναξαν: «Ας πεθάνουμε για την πίστη του Ιησού Χριστού και την πατρίδα». Τα λόγια τους γέμισαν χαρά το βασιλέα που τους ευχαρίστησε εγκάρδια λέγοντάς τους: «Να είστε έτοιμοι το πρωί. Με τη χάρη και την αρετή που μας δώρησε ο Θεός και με τη βοήθεια της Αγίας Τριάδος, στην οποία βασίζουμε κάθε ελπίδα, ας κάνουμε τους εχθρούς μας να φύγουν από εδώ ντροπιασμένοι κακήν κακός». Τον εξαιρετικό εκείνο λόγο του αυτοκράτορα ακολούθησε σαν επίλογος μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές στην ιστορία. Όλοι οι άνδρες με την καρδιά τους να πάλεται από συγκίνηση όπως του βασιλιά, όλοι επιφανείς και άσημοι που επρόκειτο να θυσιάσουν σε λίγο τη ζωή τους, απέκτησαν καρδιά λιονταριού και δακρυσμένοι συγχωρούσαν ο ένας τον άλλον για τα αμοιβαία παραπτώματα, χωρίς να τους απασχολούν πια τα αγαπημένα τους παιδιά, δίχως να θυμούνται τις γυναίκες τους και χωρίς να ενδιαφέρονται για την όποια περιουσία τους. Το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να πεθάνουν για τη σωτηρία της πατρίδας. Έπειτα πήγε ο καθένας στη θέση του για να υπερασπίσει τα τείχη που κινδύνευαν. Ο βασιλέας κατευθύνθηκε στο αγλάισμα της Οικουμένης, στον ιερό ναό της Αγίας Σοφίας, και μετάλαβε των αχράντων μυστηρίων με δάκρυα στα μάτια. Εκείνη τη νύχτα κοινώνησαν ακόμα και πολλοί άλλοι. Ήταν η τελευταία λειτουργία στη μεγάλη εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Οι έσχατες στιγμές του άφθαστου και υπέροχου βυζαντινού μεγαλείου. Ο αυτοκράτορας επέστρεψε μετά στα ανάκτορα και ζήτησε συγχώρεση από όλους.
Αδύνατο να περιγραφεί η οδυνηρή εκείνη στιγμή με τους θρήνους και τους κλαθμούς μέσα στα άκτορα. Ακόμα κι αν κάποιος άνθρωπος είναι καμωμένος από πέτρα ή ξύλο, δεν θα μπορούσε να μείνει ασυγκίνητος. Μπροστά σε αυτό το σπαρακτικό θέαμα και τις στιγμές της μεγάλης οδύνης.

0: Αφιέρωμα στην άλωση της πόλης.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε αποσπάσματα από το χρονικό της αλώσεως του Γεωργίου Φρατζή. Διαβάζει ο Γιώργος Κυριανός.

Ανεβήκαμε ύστερα στα άλογα και φύγαμε από τα ανάκτορα για να επιθεωρήσουμε τα τείχη και να εμψυχώσουμε τους στρατιώτες, άγρυπνοι, σε διαρκή επιφυλακή. Όλοι ήταν στους πύργους και τα τείχη εκείνη τη νύχτα. Οι πόρτες ήταν κλεισμένες και ασφαλισμένες. Ήταν αδύνατο να βγει ή να μπει κανείς μέσα στην πόλη. Όταν ήρθαμε στην Καλλιγαρία, ήταν η ώρα που τα κοκόρια λαλούσαν για πρώτη φορά. Κατεβήκαμε από τα άλογα, ανεβήκαμε στον πύργο και ακούσαμε έξω από τη μεριά των Τούρκων πολλές ομιλίες και πανδαιμόνιο. Οι φρουροί μας είπαν ότι αυτά γινόντουσαν όλη τη νύχτα επειδή οι Τούρκοι έφερναν το βαρύ οπλισμό τους κοντά στην Τάφρο, έτοιμοι να χτυπήσουν τα τείχη. Από τη μεριά της θάλασσας είχε αρχίσει επίσης η κίνηση των τουρκικών πλοίων από την Προποντίδα και από τον Κεράτιο Κόλπο με σκοπό να πλησιάσουν τα τείχη. Ήδη στην ακτή του λιμανιού του Κεράτιου κατασκεύαζαν γέφυρες. Μόλις τα κοκόρια λάλησαν για δεύτερη φορά, οι Τούρκοι άρχισαν μια σφοδρή επίθεση χωρίς να υπάρξει κανένα σύνθημα, όπως είχαν κάνει και τις άλλες φορές. Με διαταγή του Σουλτάνου επετέθηκαν πρώτα οι πιο άπειροι, κάποιοι ηλικιωμένοι, καθώς και αρκετοί νέοι, με σκοπό να μας κουράσουν. Όταν θα είχαμε καταβληθεί, θα μας χτύπαγαν με μεγαλύτερη ορμή και σφοδρότητα οι πιο γενναίοι και έμπειροι.

Η μάχη ξεκίνησε βία, σαν έκρηξη ηφαιστείου. Οι υπερασπιστές μας πρόβαλαν πεισματική αντίσταση. Κρέμισαν από τα τείχη τους άπιστους, τους χτυπούσαν με αγριότητα και κατέστρεφαν ταυτόχρονα πολλά από τα πολιορκητικά τους μηχανήματα. Και από τις δύο πλευρές υπήρχαν πολλά θύματα. Οι νεκροί Τούρκοι όμως ήταν περισσότεροι. Το τεράστιο πλήθος του εχθρού παρατάχτηκε σε φάλαγγα από τη μία μέχρι την άλλη άκρη της πόλης, μόλις έσβησαν τα άστρα του ουρανού. Άρχιζε το φως της μέρας και στην Ανατολή εμφανίστηκε μια ρόδινη αυγή. Τα κανιόνια χτύπησαν όλα μαζί και άρχισαν να ρίχνουν διαρκώς. Ακούγοντας σάλπιγγες, τύμπανα, όργανα πολεμικά, ανακατεμένα με φωνές, ουρλιαχτά και αλαλαχμούς. Ήταν η ώρα που όρμησαν οι Τούρκοι, όλοι μαζί, από ξηρά και θάλασσα. Η συμπλοκή μαζί μας άρχισε. Οι πιο γενναίοι από αυτούς ανέβαιναν με μανία στις σκάλες που έστησαν και μας χτύπαγαν αδιάκοπα με βέλη. Δύο ώρες κράτησε αυτή η αμφίροπη και φρικαλαία μάχη και άρχισε να διαφαίνεται ότι θα νικούσαμε για άλλη μια φορά. Από τα τείχη της θάλασσας αποκρούστηκαν όλα τα αγαρινά καράβια που μετέφεραν τις κινητές γέφυρες και τις σκάλες και αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν. Από τις πέτρες των μετροβόλων μηχανημάτων που βρίσκονταν στα τείχη μας σκοτώθηκαν πολλοί άπιστοι. Αλλά και οι Τούρκοι που μας χτύπαγαν από την ξηρά είχαν ακόμα περισσότερες απώλειες. Ήταν πράγματι ένα πολύ παράδοξο θέαμα να αντικρίζει κανείς τον ήλιο και τον ορίζοντα καλυμμένους από σύννεφα, σκόνης και καπνού. Σκότωναν οι δικοί μας με ακόντια, μεγάλες πέτρες, τόξα και πυροβόλα όσους Τούρκους επιχειρούσαν να ανέβουν στα τείχη. Με υγρό πυρ έκαιγαν τις πολεμικές κατασκευές του εχθρού και γκρέμιζαν από τις σκάλες όσους καρφάλωναν πάνω τους για να ανέβουν στα τείχη. Με μεγάλα πυροβόλα χτύπαγαν όπου έβλεπαν μεγάλη συγκέντρωση Τούρκων. Πλήγωναν και σκότωναν πολλούς.

Από την άκαμπτη αντίσταση που βρήκαν οι Αγαρινοί, έχασαν το θάρρος τους. Κουράστηκαν και θέλησαν να οπισθοχωρήσουν για να ξαποστάσουν. Όμως οι ραβδούχοι της Σουλτανικής Αυλής και οι σωματοφυλακοί του Σουλτάνου είχαν διαταγή να χτυπάνε με δερμάτινα μαστίγια και σιδερένια ρόπαλα όποιον έκανε πίσω. Οι φωνές του πόνου, τα βογγητά τους και ο θόρυβος της μάχης έφταναν μέχρι τον ουρανό. Βλέποντας τους εχθρούς να υποφέρουν, κάποιοι από τους δικούς μας τους κορόιδευαν φωνάζοντας: «Αφού δεν μπορείτε να μας νικήσετε, γιατί μας επιτίθεστε συνεχώς?» Τότε εκείνοι εκνευρισμένοι σκαρφάλωναν ξανά στις σκάλες, κάνοντας προσπάθεια να φανούν γενναίοι. Οι πιο ρυψοκίνδυνοι από αυτούς πάταγαν στους ώμους των άλλων και οι υπόλοιποι ακολουθούσαν, κάνοντας ό,τι μπορούσαν για να ανέβουν πάνω στα τείχη. Οι αντίπαλοι χτυπιόταν με τα σπαθιά και τα τσεκούρια στα χέρια και οι νεκροί ήταν αμέτρητοι στις πύλες, όπου έγιναν οι πιο φωνικές μάχες. Δύο ψυχωμένοι άνδρες, ο Θεόφιλος Παλαιολόγος και ο Δημήτριος Κανταγκουζινός, έσωσαν την κατάσταση τη στιγμή που οι δικοί μας υποχωρούσαν. Έτρεψαν τους άπιστους σε άτακτη φυγή, πετώντας τους κάτω από τα τείχη και σκορπίζοντάς τους. Και άλλοι δικοί μας έτρεξαν ταυτόχρονα να τους βοηθήσουν, και ο Αυτοκράτορας που βρέθηκε εκεί με το άλογό του τους έδινε θάρρος και τους προέτρεπε να πολεμάνε στεναρά, φωνάζοντας: «Αδέλφια μου και συμπολεμιστές μου, σας εξορκίζω στο όνομα του Θεού. Κρατήστε γενναία τις θέσεις σας. Δεν μας επιτίθενται πια οργανωμένα και με σύστημα. Βλέπω τον εχθρικό στρατό να διαλύεται κουρασμένος. Με τη βοήθεια του Θεού η νίκη είναι δική μας. Νιώστε χαρά, γιατί σε γη και ουρανό το στεφάνι της δόξας θα γίνει δικό μας. Έχουμε το Θεό με το μέρος μας, που κάνει τους άπιστους να δηλιάζουν». Σε εκείνη τη στιγμή, τότε που ο Αυτοκράτορας έδινε θάρρος στο στρατό, χτυπήθηκε από ένα βέλος στο πάνω μέρος του δεξιού μυρού ο Ιωάννης Ιουστινιάνης. Κοιτώντας το αίμα να τρέχει πάνω του, αυτός ο εξαιρετικά εμπειροπόλεμος στρατιώτης κυτρίνησε φοβισμένος. Σταμάτησε τον αγώνα και, χάνοντας το θάρρος του, έφυγε γρήγορα και σιωπηλά για να βρει κάποιο γιατρό, χωρίς να σκεφτεί πόσο ανδριωμένα και καρτερικά είχε φερθεί μέχρι τότε. Για να μην προκαλέσει αναταραχή που σίγουρα θα απέβαινε μοιραία, δεν είπε λέξεις στους άντρες του, ούτε άφησε κανένα αντικαταστάτη. Οι άντρες του τον έψαχναν κοιτώντας δεξιά και αριστερά και ταράχτηκαν φοβισμένοι όταν έμαθαν ότι είχε εγκαταλείψει τη μάχη. Ο βασιλέας, που ευτυχώς βρέθηκε τυχαία εκεί, θέλησε να μάθει τι συμβαίνει όταν τους είδε φοβισμένους σαν κυνηγημένα πρόβατα. Πλησίασε τον στρατηγό Ιουστινιάνη σαν τον είδε να φεύγει και του είπε: «Αδελφέ, γιατί το κάνεις αυτό? Το τραύμα είναι ασήμαντο και η παρουσία σου αναγκαία, γιατί πάνω σου στηρίζεται η σωτηρία της πόλης. Γύρνα στη θέση σου». Του είπε κι άλλα, αλλά ο Ιουστινιάνης δεν του απάντησε. Έφυγε και πήγε στο πέραν για να πεθάνει από λύπη αργότερα, ντροπιασμένος από την περιφρόνηση που του έδειχναν. Πήραν θάρρος οι Τούρκοι μόλις είδαν την αναταραχή των υπερασπιστών μας. Ανέβηκε το φρόνημα των Γενίτσαρων και όλων των άλλων στρατιωτών, όταν ο Ζαγανός Πασάς άρχισε να τους ενθαρρύνει με σωστά λόγια. Ένας μεγαλός όμως Γενίτσαρος, ο Χασάν από το λουπάδι της Κιζίκου, κρατώντας με το δεξί χέρι το σπαθί και με το αριστερό την ασπίδα πάνω από το κεφάλι του, σκαρφάλωσε πάνω στο μέρος του τείχους, στο μέρος που οι δικοί μας είχαν αρχίσει να υποχωρούν, και τους επετέθη. Για να φανούν αντάξιοι της γενναιότητάς του, τον ακολούθησαν περίπου άλλοι 30 Τούρκοι. Όσοι από μας είχαν μείνει εκεί έριξαν μεγάλες πέτρες και βέλη εναντίον τους και κατάφεραν να γκρεμίσουν από το τείχος τους 18. Ο Χασάν όμως κατάφερε να ανέβει για καλά και έτρεψε σε φυγή τους χριστιανούς. Πολλοί άλλοι Τούρκοι εκμεταλλεύτηκαν την επιτυχία του Χασάν και μπόρεσαν να τον ακολουθήσουν σκαρφαλώνοντας τα τείχη.
Πολέμησαν θαραλέα οι δικοί μας και εξόντωσαν πολλούς, αλλά ήταν ελάχιστοι και δεν κατάφεραν να εμποδίσουν τους Τούρκους που ανέβαιναν.

τύχη. Ένα πλήθος από αυτούς σκόρπισε τους δικούς μας, που εγκατέλειπαν πια τα τείχη και έτρεχαν, πατώντας ο ένας πάνω στον άλλον μέσα στην πόλη για να σωθούν. Φωνές ακούστηκαν την ώρα που συνέβαιναν αυτά μέσα και έξω στην πόλη και από τη μεριά του λιμανιού. «Το κάστρο έπεσε! Στήθηκαν Τούρκοι και σημαίες και το λάβαρο του προφήτη αναμίζει!» Άρχισαν να υποχρούν και άτακτα οι υπερασπιστές της πόλης, ακούγοντας αυτές τις φωνές. Αντίθετα, οι Τούρκοι πήραν ακόμα περισσότερο θάρρος και αλλαλάζοντας από χαρά, χωρίς κανένα φόβο πλέον, άρχισαν να ανεβαίνουν στα τείχη.

Ο δεσπότης μου, ο δυστυχισμένος αυτοκράτορας, μπροστά σε αυτό το θέαμα, δακρυσμένος ζητούσε βοήθεια από το Θεό και παρακινούσε τους δικούς μας να φερθούν με γενναιότητα. Όμως όλα πια τελείωναν. Δυστυχώς δεν υπήρχε πια από πουθενά φως ελπίδας ή συμπαράστασης. Σπυρούνισε τότε τ' άλογό του και έφτασε στον τόπο που εισέβαλαν οι αλόπιστοι. Όπως ο Σαμψόν όρμησε κατά πάνω τους και φάνηκε σαν θαύμα σε αυτούς που τον έβλεπαν. Γιατί στην πρώτη του επίθεση τους γκρέμισε όλους κάτω από τα τείχη. Έσφαξε πάρα πολλούς Τούρκους ουρλιάζοντας αλιοντάρι και κρατώντας σφιχτά στο δεξί του χέρι το σπαθί. Είχε σκοτώσει τόσους πολλούς που από τα χέρια και τα πόδια του το αίμα έτριχε σαν το νερό του ποταμού. Δεξιά του πολεμούσε κομματιάζοντας τους εχθρούς με νύχια και με δόντια ο Φραγκίσκος από το Τολέντο, που στάθηκε σε αυτή τη μάχη ανώτερος και από τον Αχιλλέα. Όταν είδε τον αυτοκράτορα να μάχεται για να σώσει την πόλη, ο Θεόφιλος Παλαιολόγος, μαχόμενος ηρωικά, φώναξε με λυγμούς: «Καλύτερα να πεθάνω παρά να ζήσω!» Κραυγάζοντας, έπεσε ύστερα πάνω στους εχθρούς και σκότωσε όσους βρέθηκαν μπροστά του ή τους ανάγκασε να οπισθοχωρήσουν. Στο ίδιο σημείο πολεμούσε ηρωικά, σαν πραγματικά γενναίος στρατιώτης, ο Ιωάννης Δαλμάτης. Θαύμασαν την Ανδρία και την τόλμη των εξαίρετων εκείνων ανδρών, όσοι βρέθηκαν τότε στο πεδίο της μάχης. Δύο και τρεις φορές επαναλήφθηκαν οι επιθέσεις, μέχρι που κατάφεραν να διώξουν τους άπιστους, άλλους να γκρεμίσουν από το τείχος και άλλους να τους σκοτώσουν με όποιο μέσο διέθεταν. Με υπέρμετρη Ανδρία πολέμησαν οι στρατιώτες μας και στο τέλος έπεσαν όλοι νεκροί. Πριν πεθάνουν όμως, είχαν επιφέρει στους αγαρινούς βαρύτατες απώλειες. Στην πύλη του Αγίου Ρωμανού, εκεί που οι εχθροί είχαν στήσει το φοβερό πυροβόλο και την τρομερή Ελέπολη, με τα οποία γκρέμισαν τα τείχη και κατάφεραν από εκεί να πρωτοεισβάλλουν στην πόλη, σκοτώθηκαν πάρα πολλοί από τους δικούς μας. Εγώ δε βρισκόμουν δίπλα στο δεσπότη μου και αυτοκράτορά μου εκείνες τις στιγμές. Με δική του διαταγή είχα πάει να επιθεωρήσω κάποιο άλλο σημείο της πόλης.

Οι αγαρινοί μπήκαν στη βασιλεύουσα. Με βέλια, κόντια, πέτρες και τηλεβόλα έδιωξαν τους τελευταίους υπερασπιστές που είχαν μείνει στα τείχη. Κυρίεψαν ολόκληρη την Κωνσταντινούπολη, εκτός από τους πύργους του βασιλείου, του Λέοντα και του Αλέξιου. Εκεί είχαν ταμπουρωθεί οι ναύτες από την Κρήτη και σκότωσαν πολλούς Τούρκους, πολεμώντας από τις 6 μέχρι τις 8 το βράδυ. Δεν ήθελαν να παραδοθούν και προτιμούσαν να πεθάνουν, καθώς έβλεπαν τα στήθη των εχθρών να καταλαμβάνουν την πόλη. Ο Σουλτάνος ειδοποιήθηκε για την ηρωική και πεισματική αντίστασή τους από ένα Τούρκο και συμφώνησε να τους αφήσει να φύγουν με το πλοίο τους και ό,τι είχαν μαζί τους. Δεν έδιναν όμως η κριτική σημασία στις υποσχέσεις του και αναγκάστηκε να κοπιάσει πολύ για να τους πείσει να εγκαταλείψουν τη χαμένη πια πόλη. Οι Ιταλοί αδελφοί Παύλος και Τροήλος μαζί με αρκετούς άλλους κράτησαν τη θέση τους που τους είχε ανατεθεί με θάρρος και αυτοθυσία. Στο σημείο που έδωσαν τη μάχη τους σκοτώθηκαν πολλοί και από τις δύο πλευρές. Όταν ο Παύλος είδε τα εχθρικά στρατεύματα να είναι πια μέσα στην πόλη, γύρισε και είπε στον αδερφό του: «Φρίξον ήλιε και θρύνησε γη. Η πόλη έπεσε. Χάθηκαν τα πάντα. Ας δούμε τουλάχιστον πώς θα σωθούμε εμείς, γιατί είναι ανώφελο πια να συνεχίσουμε τη μάχη».

0: Αφιέρωμα στην άλωση της πόλης.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε αποσπάσματα από το χρονικό της αλώσεως του Γεωργίου Φρατζή. Διαβάζει ο Γιώργος Κυριανός.

Στις 2:30 το μεσημέρι της 3ης 29 Μαΐου 1453 οι Τούρκοι κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη. Το τι επακολούθησε δεν το χωράει το μυαλό του ανθρώπου. Έσφαξαν όσους απετόλμησαν να αντισταθούν. Σε κάποια μέρη δεν μπορούσε κανείς να διακρίνει το έδαφος από τη σωρία των πτωμάτων και το αίμα που έτρεχε σε ριάκια. Εχμαλώτησαν και άρπαξαν όσους και όσες βρέθηκαν στο δρόμο τους. Το θέαμα ήταν αποτρόπαιο. Από παντού άρπαζαν γυναίκες κάθε ηλικίας και η οδυρμή τους ήταν κάτι το απερίγραπτο. Νέες κοπέλες, αρχόντισες και καλόγριες, σέρνονταν από τα μαλλιά στους δρόμους έξω από τις εκκλησίες όπου είχαν καταφύγει για να σωθούν. Τι μπορεί να λεχθεί για τα βογγητά και τα κλάματα των παιδιών, για τους ιερούς και άγιους ναούς που λαϊλατήθηκαν? Ποιος να μιλήσει για όλη τη φρίκη, βλέποντας το Άγιο Αίμα και το Σώμα του Χριστού να χύνεται και να βρίσκεται πεταμένο στη γη, τα πανάκριβα δισκοπότηρά του να αρπάζονται. Άλλα έσπασαν και άλλα τα κράτησαν για να πάρουν τα πολύτιμα κοσμήματα που είχαν επάνω. Ατίμασαν τις χρυσές και ασημένιες άγιες εικόνες, τις στολισμένες με πολύτιμες πέτρες. Έβγαζαν τις διακοσμήσεις και έφτιαχναν τραπέζια και κρεβάτια. Με τα χρυσοκέντητα ιερά άμφια και τα χρυσοήφαντα ενδύματα σκέπαζαν τα άλογά τους ή έτρωγαν πάνω τους. Έγιναν ανάρπαστα το παλίτιμα μαργαριτάρια από τα Άγια Κοιμήλια και καταπατήθηκαν τα Άγια Λείψανα. Έκαναν τα χειρότερα έσχη αυτοί οι πρόδρομοι του Αντίχριστου. Ω τον σοφό σου σκέψεων, Χριστέ Βασιλέα, που είναι ανερμήνευτες και ανεξιχνίαστες. Τώρα βλέπεις τον τεράστιο και ιερό εκείνο ναό της του Θεού Σοφίας, τον επίγειο ουρανό, το θρόνο της δόξας του Θεού, το δεύτερο στερέωμα, το καύχημα όλης της γης, το ωραίο και ωραιότερο από τα ωραία, που στα άδυτά του, πάνω στα θυσιαστήρια και τις άγιες τράπεζες, έτρωγαν, έπιναν και ασελγούσαν πάνω σε γυναίκες, νέες κοπέλες και μικρά παιδιά. Ποιος να μη σε θρηνήσει, Άγιε Ναέ? Το κακό είχε απλωθεί παντού και μόλυνε τα πάντα. Ό,τι έβλεπε κανείς από όσα γίνονταν προξενούσε πόνο. Θρήνη και κλάματα στα σπίτια, στους δρόμους ουρλιαχτά. Κραυγές πόνου των ανδρών μέσα στις εκκλησίες. Μυρολόγια γυναικών και βαρβαρότητες. Βιασμοί και δολοφονίες. Οι πλούσιοι και οι άρχοντες έχαναν τις περιουσίες τους και οι ευγενείς ετοιμάζονταν. Τρομακτικά κακουργήματα γίνονταν σε όλες τις γωνιές, τα σοκάκια και τις πλατείες της πόλης. Πουθενά δεν υπήρχε ασφάλεια. Από τις έρευνες και τις βεβηλώσεις δεν γλίτωσε κανένα σπίτι και κανένα καταφύγιο. Για να βρουν χρήματα ή κρυμμένους θησαυρούς οι άπιστοι γκρέμιζαν σπίτια και κατάσκαψαν όμορφους κήπους. Χόρτεναν την απληστία τους, παίρνοντας ό,τι έβρισκαν. Βασιλέα Χριστέ, προστάτεψε από τη θλίψη και τον πόνο και γλίτωσε όλες τις χώρες και τις πόλεις των χριστιανών.

Με την πτώση της βασιλεύουσας, το πρώτο που ζήτησε να μάθει ο Σουλτάνος ήταν αν ζούσε ακόμα αυτοκράτορας ή αν είχε πεθάνει. Κάποιοι του είπαν ότι είχε φύγει. Άλλοι του είπαν ότι σκοτώθηκε και μερικοί του έλεγαν ότι είναι κρυμμένο στην πόλη. Για να βεβαιωθεί για το ό,τι συνέβη, κίνησε γη και ουρανό. Έστειλε τους άντρες του να ψάχνουν τους ατέλειωτους ορούς από τα πτώματα των χριστιανών και των Τούρκων. Προσπαθώντας να βρουν τον αυτοκράτορα, καθάρισαν τα κομμένα κεφάλια πολλών νεκρών. Αλλά δεν τον έβρισκαν. Αναγνωρίστηκε στο τέλος από τις βασιλικές περικνημίδες και τα κόκκινα αυτοκρατορικά πέδιλα με τους χρυσούς αετούς. Ο Σουλτάνος χάρηκε που τον βρήκανε και έδωσε εντολή να τον θάψουν με βασιλικές τιμές όσοι χριστιανοί ήταν ακόμα ζωντανοί. Αλίμονό μου, τι μου επεφύλασε ο Θεός να αντικρίσω? Γιατί με κράτησε ζωντανό? Ο μακαριστός βασιλέας και δεσπότης μου σκοτώθηκε 49 χρονών, 3 μηνών και 20 ημερών.

Ο αμοιράς, ο σουλτάνος δηλαδή, γέμισε υπέρμετρη αλαζονία από τη μεγάλη του νίκη και έγινε ακόμα πιο κενόδεξος. Στάθηκε ομός και ανελέητος. Ήρθε μπροστά του ο Μέγας Δούκας Λουκάς Νοταράς και τον προσκύνησε. Του έδειξε ένα μεγάλο θησαυρό που είχε κρυμμένο από πετράδια πολύτιμα, μαργαριτάρια και άλλα τιμαλφή, που άξιζαν μόνο για βασιλιάδες και που μόλις τα είδε ο Σουλτάνος και η ακολουθία του έμειναν έκπληκτοι από το θαυμασμό. Τότε ο Νοταράς είπε στο Σουλτάνο: «Όλα αυτά τα φύλαγα για τη βασιλεία σου και τώρα στα δωρίζω και εύχομαι να δεχτείς τις ηγεσίες και τα παρακάλια του δούλου σου». Είχε την ελπίδα ότι με αυτά θα ελευθέρωνε την οικογένειά του. Ο Σουλτάνος του απάντησε λέγοντας: «Ω μισόσκυλε, παμπώνηρε και απάνθρωπε μηχανοράφε, είχες τόσο πλούτο και δεν βοήθησες τον βασιλέα, τον ηγεμόνα σου και την πόλη, την πατρίδα σου. Τώρα νομίζεις ότι με αυτές τις πονηριές και τα καμώματα που έμαθες να κάνεις από τα νιάτα σου θα καταφέρεις και θα ξεφύγεις από αυτό που πρέπει να πάθεις? Πες μου, ασεβή, ποιος μου χάρισε τα πλούτη τα δικά σου και έφερε την πόλη στα χέρια μου?» Ο Νοταράς απάντησε: «Ο Θεός». Ο Μωάμεθ του είπε: «Αφού μου τα χάρισε ο Θεός και όλους μου τους έφερε στα χέρια δούλους, εσύ τι μιλάς και φλιαρείς, πονηρέ? Γιατί δεν μου τα έστειλες πριν να ξεκινήσω τη μάχη εναντίον σας και να σας νικήσω, ώστε να σου χρωστάω χάρη και να πρέπει να σ' ανταμείψω? Τώρα δεν μου τα χάρισες εσύ όλα αυτά, αλλά ο Θεός». Μετά από αυτά τον έκλεισε στη φυλακή και διέταξε να τον φρουρούν αυστηρά. Την επαύριο τον κάλεσε πάλι μπροστά του για να του πει: «Αφού δεν βοήθησες την πατρίδα και τον αυτοκράτορά σου με τα τόσα πλούτη που διέθετες, γιατί δεν σκέφτηκες να συμβουλέψεις τον δεσπότη σου να μου παραδώσει την πόλη φιλικά και ειρηνικά και εγώ να του χαρίσω ένα άλλο τόπο για να ζήσουμε όλοι μαζί με φιλία και αγάπη και συγχρόνως να έχουμε αποφύγει τους τόσους σκοτωμούς?» Ο Νοταράς του απάντησε: «Δεν ευθύνομαι εγώ για τα γενόμενα. Υπεύθυνοι είναι οι Βενετοί και οι κάτοικοι του Πέραν, που έδιναν υποσχέσεις στον αυτοκράτορα ότι θα τον βοηθήσουν με στόλο και στρατό». Τότε ο Σουλτάνος του είπε: «Ξέρεις πολλά ψεύτικα κόλπα, αλλά τώρα πια δεν θα σε βοηθήσουν.

Έδωσε εντολή να σκοτώσουν μπροστά του την άλλη μέρα τους δύο γιους του πάνω στον ξηρόλοφο. Αυτούς τους δύο γιους που ο Ναταράς είχε ζητήσει από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, για τον ένα το οφίκιο του Κοντόσταυλου και για τον άλλο το οφίκιο του Μεγάλου Λογοθέτη. Η εκτέλεση έγινε μπροστά στα μάτια του και αμέσως μετά ο Σουλτάνος διέταξε να σκοτώσουν και τον ίδιο. Η διαταγή του εκτελέστηκε. Ύστερα, με διαταγή του Σουλτάνου, εκτελέστηκαν πολλοί άλλοι άρχοντες. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο αντιπρόσωπος των Βενετών και ο γιος του, μαζί με τον πρόξενο της Καταλωνίας και τους δύο γιους του. Δίνοντας πολλά χρήματα στο Ζαγανό Πασά, έσωσαν τη ζωή τους ο Ιάκωβος Σκανταρίνη και διάφοροι άλλοι Βενετοί ευγενείς που είχαν καταδικαστεί σε θάνατο. Συνελήφθησαν ακόμα αρκετοί από τους πολίτες του Πέραν, παρά τις υποσχέσεις που τους είχε δώσει ο Σουλτάνος ότι θα σεβαστεί τη ζωή και τα υπάρχοντά τους. Κάποιοι από αυτούς θανατώθηκαν και άλλοι έγιναν δούλοι. Ο Σουλτάνος συνέλαβε επίσης τον Αλή Πασά, που πρώτα τον είχε συμβουλέψει να μην κάνει πόλεμο ενάντια στην Κωνσταντινούπολη, για να μην ενωθούν όλοι οι χριστιανοί εναντίον των Τούρκων. Και ύστερα, με την εμφάνιση εκείνου του παράξενου φωτός, επέμενε να λύσει την πολιορκία. Τον φυλάκισε σε ένα πύργο και μετά από λίγες μέρες το σκότωσε. Όμως ο Αλή Πασάς ήταν καλός σύμβολος του Σουλτάνου και άνθρωπος πολύ αγαπητός. Γι' αυτό ο θάνατός του στενοχώρησε το στράτευμα.

Ο Σουλτάνος, χαρούμενος από τη μεγάλη νίκη του, διέταξε να αρχίσουν οι γιορτές τρεις μέρες μετά την άλωση της πόλης. Με δική του εντολή ειδοποιήθηκαν ότι μπορούσαν να ξαναγυρίσουν ελεύθερα στα σπίτια τους όσοι είχαν εγκαταλείψει τη βασιλεύουσα εξαιτίας του πολέμου, λέγοντάς τους ότι αποδέχεται να ζήσουν σύμφωνα με τη θρησκεία, το δίκαιο και τα έθιμά τους. Διέταξε μάλιστα να κυκλοφορήσουν ελεύθερα και χωρίς κανένα φόβο όλοι οι κάτοικοι κάθε ηλικίας που είχαν βρει καταφύγιο σε διάφορα απόκρυφα μέρη της Κωνσταντινούπολης. Επειδή ο Πατριάρχης είχε πεθάνει, είπε ότι μπορούσαν ελεύθερα να εκλέξουν νέο Πατριάρχη, όπως όριζαν οι παραδόσεις της Ανατολικής Εκκλησίας. Εξέδωσε μάλιστα σχετική διαταγή. Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως εξελέγει ένας άνθρωπος μορφωμένος και καλλιεργημένος, ο Γεώργιος Σχολάριος, που είχε γίνει ήδη μοναχός με το όνομα Γενάδιος. Η εκλογή του έγινε από τους λιγοστούς επισκόπους, κληρικούς και επιφανείς λαϊκούς που είχαν απομείνει εκείνη την περίοδο στη Βασιλίδα. Δικαίωμα, αλλά και κυρίαρχο έθιμα των Βυζαντινών Χριστιανών Αυτοκρατόρων ήταν να προσφέρουν εκείνη στο νεοεκλεγμένο και νεοχειροτονημένο Οικουμενικό Πατριάρχη τη βαρύτιμη χρυσή μαντωρική ράβδο, τη στολισμένη με εξαιρετικά πολύτιμα μαργαριτάρια και πανάκριβα πετράδια. Πρόσφεραν ακόμη στον Πατριάρχη ένα άλογο ως επιτοπλίστον λευκό με πολυτελέστατη και αντάξια βασιλέων σέλα, μαζί με ένα άσπρο και χρυσοκέντητο ύφασμα που χρησιμοποιούσαν για κάλυμα του αλόγου. Κατά την τάξη της πατριαρχικής ανάδειξης, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος από τα μέλη του Ιερό Κλήρου, τη Συγκλήτου και των Ευγενών, έβγαινε από τα ανάκτορα και επεφημούμενος από το λαό πήγαινε στο Πατριαρχείο. Η εισεπίσκοπον χειροτονία του γινόταν φυσικά από τους αρχιερείς, σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες, αλλά και τους νόμους του κράτους. Από τα χέρια του βασιλέα παραλάμβανε, όπως θα δούμε παρακάτω, την πιπαντορική ράβδο, πατερίτσα, ο νέος οικουμενικός πατριάρχης. Πάνω στο θρόνο βρισκόταν ο αυτοκράτορας, περιστοιχισμένος από τους ασκεπείς συγκλητικούς και άρχοντες, και η έναρξη της ακολουθίας γινόταν από το μέγα πρωτοπρεσβύτερο και προθιερέα των ανακτόρων, που έψαλε το «Ευλογητός ο Θεός». Ο μέγας δομέστιχος, δηλαδή ο αρχηγός του στρατού, άρχισε να ψέλνει μετά από μία ακόμα σύντομη δέηση του προθιερέα το τροπάριο «Όπου γάρ η βασιλέως παρουσία». Ύστερα ο κλήρος, με πρώτο το λαμπαδάριο και τους χορούς των ψαλτών, έλεγαν τα τροπάρια «Ο βασιλεύς των ουρανών» και το «Δόξα πατρί νυν και αΐ». Μετά το πέρας των τροπαρίων, ο αυτοκράτορας, κρατώντας την ποιμαντορική ράβδο στο χέρι του, σηκωνόταν όρθιος. Ο υποψήφιος, ήδη χειροτονημένος εις επίσκοπον πατριάρχης, έχοντας δεξιά τον Μητροπολίτη Κεσαρίας και αριστερά τον Μητροπολίτη Ιερακλίας, πλησίασε και προσκυνούσε τον αυτοκράτορα, κάνοντας τρεις μετάνοιες παρουσία όλων, όπως επέβαλε η τάξη. Ο βασιλέας αναφωνούσε υψώνοντας την πατερίτσα. «Η Αγία Τριάς, η την εμήν βασιλείαν δωρισαμένη, προχειρίζεται σε εις πατριάρχην νέας Ρώμης». Με αυτόν τον τρόπο παραδεινόταν η εκκλησιαστική εξουσία από τον αυτοκράτορα στον καινούριο πατριάρχη. Μετά ο πατριάρχης ευχαριστούσε τον βασιλέα και η τελετή τελείωνε με τις ψαλμωδίες του, που επαναλαμβανόταν τρεις φορές. Ο Πατριάρχης κατέβαινε ύστερα από τον αρχιερατικό θρόνο με τα δικαιοτρίκυρα στα χέρια και έβγαινε στο προάφυλλο των ανακτόρων για να ανέβει πάνω στο στολισμένο άσπρο άλογο που τον περίμενε. Επιδίωξη του αχρίου Σουλτάνου ήταν να φερθεί σαν κανονικός αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης. Γι' αυτό ακολούθησε πλήρως την τάξη των χριστιανών βασιλέων της πόλης, προσκαλώντας τον Πατριάρχη στα ανάκτορα για να γευματίσει μαζί του με κάθε επισημότητα και κάθισε να συζητήσει μαζί του. Και πράγματι, υποδέχτηκε τον Πατριάρχη με μεγάλες τιμές,
του έδωσε πάρα πολλές υποσχέσεις και συζήτησαν αρκετή ώρα. Κατά τη στιγμή της αναχώρησης του Πατριάρχη, ο Σουλτάνος παρουσίασε μία χρυσοστόλιστη ποιμαντορική ράβδο και παρακάλεσε τον Πατριάρχη να τη δεχθεί σαν δώρο από τον ίδιο. Είτε το ήθελε ο Πατριάρχης είτε όχι, ακολούθησε τον Σουλτάνο στο προάβλιο και δέχτηκε να τον βοηθήσει να ανέβει σε ένα άλογο που περίμενε εκεί, έτοιμο και στολισμένο με διαταγή του Σουλτάνου. Μετά ο Σουλτάνος έδωσε εντολή στους άρχοντες του παλατιού να συνοδέψουν τον νέο Πατριάρχη με όλες τις αρμόζουσες τιμές. Ο Πατριάρχης, έχοντας μπροστά και πίσω τους αυλικούς του Σουλτάνου, πήγε συνοδευόμενος στον τόπο που ο Σουλτάνος είχε παραχωρήσει για την εγκατάσταση του νέου Πατριαρχείου. Επρόκειτο για τον ναό των Αγίων Αποστόλων, που ονομαζόταν Σεπτό Αποστολείο.

Το κάφημα της Οικουμένης, τον επίγειο ναό και θαύμα της ανθρωπότητας, το φανταστικό κοιμήλιο της ιστορίας και της θρησκείας, τον περίλαμπλο ναό της Αγίας Σοφίας, τον κράτησε για να τον κάνει τόπο λατρείας της δική του πίστης ο άθλιος Σουλτάνος. Το ανάκτορο και ο ναός των Βλαχερνών είχαν καεί κατά τη διάρκεια της πολιορκίας και δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η εκκλησία της Παναγίας των Βλαχερνών σαν πατριαρχικός ναός όπως επιθυμούσε ο Πατριάρχης. Δεν μπορούσε όμως ο Γενάδιος να μείνει για πολύ καιρό στο Αποστολείο. Σε εκείνη την περιοχή υπήρχαν πια ελάχιστοι χριστιανοί και επειδή κάποια μέρα βρέθηκε σκοτωμένος ένας Τούρκος στο ποράβλιο της εκκλησίας, φοβήθηκε μη συμβεί κανένα μεγαλύτερο κακό μέσα σε εκείνη την ερημιά. Ζήτησε λοιπόν την Ιερά Μονή της Παναγίας της Παμακαρίστου, εξηγώντας τους λόγους που επέβαλαν τη μεταφορά του. Η Μονή του παραδόθηκε και εκεί τα πράγματα ήταν πιο ικανοποιητικά, επειδή έμεναν σε αυτή την περιοχή αρκετοί χριστιανοί. Με πατριαρχική εντολή μεταφέρθηκαν στο μοναστήρι του Αγίου Προδρόμου του και Προφήτη Ιωάννου όλες οι μοναχές που μόναζαν στην Παμακάριστο. Η Μονή του Προδρόμου βρισκόταν στο ανάκτορο του Τρούλου, στον τόπο που στα χρόνια της βασιλείας του Ιουστινιανού του Δευτέρου, του Ρινότμητου, είχε γίνει η πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος. Τον καιρό εκείνο ο Τρούλος ήταν ένα υπέροχο ανάκτορο στο βόρειο μέρος της Μονής της Παμακαρίστου. Ο Πανούργος σαν Αλεπού και πονηρός εξολοθρευτής των χριστιανών, ασέβαστος Σουλτάνος, δεν τα έκανε όλα αυτά από ευλάβεια. Ήθελε να πιστέψουν οι χριστιανοί τις υποσχέσεις του και να ξαναγυρίσουν στην Κωνσταντινούπολη. Η πόλη είχε ερημωθεί μετά από τόσα χρόνια πολέμου και ειδικά ύστερα από την εισβολή των Τούρκων. Από τα μέρη του Καφά, της Τραπεζούντας, του Ασπρόκαστρου και της Συνόπης, ο Σουλτάνος μετέφερε αρκετούς σεργούνιδες, δηλαδή απίκους. Ενοπίστηκαν και κάποιοι χριστιανοί να επιστρέψουν στην πόλη. Στον Πατριάρχη ο Σουλτάνος έδωσε κάποια έγγραφα διατάγματα που έφεραν τη σφραγίδα και την υπογραφή του. Με αυτά δεν θα του έφερνε κανείς αντιρρήσεις, ούτε θα τον ενοχλούσε κανένας. Ο Πατριάρχης θα παρέμενε πάντα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε κίνδυνο, αφορολόγητος, ανενόχλητος, από οτιδήποτε και ανεξάρτητος, αλλά υπό τον Σουλτάνο. Τα ίδια θα ίσχυαν και για τους διαδόχους του Γενναδίου και όλο τον κλήρο της πνευματικής επικρατείας του.

0: η πόλης Εάλο. Ακούσατε αποσπάσματα από το χρονικό της Αλώσιος. Διάβασε ο Γιώργος Σκυριανός.
1: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης.

0: Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Η νοερά ευχή, πνευματικό όπλο για κάθε χριστιανό σε ένα σπουδαίο βιβλίο. Μαρτυρίες πιστών ανά τους αιώνες, καθώς και πατερικές εμπειρίες αποκαλύπτουν τη θαυμαστή δύναμη του «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ένα πολύτιμο βιβλίο σε μια ανανεωμένη πολυτελή έκδοση. «Η ευχή μέσα στον κόσμο» του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου από τις εκδόσεις Άθος 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
4: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
5: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
4: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
5: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
4: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
5: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε την άλλη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυρεός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου, την Θεία Λειτουργία και το Τρισάγιο υπέρ των απαιώνος και κοιμημένων.
1: Σαμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησαν της ονομίας ημίν, Άγιε Επίσκεψε Κύριος της Ιστανίας ημών ένα και του ονοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, θεία το όνομά σου, θεία τη βασιλεία σου, γέννηση τη θέλημά σου, ως τον ουρανό και επ' της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν σου φιλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και βλέπει την ιδεονομία σου, είχε βασιλεύσει και τα βαραβάρων δωρούμενο και του αμφιλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, ότι ψωθήσαν στο βρέκο σου ή στο επωνύμο σου και την πολιτεία του και τηρημού σου δόρησε Χριστέ ο Θεό. Έφραντον εν τη δυνάμει σου του πίστου βασιλεί Σιμών, νίκα σου χορηγών αυτή, κατά των πολεμίων τη συμμαχία, αν έχει τη συνόπλων ειρήνη αίτη των τρόπων. Και νυν και αίει και στου αιώνα του αιώνα μην προστασία φοβερά και κατέσχεν δεμή παρήτη σε καθήτα σχεσία Σιμών πανίμητο Θεοτόκε. Στήριξαν το δόξον πολιτείαν σώζεουσε και έλευσε βασιλεύειν και χορήγη ευτής ουρανόθεν την νίκην, διότι έτεκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, διόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Ελέησον Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δέομεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Ελέησον Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δέομεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και
1: πάσης
2: εν Χριστώ ημών αδελφότητος, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
2: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω τριάδι, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίσθε Θεό και πήγε ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίσθε Θεό και πήγε ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίσθε Θεό και πήγε ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι ελπιθύν τις αθλιβοντές μου πολύ επανίσθαντα επ' εμέ πολύ λέγου στην ψυχή μου. Ουκά εις σωτηρία αυτών το Θεό αυτού σου. Ιδέ Κύριε τη λύπτωρ μου ή δόξα μου και ύψον κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκεί έκραξα και επίκουσέ μου ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ κοιμήθη μου και ύπνος έξι έρθουν, Κύριος αντιλήψετέ μου, φοβηθήσουμε από τη μυριάδου λόγω των κύκλων συνεπθεμένων μου. Ανάστα, Κύριος, όσον με ο Θεός μου, της επέταξης πάντως κτηροντάς μου, ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και τελών της ευλογίας σου. Εγώ κοιμήθη μου και ύπνος έξι έρθουν, Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε μου, το θυμό σου ελέγξου, μη διατηρήσου, παιδεύσου, με τα βέλη σου, ενυπάγησά μου και επιστήριξε με την χείρα σου. Ουκ έστειν ίεση εν σαρκή μου προσώπου της αργής σου, ουκ έστειν ειρήνη στους θέσεις μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου παίρνει κεφαλή μου, σε φορτήν βαρύ βαρύνησαν επ' εμέ. Προσώπησαν και σάπησαν με λοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε και γιατί κάνουν θυνός τέλος όλη την ημέρα στην τροπάζουν υπερευόμενη. Ότι εψώει με πλήστην πυγμάτων και ουκ έστειν ίεση εν σαρκή μου, εκαγώθηκε και ταπεινώθηκε ως φόδαρο ριό μου στα μούστα της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου, ψυχαγμός μου, ψυχαπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθηκε κατ' ελπία μη ισχύς μου και το φως των οφθαλμών και αυτού καίστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξενάντια σου με ίγγισαν και αίσθησαν και οι έγκυς τάμα που μακρόθεν αίσθησαν και ξεβιάζονται ζητούντας ψυχή μου και ζητούντας τα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου και οίκον και σου άλλα τους χαρίμου το στόμα αυτού και οι γενόμενος οι άνθρωποι που ακούν και ουκ το στόμα τι αυτού ελεγμούς ότι έπεισε Κύριε ήλπισας ή εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπαν μήποτε επιχρώσει με εχθροί μου και τον σαλευθύν επόδος μου πεμέ μου ελωριμόνισαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμος και αλγητόμουν με ποιόν μου στή επαντός. Ότι εν ονομία με γόνο αγγελό και με ρημνήσου πέτσα της αμαρτίας μου. Ήθε έχθροι μου ζώσει και κερδέοντο υπέρ εμέ και πληθύν της ένωμης εντός μια δίκος. Για να τα αποδιδόντους μου κακάντια αγαθών εν διαβαλών με κατ' ειδίκων καθοσύνη μην καταλείψουμε Κύριο Θεός σου μία προσέπε μου πρόσθετη την βοήθειά μου Κύριε Σωτηρίας μου. Μην καταλήψει με Κύριε ο Θεός μου, μία πιστεύω μου πρόσεις την βοηθειά μου, Κύριε Σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσορθρίζω, δίψε σε ψυχή μου, σαν πρόσεις εις άρξου με εγκυρίμα και βάτου και ανίδρο. Ούτως εν το γιώ φθήνσή του, δίνει την αμύσκη τη δόξα σου, την κρίσουν τελείως περιζωάς, τη χειλή με πένες σου είσαι. ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνομα της ερώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότης εμπληστή η ψυχή μου και χίλια γαλιάζους εν έσει το στόμα μου. Ήμνη μονευόν σου, επί της ορμνής μου, της όρθης εμπλέτων σε, ότι γεννήθη βοηθός μου, σκέπτω με τερίγων σου γαλιάζου με, ακολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάρτου δεξιά σου. Αυτή δε σημά ότι είναι ζήτησαν την ψυχή μου της ελεύσης στα κάτω της γης, παραδοθήσονται της χείρας των φαίας, μέρη της αλλοπέκων έσονται. Ο δεύας η λεύση των ανθίστη που το Θεό επενεθίστε πάσο πνίον αυτό, ότι είναι φράγκης το μέλλον των άδικα. Εν της όρθης εμένε τον Ισέ του γεννήτης βοηθός μη σκέπτω με τρίγων σου γαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δεν αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αιώ και εις τους αιώνας πνέον αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αιώ και εις τους αιώνας πνέον αμήν. Κύριε Θεός, σωτηρία σου μέρες εκέκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνον το ούσου στην δεησίν. Ότι επλήστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσολογήστη μετά το καταπαινόντων σλάκων. Αγενήθινος οι άνθρωπος αβόηθητος είναι κρυσελεύθερος, ως τραυματία καθέβδον της εν τάφου. Ο νου και μνήσεις έτ και αυτή της χειρός, απόστης ανέθετο με λάκο το τάτο σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επεμέ επεστήριχθε θυμός και πάντες μετρισμού σου επίγαξε επεμέ. Εμάκμινα στους γνωστούς μου επιμούθητο με θέλημα εαυτής. Παρεδόθην και ο ξεπορευόμενοι φθαρήμι μου στένες αμπτωχίες. Και έκραξε προς η Κύριε όλη την ημέρα, δύο πέτασε προς έτας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρία να στήσεις και εξομολογήσουν δέση. Μη τη γης τέτσι να τα αυτολιώσουν, αλήθειά σου είναι διαπολία. Μη γνωστήσετε τον σκότ θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου και επιλελισμένη. Εγώ προς η Κύριε και έκραξε και το πρωί προς ευχή μου προφθάσει. Είναι ότι Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου επί μου. Τοχώς είμαι εγώ και εγκόπησε εκνότητός μου, σωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επεμέ δίλθην οργές σου φευρισμή σου εξταραξάν με, εκυκλωσάν με ως σίδωρο την ημέρα μου περιέσχον με άμα. Εμάκνας επί μου φίλων και πλησίων και τους τόσους μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός σωτηρίας σου μέρεσε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνον το ου σου συνδέησήν μου. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνου πάσα στις ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα τη ανομία, τον ιόμνων πάσα τη γνώσου, τον λυτρούμενων φθορά στην ζωή σου, στεφανούντα εν λέγει εκτριμή, τον επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου, ανακαινιστή στο σάι του νεότη σου. Ποιον ελεημοσύνη ο κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη, εγνώρισε τη οδού αυτό Μωυσή, τη Ισή, Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Εκτήρμαν και λίμων ο κύριο μακρόθυμο και πολυέλεο, ο κυστέλο οργιστή του εδώ ει τον αιώνα μηνύ. Που κατά τα σανομία σημών επίησε ρημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία σημών τα πέδω και νημίν, ότι κατά το ύψο του ουρανού που τη γη η κρατέωσε κύριο του έλου αυτού επί του αγαπημένου αυτών, καθώ αναπέχου στην ανατολία από δυσμών δε μάκρυν αφημών τα σανομία σημών, καθώ η κτήρη πατηρίου σου κτήρισε κύριο του αγαπημένου αυτών, ότι αυτό έγνουν το πλάσμα ημών εμνήστη τύκου σα μεν, άνθρωπο ω συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ω ή άνθρωπο του αγρότου ξανθήσει, ότι πνεύμα αντίληθεν είναι αυτό και ούχε υπάρξει και ούχε επιγνώσει τέτοι των τόπων αυτού. Το δέλεο του κύριου απ' αιώνα και έω του αιώνα του προηγουμένου αυτών. Και δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών τη φυλάσσου στην διαθήκη αυτού. Και επεμμένη των ρόλων αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο εν τυρανότητα είμαι στον θρόνο αυτού και βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογεί των κύριων πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούντε των λόγων αυτού. Το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπήρουν στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της σποτείας του Θεοβλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της σποτείας του Θεοβλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσαν τις προσευχείς μου, ενώτης την ενδέησία με τα ελθεία σου, άκουσαν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις έλθεις κρίσματα του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς την οποίον σου παζών. Ότι καταδίωξε εν εχθρός την ψυχήν με ταπείνωση εν σχήν τσοή. Εκάθισε με σκοτεινή σου στην κρούση αιώνου σου, κηδίες αν επέμε το πνεύμα με νεμή ταράχτη καρδία μου. Εμνήστη μερών αρχαίων μελέτησαν πα τη έργη σου εν πείμα των χειρών σου μελέτων, διεπέτασα προ τα σχήρα σου μισχήμο γέννη δρόση. Ταχύ άκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επί μου και ομοιωθήσουμε στι καταβαίνουσε κλάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλληψε, αγνώρισόν μου, κύριε, οδόν εν υπορέψομαι, ότι προσήρε την ψυχή μου, εξέλιμε και τον εχθρό μου, κύριε, προ εγκατέφυγον. Δίδαξόν με το πίνη θελημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο καθόν δικήσουμε εν γη ευθεία, ναι, και εν το όνομα τόσο κύριε ζήσουμε. Εν δικαιοσύνη σου εξάξε, εκθλίψε ω την ψυχή μου. Και εν το λέει σου εξολοθρεύει του εχθρού μου, για πολύ πάντω τύφοντα ψυχή μου, ότι εγώ δουλούσιμη. Εισάκουσον, Κύριε δικαιοσύνη και μη εισέλθεις κλείς με τα θούλη σου. Εισάκουσον, Κύριε δικαιοσύνη και μη εισέλθεις κλείς με τα θούλη σου. Το Πνεύμα στο καθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία. Δόξα Πατρικαίου και για Πνεύματι και νυν και αι και στους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κυρία δόξα σε.
2: Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κυρία λέησον,
2: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κυρία λέησον,
2: υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κυρία λέησον,
2: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού

0: Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεήθωμε.
1: Κύριε ελέησο.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησο.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου.

0: άγιους εξελέξω και προσελάβω, Κύριε. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Δημόσυνον αυτών εις γενναίαν και γενναίαν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
0: Πάθη σοφία φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιούργε. Ανάπαυσο, Κύριε, τα ψυχά στον δούλο σου.

0: Πάντα στον αιώνων αμήν, σε και τείχος και λιμένα έχομεν και πρεσβύνευ προσδέκτον, σώνεται και στέων Θεότο και ανήφευτε τον πίστον η σωτηρία.
1: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεήθομεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

0: του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αθλητικέ ενστάσει επί του σκαμάτι, τυραννικέ εκκίσει επί του μαρτύρε, ίστα το χωρί των άσωματων βραβεία κατέχονται τη νίκη. Ξέστησαν τυράννου και βασιλεί σοφοί, θύλων το βελία ρομολογία Χριστού. Ο ενισχύ σα αυτό, κύριε δόξα εσύ.
2: Αμαστό ο Θεό ενισχύ αυτό, αθλητικών αγώνα υπομείναντε οι άγιοι. Και βραβεία της νίκης παρά σου κομισόμενοι. Κατήργησαν τα σεπινία των παρανόμων, εδέξαν το στεφάνου τη αυθαρσία. Δι' αυτόν ο Θεός σώσοντα ψυχάς ημών.
1: Εισαγγίστη εν τη γη αυτού η θαυμάστω εν ο Κύριος. Αναγίων σου η μνήμη, Κύριε, ανεδείχθη ως παράδεισος ο εν εδέμ. Εν αυτή γαραγάνεται πασά η κτήση. Παράσχου ημίν τι αυτόν παρακλήσει, ειρήνη και το μεγά ελαιό.
2: Σου Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εν τες σκηνές των εκλεκτών και εν χώρα των ζώντων, τους προσελάβου Ιησού, ευσεβώς κοιμηθέντας κατάταξον. Ως ευδιάλεκτος Θεός και έμπλησον του ανεσπέρου σου φωτός, και της επουρανίου σου χαράς αξίωσο.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, ότι είναι ευλογημένη καλές

0: Ζήτησε θέλον τον Αδάν, εγώ τη αγέννηση χάρητε μη, ότι ευρεθεί απολωμένη ραχμή.
1: Πάντα σοφός οικονομήσας Θεός δόξαση.
0: Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, τον Αγίον ο χώρος ευρεπηγήν τη ζωή σε θύραν παραδείσου. Ευρωκαγώ την οδοδία της μετανοίας του απολωλός προβατών εγώ ημι, ανακάλεσέ με σωτήρ και σώσον με.
1: Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ή των αμνών του Θεού κηρύξαντες και σφαγίασθεντες ως περάρνες, και προζωήν την αγυρωάγη και αηδίων μετατεθέντες, τούτον εκτενώς μαρτυρές αιτήσαστε, οφλημάτων λύσιν ημιν δωρήσαστε.
0: Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, ή την οδόν της στενήν βαδίσαντες, τεθλιμένην πάντες η εμβίω, ή το σταυρόν ζυγόν αραμενή και μη ακολούθησαντες εν πίστη, δευτε απολαύεται αητήμασα ημιν ραβία και στέφη τα ουρανία.
1: Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, εικόνη μη της αρή του δόξη σου, ή και στίγματα φερόπτεσμάτων, εκτήρησον το σον πλάσμα δέσποτα και καθάρισον σι εσπλαγνία, και την ποθινήν πατρίδα παράσκουμη, παραδείσου πάλιν ποιον πολίτην με.
0: Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, ο πάλεμεν εκ μειώνων πλάσας με και εικόνη σου θεία τιμή σας, παραβασί εντολής δε πάλι με επιστρέψας εις γίνεξη σε λήθην, εις το καθομοίως είναι επανάγαγε το αρχαίον κάλλος αναμορφώσαστε.
1: Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ανάπαυσον ο Θεός τους δούλους σου και κατάταξον αυτούς εν παραδείσο, όπου χωρεί των Αγίων Κύριε και οι δίκαιοι εκλάμψους είναι ως φωστήρες, τους και κοιμημένους.

0: Θεότητος ευσεβώς, ημνήσομεν βόντες, Άγιος Υ, ο Πατήρ ο Άναρχος, ο Συνάναρχος Υιός και το Θείο Πνεύμα, φωτίσον ημάς πίστης η λατρεύοντας και του αιωνίου πύρος εξάρπασον.
1: Ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, χαίρεσαι μνή, η Θεόν σαρκίτε κούσα.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίων απαύσεως, πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων ευσεβώς, Ορθοδόξων Χριστιανών Βασιλέων Πατριαρχών Αρχιερέων Ιερέων, Ιερομονάχων, Ιεροδιακώνων, Μοναχών, Πατέρων, Προπατώρων, Πάπων, Προπάπων, Γονέων, Συζύγων, Τέκνων, Αδελφών, Συγγενών, ημών εκ των απαρχής μέχρι των εσχάτων και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής παμπλημέλημα εκούσιονται και ακούσιον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Όπως Κύριος Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών παρά Χριστώ του θανάτου, Βασίλη και Θεό ημών τη σώμεθα του Κυρίου δεηθώμεθα. Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός των διάβολων καταπάτησας και των δε θάνατων καταργήσας και ζωήν του κόσμου στο ρισάμεσα τους Κύριε ανάπαυσον και τα ψυχάς του και κοιμημένων δούλων σου, Βασιλέων, Πατριάρχων, Αρχιερέων, Ιερέων, Ιερομονάχων, Ιεροδιακώνων, Μοναχών, Μοναζουσών και πάντων των αποπεράτων έως περάτων της Οικουμένης και κοιμημένων ευσεβώς, Ορθοδόξων, Χριστιανών, Πατέρων, Προπατώρων, Πάπων, Προπάπων, Γονέων, Συζύγων, Τέκνων, Αδελφών και Συγγενών ημών, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα, οδυνή λύπη και στεναγμός, Παναμάρτημα του παραυτών πρακθέν, εν λόγω ή έργο ή διανύα, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκέστην άνθρωπος ως ζήσετε επί της γης και ουχ αμαρτήσει, σίγαρ μόνος εκ τους αμαρτίας υπάρχει, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρή ανάπαυση πάντων και κοιμημένων ευσεβώς Ορθοδόξων Χριστιανών, Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πάτρι και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ανάπαυσα σωτήρι ημών με τα δικαίων τους δούλους σου και τούτους κατασκήνοντος, κατασκήνωσον εν τες αυλές σου, καθώς και γραπτέ παρορώνος αγαθός τα πλημελήματα αυτών.

0: Χριστέ ο Θεός, Υιούς φωτός διαυτής αναδείξας, ελέησον ημάς. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των νυκτιρμών σου εξάλληψον το άναμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν μου, ότι την ανομίνω μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σήμωνα ήμαρτο με το πονηρό ενώπιον σου επίσης, όπως αν δικαιωθείς την λόγη σου και νικήσεις το κρινέστεσαι. Η του καρανομία συνελήφθην και να μαρτύρεσαι εκεί σε με μήτρη μου, η του καραλήφθη εν γάψα στα δειλά και τα κρύφια τη σοφία σου δηλώσαρμε. Ραντίζει με ισόπο και καθαρίστη, νομιλή με και υπηρχιών αλυκανθίσω με. Ακουτίζει με αγαλία συν και ευρωσύνη αγαλία σου ντε οστέα τα πυρωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπο σου από τον αμαρτιό μου και πα ανομία μου εξάλληψα. Καρδιά με καθάνω τη σου είναι μία Θεό και πνεύμα αυτά συγγέννησαν τη εγκάτη μου, μία απορρίψαν από του προσώπου και το πνεύμα στο άγιο μία αντανέλησα πε μου. Απόδοσμη την αγαλία συν του σωτηρίου και πνεύμα τη γημονικό στήριξών με. Τη δόξον τα σοδού σου και σε βίσε επίση επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό σωτηρία μου, αγαλία στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αγγελεί την ενεσύν σου ότι θέλει σα τη σένα εδώ κάνουν καθόματο και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού πνεύμα στην τετριμένο καρδία, στην τετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό που εξοδενώσει. Αγαθήνων κυρίων είναι ευδοκίε του Σιμών και Κοδημουθίου, τα δίκαια του Σαλήμ τότε ευδοκίε τη σένα δικαιοσύνη σαν αφορά για λογαθώματα. Τότε ανήσουν το θυσιαστήριό σου Μόσχου. Ω εν υπήρω πεζεύσα σου Ισραήλ να βήσω ίχνεση το διόκτην φαραώ, καθόλου να ποντούμε ο Θεό επινίκιον οδύνευο άσουμε. Εψυχή αυτόν είναι αγαθή αυλιστή, ον τε ψυχών πασών ο δεσπότη και ποιητή και κριτή και κύριο, που περπάντων τον εργεί εγχειρεί τα πέρατα αυτό σου μετέστη σα πιστού εν σύ ανάπαυσον. Έψυχη αυτόν είναι αγαθή αυλιστή, ον τε υπερ παντού κοιμηθέντο γένου βρωτών, ηλικία δέσποτα αξιώματο ομού και μεγέτου άπαντε θερμό δυσοπούμε όπω σώσει ου μετέστη σα. Έψυχη αυτόν είναι αγαθή αυλιστή, ον τε. Κυρία Χράντο, σου λόγιο ο απογή, πλαστουργή σα μόνο με και ψυχό σα ω Θεό, ζωηρά εμπνεύσει σου αυτό, που σεν δεύθεν προσελάβω όσων έσπλαχνα. Εψυχή αυτών να καθισαυλιστήσουν τη ισχύ, δόξη θήκη σου τη γη εξισχάτων ω νεφέλε ανάγνων, των πιστών προ εψυχά σου, που σου εκπεράτων Χριστέ προσελάβω δούλου σου ανάπαυσουν. Εψυχή αυτών να καθισαυλιστήσουν τη εσύ μόνο ή ο καθιστών, βασιλή και δυνάστα και κριτά, συν το πάρχε, ο θεμπάντων ω Θεό. Αυτό εν κρίση τη ήρη σε τούτου σώτερ τη κολάσεω. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα, δια πασή γη ο ποιητή συν πρεσβήτε παχθένη, και συνέ είσαι φίβη σου προσελάβου Χριστέ τη αιωνίου χαρά και τρυφή σου τούτου καταξίωσον. Και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων να μείνουν. Ελπί του κόσμου κρατεά, δέσπινα Θεοτό και μία πόση στου πόθο, συ προστρέχοντα αή, αλλή και εσύ εστε σε πάση ρίσε άλλη του θυμώντα σε. Και στην Αγία σου, σοι Κύριε ο Θεός μου, ο ύψωσες το κέρας τον πίσω σου αγαθέ, στερεώσες αυτούς εν τη πέτρα της ομολογίας σου.
1: Και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
0: Κύριε ελέησον,
1: αντιλαβούσασον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη της.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπάρθενου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι σοι ο Θεός ημών και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Όταν πάντα ποιήσας νευματίσω, τους εμπίστηθαν έντας χριστιανούς, πατεράς, προπατοράς, πάπους δε και προπάπους δε, αδέλφους και φίλους, πλουσίους και πένιτες, βασιλείς και άρχοντας, ομού και μονάζοντας, όπου το δικαίων και αγίων σου πλήθη, απάντων νίκησης δυσοπούμεν ανάπαυσον, ως Θεός ευδιαλάκτος. Δεσπότα Χριστέ βασιλεύτων δεσμάτων αφήσιν παρέχων αυτής.

Ένα χρέος δικός, όσοι χειρά εκείνη δύο λεπτά, προσφέρωση δέσποινα υπερπασών των χαρίτων σου, σιγαρόφτης και ποιο μου και βοήθεια, πειρασμών και θλίψεων να είμαι εξαίρουσα.

0: Αφε συνδοθήνε μη, σε γαρε που ελπίδα ο δούλος σου.
1: Και τι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κυρία ραϊσόν.
1: Αντιλάβους όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.

0: των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Σιγαρεί ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και στην δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τους μεταφθάντας αφημών εκ των προσκέρων εν τες σκηνές των εκλεκτών κατασκήνωσον και μεταδικαίων ανάπαυσον. Σωτέρα θάνατε Ήγαρ και Ήγαρ ως άνθρωπον ήμαρδον επηγής, αλλά σύ ως αναμάρτητος Κύριος άφες αυτής τα εκούσια πτέσματα και τα ακούσια μεσιτευούσις της θεκούσης σε Θεοτόκου ή να συμφώνος βοήσομεν υπέρ αυτών αλληλούια.
1: Βοήσομεν υπέρ αυτών αλληλούια.
2: Αυτός μόνος υπάρχει σαν θάνατος, ο ποιήσας και πλάσας των άνθρωπων υβρωτή, ουν εγγύς διεπλάστημεν και εις γήν την αυτήν πορευόμεθα, καθώς εκέλευσας ο πλάσας με και υπόν μη. Ότι γη και εις γήν απελεύσει, όπου πάντες βρωτή πορευσόμεθα, επιτάφιον θρήνων ποιούντες οδύν το αλληλούια.
1: Ποιούντες οδύν το αλληλούια.
2: Τη τριακοστή του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών, εις αεκείου ηγουμένου της μονής των δαλμάτων του ομολογητού. Τι αυτή ημέρα ο Άγιος Νατάλιος ξύφη τελειούται. Τι αυτή ημέρα όσιος Βαρλάμ εν ειρήνη τελειούται. Τι αυτή ημέρα οι Άγιοι Νεομάρτυρες Ρωμανός και Μελέτιος ξύφη τελειούνται. Τι αυτή ημέρα μνήαν πάντων των απαιώνος και μυθέντων ευσεβώς επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου, οι θειότατοι πατέρες εθέσπισαν. Τες των προαναπαυσαμένων ψυχάς κατάταξον δέσποτα Χριστέ, έντες το δικαίων σου σκηνές και ελέησον ημάς ως μόνος αθάνατος. Αμήν.

0: Έτικε την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι σε ένουσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το

0: Στη δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και στην δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, ανθρώπης ευδοκία, ειρνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, κουράνε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ημών γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός ο αμνός Θεού, Υιός του Πατρός, ορίν αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ορίν τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέση μόνο καθήμενος στην δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμανος Άγιος ήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάς την ημέρα να ευλογήσω σε κενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μην εν γενναία και γενναία εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτών. Κύριε προς εγκατεύγω ενταξούμε του πίντο εθέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου το ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παρά την όντα ελαιό σου τη γυνό που είσαι καταξίωσον, Κύριε, είναι η μέρα τάφτη να μαρτύρει του φυλαχθήνε ημά. Ευλογητό η Κύριε Θεό των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά του αιώνα αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σε εφημά καθά περιλυπήσαμε επί σε. Ευλογητό η Κύριε διδάξω με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσπο θα συνέτσω με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η άγιο φωτιστό με τη δικαιωμασή σου, Κύριε το ελαιό σε στον αιώνα δεν έλεγω του χενό σου μη παρίδη. Σε πρέπει ένωση, πρέπει ίνωση, δόξα πρέπει το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύματι. Νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν.
0: Πληρώσομεν την αιωθινήν δέησιν ημών το Κυρίον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον.

0: του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών, Κύριν τον κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετάνοια εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Ψη Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους εκτιμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπω μεν το Πατρί και

0: και ποθούμεναν, κατάς και συντορούμενος, τη δίνεκος διαμένουσον. Σιγάν υπερ πάντων εξεχέας το αίμα σου Χριστέ, και ζωή φόρο τιμήματιν κόσμον εξηγόρασας.
1: Χώρισε ξερέξω και

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το ονοματί σου ύψιστε, τον Αγγέλην το πρωί του έλεος σου και την αληθιάν σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσσα της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσοντας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και εις τα ασθενείας ημών εκ εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρι μόνο εν της ουρανής Αγίας, θέτω το όνομά σου, λιθώτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερα. Και άφησε μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έκης μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο βάθης σοφίας του είναι ανθρώπος πάντα οικονομών για το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργεύ. Ανάπαυσον Κύριε τα σύγχαστον τούλων σου, εσύ

0: των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθόμε.
1: Κύριε λαϊσόν.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίου,

0: Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αγαθόν το εξομολογήσω.

0: πάσχει και την ειρήνη του Κυρίου δέηθω με.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστί

0: Ο Κύριος σε βασίλευσε εν ευπρέπει εν ενεδύσω, όταν ενεδύσω το Κύριος δύναμη και περιεζώσα το πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημός Κύριε.
1: Ευχαριστώ την οικουμένη την ήτη σου ανεφθήσετε, πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς Κύριε.
0: Μας τη μετορισμή της θαλάσσης θαυμαστών.

0: ξας καταπέμψας αυτοί στο Πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξαση.
1: Της ετής σου εικόνα πορταή της αδεσποινά η δια θαλάσσης επέστη θαυμαστός εν την ποινή σου. Θυμόμενος Αγίας μας έπτων και σκηνώμα της δόξης σου πίστος, εξ αυτήν γαραναγλύζεις τας δωρεάς, της ποθώ εγκώσιση, όξα της θαυμασίης σου Αγνή, όξα την προμηθεία σου, όξα την προσημά σου πλουσία Χριστό Αττήτη.
0: Εικόνα σου Αγίαν ελευθερώτρια άκραντε, νυν πανεύλαβος προσκυνούντες γερέρωμεν παρθένε, επέστηγα σκέπη προσημάς βραβεύουσα θαυμάτων προχώην, εκ παντίον κινδύνων και νόσων ημάς απαλλάτουσα ευχαρίστως βόμεν. Δόξα το σε δοξάσαντι Θεό, δόξα το σε μεγαλύναντι, δόξα το ελευθερώσαντι ημάς δια του τόκου σου.
1: Ή των Αποστολών πρωτόθρονη και της οικουμένης διδάσκαλη, το δεσποτή των όλων πρεσβέσατε, ειρήνην την οικουμένη δωρήσαστε και τες ψυχές ημών.

0: Τάρε τη φιλογνησίων. Εκτάριον τιμισόμεν πιστίω σε θέων θεράποντα Χριστού. Αναγνήσει καριά. Σύσπατο δαπά τη ευλαβό πραγμάζουση. Δόξα το σε δόξα σαν τη Χριστό. Δόξα το σε θαύμαστο σαν τη. Δόξα το ενεργούν τη διά σου πασινιάματα.
1: Τη συνόδου τη πρώτη ανεδείχθη υπέρμαχο και θαυματουργό Θεοφόρε πυρίδων πατηρήμων. Δύο νεκρό εσύ εν τάφο προσφωνή και όφινη σκησούν μετέβαλε. Και εν το μέλπιντα Αγία σου εύχα, αγγέλουσε και συλλειτουργούντα ιερότατε. Δόξα το σε δοξά σαν τη Χριστό, δόξα το σε στεφανό σαν τη, δόξα το ενεργούν τη δία σου πασινιάματα.
0: Τα των Αγίων αναπασοχθεί.

0: Ύπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών ύπομεν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορ Θεός των Πατέρων ημών δέομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου δέομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέους, υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού και στον αψευτό. Πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούν των εντυπώλητων αυτή των επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταυτή.
1: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ επιτυχίας και αριστεύσεως των μαθητών, σπουδαστών και νέων εν τες εξετάσεις είναι αυτών και υπέρ του ελθύν Κυρίων των Θεών, βοηθών εν τες προσπαθίες και της αγώς είναι αυτών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων

0: απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδευσε βοσκημένων και πανταχού ορθοδόξων.
1: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ των καλλιεργούντων και καρποφορούντων εν το Αγίο και πανσέπτον ναό του, το κοπιών των ψαλών του και υπέρ του περιέστοτος λαού του απεκδεχομένου, το παράσου μέγα και πλουσίον έλεον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξαστε οι κατηχούμενοι το Κύριο,
1: Κύριε ελέη.
0: Οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθώμεν, να ο Κύριος αυτούς ελέησει, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλάβου και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάριτη, κατηχούμενοι τα σκεφαλάσιμον το Κύριο κλείνατε. Είναι και αυτοί συνειμήν δοξάζουν στο πάντημο και μεγάλο πρέπες όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχουμένοι προέλθετε, οι κατηχουμένοι προέλθετε, όσοι κατηχουμένοι προέλθετε, μη της των κατηχουμένων. Όσοι πιστοί έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούσουσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία. Ευχαριστούμε τη Κύριε Θεό των δυνάμεων, το καταξίω αντιμά παραστήνε και νυν το Αγίο Θυσιαστήριο και πρεσπέσει τη εκθυμή σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και του λαού γνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεό τη δέη συνημών. Πίσον ημά αξίω γενέστη του προσφέρει τη δέη και ηκεσία και θυσία ανεμάξου εκπαντό του λαού σου. Και κάνω σον ημά σου έθου στη διακονία σου ταύτη. Εν τη δυνάμει του πνεύματό του Αγίου καταγνώστο και προσκόπτω εν καθαρό το μαρτυρίο τη συνειδήσεω ημών, επικαλείστε σε πάντη καιρό και τόπο, ή να εισακούν ημών ηλαιοσημηνή εν το πλήθη τη αγαθότητο, ότι πρέπει η πασαδότησα τιμή και προσκύνηση στο πατρί και το

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία. Πάλι και πολλά σήπως πειτώμε και σου δεόμε θα κάθε και φιλάνθρωπο που σε επιβλέψεις επ' την δέηση μου καθαρίσιμον τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολύσμου σαρκούς και πνεύματος και δέηση μην ανενοχούν και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου Θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνεχόμενη σημείνη προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής δος αυτής πάντοτε με τα φόβη και αγάπη λατρεύειν σε έναν όγος και κατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστήριων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη σι δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: Πίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών τον εν αυτό του Κυρίου δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περτουρίστηνε ημάς.

Στεύωσε να Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιοι την ουρανού και γη σωρατώνται πάντων και οράτων, και σε ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, των Υιόν του Θεού, των Μονογεννήτων, εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί Διού τα πάντα γένετο, των διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσθαι αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή.

0: Σου, το Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εστέ τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρας ημών Ιησού.

0: Ενή αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν.
2: Πατέρ ημών εν εις ουρανής αγίαστε το όνομά σου, ορθωθεν τη βασιλεία σου, γεννηθήτων το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει ημίν σήμερον. Και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έκκληση μας πειρασμών. Αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του

Μεταδούν ημίν του αχράντου σώματος και τιμίου σώματος και δήμων παντί το λαό. Θεός ηλάστη με τον αρτολογικό σώμα. Ο Θεός ηλάστη με τον αρτολογικό σώμα.

Εις Άγιος εις Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν.

0: πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, πληρωθήτω το στόμα ημών ενέσεως σου, Κύριε, όπως ημνήσω με την

0: αφικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσω μεν το Κυρίο.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε, ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σοι, Κύριε.
0: Ότι σοι ο αγιασμός ημών και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και

0: Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Πάτερ Αγία, ευλόγησον.
1: Ο ευλογών τους ευλογούντας, Κύριε, και αγιάζον τους επί Σύ πεπιθώτας, σώσον των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομίαν στο πλήρωμα της Εκκλησίας Σου, φύλαξον αγίασον Σου αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου, Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμη. Και μη εγκαταλείψη μα σου ελπίζοντα επί σε ειρήνη το κόσμο σου δόρισε τι εκκλησίε σου, τη ιερεύση τη άρχου συνημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσει αγαθή και πάν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του πατρός των φώτων και συ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομε.

0: ζωήν την πάραση φιλάνθρωπε.
1: Στην καταπαύση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, αναπαύσουν και τας ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν, τας οδύνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τας ψυχάς των δούλων σου.

Ετιδεόμεθε υπερμακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων ευσεβώς ορθοδόξων χριστιανών, βασιλέων πατριών.

0: Όπως Κύριος ο Θεός ημών τάξη τας ψυχάς αυτών, εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την Βασιλείαν των ουρανών και άφεσιν των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστώ του αθανάτου Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα.
1: Πάσχου Κύριε,
2: Κύριου δεηθώμε, Κύριε
1: ελέησον,
2: ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ο των θάνατων καταργήσας, τον διάβολο καταπάτησες και ζωήν το κόσμο σου δωρησάμενος αυτός, Κύριε, ανάπαυσου τα ψυχά σου και κειμένων δούλων σου, βασιλέων, πατριαρχών, αρχιερέων, ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων, μοναχών, μοναζούσων και πάντων των αποπεράτων έως περάτων της οικουμένης και κοιμημένων ευσεβώς ορθοδόξων χριστιανών, πατέρων, προπατώρων, πάπων, προπάπων, γονέων, συζύγων, τέκνων, αδελφών και συγγενών, ημών εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα απέδρα, οδύνη λύπη και στεναγμός πάνω αμάρτημα το παραυτόν πραχθέν εν λόγο ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον ότι και στην άνθρωπος, ως ζήσετε επί της γης και ούχ αμαρτήσεις ή γαρμόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια.
0: Του Κυρίου δεηθώμε,
1: Κύριε ελέησον.
0: Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ο εν το φωτί κατοικών και εν τη γη παριών σωτήρ και ευεργέτης υπάρχουν, ο εις αγαγών εν της κοινόμαστας ψυχάς και εξαγαγών πάλιν στα αιωνίους μονάς, αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου, πάντων των ευσεβώς, ορθοδόξων χριστιανών και κοιμημένων, βασιλέων, πατριαρχών, αρχιερέων, ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων, μοναχών, πατέρων, προπατώρων, πάπων, προπάπων, γονέων, συζύγων, τέκνων, αδελφών και συγγενών ημών, εκ των απαρχής και μέχρι των εσχάτων, ανάπαυσον εν τόπο φωτεινό, εν χώρα Αγίων, εν κόλπης Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, εν μερίδι των εκλεκτών σου, εν τη γη των πραέων, εν τη κληρονομία των ζώντων, εν θα πέδρα οδύνη και λύπη και στεναγμός. Όπου επισκοπείται φως προσώπου σου, εκεί αυτούς ανάπαυσον και ημίν δώσ' πολιτεύεστε τας υπολείπους ημέρας της ζωής ημών, κατά το σύ ευάρεστον και δραμήν το στάδιον του βίου απρόσκοπτον και τυχήν των επαγγελιών σου όν επιγγείλω της αγαπώσισε, του συνελθώντας και το ομοίο πάθη τιμήσαντας ευλόγησον ευλογία της σύ, έκαστον την συνδρομήν εις δικαιοσύνην λογιζόμενος, τους πενθούντας παρακάλεσον, τους ολιγοψύχους και ενθλίψη υπάρχοντας παραμύθησε, ευλόγησον δι και τα σπέρματα ταύτα, τα εκ των σών δωρεών προς ενεχθέντα και όθεν επελήφθησαν, εκατατοπλασίαν των μισθών δόρισε, πρεσβείες της Αγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και πάντων των Αγίων σου, ότι Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό

Και μακαρή ανάπαυση πάντων των και κοιμημένων ευσεβώς Ορθοδόξων Χριστιανών, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγία.

0: Κυρίου και Έλεος, έλθει εφημάστη αυτού Θεία Χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Αγίε ευλόγησον.
0: Ο εν αγίης θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός επικεκλημένης πορταϊτής εις θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουράνιων Αερών Αήλων Δυνάμεων Σωμάτων, οικεσίες Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανέφημων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων εν δόξον εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων του εν Αγίης Πατρός ημών Εκταρίου Επισκοπέντα Απόλεως του εν Αγίην του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκυμ και Άνης των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ισάκη

0: Κυρίας διαφυλάξει πάντας ημάς. Καλή σας ημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου, την Θεία Λειτουργία και το Τρισάγιο υπέρ των απεώνος και κοιμημένων.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 30 Μαΐου. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ισαακίου του Ομολογητού, κτήτερος της Μονής των Δαλμάτων εν Κωνσταντινούπολη. Ο Όσιος Πατήρ Ιμών Ισαάκιος ήταν σύρος αναχωρητής που ζούσε στην έρημο κατά τους χρόνους του διωγμού του αυτοκράτορα Ουάλι κατά των Ορθοδόξων. Το 378, ενώ ο ηγεμόνας ετοιμαζόταν να εκστρατεύσει κατά των Γόρθων, οι οποίοι συγκεντρωμένοι μαζικά στις όχθες του Δούναβη απειλούσαν την Κωνσταντινούπολη, ο Όσιος Ισαάκιος, ανταποκρινόμενος σε θεία παρακίνηση, παρουσιάστηκε ενώπιον του αυτοκράτορα και του είπε: «Μεγαλειότατε, πρόσταξε να ανοίξουν οι εκκλησίες και θα επιστρέψεις νικητής». Ο ηγεμόνας όμως απέστρεψε με περιφρόνηση το πρόσωπό του από αυτόν. Την επομένη, ο άνθρωπος του Θεού στάθηκε πάλι μπροστά του και επανέλαβε το αίτημά του, αλλά ο Ουάλης τον αγνώρισε και συνέχισε το δρόμο του. Την τρίτη ημέρα ο Ισαάκιος του έκλεισε το δρόμο και αρπάζοντας το χαλινάρι του αλόγου του, δεν έπαψε να του ζητά το ίδιο πράγμα, άλλοτε παρακαλεστικά, άλλοτε με επιτιμητικό τόνο. Έχοντας φτάσει εκείνη τη στιγμή σε ένα βαθύ φαράγγι γεμάτο αγκαθερούς θάμνους, ο αυτοκράτορας σκοτισμένος έδωσε εντολή στους στρατιώτες του να ρίξουν εκεί τον Όσιο. Με τη χάρη του Θεού, ο Ισαάκιος έπεσε μέσα στα αγκάθια σαν πάνω σε πουπουλένιο στρώμα και δύο λαμπροφόροι νέοι τον έβγαλαν από εκεί και τον μετέφεραν ευθύς στην Κωνσταντινούπολη εν μέσω της αγοράς, μπροστά στον αυτοκράτορα που μόλις είχε φτάσει. Κατάπληκτος ο Ουάλι ζήτησε να μάθει αν ήταν εκείνος που είχε διατάξει να ρίξουν στη Χαράδρα. Ο Όσιος του είπε: «Άνοιξε τις εκκλησίες και θα επιστρέψεις από τον πόλεμο με χαρά. Αν δεν το κάνεις, να ξέρεις ότι αφού τραπείς σε φυγή θα κρυφτείς σε έναν αχυρώνα και εκεί θα καείς από τους εχθρούς σου». Ο αυτοκράτορας έφρηξε από την αποκάλυψη αυτή, ωστόσο δεν άλλαξε τη γνώμη και ανέθεσε σε δύο συγκλητικούς, τον Σατουρνίνο και τον Βίκτορα, να φυλάγουν τον Ισαάκιο μέχρι να επιστρέψει. Η μάχη δόθηκε κοντά στην Αδριανούπολη στις 9 Αυγούστου 378 και τα αυτοκρατορικά στρατεύματα κατατροπώθηκαν. Ο Ουάλης κατόρθωσε να γλιτώσει από τη μάχη και πήγε να κρυφτεί με τον πρεπόσιτό του σε έναν αχυρώνα. Οι βάρβαροι που τον καταδίωκαν τον ανακάλυψαν εκεί και έβαλαν φωτιά και έτσι ο τύραννος βρήκε άθλιο θάνατο σύμφωνα με την προφητεία του Ισαακίου. Όταν επέστρεψαν τα στρατεύματα που είχαν διασωθεί από τη σφαγή, ορισμένοι θέλοντας να δοκιμάσουν τον Ισαάκιο του είπαν: «Ετοιμάσου να δώσεις λόγο στον αυτοκράτορα που επιστρέφει». Αλλά ο Άγιος αποκρίθηκε: «Πάνε τώρα 7 ημέρες που έφτασε σε μένα η οσμή από τα καμένα κόκαλά του». Όταν ο Θεοδόσιος ο Μέγας ανέλαβε την εξουσία, πληροφορούμενος για το ρόλο που διαδραμάτισε ο Όσιος μοναχός, του έδωσε την ελευθερία του και εξέδωσε διάταγμα που επέτρεπε στους Ορθόδοξους Χριστιανούς τη χρήση των ναών τους που τους ήταν απαγορευμένη επί 40 χρόνια. Ο Ισαάκιος δήλωσε πως η αποστολή του είχε πλέον ολοκληρωθεί και δεν του έμενε πια παρά να επιστρέψει στην έρημο του στη Συρία. Όμως ο Σατορνίνος και ο Βίκτορ τον οικέτευσαν με δάκρυα να παραμείνει στην πόλη για να αποκαταστήσει το μοναχικό βίο που είχε παραμεληθεί κατά τη διάρκεια του διωγμού από τους Αριανόφρονες. Εκείνος τελικά ενέδωσε με τον όρο να το φτιάξουν ένα κελί σε ήσυχο και απόμακρο τόπο, όπου θα μπορούσε να εκμετρήσει το βίο του στην ησυχία. Οι δύο συγκλητικοί που έγιναν πνευματικά τέκνα του συνερίζονταν με ζήλο μεταξύ τους. Ποια από τις δύο προσφορές τους θα προτιμούσε ο Όσιος, ο οποίος τελικά επέλεξε ένα μικρό κτήμα που προσέφερε ο Σατορνίνος και βρισκόταν έξω από τα τότε τείχη στη συνοικία Ψαμαθιά, κοντά στην πόλη του Ξερόλοφου. Εκεί εγκαταβίωσε ο Όσιος σε ένα ταπεινό κελί και άρχισε την αγγελική πολιτεία ενός αναχωρητή. Κάθε πρωί οι δύο συγκλητικοί πήγαιναν να λάβουν την ευλογία του πριν πάνε στις δουλειές τους, ενώ όλο ένα και περισσότεροι ευσεβείς προσέρχονταν για να συζητήσουν μαζί του για την αληθινή πίστη και την πνευματική ζωή. Και ο ίδιος ο βασιλέας Θεοδόσιος ερχόταν συχνά στον ερημίτη για να λάβει τις συμβουλές του και να του ζητήσει να μεσητεύσει υπέρ αυτού και της αυτοκρατορίας. Πολλοί χριστιανοί τον καλούσαν στο σπίτι τους και απορρίπτοντας κάθε καινοδοξία, ο Ισαάκιος έβγαινε πότε-πότε για να τους επισκεφθεί.

Σιγά σιγά άρχισαν να προσέρχονται μαθητές και ο τόπος εξελίχθηκε ως πρώτη σε σπουδαιότητα μονή της Κωνσταντινούπολεως. Με την επιρροή τους συγκροτήθηκαν και άλλες μοναστικές αδελφότητες, αριθμώντας μέχρι και 150 μοναχούς, τόσο μέσα στην πόλη όσο και στα Πέριξ, ιδιαίτερα εκείνη του Αγίου Ιπατίου στη μονή των Ρουφινιανών. Ο Όσιος Ισαάκιος τις επισκεπτόταν όλες τακτικά για να διατηρεί ζωντανό τον πνευματικό ζήλο τους. Παρόλο που δεν είχε καμία επίσημη εξουσία, ετοιμάτω ως πατέρας από όλους τους μοναχούς της βασιλεύουσας. Εξάλλου, όταν μάθαινε ότι υπήρχαν άνθρωποι που στερούνταν τα χριώδη, αν δεν είχε ο ίδιος τίποτε να δώσει, ενημέρωνε εύπορους χριστιανούς και αυτοί φρόντιζαν να φτάσουν σε αυτούς τρόφιμα και ρούχα. Έτσι, ο Όσιος Ισαάκιος στα χρόνια εκείνα δεν πρωτοστατούσε μόνο στη διδασκαλία της αληθινής πίστης και της πνευματικής ζωής, αλλά και στις αγαθοεργίες. Όταν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο της Κωνσταντινούπολεως το 398, διαπιστώνοντας ότι σημαντικός αριθμός μοναχών κυκλοφορούσαν στην πόλη και πήγαιναν σε σπίτια ιδιωτών, έλαβε μέτρα κατά της αταξίας αυτής και έδωσε εντολή να παραμένουν στις μονές τους. Ανέλαβε επίσης την αναδιοργάνωση των φιλανθρωπικών έργων, ιδιαίτερα με την ίδρυση ενός μεγάλου νοσοκομείου, του οποίου όρισε ο ίδιος τους υπεύθυνους. Τα αναγκαία αυτά ποιμαντικά μέτρα επισκίασαν τη δραστηριότητα του Οσίου Ισαακίου και ενός μεγάλου μέρους των μοναχών, οι οποίοι ένιωθαν παραμελημένοι. Ο Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας Θεόφιλος έσπευσε να εκμεταλλευτεί τη διάσταση αυτή και όταν έφτασε στην Κωνσταντινούπολη με την πρόθεση να στρέψει κατά του Αγίου Χρυσοστόμου τις κατηγορίες που του απευθύνονταν, πήρε με το μέρος του τον Ισαάκιο και τους μοναχούς του. Έτσι, ο γέροντας ασκητής έπαιξε δυστυχώς ενεργό ρόλο στη σύνοδο της Δριός μεταξύ των κατηγόρων του Αγίου Ιωάννη, ο οποίος καθαιρέθηκε και εξορίστηκε. Αλλά η καταδίκη αυτή ξεσήκωσε τέτοιες αντιδράσεις, ώστε ο Άγιος Πατριάρχης σύντομα ανακλήθηκε στο θρόνο του, για βραχή όμως διάστημα.

Ωστόσο, ο Ισαάκιος δεν αναμειχθήκε πλέον στις εκκλησιαστικές υποθέσεις και πέρασε τις τελευταίες ημέρες του ειρηνικά στο μοναστήρι του. Προειδοποιημένος από το Θεό για την επικείμενη εκδημία του, συγκέντρωσε τους μαθητές του, τους συνέστησε να παραμείνουν στερεωμένοι στην ορθόδοξη πίστη και αφού όρισε διάδοχό του τον Δαλμάτιο, απήλθε προς Κύριον. Τον θρύνησε πάνδημος ο λαός με επικεφαλή στον Αυτοκράτορα. Μετά από τελετή στον καθεδρικό ναό, όπου χωροστατούσε ο Πατριάρχης, οργανώθηκε πομπή για τον ενταφιασμό του στο μοναστήρι του. Ο Αυριλιανός όμως, ένα από τα σπουδαία πρόσωπα της αυλής και φλογερός θαυμαστής του Οσίου, έκλεισε το δρόμο με ένα στρατιωτικό απόσπασμα. Οι στρατιώτες άρπαξαν το τίμιο λείψανο και πήγαν να το καταθέσουν σε μια κρύπτη στο ναό που είχε ανεγείρει ο Αυριλιανός προς τιμήν του Αγίου Στεφάνου, ενώ οι μοναχοί, αναγκασμένοι να υποκύψουν στην ευσεβή τούτη επιβολή δύναμης, επέστρεψαν στη μονή τους στερημένοι της παραμυθίας των λειψάνων του πνευματικού πατρός τους.

Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ναπταλίου, ξύφη τελειοθέντος. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ευσέβιος, Ρωμανός και Μελέτιος, Χαράλαμπος, Χριστίνη και πλήθος μαρτύρων, περιτελειούνται εν οικομιδία. Ο Άγιος Μάρτης Εύπλους, βύρση βοός ηλιχθής και εν φλέγοντι ηλίο τεθείς, τελειούται. Μνήμη του Οσίου Βαρλάμ. Μνήμη των Οσίων Κατιανού και Νηστηρώου. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Ιακώβου του Γκάλιτς. Μοναχός της Μονής Αγίου Νικολάου και Παϊσίου στο Γκάλιτς, ο Όσιος Ιάκωβος εκοιμήθηκε κυρίω τον 15ο αιώνα, έχοντας διαγάγει βίο θεάρεστο. Εστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση 3 ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, Εταιρεία Μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
2: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 30 Μαΐου. Σαν σήμερα, το 1821, επτανήσιοι εθελοντές επαναστάτες καταλαμβάνουν το όρος Πούση του χωριού Λάλα Ηλίας. Σαν σήμερα το 1826 πεθαίνει ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, κατά κόσμον Γεώργιος Κόζης, ο οποίος ήταν από τους πρωτεργάτες της Εθναγερσίας και είχε ευλογήσει τη σημαία της Επανάστασης στην Αγία Λαύρα. Στις 30 Μαΐου 1919 ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει την Πέργαμο, μικρασιατική εκστρατεία. Σαν σήμερα το 1941 λήγει η μάχη της Κρήτης με την κατάληψη όλου του νησιού από τους Γερμανούς. Σαν σήμερα το 1941 αποκαθυλώνεται από το βράχο της Ακρόπολης η γερμανική σημαία από τους Έλληνες φοιτητές Γλέζο και Σάντα.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
5: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
6: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
5: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
6: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
5: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
6: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
5: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
6: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
5: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
6: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
5: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
6: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
5: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
6: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213-025-7007.
7: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211 42 10 317 και 6936 80 22 14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
8: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
9: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
10: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
11: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
12: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Ώρα Ελλάδος, 10.
14: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αποκλειστικά για παιδιά.
1: Από 2 έως 102 ετών.
2: Μια εκπομπή για παιδιά κάθε ηλικίας.
0: Επιμελείται και παρουσιάζει η Στέλλα Πλαταρά.

Αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι της εκπομπής, είστε συντονισμένοι για άλλη μια φορά στην Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM. Είναι πρωί Σαββάτου και για τα επόμενα 30 λεπτά θα μείνουμε κοντά σας με μια εκπομπή αποκλειστικά για παιδιά. Για όλη αυτή την ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Ζιάκας και από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή, το ξέρετε πολύ καλά, θα είναι η κυρία Φοιβή Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τηλέφωνο στους τηλεφωνικούς αριθμούς του σταθμού μας ή 2-10-41-18-602 ή 2-10-41-18-640. Θα μιλήσετε με την κυρία Φοίβη, θα πείτε τις απόψεις σας, τις σκέψεις σας και εκείνη θα σημειώσει όλα όσα έχετε να της πείτε, ώστε να τα μεταφέρει σε εμάς. Τώρα, αν θέλετε, μπορείτε να στείλετε και γράμμα στην εκπομπή μας. Βούλγαρη 48 είναι η διεύθυνσή μας, στον Πειραιά και ο ταχυδρομικός μας κώδικας 185-33. Χαιρόμαστε πολύ να παίρνουμε τα γράμματά σας, να διαβάζουμε τις ωραίες σκέψεις σας και να βλέπουμε αυτές τις υπέροχες πολύχρωμες ζωγραφιές που ζωγραφίζετε για εμάς. Νομίζω πως δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε έτσι για εισαγωγικά. Έχετε σημειώσει τα τηλέφωνά μας, τη διεύθυνσή μας και τώρα είναι η ώρα να ξεκινήσουμε και να πούμε πολλά πολλά πράγματα. Σήμερα, παιδιά, θα μιλήσουμε για μια μεγάλη Αγία της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό λοιπόν προσέξτε, τεντώστε τα αυτάκια σας για να ακούσετε όλα όσα έχουμε να πούμε σήμερα για την Αγία Εμέλεια, η οποία γιορτάζει κάθε χρόνο στις 30 Μαΐου. Την έχετε ξανακούσει την Αγία Εμέλεια? Κάποια κορίτσια έχετε το όνομά της, το ξέρουμε γιατί σημειώνει η κυρία Φοίβη Κωνσταντέλου τα ονόματά σας κάθε φορά και έχουμε δει την Εμέλεια που μας ακούει από το Παγκράτη, την Εμέλεια που μας ακούει από την Καλυθέα. Και βέβαια τα κορίτσια αυτά ξέρουν για την Αγία τους. Οι υπόλοιποι έχετε ακούσει? Η Αγία Εμέλεια, παιδιά, είναι, προσέξτε, η μητέρα του Αγίου Βασιλείου. Τι γνωρίζουμε για την Αγία Εμέλεια? Γνωρίζουμε ότι από μικρή ηλικία αγάπησε πολύ το Θεό. Οι γονείς της, παιδιά, ήταν άνθρωποι πιστοί, αλλά γρήγορα τους έχασε. Ο πατέρας της μάλιστα μαρτύρησε, δηλαδή όπως έχουμε πει και άλλες φορές, έδωσε τη ζωή του για το Θεό όταν κάποτε τον κυνήγησαν και τον έπιασαν οι ειδωλολάτρες. Έτσι, παιδιά, έμεινε ορφανή, αλλά είχε μάθει τόσα πολλά πράγματα και από τους δύο γονείς της, και από τη μαμά και από τον μπαμπά της, και πρώτα απ' όλα πως για την πίστη μας είχε μάθει πως αξίζει και τη ζωή μας ακόμα να δώσουμε. Άλλωστε, αυτό το παράδειγμα πήρε από τον μπαμπά της. Δεν είπαμε ότι ο πατέρας της μαρτύρησε για τον Χριστό? Και γι' αυτό λοιπόν είχε και εκείνη στο μυαλό της ότι ακόμα και τη ζωή μας αξίζει να δώσουμε για τον Χριστό, για την πίστη μας. Οι γονείς της λοιπόν της έμαθαν να προσεύχεται. Της έμαθαν ακόμα να έχει αγάπη και πίστη στο Θεό και γι' αυτό σε κάθε δυσκολία θυμόταν τις συμβουλές των γονιών της και άφηνε πάντα τις ελπίδες της στο Θεό. Ήταν σίγουρη δηλαδή πως ο Θεός σε κάθε δυσκολία θα την βοηθούσε. Έτσι είχε μάθει από μικρή. Άλλο γνωρίζουμε για την Αγία Εμέλεια, εκτός από το ότι έμεινε από μικρή ορφανή, αλλά είχε μάθει πολλά από τους γονείς της. Γνωρίζουμε, παιδιά, ακόμα ότι ήταν από ένδοξη, από αρχοντική γενιά. Η οικογένειά της ήταν πλούσια, όμως, προσέξτε, είχε μάθει να μην υπολογίζει τα χρήματα. Οι γονείς της της είχαν μάθει πως με τα χρήματα κάνουμε ελεημοσύνες, βοηθάμε τους φτωχούς,
Δεν τα ξοδεύουμε όλα για μας, για τα ρούχα μας, για την ομορφιά μας, για τις διασκεδάσεις μας. Με τα χρήματα κάνουμε ελεημοσύνες. Τα πλούτη λοιπόν δεν την επηρέασαν την Αγία Εμέλεια. Εκείνη είχε μάθει να αγαπάει το Θεό και να ζει απλά και σύμφωνα με τις εντολές Του. Ήταν λοιπόν μια πολύ όμορφη κοπέλα, όχι μόνο στο πρόσωπο, αλλά κυρίως ήταν όμορφη στην ψυχή, όπως μπορούμε να καταλάβουμε. Ήταν μια κοπέλα στολισμένη με αρετές. Η καρδιά της δηλαδή ήταν γεμάτη από αγάπη και από καλοσύνη. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα να παντρευτεί, δεν ήθελε να πάρει κάποιον πλούσιο, όπως θα ήθελαν πολλές άλλες κοπέλες στη θέση της. Εκείνη, παιδιά, ήθελε να παντρευτεί κάποιον που να πιστεύει στο Θεό, κάποιον που να είναι πιστός χριστιανός. Αυτό ήθελε μόνο. Δεν ήθελε πλούτη ή κάτι άλλο. Μόνο πίστη να έχει ο άντρας της, πίστη στο Θεό. Και ο Θεός της φανέρωσε έναν πολύ καλό άνθρωπο που τον ονόμαζαν Βασίλειο. Ο Βασίλειος, παιδιά, ξεχώριζε και αυτός ανάμεσα στους νέους της εποχής του. Ήταν πιστός χριστιανός και είχε και αυτός πολλές αρετές. Έτσι, μαζί με τον Βασίλειο, η Αγία Εμέλεια έκανε μία χριστιανική οικογένεια. Ο Θεός τους χάρισε πολλά παιδιά. Στο σπίτι τους ο ένας βοηθούσε τον άλλο, ο ένας σεβόταν τον άλλο και ποτέ μα ποτέ δεν έλεγαν ψέματα μεταξύ τους. Στο σπίτι τους δηλαδή βασίλευε η προσευχή, η ελεημοσύνη και η νηστεία. Βέβαια, η Αγία Εμέλεια αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες, αλλά ο πόνος και οι θλίψεις δεν την νίκησαν. Όσο πιο πολλές δυσκολίες εμφανίζονταν, τόσο περισσότερη προσευχή έκανε. Μόνο στο Θεό άφηνε τις ελπίδες της. Γι' αυτό προσευχόταν και παρακαλούσε το Θεό να την βοηθάει και να την στηρίζει στα προβλήματα και στις στενοχώριες. Έζησε άγια ζωή. Έχοντας περάσει πολλές θλίψεις, αποφάσισε, παιδιά, και έγινε μοναχή σε μοναστήρι, ακούστε, όπου ηγουμένη ήταν η κόρη της, η Μακρίνα. Και έτσι ως μοναχή τελείωσε τη ζωή της η Αγία Εμέλεια, την οποία, όπως είπαμε και πριν, τη γιορτάζουμε στις 30 Μαΐου.

Είπαμε, παιδιά, πως ο Θεός χάρισε στην Αγία Εμέλεια πολλά παιδιά. Σίγουρα προκαλεί το θαυμασμό ότι έφερε στη ζωή πολλά παιδιά, αλλά το πιο σημαντικό δεν είναι αυτό. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα παιδιά που γέννησε έγιναν Άγιοι της Εκκλησίας μας. Η Αγία Εμέλεια δεν ήθελε απλώς να φέρει στη γη πολλά παιδιά. Η επιθυμία της ήταν όσα παιδιά της χαρίσει ο Θεός να τα δει στον Παράδεισο. Από τα παιδιά της παιδιά έχασε κάποια, ενώ ήταν ακόμα μικρά, δεν έζησαν πολύ. Για τα άλλα 5 παιδιά ξέρουμε ότι όλα αφιέρωσαν τη ζωή τους στο Θεό. Ξέρουμε δηλαδή πως ο Βασίλειος, ο Άγιος Βασίλειος που τον γνωρίζουμε όλοι, έγινε αρχιεπίσκοπος Κεσάριας. Ο άλλος γιος της, ο Γρηγόριος, έγινε επίσκοπος Νήσης, ο Άγιος Γρηγόριος. Ο άλλος γιος της, ο Πέτρος, ο επίσκοπος Σεβαστίας, έγινε, και 2 ακόμα παιδιά της έγιναν μοναχοί. Ο Ναυκράτιος έγινε μοναχός και η Μακρίνα. Όλα αυτά τα αδέλφια παιδιά είναι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Φανταστείτε, Άγιοι της Εκκλησίας μας έγιναν ο πατέρας και η μητέρα, η Αγία Εμέλεια, και Άγιοι έγιναν και τα παιδιά τους. Γιατί, παιδιά, να το θυμάστε αυτό, στόχος των χριστιανών είναι όχι να γίνουν μεγάλοι και τρανοί, πλούσιοι, με ακριβά ρούχα, με σπίτια, με πολυτελή αυτοκίνητα. Στόχος κάθε χριστιανού, παιδιά, είναι να γίνει Άγιος, να κερδίσει τον Παράδεισο. Και αυτό τον στόχο τον πέτυχαν η Αγία Εμέλεια και όλη η οικογένειά της.

Σύνη. Για να τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Υπομονή μας διδάσκει γιατί. Γιατί πέρασε πολλές δυσκολίες. Αν θυμάστε, είπαμε από μικρή έχασε τους γονείς της. Έμεινε ορφανή. Αλλά και αργότερα, όταν παντρεύτηκε, έχασε νωρίς τον άντρα της. Αλλά και κάποια από τα παιδιά της. Μόνη της τα μεγάλωσε όσα παιδιά της έμειναν και τους έδειξε το δρόμο του Θεού. Όμως σε όλες αυτές τις δυσκολίες, ενώ πονούσε πολύ, προσέχουμε ότι δεν απογοητευόταν. Αντίθετα τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι έπαιρνε δύναμη με την προσευχή. Μιλούσε στο Θεό με την προσευχή και ήξερε πως ο Θεός ήταν δίπλα της και δεν την άφηνε στις δυσκολίες. Πολύ σημαντική λοιπόν είναι η υπομονή που έδειξε η Αγία Εμέλεια και μας δίνει ένα μεγάλο παράδειγμα να κάνουμε και εμείς υπομονή στις δυσκολίες. Είπαμε όμως πως και άλλη μία αρετή στόλιζε την ψυχή της Αγίας Εμέλειας. Θυμάστε ποια είπαμε? Την ελεημοσύνη. Πολύ σωστά το θυμάστε. Η Αγία Εμέλεια, παιδιά, στα παιδιά της δεν το έλεγε μόνο με τα λόγια να βοηθάτε τους φτωχούς και όσους έχουν ανάγκη. Δεν το έλεγε μόνο. Ίσα ίσα πρώτη η ίδια έτρεχε και βοηθούσε και την έβλεπαν τα παιδιά της και έμαθαν σαν τη μητέρα τους έτσι και εκείνα να νοιάζονται για τους άλλους, να βοηθούν. Δηλαδή η Αγία Εμέλεια έδειχνε στα παιδιά της το σωστό παράδειγμα, όχι μόνο με τα λόγια της, τα δίδασκε τα παιδιά, αλλά και με τις πράξεις της. Γι' αυτό διαβάζουμε αργότερα στο βίο του Αγίου Βασιλείου. Τι έκανε αυτός ο μεγάλος Άγιος? Πόσα έμαθε από την ελεημοσύνη της μητέρας του, της Αγίας Εμέλειας? Ολόκληρη πολιτεία έκανε ο Άγιος Βασίλειος. Θυμάστε τη βασιλιάδα που είχε μέσα πτωχοκομείο, γυροκομείο, για να βοηθάει τους φτωχούς, τους άρρωστους ανθρώπους, τους ξενιτεμένους. Και όχι μόνο ο Άγιος Βασίλειος, παιδιά, από τα παιδιά της Αγίας Εμέλειας ξεχώρισαν όλα για τη φιλανθρωπία που τους έμαθε η μητέρα τους, η Αγία Εμέλεια. Για παράδειγμα, η Αγία Μακρίνα. Πριν γίνει μοναχή, διαβάζουμε πως όλη της την περιουσία την μοίρασε στους φτωχούς. Έτσι λοιπόν, παιδιά, καταλαβαίνουμε ότι η Αγία Εμέλεια ήταν μία μητέρα σπουδαία. Γιατί? Γιατί πρώτη η ίδια προχωρούσε στο δρόμο του Θεού. Προχωρούσε με πίστη, εκείνη πρώτη, και έδειχνε στα παιδιά της πώς και εκείνα να βαδίσουν στον ίδιο δρόμο. Και έτσι έγινε παράδειγμα για τα παιδιά της. Από Άγια Μητέρα γεννήθηκαν Άγια Παιδιά.

0: σπουδαία Αγία λοιπόν, η Αγία Εμέλεια, και η αγαπημένη φίλη μας η Καλλιόπη έχει να μας πει ένα ποίημα για την Αγία Εμέλεια. Για να την ακούσουμε λοιπόν.
1: Η Εμέλεια ήταν Αγία μεγάλη. Στην πίστη στην ευσέβεια δεν συγκρινόταν μάλι. Πολλά παιδιά της χάρισε ο Θεός. Και εκείνη τον εδόξαζε γι' αυτό ανελιπώς. Τρεις από τους γιους της έγιναν σεβάσμοι ιερείς. Βασίλειος Γρηγόριος και Πέτρος Σεβαστίας. Και δυο παιδιά της μοναχοί. Πρότυπα εγκρατείας. Είχε αρετές στολίδια της, την ελεημοσύνη, αγάπη για τους ασθενείς και ταπεινοφροσύνη. Παράδειγμα έγινε για την φιλανθρωπία της, που μοίρασε τα χρήματα από

0: περιουσία της. Στο τέλος αφιερώθηκε και έγινε μοναχή. Και έγινε η ζωή της για όλους μας σπουδαία διδαχή. Όσο κι αν πόνεσε στη γη, υπομονή κρατούσε και ο Θεός της έδωσε το δώρο που ζητούσε. Την πήρε στον παράδεισο και χαίρεται εκεί, μαζί με τα παιδιά της χαρά αγγελική. Άγια η Εμέλεια, άγια τα παιδιά της. Πόσα πολλά μας έμαθε με το παράδειγμά της.
1: Τι όμορφο ποίημα, Καλλιόπη μου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μέσα σε λίγα μόνο λεπτά μας είπες όλη τη ζωή της Αγίας Εμέλειας με αυτό το ποίημα. Ευχαριστούμε και πάλι. Και μια και λέμε ευχαριστίες, πρέπει να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που επικοινωνείτε μαζί μας με κάθε τρόπο. Θα σταθώ στα γράμματα που λάβαμε και αυτή την εβδομάδα, παιδιά. Ήταν πολλά και μας δώσατε πολύ μεγάλη χαρά με τις σκέψεις και με τις ωραίες ζωγραφιές και τις χειροτεχνίες σας. Κάποιες φορές μας στέλνετε ενίγματα, τα έχουμε πει σε άλλες εκπομπές, ποίηματα. Λοιπόν, σήμερα θα σταθώ στο γράμμα που μας έστειλε ο Γιάννης από την Παιανία. Το έχω εδώ μπροστά στα χέρια μου. Ο Γιάννης πηγαίνει στην Τρίτη Δημοτικού. Και τι μας έστειλες, Γιάννη? Μας έστειλες ένα ωραίο κουτάκι που το ανοίξαμε και είχε μέσα ένα μικρό ξύλινο σταυρουδάκι και μαύρη κλωστή από δέρμα για να μπορούμε να την περάσουμε στο λαιμό. Και έχει και ένα χαρτάκι ο Γιάννης και γράφει ότι το έφτιαξε μόνος του και μας το δίνει με πολύ αγάπη. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το σταυρουδάκι αυτό, για αυτό το ξύλινο σταυρουδάκι. Μπράβο, είναι πολύ ωραίο. Χαιρόμαστε πολύ που κάνετε τέτοιες λεπτές κατασκευές και που μας έστειλες και το είδαμε κι εμείς. Σίγουρα θα το φορέσουμε αυτό το σταυρουδάκι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θέλω στο σημείο αυτό να επαναλάβω τη διεύθυνσή μας. Είναι Βούλγαρη 48 στον Πειραιά. Εάν θέλετε, μπορείτε κι εσείς να στείλετε το δικό σας γράμμα και θα μας δώσετε, όπως είπα, πολύ πολύ μεγάλη χαρά. Δεν έχουμε όμως άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Πρέπει να μαζεύουμε τα πράγματά μας σιγά σιγά για να παραχωρήσουμε τη θέση μας στους επόμενους. Όλοι μαζί να πούμε, όπως κάθε Σάββατο, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Τάσο Ζιάκα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ να πούμε όλοι μαζί και στην Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Και να τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός το άλλο Σάββατο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και μια πολύ πολύ καλή εβδομάδα, παιδιά.
2: Αποκλειστικά για παιδιά
3: από 2 έως 102 ετών.
4: Μια εκπομπή για παιδιά κάθε ηλικίας.
2: Επιμελείται και παρουσιάζει η Στέλλα Πλαταρά.

0: εργασία.
1: Μια περιήγηση στις ομορφιές και τις παραδόσεις της Ελλάδας.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην Πατριδογνωσία. Στη ραδιοφωνική προσπάθεια να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε τον τόπο μας. Να μάθουμε ιστορικά στοιχεία. Να γνωρίσουμε μνήμες. Να μάθουμε παραδόσεις, έθιμα. Να έρθουμε κοντά στον τόπο και στους ανθρώπους. Να αγαπήσουμε την Ελλάδα. Περιμένουμε δικές σας προτάσεις που θα θέλετε να μας στείλετε ταχυδρομικό στη διεύθυνση Πειραϊκή Εκκλησία Βούλγαρη 48, 185-33 Πειραιάς για την εκπομπή Πατριδογνωσία. Πειραϊκή Εκκλησία Βούλγαρη 48, 185-33 Πειραιάς για την εκπομπή Πατριδογνωσία. Σήμερα θα κάνουμε ένα νοερό ταξίδι μέχρι τη Λευκάδα, που είναι νησί του Ιωνίου Πελάγους. Η ιστορία είναι μακρά. Ζωντανοί μάρτυρες, τα κάστρα και οι προϊστορικοί χώροι που υπάρχουν εκεί. Η περιήγηση στα στενά, με τις μικρές κρυμμένες πλατείες της, τις αρχοντικές εκκλησιές και τα ευγενικά περιγράμματα των σπιτιών, μας μεταφέρουν στο βενετσιάνικο παρελθόν της πόλης. Παλιότερα ονομαζόταν Αγία Μαύρα, παίρνοντας το όνομα από τον ομώνυμο ναό που ήταν κτισμένος μέσα στο κάστρο της Αγίας Μαύρας, το οποίο οχυρό βρίσκεται απέναντι από την πόλη της Λευκάδας. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε πολλά για αυτό το οχυρό. Θα ταξιδέψουμε μέχρι εκεί για να γνωρίσουμε το κάστρο της Αγίας Μαύρας. Μείνετε λοιπόν κοντά μας στην σημερινή μας Πατριδογνωσία, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία με την ιστορική έρευνα του Μάρκου Σφέτσα, την αφήγηση της Έφης Μπάρλα και Λουκίας Κατοπόδη, αλλά και ακούγοντας και τον Αντώνη Πεξαρά, να μάθουμε πολλά για το κάστρο της Αγίας Μαύρας από το 1300 μέχρι και σήμερα. Ταξίδι λοιπόν μέχρι τη Λευκάδα.
1: Στην είσοδο της Λευκάδας, πριν από την πλωτή γέφυρα που συνδέει το νησί με την Ακαρνανία, βρίσκεται το κάστρο της Αγίας Μαύρας. Θεωρείται πρότυπο της οχυρωματικής τέχνης και ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική του, που ενσωματώνει διαφορετικές φάσεις και σχέδια. Από τα φρούρια των Επτανήσων είναι αναμφίβολο αυτό που έχει ζήσει τις πιο πολλές μάχες και πολιορκίες, κατά τις οποίες οι επίδοξοι κατακτητές είχαν συντριπτικά περισσότερες δυνάμεις από τους υπερασπιστές, όμως πάντοτε δυσκολευόντουσαν να το αλώσουν και πολλές φορές υποχωρούσαν άτακτα κατατροπωμένοι.
2: Το 1300 ο Ιωάννης Ορσίνη νυμφεύεται τη Μαρία, κόρη του δεσπότη της Ηπείρου Νικηφόρου. Ο Νικηφόρος αποφασίζει να περιτυχήσει το στενό κομμάτι γης ανάμεσα στις ακτές της Ακαρνανίας και του νησιού με ένα οχυρό. Το κεραμοσκεπές κτίριο που βρίσκεται πίσω μας είναι θεμελιωμένο στη βάση ενός από τους προμαχώνες του πρώτου εκείνου οχυρωματικού πυρήνα.
1: Επρόκειτο για μια μικρή αμυντική κατασκευή πενταγωνικού σχήματος με μήκος 80 μέτρα και πλάτος 35. Είχε 5 προμαχώνες τετραγωνικού σχήματος και το ύψος του δεν ξεπερνούσε τα 5 μέτρα. Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του ήταν η τοποθέτηση της πύλης στο μέσον του δυτικού τείχους σε γωνία 90 μοιρών. Η θέση αυτή άφηνε ακάλυπτη τη δεξιά πλευρά του σώματος των επίδοξων πολιορκητών, καθιστώντας τους εκτεθειμένους στα χτυπήματα των υπερασπιστών του φρουρίου.

0: Το 1331, νέος κύριος του κάστρου γίνεται ο Βάλτερος Βριένιος των Αδεγαβών. Αμέσως χτίζει εκκλησία που αφιερώνει στην Αγία Μαύρα προς ανάμνηση του τόπου καταγωγής των Αδεγαβών στη σημερινή βορειοδυτική Γαλλία. Το τοπονύμιο Αγία Μαύρα χρησιμοποιείται εφ' εξής τόσο για το κάστρο όσο και για όλο το νησί.
1: Το 1362, με τη βοήθεια των εξεγερμένων κατοίκων του νησιού, η Λευκάδα περνάει στην κατοχή του Λεωνάρδου του Πρώτου των Τόκων. Η πρώτη επέκταση του φρουρίου πραγματοποιείται περίπου το 1395 από τον Κάρολο Πρώτο των Τόκων. Τα έργα περιλαμβάνουν διπλά τείχη σε όλες τις πλευρές, εκτός από την ανατολική που προστατευόταν από τάφρο, μικρή αύξηση ύψους των τειχών και προσθήκη κυκλικών προμαχώνων ανθεκτικών σε επίθεση με κανόνια. Στο βόρειο μέρος δημιουργείται ένας ογκώδης ημισελινοειδής προμαχώνας, στον οποίο ανοίγονται θηρίδες κανονιών στο επίπεδο της θάλασσας και τοποθετούνται τα πρώτα 8 κανόνια. Τόσο στη νησίδα του Οχυρού, όσο και ανατολικά και δυτικά του, παρατηρούμε τη δημιουργία μικρών οικισμών από κατοίκους της Λευκάδας. Ο οικισμός ανατολικά ονομάστηκε Άλλη Μεριά, ενώ δυτικά πήρε το όνομα Χώρα.
0: Ο Κάρολος ο Πρώτος των Τόκων μεταφέρει την έδρα της επικράτειας από τα Ιωάννινα στη Λευκάδα. Ύστερα από επιδρομή των Αλβανών που κατέσπασαν και κατερίμωσαν το νησί, αποφασίζει να μετατρέψει τον οχυρωματικό περίβολο σε ένα πενταγωνικό κάστρο ευρύτερο και έτσι να εξασφαλίσει από βορρά την άμυνα του νησιού.
1: Η επέκταση λαμβάνει χώρα μεταξύ 1410 και 1420 και καλύπτει σχεδόν ολόκληρη τη Χερσόνησο, στην οποία βρισκόταν το φρούριο. Περιλαμβάνει 4 πύργους κυκλικού σχήματος, οι οποίοι ενώνουν τις καινούργιες πλευρές. Το ύψος των τείχων φτάνει τα 5,5 μέτρα και στο βόρειο τείχος, δίπλα στον ημισελινοειδή προμαχώνα, ανοίγονται 4 πεταλοειδείς θηρίδες κανονιών.

0: τέλος του πολέμου μεταξύ Βενετών και Οθωμανών βρίσκει τη Λευκάδα εκτός συνθήκης ειρήνης. Ο Λεωνάρδος III των Τόκων αρνείται να καταβάλει τον προβλεπόμενο φόρο υποτέλειας στους Οθωμανούς και οι τελευταίοι αποστέλουν εκστρατευτικό σώμα 5.000 στρατιωτών. Προηγουμένως, ο Λεωνάρδο, έχοντας πληροφορηθεί τις κινήσεις του αντιπάλου, διαφεύγει στην Ιταλία μαζί με τη φρουρά, γεγονός που οδηγεί στην εύκολη κατάληψη του κάστρου.
1: Δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα για τις μεταβολές που έγιναν στο διάστημα της πρώτης τουρκοκρατίας σε ό,τι αφορά τείχη και οπλισμό. Δεδομένη είναι η κατασκευή ενός αμυντικού συστήματος στη δυτική πλευρά, το οποίο διαχωρίζεται και από τη Λευκάδα και από το κάστρο Μετάφρου. Αποτελείται από χαμηλό καστρότυχο με πολλές γωνίες και από πίσω υπάρχουν δύο πυροβολία.
0: Το 1502, στα πλαίσια πολέμου μεταξύ των Ενετών και των Οθωμανών για τον έλεγχο της Πελοποννήσου και του Ιωνίου, δυνάμεις σταλμένες από τον Πάπα Αλέξανδρο τον Έκτο, από τον βασιλιά της Γαλλίας Λουδοβίκο τον 12ο και το τάγμα των τυπωτών της Ρόδου, πολιορκούν το κάστρο της Αγία Μαύρας. Ύστερα από πολιορκία 7 ημερών, το κάστρο καταλαμβάνεται και παραδίδεται σε ενετική διοίκηση. Οι Ενετοί παρέμειναν κύριοι του κάστρου για ένα μόλις χρόνο. Τον Αύγουστο του 1503 αντάλλαξαν με τους Οθωμανούς κάστρο και νησί με την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο. Στο διάστημα όμως της παραμονής τους είχαν προλάβει να προβούνε σε επισκευή του ανατολικού τείχους του κάστρου και στην προσθήκη δύο πολυγωνικών προμαχώνων.

0: Η επιστροφή των Οθωμανών στη Λευκάδα φέρνει νέες τροποποιήσεις στο κάστρο, οι οποίες γίνονται στο διάστημα 1566 με 1571. Κατεδαφίζεται εκ θεμελίων ολόκληρο το νότιο τείχος και στη θέση του οικοδομείται καινούριο, αποτελούμενο από τρία μέρη. Η αλλαγή αυτή αυξάνει τον αριθμό των προμαχώνων σε 9. Οι δύο πύλες του κάστρου ανακατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν υπογωνία. Έτσι, ήταν αδύνατο να προσβληθούν από κανόνια, καθώς ήταν αθέατες από τον εχθρό. Στην ανατολική πύλη κατασκευάστηκε αμυντικό σύστημα, ίδιο με τις δυτικής, αλλά μεγαλύτερο και με τρία πυροβολία. Το κάστρο μετά τα έργα απέκτησε το σημερινό επταγωνικό του σχήμα. Επίσης, ανάγκασαν τους κατοίκους των οικισμών της χώρας και της άλλης μεριάς να χτίζουν αποκλειστικά ξύλινα σπίτια, ώστε σε περίπτωση πολιορκίας ο εχθρός να μην μπορεί να οχυρωθεί πίσω από αυτά.
1: Το 1572, οι Ενετοί, μετά την νικηφόρα ναυμαχία της Ναυπάκτου, αποφασίζουν την επίθεση στη Λευκάδα. Ισχυρό εξαιρετικό σώμα, αποτελούμενο από 10 γαλέρες, 3.000 στρατιώτες και με την υποστήριξη υπηκού, πολιορκεί το κάστρο για 6 ολόκληρες ημέρες. Απέναντι στους πολιορκητές, αμήνονται στεναρά 300 Οθωμανοί στρατιώτες. Την 7η ημέρα, μετά την έλευση τουρκικών ενισχύσεων, η πολιορκία λύεται οριστικά. Βασικός λόγος της αποτυχίας των πολιορκητών ήταν η ενίσχυση του κάστρου από πλευράς όκου και οπλισμού. Πράγμα το οποίο διαπίστωσε και ο ίδιος ο επικεφαλής των πολιορκητών, στρατηγός Βενιέρ.
2: Κατά την Τουρκοκρατία, το 16ο αιώνα, έχουμε γενικότερα έξαρση της πειρατείας. Ειδικότερα όμως το κάστρο της Αγίας Μαύρας, με την συμμετοχή των Οθωμανών κατόχων του, γίνεται κέντρο μοιρασιάς της Λίας. Όλο το νησί της Λευκάδας καταλήγει να αποκαλείται από τους περιηγητές φωλιά τεράτων.
0: Μετά από ισχυρό σεισμό το 1625, η επισκευή των ζημιών έφερε και κάποιες αναβαθμίσεις. Δημιουργήθηκε εσωτερική τάφρος που απομόνωσε το πρώτο κάστρο, τον Ορσίνη, και αυξήθηκε ο αριθμός των κανονιών σε 126. Παρά τις εκτεταμένες μετασκευές, το βόρειο και το δυτικό τείχος, λόγω της πυκνής δόμησης γύρω τους, παρέμειναν όσοι είχαν από την εποχή των τόκων, ιδιαίτερα λεπτά και εύθραυστα σε επίθεση με κανόνια.
1: Κατά τη διάρκεια του 17ου αιώνα, οι Ενετοί συνεχίζουν να διεκδικούν το κάστρο της Αγίας Μαύρας και μάλιστα δύο αλλεπάλληλες φορές προσπαθούν να το κυριεύσουν. Η πρώτη είναι το 1658, όταν ο γενικός προβλεπτής Μαρίνο Μαρτσέλο αποφασίζει να επιτεθεί ευθυνδιαστικά εναντίον του κάστρου της Αγίας Μαύρας με τη βοήθεια του παπικού στόλου και των υποτών της Μάλτας. Η επίθεση γίνεται από ξηρά και θάλασσα, αλλά τελικά αποβαίνει αποτυχημένη, καθώς το αμυντικό σύστημα των πολιορκούμενων είναι τόσο ισχυρό, ώστε κάθε προσπάθεια αποβαίνει άκαρπη. Η πυκνή διάταξη των κανονιοθυρίδων και των τυφεκιοθυρίδων, καθώς και ο κακός συντονισμός από πλευράς πολιορκητών, συντελούν στην τελική αποτυχία της επιχείρησης.

0: Μέσα στον ίδιο αιώνα, οι ενετοί προσπαθούν και δεύτερη φορά να καταλάβουν το κάστρο της Αγίας Μαύρας, μόνο που αυτή τη φορά το κάνουν πολύ πιο συστηματικά και πολύ πιο αποφασιστικά. Είναι ο γενικός προβλεπτής Τζερόλιμο Κορνέρ, αυτός που στα 1684 ξεκινά την πολιορκία του κάστρου και πάλι. Στην αρχή οι επιθέσεις αποβαίνουν και αυτές άκαρπες, όμως οι ενετικές δυνάμεις δεν αποσύρονται από την περιοχή, παραμένουν και αποκλείουν κάθε δυνατότητα αποστολής ενισχύσεων στους αμυνόμενους. Έτσι λοιπόν από τις 21 Ιουλίου του ιδίου έτους, την αρχηγία αναλαμβάνει ο αρχιστράτηγος Μοροζίνη, ηγείται 10.000 ανδρών, μεταξύ των οποίων Κεφαλίνες και Ζακυνθινοί, και επιλέγει σχέδιο πολιορκίας που θα βασίζεται στον συνεχή και συνδυασμένο βομβαρδισμό από όλες τις κατευθύνσεις. Από τα δυτικά, την πλευρά της Λευκάδας δηλαδή, από τα ανατολικά, την πλευρά της Ακαρνανίας, και από τα βόρεια, από την πλευρά δηλαδή του Ιωνίου Πελάγους που βρίσκεται πίσω μας. Ύστερα από βομβαρδισμό 2 ημερών, ο Μοροζίνη, αντιλαμβανόμενος την πλεονεκτική του θέση, απευθύνει τελεσίγραφο παράδοσης στον Μπεκίρ Αγά, διοικητή των αμυνόμενων Οθωμανών. Ο Μπεκίρ Αγάς απέρριψε το τελεσίγραφο παράδοσης και από εκεί και μετά ξεκινάει ένας σφοδρός βομβαρδισμός που επικεντρώνεται στο τμήμα το δυτικό και το βόρειο του κάστρου, εκεί δηλαδή που τα τείχη βρίσκονται από την εποχή των τόκων στην πιο λεπτή μορφή τους, δεν είχαν ενισχυθεί από τότε ως προς το πάχος τους. Έτσι λοιπόν εκεί δημιουργούνται ρήγματα, ένα από αυτά βρίσκεται ακριβώς πίσω μας, είναι το κυριότερο ρήγμα, το πιο μεγάλο, που προκλήθηκε και από την έκρηξη ενός κτηρίου στο εσωτερικό που χρησιμοποιούνταν ως πυρητιδαποθήκη. Αποθήκη. Από το κενό αυτό λοιπόν του ρήγματος εισέβαλαν οι πολιορκητές, αναγκάζοντας τους Οθωμανούς να παραδοθούν. Η συνθήκη που επικύρωνε την παράδοση προέβλεπε τη μεταφορά των Οθωμανών στην Πρέβεζα και από αυτήν εξαιρέθηκαν οι 600 πειρατές που βρίσκονταν μέσα στο κάστρο την εποχή που καταλήφθηκε και θανατώθηκαν επί τόπου από το Μοροζίνη, άλλωστε γνωστός διόκτησης πειρατείας ανά τη Μεσόγειο.
1: Με την κατάληψη του νησιού από τους Βενετούς, ξεκίνησαν άμεσα οι επισκευές των ζημιών της πολιορκίας. Στα τέλη του 17ου αιώνα, οι Βενετοί, έχοντας την πολυτέλεια του χρόνου, προχωρούν σε εκτεταμένη ανακαίνιση, κατεδαφίζοντας την πολύχνη των Οθωμανών και τους οικισμούς της χώρας και της άλλης μεριάς. Μέσα στο κάστρο, οι αλλαγές είναι ριζικές. Όλες οι πλευρές των τειχών ενισχύονται σημαντικά σε όγκο, εκτός της βόρειας, η οποία παρέμεινε λεπτή και ευάλωτη σε κανονίο βολισμό. Στο ανατολικό τείχος κατεδαφίζεται ο ένας από τους δίδυμους πολυγονικούς προμαχώνες, καθώς στη συμβολή τείχους και ημισελήνου κατασκευάστηκε ένας τραπεζοειδής. Μαζί του ανακαινίζεται και η ημισελήνος, της οποίας αυξήθηκε το ύψος της και μειώθηκαν τα κανόνια από 18 σε 7. Ο κυκλικός προμαχώνας της ανατολικής πύλης μετατράπηκε σε τραπεζοειδή, φέροντας 5 κανόνια. Τα νότια τείχη αυξάνονται σε ύψος με παράλληλη κατάργηση των κανονιών στις επάλκες τους. Πλέον, η πλευρά αυτής των οπλισμών της έχει μόνο του φεκιοθυρίδες. Τα αμυντικά συστήματα των δύο πυλών ανακατασκευάστηκαν σε νέα διάταξη σύμφωνα με την ενετική οχυρωματική τέχνη και προσθέθηκε ένα μικρό οχυρό στην εισίδα νότια του κάστρου και άλλο ένα στη δυτική πύλη. Σε ό,τι αφορά τον οπλισμό στις χωμάτινες πλέον επάλκες των τειχών, τοποθετούνται 81 κανόνια.
0: Το 1797 υπογράφεται η συνθήκη του Καμποφόρμιο με την οποία τερματίζεται ο βίος της Βενετικής Αυτοκρατορίας. Τον επόμενο χρόνο, Ρώσοι και Τούρκοι κηρύσσουν από κοινού τον πόλεμο εναντίον της Γαλλίας και στέλνουν δυνάμεις οι οποίες περιπολούν στο Ιόνιο. Στις 13 Αυγούστου, μέσα σε αυτή τη συγκυρία, ο Γιουσούφ Αρά, πισταλμένος από τον Αλή Πασά της Ηπείρου, στρατοπεδεύει στην Ακαρνανία και ζητά από τον Γάλλο φρούραρχο Μιαλέ την παράδοση του κάστρου. Οι Λευκαδίτες ντόπιοι κάτοικοι δεν προτίθεται να υποστηρίξουν ούτε τη μία ούτε την άλλη πλευρά και στις 18 Οκτωβρίου ξεκινά ο σφοδρός βομβαρδισμός. Τα τείχη αντέχουνε, ωστόσο ο Μιαλέ, συνειδητοποιώντας ότι είναι μόνος και αβοήθητος και υπό την προοπτική της ενίσχυσης των πολιορκητών από 12.000 Τουρκαλβανούς, αποφασίζει τελικά να παραδώσει το κάστρο στις 3 Νοέμβρη του 1798.
1: Το 1802, στις επάλκεις του κάστρου, ανυψώθηκε η σημαία της Επτανήσου Πολιτείας, ένα είδος ομόσπονδου κράτους, όπου η Τουρκία είχε την επικυριαρχία και η Ρωσία εγγυόταν την ασφάλειά του. Η ήττα της Ρωσίας από τη στρατιά του Ναπολέοντα έφερε την πολιτεία στα χέρια των Γάλλων. Ο βαρόνος Φραγκίσκος Ντονζελό, ως άριστος γνώστης της οχυρωματικής τέχνης, ανέλαβε τα έργα βελτίωσης του κάστρου. Η σημαντικότερη μεταβολή που επήλθε ήταν η μετασκευή του μικρού οχυρού της νότιας πλευράς, με την ολοκλήρωση της οποίας τα τείχη του απέκτησαν όλα το ίδιο ύψος και προσθέθηκαν 5 κανόνια που στόχευαν προς τη Λευκάδα.
0: Το 1810, οι κάτοικοι των Επτανήσων είναι δυσαρεστημένοι από τους Γάλλους και ευνοϊκά διακείμενοι έναντι των Άγγλων. Έτσι λοιπόν, ο Όσβαλτ, που είναι στρατηγός Άγγλος, προτείνει στον Κολοκοτρώνη, που βρίσκεται και αυτός υπό τις υπηρεσίες των Άγγλων, μια επιχείρηση κατάληψης της Λευκάδας και του κάστρου της. Έτσι, στις 9 Μαρτίου του 1810, δύναμη 4.000 ανδρών, αποτελούμενη από ένα ετερόκλητο πλήθος, Έλληνες, Κορσικανοί, Άγγλοι, καταλαμβάνουν κέραιες θέσεις γύρω-γύρω από το κάστρο. Έτσι ξεκινάει η φάση του αποκλεισμού του κάστρου, η οποία από τις 8 Απρίλη και για 8 ολόκληρες ημέρες καταλήγει στην δεύτερη εντονότερη φάση της πολιορκίας, που περιλαμβάνει βομβαρδισμούς συνεχείς, 400 σοβίδες την ημέρα πάνω στα τείχη. Ωστόσο τα τείχη αντέχουν. Κάποια στιγμή, στις 16 του Απρίλη, μια οβίδα πέφτει πάνω στην εκκλησία της Αγίας Μαύρας, που εκείνη την εποχή χρησιμοποιούνταν και ως αποθηκευτικός χώρος πολεμοφοδίων και ζωοτροφών. Από ανατές εκρήξεις και πυρκαγιά που απλώνεται, στάθηκε η αιτία της πτώσης του ηθικού των πολιορκούμενων. Αυτό, σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια πλέον των πολεμοφοδίων και την αδυνατότητα να ενισχυθούν οι πολιορκούμενοι, οδηγούν τον φρούραρχο Καμί στην υπογραφή παράδοσης του κάστρου στους Άγγλους. Η πολυήμερη και εξαιρετικά έντονη προσπάθεια των πολιορκητών να καταλάβουν το κάστρο παρακίνησε τον πραγματάρχη Church να το αποκαλέσει ως διαβολικό. Ήταν δε η τελευταία, ύστερα από μια μακραίωνη σειρά πολιορκιών, του κάστρου της Αγίας Μαύρας.
1: Το σημαντικότερο έργο των Άγγλων στα 54 χρόνια που παρέμειναν στο κάστρο ήταν το λιμάνι που κατασκευάστηκε απέναντι από το βόρειο τείχος. Στο εσωτερικό του κάστρου κατασκευάστηκαν καινούρια κτίρια αγγλικής αρχιτεκτονικής. Οι ξύλινες γέφυρες που συνέδεαν το κάστρο με την Ακαρνανία και τη Λευκάδα αντικαταστάθηκαν με πέτρινες.
2: Η Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαΐου του 1864. Ήταν 8 η ώρα το πρωί όταν ξεκίνησε η τελετή, παρουσία πλήθους κόσμου και επισήμων. Υπό το πεάνισμα της Φιλαρμονικής Εταιρείας Λευκάδος πραγματοποιήθηκε η υποστολή της Αγγλικής Σημαίας και ο Άγγλος αξιωματικός παρέδωσε το κλειδί του κάστρου στον αστυνόμο της Ιωνίου Χωροφυλακής. Στη συνέχεια, οι αρχές ανέβηκαν στην έπαλξη του δυτικού τείχους, όπου μέσα σε μια πανηγυρική ατμόσφαιρα, με ζητοκραυγές από το πλήθος και κανονιοβολισμούς από την αγγλική φρεγάτα Μάγισσα, ανέβηκε η ελληνική σημαία. Στα χρόνια που ακολούθησαν, το κάστρο χρησιμοποιήθηκε από τις ένοπλες ελληνικές δυνάμεις. Στους πολέμους 1912 και 1913, χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή για τους Τούρκους εχμαλώτους, ενώ από το 1922 έως το 1932, αποτέλεσε καταφύγιο για τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας.
1: Το 1938, το μεταξικό κράτος αποφασίζει να εκποιηθούν τα υλικά των κτηρίων, των προμαχώνων και των τειχών του κάστρου ως οικοδομικά υλικά. Η επέλεση των εργολάβων προξένησε τεράστια καταστροφή, αλλοιώνοντας τη μορφή του. Η σημερινή του κατάσταση, έστω και σε ρυπωμένη μορφή, οφείλεται στην έλλειψη μηχανοκίνητων μέσων εκείνη την εποχή, ιδάλλως 7 αιώνες ιστορίας θα είχαν σβήσει σε λίγες ημέρες.
3: Το κάστρο της Αγίας Μαύρας διηγείται ένα κομμάτι της ιστορίας αυτού του τόπου. Διηγείται ένα κομμάτι της ιστορίας της Ελλάδας. είναι ένα πραγματικό στολίδι στην είσοδο του νησιού μας που οφείλουμε να διαφυλάξουμε για τις επόμενες γενιές. Δίνοντάς του την πρέπουσα σημασία, το κάστρο μπορεί να αναδειχτεί ως ένα σημαντικό πόλος έλξης για τον τουρισμό και παράλληλα να λειτουργήσει ως εναλλακτικός χώρος έκφρασης για τις πολιτιστικές δυνάμεις του τόπου. Πλέον έγκυται στην καλή θέληση της πολιτείας και των φορέων η διατήρηση και διασωσή του.

0: Μέχρι την όμορφη Λευκάδα μεταφερθήκαμε, φίλες και φίλοι ακροατές, για να γνωρίσουμε την ιστορία του κάστρου της Αγίας Μαύρας από το 1300 μέχρι και σήμερα. Την ιστορική έρευνα έκανε ο Μάρκος Σφέτσας. Στην αφήγηση σήμερα ακούσαμε την Έφη Μπάρλα και τη Λουκία Κατοπόδη μαζί με τον Αντώνη Πεξαρά και κάπως έτσι θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας πατριδογνωσία. Ταξίδι στην ιστορία με πολλά και σημαντικά στοιχεία κάναμε αυτή τη φορά, φίλες και φίλοι ακροατές. Θα περιμένουμε και από εσάς δικές σας προτάσεις ή ακόμα και δικό σας υλικό. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Πατριδογνωσία. Μια περιήγηση στις ομορφιές και τις παραδόσεις της Ελλάδας. Επιλογή κειμένων. Παραγωγή
2: Λυκούργος Μαρκούδης.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
4: Ζωγραφίζω και γνωρίζω τους ήρωες και τις ηρωίδες του Βυζαντίου. Ένα μοναδικό ταξίδι στο Βυζάντιο μέσα από σπουδαίες προσωπικότητες που καθόρισαν την ιστορία της χιλιόχρονης αυτοκρατορίας. Ένα πλούσιο εκπαιδευτικό βιβλίο με πλήθος ιστορικών πληροφοριών, χάρτες, προσωπογραφίες και δραστηριότητες. Κείμενα Κωνσταντίνα Ζικούλη Τακοπούλου. Εικονογράφηση Σπύρος Ζαχαρόπουλος. Ζωγραφίζω και γνωρίζω τους ήρωες και τις ηρωίδες του Βυζαντίου σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
7: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
8: Μαζωμός, ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
8: Τηλέφωνο 210-8035-800.
3: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
9: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ενσάρκων. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 11.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: μεγαλώνοντας έναν Άγιο. Με τον αρχιμανδρίτη Καλίνικο Μαυρολέοντα.
1: Αγαπητοί ακροατές της Παιδικής Εκκλησίας, χαίρετε. Πάλι σήμερα μαζί και ακούτε την εκπομπή «Μεγαλώνοντας με έναν Άγιο» με τον πατέρα Καλίνικο Μαυρολέοντα. Σας ευχαριστούμε που είστε και σήμερα μαζί μας. Η ψυχή του παιδιού μας είναι σαν μια πόλη, μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μια πόλη που για να προστατευτεί χρειάζεται τείχη. Τα τείχη έχουν πύλες, από όπου μπαίνουν και βγαίνουν οι πολίτες αυτής της πόλης. Οι πύλες είναι οι αισθήσεις και θέλουν προσοχή. Μιλήσαμε ήδη σε προηγούμενες εκπομπές για την πρώτη πύλη της γλώσσας και τη δεύτερη, της ακοής. Σήμερα θα μιλήσουμε για την τρίτη πύλη, την πύλη της οσφρήσεως, την τέταρτη πύλη των οφθαλμών και την πέμπτη της αφής. Και θα κλείσουμε αυτή την ενότητα. Η πύλη λοιπόν της οσφρήσεως, και αυτή προξενεί βλάβη, αν δεν τη φράξεις καλά. Προξενούν βλάβη τα αρώματα. Τίποτα δεν παραλύει τόσο πολύ τη δύναμη της ψυχής, τίποτα δεν τη χαλαρώνει τόσο, όσο τον ευχαριστιέται κανείς με μεευωδιές. Κανένας να μην δίνει στο παιδί έντονες κολόνιες και αρώματα, γιατί αμέσως, μόλις η ευωδιά φτάσει στον εγκέφαλο, παραλύει όλο το σώμα. Από εδώ ξεκινούν οι δονές και υπάρχει κίνδυνος για μεγάλο κακό. Να φράξει λοιπόν αυτή την πύλη, μας συνιστά ο Ιερός Χρυσόστομος. Έργο της είναι να πνέει αέρα και όχι να δέχεται ευωδιές. Ίσως μερικοί να γελάσουν, αλλά πάρε λοιπόν το παιδί σου στη φύση, στη θάλασσα, στο βουνό, στα λιβάδια. Οδήγησέ το εκεί, να εισπνεύσει ευωδιές, γνήσιες. Να μεθύσει με τέτοια αρώματα, να γεμίσουν τα ρουθούνια του, οι πνεύμονές του, με καθαρό αέρα, μυρωδάτο, χορταστικό, απαλό. Να μυρίσει το βρεγμένο, ευλογημένο χώμα, που μοσχοβολά σαν θυμιατήρι κατά τον κόντογλου. Να οσφριστεί πεύκουρια τσινιά και θάλασσα σαρμύρα. Κι ύστερα φρόντισε εσύ αγαπητέ γονέα να γεμίζει το σπίτι σου όμορφες μυρωδιές. Από το ζεστό σπιτικό καθημερινό φαγητό, από τα κάθε είδους γλυκίσματα και τις πίτες που άριστο είναι να φτιάχνετε μαζί με το παιδί σας, από την πιο μικρή ηλικία μάλιστα, για να χαίρετε πλάθοντας και δημιουργώντας μαζί σας κι αυτό, και όχι απλώς φέρνοντας τα έτοιμα από κάποιον φούρνο ή το ζαχαροπλαστείο. Να γεμίζει όμορφες μυρωδιές από τα λαζαράκια, τα πασκαλινά κουλούρια, τα κόκκινα αυγά, τα τσουρέκια, τα μελομακάρονα, τους κουραμπιέδες. Όλα αυτά που συνοδεύουν τις όμορφες γιορτές μας και είναι αναπόσπαστα κομμάτια τους. Ας φροντίσουμε, αγαπητοί γονείς, να γεμίζει όμορφες μυρωδιές από τα τοπικά φαγητά και τα γλυκίσματα στο σπίτι μας. Αυτά που καθένας κουβαλάει στο σπιτικό του και στην οικογένειά του από τους τόπους καταγωγής μας. Πόσα όμορφα γαστρονομικά προϊόντα δεν έχει ο κάθε τόπος. Και μακάρι οι γονείς και οι γιαγιάδες και οι παππούδες μακάρι να τα μεταλαμπαδεύουν στα παιδιά και τα εγγόνια τους. Ας φροντίσουμε, αγαπητοί γονείς, να συμμετέχει και το παιδί μας στη δημιουργία τους. Χωρίς να φοβόμαστε μην τυχόν λερωθεί η κουζίνα μας και μην τυχόν σπάσουν τα διάφορα κουζινικά μας. Είναι ευλογία σε ένα σπίτι να είναι γεμάτο με τέτοιες ευλογημένες μυρωδιές. Σημάδι που ζει μια ζωντανή, συγκροτημένη οικογένεια. Αν το πιστέψουμε και χρόνο θα βρούμε και διάθεση και τον τρόπο και στα παιδιά μας θα προσφέρουμε κάτι πολύ σημαντικό. Πρώτα θα νιώσουν πως δεν είναι ανάπηρα, πως και αυτά μπορούν να δημιουργήσουν σιγά σιγά με την καθοδήγησή μας πάντοτε, την υπομονετική καθοδήγησή μας και να χαρούν μετά και να απολαύσουν τρώγοντας ό,τι εκείνα με τα χεράκια τους έπλασαν. Θυμάστε εκείνο το ωραίο τραγουδάκι με τα δυο μου τα χεράκια, πλάθο πλάθο κουλουράκια. Και δεύτερο, ποτέ δεν ξέρετε πώς θα λειτουργήσουν μέσα τους αυτές οι αναμνήσεις ενός ζεστού, μυρωδικού σπιτιού, όταν με το πέρασμα των χρόνων θα έρθουν οι κρύες νύχτες, οι παγωμένες καρδιές, οι άδειες ζωές. Είναι πολύ σπουδαίο να έχει να θυμάται το παιδί μας ως παιδί την κάθε είδου ζεστασιά, την κάθε είδου σαλπορή, την κάθε είδου χαρά μέσα στο σπίτι του. Για φανταστείτε πόσο όμορφη εικόνα, με πόσες συγκινήσεις και πόσα συναισθήματα γεμίζει η καρδιά μας, όταν αναπολούμε εκείνα τα ανεπανάληπτα οικογενειακά τραπέζια, όταν με κάθε αφορμή χαράς, ονομαστική γιορτή, γενέθλια, αραβώνα, γάμο και τα όμοια, ή και αφορμή λύπης, θάνατο και αποχωρισμό, μαζευόταν όλη η οικογένεια, συγγενείς, ξαδέρφια και φίλοι, γύρω από ένα τραπέζι που με χαρά, αγάπη και πολύ μεράκι συμμετείχαν και ετοίμαζαν όλοι. Δεν μπορώ να ξέρω σήμερα σε πόσα σπίτια υπάρχουν τέτοιες εικόνες, τέτοιες σχέσεις, τέτοιες μυρωδιές. Γιατί, αγαπητοί ακροατές, αν δεν δημιουργήσουμε τέτοιες εικόνες, τέτοιες γεύσεις και τέτοιες μυρωδιές, ο Θεός να φυλάει. Κάποιες άλλες να δώσει ο Θεός να μην έρθουν ποτέ στη ζωή των παιδιών μας. Των κάθε είδους τσιγάρων, των ναρκωτικών, των κάθε είδους δυσοδιών που μυρίζουν θάνατο και πεθαμενίλα. Συγχωρέστε με για τις εκφράσεις. Αλλά και αυτά δυστυχώς δεν έρχονται κάποτε στη ζωή μας. Γιατί τα παιδιά μας αν έχουν μια άδεια ζωή, άδεια από νόημα, αγάπη, τρυφερότητα, ενδιαφέρον, ακόμα και από γεύσεις και μυρωδιές σπιτικές, κάπου αλλού θα τρέξουν, να βρουν κάτι άλλο, διαφορετικό, να γεμίσουν τη ζωή τους. Και για να μείνουμε στη γεύση και την όσφρηση, δεν βλέπουμε σήμερα πόσο ελκύουν τα παιδιά μας τα κάθε είδους έτοιμα φαγητά, που τόσο φαίνονται ελκυστικά, αλλά τόσο κακό βάρος τους προσθέτουν. Και ακόμα κάτι, ας τα μάθουμε και να μαγειρεύουν. Θα έρθει μια ώρα να φύγουν από κοντά μας. Είτε θα γίνουν φοιτητές, είτε θα απομακρυνθούν από κοντά μας για σπουδές και εργασία, είτε θα παντρευτούν για να φτιάξουν το δικό τους σπιτικό. Είναι ευλογία να βλέπεις σήμερα και αγόρια και κορίτσια να ξέρουν να μαγειρεύουν, να δημιουργούν τέτοιες μυρωδιές στο σπίτι τους, να προσφέρουν χαρά και ζεστασιά στους γύρω τους. Και είναι και μερικοί άλλοι που ξέρουν μόνο να ζητούν από κάποια πλατφόρμα να τους φέρει στο σπίτι με τον delivery το έτοιμο, στο κουτί, καλά συσκευασμένο έτοιμο φαγητό που όμως έχει άλλη γεύση και άλλη μυρωδιά. Ας κάνουμε όμως ένα μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.

Και πάλι μαζί, αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή «Μεγαλώνοντας ένα ανάγιο». Συζητάμε για τις αισθήσεις και τη σχέση με τα παιδιά μας, με βάση μια ομιλία του Αγίου Χρυσοστόμου, που μας παρομοιάζει την ψυχή του παιδιού μας ως μια πόλη που έχει και πύλες, και από εκεί μπαίνουν και βγαίνουν οι πολίτες αυτής της πόλης. Τώρα θα πούμε για την τέταρτη πύλη αυτής της πόλης, της ψυχής του παιδιού μας, που είναι η πύλη των οφθαλμών. Η πύλη των οφθαλμών. Η πιο ωραία από τις άλλες, αλλά και η περισσότερο δυσκολοφύλαχτη. Βρίσκεται πολύ ψηλά και είναι πολύ ωραία. Έχει πολλές θηρίδες και βλέπει, αλλά και βλέπετε, αν είναι καλοκαμωμένη. Όλοι κοιτούν τα ωραία μάτια και άλλοι τα καθαρά. Εδώ πρέπει να είναι οι νόμοι αυστηροί. Πρώτος νόμος, να προσέχει το παιδί μας τι βλέπει. Να διαλέγει τι βλέπει στις κάθε είδους οθόνες που είναι σήμερα τα παιδιά μας δυστυχώς, αλλά και εμείς οι μεγάλοι, πολύ προσκολλημένοι. Αναπνέουν, ζουν, διδάσκονται από τις οθόνες. Να μάθει το παιδί μας να διαλέγει, να έχει κριτήρια, να σκέφτεται τι τον ωφελεί και τι τον βλάπτει. Πολύ δύσκολα σήμερα τα πράγματα, αγαπητοί ακροατές. Είναι μεγάλη ζημιά. Καθολική κάποτε και καταστροφή και με τα αυτιά και με τα μάτια. Αλλά θα μιλήσουμε άλλωστε ξεχωριστά για αυτό το θέμα. Να προσέξει το παιδί μας τον ντύσιμό του. Να φορά σεμνά φορέματα. Όχι γυμναστήθη έξω κοιλιές και χιλιοτρυπημένα παντελόνια. Και ας δυσανασχετεί. Ας μάθει ότι η σεμνότητα είναι το καλύτερο στολίδι. Για να μην έχει στραμμένο το βλέμμα του στα άσεμνα, είναι αναγκαίο να το προφυλάξεις με διηγήσεις από την Αγία Γραφή. Για εκείνους που διέπραξαν τέτοια σαρκικά αμαρτήματα, για τους Σοδομίτες, την εγκράτεια του Ιωσήφ του Πάγκαλου και όλα τα υπόλοιπα. Δείξε του άλλα κάλλη, ουρανό, ήλιο, αστέρια, γη, άνθη, λιβάδια, την ομορφιά των βιβλίων. Με αυτά αστέρπει τα μάτια του και άλλα πολλά που δεν προξενούν βλάβη. Είναι δυσκολοφύλαχτη η πύλη των οφθαλμών, γιατί έχει μέσα της φωτιά και ενστικτόδη ανάγκη. Ας μάθει τις θείες υμνοδίες. Αν δεν διεγείρεται εσωτερικά, δεν θα θέλει ούτε τα έξω να βλέπει. Ας ακούει όλα τα σχετικά με την αγνότητα. Ας μάθει και τη βασιλεία των ουρανών. Το πώς η αμοιβή επιφυλάσσεται στους σόφρονες ανθρώπους. Αν διδάσκεται προπάντων να μην λέει εσχρά, τότε θα ριζώσει μέσα του η ευλάβεια. Ενστάλλαξε μέσα του σεβασμό και σοφροσύνη απέναντι στις γυναίκες. Τίποτε το εσχρό να μην μπαίνει στην ψυχή του. Να μάθει να περιφρονεί την τριφυλή ζωή και όλα τα άλλα παρόμοια. Προγραμματίστε εκδρομές και διακοπές. Ευκαιρίες να θαυμάσετε μαζί τη φύση. Στο σπίτι τα παιδιά περιβάλλονται μόνο από αντικείμενα κατασκευασμένα από ανθρώπους, στα οποία το έργο των χειρών του Θεού δεν είναι τόσο άμεσα φανερό. Να βάλετε εικόνες στο σπίτι, στο δωμάτιό του, μια εικόνα του Αγίου του, να ξέρει και τη ζωή του, να του εμπνεύσετε και τον πόθο να μοιάσει στον Αγίο του. Είναι επίσης πολύ δεκτικό και ωραίο να βλέπουν τα παιδιά μεγαλώνοντας το οπτικό υλικό της βαπτίσεώς τους και να τους εξηγήσουν οι γονείς κανονώς όλα αυτά που γίνονται στο μυστήριο, βήμα προς βήμα. Η κολυμβήθρα μοιάζει με κοιλιά. Η Εκκλησία σαν μάνα μας αναγεννά μέσα από την κολυμβήθρα και το παιδί γίνεται παιδί του Χριστού. Η φυσική μάνα του ταΐζει, μα όσο και να φάει κάποια στιγμή θα πεθάνει. Ενώ η μάνα μας η Εκκλησία προσφέρει στο παιδί τροφή, που όμως συγχωρούνται οι αμαρτίες του και αποκτά την αιώνια ζωή. Ας πούμε τώρα και λίγα για την πέμπτη πύλη, την πύλη της αφής. Η πύλη της αφής απλώνεται σε όλο το σώμα μας. Φαίνεται πως είναι

για να αντέξουν αργότερα τα μεγάλα της ζωής τους. Πολλά, αγαπητοί ακροατές, θα μπορούσαμε να πούμε. Πιο πολλά να σκεφτείτε κι εσείς για όλες τις αισθήσεις, για κάθε μια πύλη ξεχωριστά, για κάθε μια αίσθηση. Τώρα ας κάνουμε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την αναφορά μας στην ψυχή μας ως πόλη και τις αισθήσεις που είναι οι πύλες αυτής της πόλης, όπως μας τα λέει πολύ ωραία ο Ιερός Ισόστοκος. Ίσως μου πείτε είναι δύσκολος, πολύ δύσκολος ο αγώνας αυτός. Ναι, συμφωνούμε. Στο δύσκολο αυτό αγώνα που κάνουν οι γονείς δεν είναι βέβαια μόνοι τους. Ο Θεός τους παρηγορεί και τους ενισχύει. Αλλά περιμένει κιόλας να στεφανώσει και τον καλό αγώνα τους. Γι' αυτό μας λέει πάλι ο Ιερός Ισόστομος. Το ότι υπάρχει αμοιβή όχι μόνο για τους άντρες αλλά και τις γυναίκες. Άκουσε πως μιλάει η Αγία Γραφή και για αυτές. Διότι αφού ο Απόστολος Παύλος είπε «Η γυναίκα αφού απατήθηκε έγινε παραβάτης», πρόσθεσε και το ότι «θα σωθεί με την τεχνογωνία». Διότι αν τα παιδιά που γεννιόνται δεχθούν την καλή ανατροφή και οδηγηθούν στην αρετή με τη δική σου φροντίδα, αυτό γίνεται αιτία και αφορμή σωτηρία για σένα. Και μαζί με τα δικά σου κατορθώματα θα δεχτείς και τη φροντίδα αυτή, για τη φροντίδα αυτή η μεγάλη αμοιβή. Και για να μάθεις ότι τη μητέρα δεν την κάνει η γέννη ενός παιδιού, ούτε σε αυτό βρίσκεται η αμοιβή, μιλώντας αλλού, ο Απόστολος Παύλος για τη χείρα είπε «Ιε τεκνοτρόφησεν» και δεν είπε «αν γέννησε παιδιά», αλλά «αν ανέθρεψε παιδιά». Διότι το ένα οφείλεται στη φύση, ενώ το άλλο στην προαίρεση. Γι' αυτό και όταν είπε «σωθήσετε δια της τεκνογωνίας», δεν σταμάτησε εκεί, αλλά θέλοντας να δείξει ότι όχι το να γεννήσουμε παιδιά, αλλά το να αναθρέψουμε σωστά παιδιά είναι σπουδαίο, πρόσθεσε εάν παραμείνουν στην πίστη, στην αγάπη και στον αγιασμό. Αυτό που λέει σημαίνει ότι

0: τότε θα λάβεις μεγάλη αμοιβή. Εάν τα παιδιά σου, τα παιδιά που γεννήθηκαν από σένα, παραμένουν στην πίστη και στην αγάπη και στον αγιασμό. Εάν λοιπόν τα οδηγήσει αυτά, αν τα παρακινείς, αν τα διδάξεις, αν τα συμβουλέψεις, για τη φροντίδα σου αυτή, σε περιμένει από το Θεό μεγάλη αμοιβή. Και επειδή σας αρέσουν οι ιστορίες, θα σας πω και σήμερα μία στο τέλος αυτής της εκπομπής. Ο Όσιος Εφραίμος Σύρος, ο περίφημος διδάσκαλος του ασκητισμού, αποφάσισε κάποτε να αφήσει για λίγο την πολυπόθητη ησυχία του στην έρημο και να κατέβει στην πόλη. Είχε επιθυμία να προσκυνήσει τα Άγια Λείψανα που βρίσκονταν τότε στην Έδεσα, αλλά και να συναντηθεί με εκκλησιαστικούς άνδρες ή να συζητήσει μαζί τους δογματικές αλήθειες. Ζούσε σε μια εποχή που η ορθή πίστη χτυπιόταν από όλες τις μεριές από φοβερές αιρέσεις. «Κύριε», προσευχήθηκε προτού ξεκινήσει, «στείλε μου μπροστά μου, καθώς θα περνώ την πύλη της πόλεως, έναν άνθρωπο να με διδάξει». Μα τη στιγμή που έμπαινε στην πολυάνθρωπη Έδεσα, ο πρώτος άνθρωπος που βρέθηκε στο δρόμο του ήταν μια κοινή γυναίκα που στάθηκε και τον κοίταζε διάνθρωπα. Ο Όσιος παραπονέθηκε στον Κύριο, που παραχώρησε να βρει αμέσως κιόλας το αντίθετο από ό,τι είχε ζητήσει. Ύστερα γύρισε αυστηρό το βλέμμα του στη γυναίκα και της είπε απότομα για να της προκαλέσει κάποια συστολή: «Απορώ πως δεν κοκκινίζεις από ντροπή, που τολμάς να με κοιτάξεις με τόση επιμονή». «Εγώ», του αποκρίθηκε εκείνη με ετοιμότητα, «κάνω αυτό που μου ταιριάζει. Από την πλευρά σου πλάστηκα. Εσένα πρέπει να κοιτάζω. Του λόγου σου όμως που πλάστηκες από το χώμα, καλά θα κάνεις να έχεις διαρκώς το βλέμμα σου ρηγμένο σε αυτό». Παίρνοντας τόσο σωστή απάντηση, ο Μέγας Όσιος Εφραίμ ευχαρίστησε με ευγνωμοσύνη το Θεό. Πιο ωφέλιμη διδασκαλία από αυτή δεν του χρειαζόταν πλέον. Μακάρι, αγαπητοί αδελφοί, τέτοιες ωφέλιμες διδασκαλίες να κάνουμε και εμείς τα παιδιά μας. Να τα βοηθήσουμε να φυλάξουν καλά, πολύ καλά, τις πύλες της ψυχής τους, τις αισθήσεις τους. Σας ευχαριστώ που και σήμερα είσαστε μαζί μας. Ο Θεός μαζί μας. Καλή δύναμη στον αγώνα σας. Χαίρετε.
1: Μεγαλώνοντας έναν Άγιο. Με τον αρχιμανδρίτη Καλίνικο Μαυρολέοντα.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
3: Τα θαύματα του Χριστού. Το νέο παιδικό βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Ένα βιβλίο με υπέροχο κείμενο, πλούσια εικονογράφηση και δραστηριότητες που βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν το έργο του Χριστού μας μέσα από τα μεγάλα θαύματα που έκανε.
3: Τα θαύματα του Χριστού, της βραβευμένης συγγραφέως Κατερίνας Μουρίκη.
4: Ένα βιβλίο που φέρνει τους μικρούς αναγνώστες πιο κοντά στο Χριστό και την αγάπη του.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Οι δυο μας πήραμε την πόλη. Ένα βιβλίο που γοητεύει δύο συναρπαστικοί ήρωες. Οι δυο μας πήραμε την πόλη. Το νέο μυθιστόρημα από το συγγραφέα του βιβλίου «Το Μεγάλο Μυαλό», Κώστα Παναγόπουλο. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305, www.stamoulis.gr. Οι δυο μας πήραμε την πόλη.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας. Δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
8: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Baretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
9: Τόπι, τόπι, Μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
10: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
11: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά, αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσει Καλοκάθη 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσει Καλοκάθη 210-3306-397.
12: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
13: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση 3 ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
14: Παιδί και κόσμος. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυμνασίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και παιδοψυχολόγος Κυριακή Κούβαρη.

0: Αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είμαι η Κυριακή Κούβαρη, στην εκπομπή «Παιδί και Κόσμος». Το σημερινό μας θέμα σχετίζεται με την ανατροφή ψυχικά υγιών παιδιών. Έχουμε ποτέ σκεφτεί γιατί πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό παιδιών σήμερα πάσχουν από προβλήματα ψυχικής υγείας? Έρευνες δείχνουν ότι ένα 20% περίπου παιδιών πάσχει από παιδική ή εφηβική κατάθλιψη. Επίσης, τώρα τελευταία έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα του αυτοτραυματισμού των παιδιών, τα οποία φτάνουν σε ποσοστό 10%. Υπάρχουν επίσης παιδιά τα οποία στην εφηβική ηλικία ή ακόμα και στην παιδική κάνει χρήση ουσιών, αλκοόλ, ναρκωτικά. Και ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών, που θεωρείται ότι ξεπερνά το 20-25%, έχει εθιστεί στο διαδίκτυο και στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Ένα άλλο ποσοστό παιδιών, κυρίως κοριτσιών αλλά και αγοριών, πάσχουν από διατροφικές διαταραχές ή διαταραχές πρόσληψης της τροφής. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε από όλες αυτές τις έρευνες, αλλά και από την καθημερινότητά μας, από την καθημερινή ζωή που βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα, τα δικά μας, στο σπίτι μας, στο διπλανό μας, στο γείτονα, ότι κάτι ως γονείς δεν κάνουμε καλά. Γιατί όμως? Μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με πολύ περισσότερες οικονομικές ανέσεις. Έχουμε καλύτερη ενημέρωση. Πόσο ενημέρωση έχουμε όταν πληροφορούμαστε για τα διάφορα θέματα που μπορεί να μας απασχολούν από το διαδίκτυο, το οποίο βρίσκει βέβαια πληροφοριών, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι είναι και οι σωστές πληροφορίες. Παρόλη την κρίση, έχουμε ακόμη κάποια χρήματα για να δαπανούμε για τα παιδιά μας. Τουλάχιστον πολύ περισσότερα από παλιότερες γενιές που δεν μπορούσαν να προσφέρουν στο παιδί τους ούτε ένα ζευγάρι παπούτσια και οι σπουδές ήταν πολύ πιο δύσκολες. Γιατί λοιπόν, αν και δίνουμε στα παιδιά μας περισσότερα υλικά αγαθά, αν και τα μεγαλώνουμε με περισσότερες ανέσεις, δίνοντάς τους περισσότερες ευκαιρίες για δραστηριότητες και σπουδές, και ενώ έχουμε δυνατότητα για περισσότερη ενημέρωση μέσα από βιβλία και διαδίκτυο, τι δεν κάνουμε καλά? Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την ανάπτυξη των παιδιών, όπως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή όπως το διαδίκτυο που χρησιμοποιούν τα παιδιά και το επηρεάζει, η πίεση των συνομιλίκων τους, η κοινωνία, λένε κάποιοι, δηλαδή οι κακές κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν. Η οικογένεια όμως δεν έχει κανένα ρόλο να παίξει σε αυτό? Δεν έχει η οικογένεια τον πρωταρχικό ρόλο να βοηθήσει το παιδί να αναπτυχθεί ως άτομο? Δεν έχει η οικογένεια πρωταρχικό ρόλο στο να ολοκληρωθεί το παιδί ως προσωπικότητα? Δεν έχει η οικογένεια πρωταρχικό ρόλο να μπορεί το παιδί να μεγαλώνει με σωματική και ψυχική υγεία? Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι η οικογένεια έχει τον πρωταρχικό ρόλο και για να αναπτυχθεί το παιδί σωστά και για να ολοκληρωθεί ως προσωπικότητα, αλλά και για να έχει σωματική και ψυχική υγεία. Θα λέγαμε λοιπόν ότι η οικογένεια και ο πρωταρχικός ρόλος που έχει να παίξει είναι αυτό που θα βοηθήσει το παιδί να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί. Έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Δεν είναι δυνατόν να γίνει κακός εκείνος που από την αρχή ανατράφηκε με πολλή επιμέλεια και απόλαυσε πολλή φροντίδα. Γιατί πολλές φορές εκείνο που δεν πετυχαίνουν οι συζητήσεις το κατορθώνει ένα τραπέζι φαγητού». Όταν λοιπόν ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος δίνει τόσο πολύ μεγάλη σημασία στη φροντίδα του γονέα και στη ψυχική, τη συναισθηματική επαφή με το παιδί του, τι είναι αυτό που μας κάνει να απορούμε? Δεν είναι η κοινωνικοποίηση του παιδιού το κύριο που πετυχαίνεται μέσα από την οικογένεια? Εμείς μέσα στην οικογένεια δεν βοηθούμε το παιδί να μάθει τους ρόλους? Όταν λοιπόν το παιδί μεγαλώνει για να γίνει ενήλικας και να γίνει ένας επιτυχημένος και ευτυχισμένος ενήλικας που θα έχει σωστή υγεία και σωματική και ψυχική, που θα έχει πνευματική ζωή, που θα αγαπά την εργασία του και θα φροντίσει να κάνει μια ολοκληρωμένη οικογένεια. Όλα αυτά δεν είναι οι ρόλοι που θα πρέπει το ίδιο το άτομο να παίξει στην ενήλικη ζωή του. Και ποιο θα το κοινωνικοποιήσει περισσότερο? Ναι μεν και το σχολείο παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά η οικογένεια δεν είναι αυτή που θα εκπαιδεύσει, που θα μάθει στο παιδί τους κοινωνικούς του ρόλους? Μέσα στην οικογένεια το παιδί δεν θα μάθει να αναπτύσσει τις σχέσεις? Γιατί οι σχέσεις που δημιουργούνται μέσα στην οικογένεια και που το ίδιο το παιδί αναπτύσσει είναι τα στοιχεία που θα το βοηθήσουν να έχει και μια ευτυχισμένη ενήλικη ζωή. Είναι γεγονός ότι όταν ένα παιδί έχει μια ήρεμη παιδική ηλικία, έχει θετικά βιώματα, έχει αναμνήσεις οι οποίες είναι θετικά τροφοδοτημένες, αυτά τα μεταφέρει και στην υπόλοιπη ζωή του. Όπως είναι επίσης γνωστό ότι οι αρνητικές εμπειρίες είναι αυτές που καθοδηγούν ένα παιδί ώστε να γίνει ένας προβληματικός ενήλικας. Αποδεικνύεται μέσα από έρευνες ότι το παιδί που βιώνει βία και κακοποίηση μπορεί να γίνει και ο ίδιος ένας κακοποιητικός ενήλικας. Ή ένα παιδί το οποίο δεν παίρνει συναισθηματική τροφή, δεν λαμβάνει αγάπη, δεν λαμβάνει φροντίδα, δεν λαμβάνει τρυφερότητα από τους γονείς του, δεν μπορεί αυτό και να το μεταδώσει και ως ενήλικας. Γιατί δεν το έχει βιώσει, δεν το έχει ζήσει, δεν το έχει νιώσει, δεν έχει τροφοδοτηθεί συναισθηματικά. Το παιδί λοιπόν που μέσα από την οικογένεια μαθαίνει να αναπτύσσει υγιείς σχέσεις, είναι και ένας ενήλικας ο οποίος θα δημιουργήσει υγιείς σχέσεις και στη δική του τη ζωή. Επίσης, μέσα από την οικογένεια το παιδί μαθαίνει να έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα. Κάθε οικογένεια ανατρέφει το παιδί της σύμφωνα με τις δικές της πεπιθήσεις, σύμφωνα με τις δικές της αντιλήψεις, με τη δική της κοσμοθεωρία όσον αφορά τη ζωή. Πώς λοιπόν ένα παιδί θα διαμορφώσει την ταυτότητά του, αν μέσα από την ίδια την οικογένεια δεν έχουν μπει αρχές? Να αγαπάει το Θεό, να αγαπάει την πατρίδα, να φροντίζει για τους συνανθρώπους του, να είναι πολιτικό, να είναι δημιουργικό, να αγωνίζεται για να βελτιώσει τις συνθήκες της ζωής του. Μέσα στην οικογένεια λοιπόν, που οφείλει και ο πατέρας και η μητέρα μέσα από τις γονεϊκές σχέσεις να βοηθήσουν το παιδί και τους ρόλους να μάθει και τη σχέση να αναπτύξει και την προσωπικότητά του να διαμορφώσει και να δημιουργήσει μια ταυτότητα, πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι παίζουμε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το κομμάτι, γιατί η οικογένεια πρέπει να είναι το καταφύγιο του παιδιού. Πρέπει το ίδιο το παιδί να νιώσει ασφάλεια. Η οικογένεια είναι αυτή που φροντίζει το παιδί να νιώθει ασφάλεια. Μέσα σε μια ανασφαλή κοινωνία, σε έναν ασφαλές περιβάλλον, που το παιδί έχει να αντιμετωπίσει χίλια δυομύρια προβλήματα, άσχημη συμπεριφορά που μπορεί να υπάρχει στο σχολείο από τους συμμαθητές του, ανταγωνιστικές σχέσεις όσον αφορά τα μαθήματα και τις επιτυχίες. Το παιδί είναι συνεχώς σε ένα πλαίσιο ανταγωνισμού σε άλλα περιβάλλοντα. Πρέπει μέσα στο σπίτι του, μέσα στην οικογένειά του να νιώθει ασφάλεια, να είναι το καταφύγιό του. Να είναι η ζεστή αγκαλιά της μητέρας και του πατέρα αυτό που θα απαλύνει και θα ηρεμήσει και θα ξεκουράσει το παιδί από όλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του. Γιατί και το παιδί και ο έφηβος είναι ένας σκληρά εργαζόμενος άνθρωπος. Με πολλές ώρες στο σχολείο, με πολλές ώρες σε δραστηριότητες, που πολλές φορές μπορεί να λειτουργεί ανταγωνιστικά απέναντι στα συνομιλικά του παιδιά. Το σχολείο λοιπόν βοηθάει το παιδί να αναπτύξει πολλές δεξιότητες και πρέπει να είναι ένα περιβάλλον που το παιδί θα νιώθει ασφάλεια. Αλλά επειδή είναι πολλά και διαφορετικά παιδιά με διαφορετικές προσωπικότητες και οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν να ανακαλύψουν βέβαια τις χύψεις δυσκολίες του κάθε παιδιού, όμως δεν πάβει το παιδί να επιστρέφει πίσω στην οικογένειά του και εκεί πρέπει να βρίσκει ζεστασιά και ασφάλεια. Επίσης το παιδί έχοντας επαφή με τα υπόλοιπα παιδιά ή και με ενήλικες, πολλές φορές παίρνει πληροφορίες οι οποίες μπορεί να μην είναι πολύ θετικές. Το ίδιο συμβαίνει και από το διαδίκτυο. Δηλαδή, το παιδί ενημερώνεται για πράγματα τα οποία μπορεί να είναι ανάρμοστα για την ηλικία του. Ή μπορεί να αφορούν θέματα τα οποία να είναι αρνητικές επιρροές γι' αυτό. Ή ακόμα και διάφορες φυσιολογικές καταστάσεις, όπως είναι η πίεση των συνομηλίκων, που δεν είναι ασυνήθιστο, δηλαδή τα παιδιά να επηρεάζονται από τα συνομηλικά τους παιδιά. Σε αυτό όλο το πλαίσιο της εξωτερικής κοινωνικοποίησης, το παιδί λαμβάνει διάφορα μηνύματα. Άλλες φορές θετικά και άλλες φορές αρνητικά. Η οικογένεια παίζει το ρόλο αυτές τις πληροφορίες και αυτά τα μηνύματα να τα φιλτράρει έτσι ώστε να περνούν με υγεία μέσα στο παιδί. Κάθε φορά που το παιδί μεταφέρει ένα αρνητικό μήνυμα στο σπίτι για κάτι που γίνεται ή δεν γίνεται στην καθημερινότητά του, θα πρέπει οι γονείς να το φιλτράρουν με τέτοιο τρόπο και με συζητήσεις με το παιδί να το βοηθούν να αντιληφθεί και να κάνει διάκριση ανάμεσα στο καλό και στο κακό, στο σωστό και στο λάθος. Η επικοινωνία ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά είναι ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι. Είναι αυτό που θα βοηθήσει το παιδί να εξελιχθεί, να προχωρήσει, να μπορέσει και το ίδιο να αποκτήσει δεξιότητες κατανόησης, αντίληψης, ενσυναίσθησης, δηλαδή να καταλαβαίνει πώς νιώθει ο άλλος και να μπορεί να καταλάβει τα προβλήματα του άλλου για να μπορεί να τον βοηθήσει. Όλες αυτές οι δεξιότητες και όλες αυτές, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για έναν ενήλικα, όλα αυτά προκύπτουν μέσα από την επικοινωνία με την οικογένεια. Μέσα λοιπόν από την επικοινωνία βελτιώνεται η προσωπικότητα του παιδιού. Στα πλαίσια της επικοινωνίας είναι και το κομμάτι του επένου. Ο έπαινος, για τον έπαινο έχουμε ξανασυζητήσει. Πώς πρέπει να είναι, πώς πρέπει το παιδί να επιβραβεύεται σε τέτοιο βαθμό έτσι ώστε να μην γίνει υπερφυέλο και ναρκισιστικό. Έχουμε μιλήσει ότι ο έπαινος δεν πρέπει να σχετίζεται με υλικά αγαθά. Ο έπαινος πρέπει να είναι το θετικό μας βλέμμα, η αγκαλιά μας, το μπράβο μας, το χάδι μας. Κάθε καλή συμπεριφορά πρέπει να επιβραβεύεται και κάθε θετική πράξη πρέπει να ενισχύεται. Αυτό όχι μόνο όμως για τα παιδιά, αλλά και για τους γονείς. Και οι ίδιοι γονείς, ο πατέρας και η μητέρα, πρέπει στη μεταξύ τους σχέση να είναι επενετική. Γιατί έχουμε τονίσει πόσο σημαντικός τρόπος για να ενθαρρύνονται τα παιδιά είναι το ίδιο το παράδειγμα. Είναι λογικό ότι πολλές φορές τα παιδιά μπορούν να νιώθουν κάποια δυσάρεστα συναισθήματα. Και εδώ, στο πλαίσιο της επικοινωνίας που είπαμε, είναι σημαντικό αυτά τα συναισθήματα να τα μοιραζόμαστε. Είτε είναι θετικά είτε είναι αρνητικά, πρέπει να μάθουμε να μοιραζόμαστε τα συναισθήματά μας. Πρέπει όταν το παιδί νιώθει ότι λυπάται ή ότι είναι και χαρούμενο, ότι θυμώνει ή ότι και ενθουσιάζεται, ότι στεναχωριέται ή ότι χαίρεται, όταν απογοητεύεται. Όλα αυτά τα συναισθήματα είναι σημαντικό να μάθουμε τα παιδιά από νωρίς να τα εξωτερικεύουν, να τα λένε, να μιλάνε για αυτά. Όταν συζητάς και μοιράζεσαι το συναίσθημά σου, νιώθεις από τον άλλον κατανόηση. Νιώθεις ότι κάποιος σε ακούει. Άρα λοιπόν, όταν δεν αγνοούμε τα παιδιά και δεν τα απαξιώνουμε, που μπορεί να έχουν και αρνητικά συναισθήματα, τότε τα εκπαιδεύουμε να αντέχουν και στη ματέωση. Τι είναι η ματέωση? Είναι ότι όταν δεν μπορεί να γίνει το δικό μας, όταν δεν μπορούμε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε, όταν δεν πραγματοποιείται η επιθυμία μας. Βλέπουμε ότι άλλοι άνθρωποι έχουν ανοχή στη ματέωση, δηλαδή αντέχουν να του συμβεί αυτό, ενώ άλλοι άνθρωποι όχι. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος δεν αντέχει τη ματέωση, δεν αντέχει να μην γίνεται το δικό του, δεν αντέχει να μην πραγματοποιεί την επιθυμία του, δεν αντέχει όταν δεν υλοποιούνται αυτά που επιθυμεί, τότε είναι ένας άνθρωπος που θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να βρει εναλλακτικές λύσεις στη ζωή του για να επιτύχει αυτό που θέλει ή για να βιώσει ηρεμία. Τι είναι λοιπόν αυτό που λέμε ματέωση? Η ματέωση είναι ένα αρνητικό συναίσθημα που το βιώνει ένας άνθρωπος που δεν έχει επεξεργαστεί καλά τα συναισθήματά του. Ένας άνθρωπος που έχει επεξεργαστεί καλά τα συναισθήματά του, όταν τύχει μια δυσκολία στη ζωή, φροντίζει να ανταπεξέλθει με τον καλύτερο τρόπο, είτε βρίσκοντας μια εναλλακτική λύση, είτε να την εκλογικεύσει, είτε να ζητήσει στήριξη από άλλους ανθρώπους που θα μπορέσουν να τον βοηθήσουν, είτε να βρει ένα δεύτερο σχέδιο, ένα τρίτο σχέδιο. Έχουμε ακούσει να λένε στην πολιτική πλάν A, πλάν B, πλάν C, όμως στην πραγματικότητα είναι οι εναλλακτικές λύσεις που δίνουμε και εμείς οι ίδιοι στη ζωή μας όταν κάτι δεν γίνει όπως πραγματικά θέλουμε και όπως πραγματικά επιθυμούμε. Για παράδειγμα, ένα παιδί δεν περνάει στο πανεπιστήμιο. Ένα παιδί που δεν αντέχει τη ματέωση, που δεν μπορεί να το δεχθεί αυτό, θα καθίσει, θα απελπιστεί, θα σταυρώσει τα χέρια του και δεν θα ξέρει τι να κάνει από εκεί και πέρα στη ζωή του. Ένα άλλο παιδί όμως που έχει ανοχή στη ματέωση θα σκεφτεί τι εναλλακτικές λύσεις έχω. Μπορώ να ξαναδώσω εξετάσεις. Μπορώ να διαλέξω μια άλλη σχολή που να είναι πιο εφικτή. Μπορώ να ακολουθήσω μια άλλη σχολή που δεν είναι μέσα από τις πανελλήνιες εξετάσεις. Μπορώ να μάθω γλώσσες, μπορώ να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Μπορώ να βρω μια διαφορετική διέξοδο επαγγελματική. Όλα αυτά βρίσκονται στο πλαίσιο της ευελιξίας που έχει ο άνθρωπος όταν αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πραγματοποιείται. Και τότε προσπαθεί να βρει μια άλλη λύση, μια άλλη διέξοδο. Αυτό λοιπόν, αυτό την ανοχή στη ματέωση, είναι κάτι που εκπαιδεύεται το παιδί από μικρή ηλικία μέσα στην οικογένεια. Γιατί όταν σε μικρή ηλικία δυσκολεύεται να διαχειριστεί μια κατάσταση, η ίδια η οικογένεια θα το βοηθήσει μέσα από τη συζήτηση να βρει άλλους τρόπους εξέλιξης. Να καταλάβει δηλαδή και το ίδιο τι άλλες εναλλακτικές λύσεις έχει. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό κομμάτι να βοηθήσει η οικογένεια το παιδί να έχει ανοχή στη ματέωση. Όταν το παιδί δεν έχει ανοχή στη ματέωση, έχει μεγάλο πρόβλημα εγωισμού. Γίνεται εγωκεντρικό. Νομίζει ότι όλος ο κόσμος περιστρέφεται γύρω από αυτό. Τι θα συμβεί όμως όταν αντιληφθεί ότι δεν περιστρέφεται όλος ο κόσμος γύρω από αυτό και ότι κάποια στιγμή στη ζωή του θα έχει δυσκολίες? Τότε το πιο πιθανό είναι ότι το παιδί θα πληγωθεί, θα εγκαταλείψει την προσπάθεια και το χειρότερο, θα αρχίσει να κατηγορεί τους άλλους για την κακή του τύχη. Αυτά τα παιδιά που κατηγορούν τους άλλους έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν μια παθολογική συμπεριφορά, μια προβληματική συμπεριφορά, μια παραβατική συμπεριφορά. Γιατί τους γεννιέται μέσα τους μίσος για τους άλλους και για την κοινωνία, που με κάποιο τρόπο όπως αυτά το έχουν μέσα στο μυαλό τους, δεν τα βοηθά να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Ενώ η πραγματικότητα είναι ότι όλοι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουμε κάποια στιγμή στη ζωή μας δυσκολίες. Πληγωνόμαστε. Το αν όμως αυτό θα το κάνουμε δημιουργικότητα ή αν θα αρχίσουμε να κατηγορούμε τον κόσμο γύρω μας, αυτό έχει σχέση να κάνει με το πόσο εμείς έχουμε εκπαιδευτεί μέσα στην οικογένειά μας να ανεχόμαστε, να αντέχουμε αυτή τη ματέωση. Άρα λοιπόν ένα παιδί που γίνεται εγωκεντρικό γίνεται λόγω κακής συμπεριφοράς μέσα στην οικογένεια, όταν δεν βοηθάει το παιδί να εκφραστεί και όταν δεν το βοηθά να αναζητά τρόπους από μικρό έτσι ώστε να επιλύει τις δυσκολίες του και τα προβλήματά του. Όταν λοιπόν μέσα στην οικογένεια το παιδί βιώνει ασφάλεια, βλέπει συνεχώς τους γονείς να το αντιμετωπίζουν με χαμόγελο και με θετική στάση, όταν οι ίδιοι γονείς δίνουν το καλό παράδειγμα και πάντα με το χαμόγελο φροντίζουν να ρυθμίζουν την κακή συμπεριφορά του παιδιού και η αγκαλιά είναι πάντα ανοιχτή, τότε το ίδιο το παιδί παίρνει μαθήματα υγείας και το ίδιο το παιδί συμπεριφέρεται θετικά. Αλλά πρέπει πρώτα εμείς να συμπεριφερόμαστε όπως θα θέλαμε να συμπεριφέρεται το παιδί μας. Όταν λοιπόν εμείς θέλουμε να έχουμε ένα παιδί με υγεία, πρέπει πρώτα απ' όλα η δική μας συμπεριφορά να είναι υγιής. Αυτό λοιπόν το συναίσθημα που εκφράζουν τα παιδιά όταν δυσκολεύονται, αλλά και όταν είναι χαρούμενα, αυτό το εκφραζόμενο συναίσθημα που μιλήσαμε προηγουμένως, αυτό λοιπόν το συναίσθημα που οι ίδιοι οι γονείς μεταφέρουν ο ένας προς τον άλλον θετικά και βοηθούν και τα παιδιά να εκφράζονται συναισθηματικά, αυτό είναι ίσως ένα από τα πιο δυνατά σημεία που βοηθάει ένα παιδί μεγαλώνοντας να έχει ψυχική υγεία. Αυτό λοιπόν το συνέστημα της ζεστασιάς απέναντι στο παιδί, της προστασίας, της θετικής ενίσχυσης, αλλά και η απαλήφη κάθε αρνητικού συναισθήματος. Είναι πραγματικά ανεπίτρεπτο για γονείς να σχολιάζουν τα παιδιά ως τεμπέληδες ή άχρηστα ή ότι δεν μπορούν να πετύχουν τίποτα, ότι δεν θα κάνουν στη ζωή τους τίποτα σπουδαίο. Κι όμως είναι πικρό, αλλά ακούγονται τέτοια λόγια και από το στόμα των γονιών. Ή πολλές φορές όταν οι ίδιοι γονείς παίρνουν τη θέση του παιδιού. Δεν το ξέρεις εσύ να το φτιάχνεις καλά, αλλά αυτό δεν ξέρεις να κάνεις τα μαθήματά σου, θα σε βοηθήσω εγώ. Ή απειλές και επιθετικότητα. Θα σε χτυπήσω, θα σε δείρω. Όλα αυτά είναι συναισθήματα τα οποία δημιουργούν αρνητισμό μέσα στα παιδιά. Δεν τα βοηθούν να εξελιχθούν. Όταν λοιπόν στα παιδιά δεν δίνουμε αγάπη, δεν δίνουμε ενδιαφέρον, δεν δίνουμε ποιοτικό χρόνο. Και για τον ποιοτικό χρόνο έχω ξαναμιλήσει. Δεν αρκεί να είναι μόνο ποιοτικός, πρέπει να είναι και ποσοτικός. Πρέπει τα παιδιά να έχουν αρκετό χρόνο με τους γονείς τους, ακόμα και αν αυτός μπορεί να είναι απλά κάνοντας μαζί κάποιες δουλειές υποχρεωτικές. Η ανεφόρον αποδοχή, η κατανόηση, η ενσυναίσθηση, το να μπορούμε να μπούμε στη θέση του παιδιού μας και να καταλάβουμε τι θέλει να μας πει. Η προσεκτική ακρόαση, να καταλαβαίνει το παιδί ότι είμαστε δίπλα του και καταλαβαίνουμε τις ανάγκες του. Τα όρια. Τα όρια. Τα όρια βοηθούν πάρα πολύ. Βοηθούν την οικογένεια να διευθετήσει ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής και να εξασφαλίσει στα παιδιά ένα χώρο φυσικό και ψυχολογικό υποστηρικτικό. Να αναπτύσσεται σεβασμός. Όλα αυτά λοιπόν βοηθούν το παιδί να έχει μια αίσθηση ασφάλειας, η οποία είναι πάρα πολύ καθοριστική σημασίας. Να του δημιουργήσουν την αίσθηση ότι ανήκει κάπου. Να τους διδάξουν τις αρχές των κοινωνικών σχέσεων. Να πληροφορήσουν το παιδί ως προς τις ικανότητές του και τις δυνατότητές του. Να το βοηθήσουν δηλαδή να αναπτυχθεί ομαλά. Αλλά και πιο γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα όρια δημιουργούν το υποστηρικτικό πλαίσιο για να αναπτυχθεί και η ταυτότητα του παιδιού, όπως προαναφέραμε. Γιατί κάνουν τον κόσμο προβλέψιμο και διδάσκουν στα παιδιά μια κοινωνική πραγματικότητα. Και στην πορεία της ζωής του το παιδί, όταν θα κάνει κάτι θετικό θα επιβραβεύεται και όταν θα κάνει κάτι αρνητικό θα τιμωρείται. Οι επιλογές μας είναι αυτές που ρυθμίζουν τη ζωή μας. Όταν το παιδί το βοηθούμε να ενταχθεί στην κοινωνία και να προσαρμοστεί και στους γραπτούς και στους άγραφους νόμους, βοηθάμε ένα παιδί που να είναι πιο προσαρμοσμένο, πιο υγιές και έτσι αποφεύγουμε και το να έχουμε παιδιά παραβατικά. Όταν το αποδεχόμαστε το παιδί και του εκφράζουμε ότι νιώθουμε πολύ τυχεροί και πολύ περήφανοι που είμαστε γονείς του, όταν μιλάμε θετικά για το παιδί μας μπροστά σε άλλους, σε σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή του, στους φίλους του, στους δασκάλους του, όταν τονίζουμε τα θετικά σημεία του παιδιού και το τι καταφέρουν να κάνουν καλά, όλα αυτά βοηθούν να αναπτύξει το παιδί αυτοεκτίμηση και να έχει υγιή στοιχεία. Όταν δημιουργούμε όμως παιδιά που έχουν μεγάλο εγωισμό, όταν υπερτονίζουμε πράγματα τα οποία δεν μπορούν να κάνουν ή δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν, τότε δημιουργούμε παιδιά τα οποία δεν έχουν σαφή επίγνωση του τι μπορούν και του τι δεν μπορούν να κάνουν. Και ούτε και αυτό είναι υγιές. Πρέπει τα παιδιά να γνωρίζουν ακριβώς ποιες είναι οι δυνατότητές τους και να βάζουμε μικρούς στόχους κάθε φορά που θα προσπαθούν να κατακτήσουν και όχι υψηλούς και ανέφικτους που δεν θα καταφέρουν ποτέ. Γιατί έτσι θα νιώσουν απογοήτευση και δεν θα δοκιμάζουν. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να φροντίζουμε τη δική μας αυτοεκτίμηση. Πρέπει να βλέπουμε ως γονείς τον εαυτό μας θετικά. Γιατί οι γονείς που δεν έχουν αυτοεκτίμηση δεν βοηθούν και τα παιδιά να αποκτήσουν αυτοεκτίμηση. Βοηθούμε λοιπόν τα παιδιά μας με προσεκτική ακρόαση, όπως είπαμε, να τα ακούμε, να μπαίνουμε στο δικό τους κόσμο, να βλέπουμε το πρόβλημα όπως το βλέπουν εκείνα και όχι όπως το βλέπουμε εμείς. Να τονίζουμε πόσο το εκτιμάμε, ότι εκτιμάμε το ότι μοιράζεται μαζί μας τις σκέψεις του, τις ιδέες του και να είμαστε διαθέσιμοι να λέμε στα παιδιά μας «Είμαι εδώ για σένα όποτε με χρειάζεσαι». Να έχουμε τις ώρες του φαγητού, τις ώρες της βόλτας το Σάββατο, τις ώρες της κοινής επίσκεψης στους παππούδες και στις γιαγιάδες. Να έχουμε ποιοτικό και ποσοτικό και ουσιαστικό χρόνο. Και θα πρέπει να ξέρουμε ότι πάνω απ' όλα αυτό που κερδίζει και αυτό που νικάει είναι η αγάπη. Η αγάπη δική μας, η αγάπη του Θεού. «Επιδιώκετε την αγάπη», είπε ο Άγιος Νεκτάριος, «και ζητάτε καθημερινά από το Θεό την αγάπη. Και μαζί με την αγάπη θα έρθει όλο το πλήθος των αγαθών και των αρετών. Αγαπάτε για να αγαπιέστε κι εσείς από τους άλλους και δώστε στο Θεό όλη σας την καρδιά, ώστε να μένετε στην αγάπη. Και όποιος ζει μες στην αγάπη, ζει μέσα στο Θεό και Θεός ζει μέσα σε Αυτόν», είπε ο Άγιος Νεκτάριος, και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αγαπάμε τα παιδιά, να αγαπάμε το Θεό και να προσευχόμαστε για τα παιδιά μας το Θεό. Είμαι η Κυριακή Κούβαρη στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραιακής Εκκλησίας, στην εκπομπή «Παιδί και Κόσμος».
1: «Παιδί και Κόσμος». Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυμνασίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και παιδοψυχολόγος Κυριακή Κούβαρη.

0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Μαζωμός. Νιάξιωτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
0: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
6: Ώρα Ελλάδος 12.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: θαύματα της πίστεως στον Πειραιά, έτσι όπως καταγράφηκαν από εφημερίδες και έντυπα. Το νέο βιβλίο του Στέφανου Μίλεση κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη, που φέρνει στην επιφάνεια γεγονότα και πράξεις που εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας απέδωσαν σε θαυμαστά περιστατικά τα οποία έγιναν στον Πειραιά το 18ο, τον 19ο και τον 20ο αιώνα. Μία πρωτότυπη έρευνα που παράλληλα προσεγγίζει την ατμόσφαιρα που επικρατούσε εκείνα τα χρόνια στην πόλη του Πειραιά. Τα έσοδα του βιβλίου θα διατεθούν στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας. Τα θαύματα της πίστεως στον Πειραιά, έτσι όπως καταγράφηκαν από εφημερίδες και έντυπα. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Τόποι και άνθρωποι. Ιχνηλατώντας τα σημάδια της ιστορίας τους. Με τον πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιός, Στέφανο Μίλεση.

Αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για την Αθήνα, την περίοδο της τουρκοκρατίας. Τι ήταν η Αθήνα κατά την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης άραγε? Βεβαίως, αυτά που θα μπορούσε να πει κάποιος για την Αθήνα την περίοδο εκείνη είναι πάρα πολλά, τόσα που θα μπορούσε να μιλά ώρες ολόκληρες. Η αλήθεια είναι ότι η Αθήνα στα προεπαναστατικά χρόνια δεν ήταν μια σπουδαία πόλη όπως άλλες που στο μεταξύ είχαν αναπτυχθεί και είχαν συγκεντρώσει διάφορα στοιχεία ανάπτυξης όπως ήταν το εμπόριο, η ναυτιλία ή βρίσκονταν πάνω σε στεριανούς ή θαλάσσιους δρόμους. Ωστόσο για την Αθήνα είναι σχετικά εύκολο να βρούμε πολλές αναφορές σήμερα, καθώς μπορεί να μην αποτελούσε κέντρο αναφοράς σημαντικό για την προεπαναστατική Ελλάδα, αλλά παρουσίαζε πάντοτε το ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Οι πολλές αναφορές ξένων περιηγητών μας το δείχνουν αυτό άλλωστε. Δεν ήταν δυνατό την εποχή εκείνη κάποιος περιηγητής να μην επισκεφτεί την Αθήνα όταν έφτανε στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα. Δεν θεωρείται το ταξίδι του συμπληρωμένο ή ολοκληρωμένο αν δεν έδινε μια εικόνα με κάθε λεπτομέρεια για το τι αντίκριζε ή καλύτερα για το τι είχε απομείνει από μια πόλη που μονοπολούσε το ιστορικό ενδιαφέρον. Και ενώ όλοι οι περιηγητές περνούσαν από μεγάλες και σπουδαιότερες ελληνικές πόλεις, την Αθήνα τελικώς επέλεγαν για να μείνουν. Θεωρούσαν τη διαμονή στην Αθήνα μια εμπειρία, ένα ταξίδι στο παρελθόν, στους αρχαίους χρόνους και γι' αυτό πριν καν την επισκεφτούν, βλέπουμε να γράφουν συχνά στα ημερολόγια τους. Πάμε τώρα να δούμε την όμορφη Αθήνα. Η ομορφιά για την Αθήνα λοιπόν στους περισσότερους ξένους περιηγητές γεννιέται μέσα από τις ιστορικές αναγνώσεις τους για την αρχαία ιστορία της. Γι' αυτό και ο κατάλογος των ξένων επισκεπτών στην Αθήνα ήταν τεράστιος, δυσανάλογος θα λέγαμε με τη σπουδαιότητα που η πόλη διαδραμάτιζε στην εποχή της. Εξάλλου μην ξεχνάμε, ένα ταξίδι στην Αθήνα αποτελούσε πάντοτε μια περιπέτεια και μάλιστα επικίνδυνη. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ο πληθυσμός της Αθήνας σε ειρηνικές περιόδους κειμενόταν συνήθως μεταξύ των 10 ή των 12.000 κατοίκων, εκ των οποίων πρέπει να σημειώσουμε ότι το 1 τρίτο ήταν Τούρκοι. Σε σύγκριση με την Ύδρα, για παράδειγμα, η Αθήνα ήταν, ας το πούμε, πληθυσμιακά ή κτηριακά ανύπαρκτη. Η Ύδρα αποτελούσε τότε ένα σπουδαίο κέντρο ναυτικού εμπορίου και πρότυπο οικονομικής ανάπτυξης. Τα Γιάννενα επίσης ήταν σπουδαία και μεγάλη πόλη. Η Τριπολιτσά ήταν άλλη μια πραγματική πρωτεύουσα. Η Αθήνα όμως δεν είχε κριθεί άξια ούτε να είναι η έδρα ενός πασά. Η Λιβαδιά ήταν γνωστή για τη ζωντάνια της, για τη ζωτικότητά της, για το εμπόριο, τη βιοτεχνία. Ήταν το σπουδαιότερο κέντρο της Ανατολικής Ρούμελης. Και η Αθήνα δεν πλησίαζε πληθυσμιακά καν τις πόλεις αυτές. Τα θανατικά, οι κατά καιρούς εκενώσεις από το φόβο των σφαγών και των λαιλασιών και γενικώς η αποδημία των κατοίκων της σε άλλα μέρη και σε άλλες ελληνικές πόλεις ή ακόμα και στο εξωτερικό την είχαν κρατήσει πληθυσμιακά στάσιμη. Το 18ο αιώνα, για παράδειγμα, έχουμε τη γέννηση μιας σπουδαίας πόλης μέσα στη λιμνοθάλασσα των Αιτωλικών Ακτών, που είναι βέβαια το Μεσολόγγι. Στην Πελοπόννησο υπάρχει ο Πύργος με 6.000 κατοίκους, χωρίς να υπήρχε ούτε ένας Τούρκος αναμεταξύ τους. Η Αθήνα αντίθετα δεν αποτελούσε πόλο έλξης ούτε για τους Έλληνες αλλά ούτε και για τους ξένους. Για τους λόγους όμως που ήδη εξηγήσαμε, η Αθήνα ήταν πάντοτε ένας μαγνήτης για τους περιηγητές. Και έτσι, επισκεφτόμενοι αυτή μια πόλη με μόνο κίνητρο το ένδοξο παρελθόν, περιελάμβαναν και μέσα στις διηγήσεις τους περιγραφές για τους κατοίκους. Τι υπήρχε λοιπόν σε αυτή την Αθήνα εκείνης της περίοδου? Μια σύντομη απάντηση που θα μπορούσε να δώσει κάποιος θα ήταν η αρχοντική περηφάνεια των ανθρώπων που κατοικούσαν σε αυτήν. Μια περηφάνεια που πήγαζε από έναν ισχυρισμό ότι οι κάτοικοι προέρχονταν κατά παράδοση από βυζαντινές οικογένειες οι οποίες για χρόνια ζούσαν στην Αθήνα. Αυτές οι οικογένειες λέγανε ότι είχαν δημιουργήσει τη λεγόμενη Αθηναϊκή Αριστοκρατία.
Αναφέρονται μάλιστα περί τα 80 ονόματα αρχοντικών αθηναϊκών οικογενειών. Βεβαίως, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι η τύχη της Αθήνας θα ήταν καλύτερη αν δεν μεσολαβούσαν τα γεγονότα που έχουμε περιγράψει σε άλλες εκπομπές που αφορούν στην επέμβαση των ενετών του Μοροζίνη. Μετά την αποχώρηση του Μοροζίνη, οι Αθηναίοι, φοβούμενοι τα αντίπεινα, μετανάστευαν ομαδικώς και ύστερα από 10 περίπου χρόνια, όταν επέστρεψαν, ήταν πολύ λιγότεροι από αυτούς που είχαν φύγει. Αν δεν μεσολαβούσαν λοιπόν τα επεισόδια του 1687, του Μοροζίνη δηλαδή, η ανάπτυξη της Αθήνας ίσως να ήταν διαφορετική. Για να δούμε όμως συνολικά την εικόνα της Αθήνας, θα πρέπει να πάμε λίγο πιο πίσω χρονικά και συγκεκριμένα στα χρόνια που η Αθήνα έπεφτε στα χέρια των Τούρκων. Με τη συνθήκη του 1456, μεταξύ του Εμμύρη Ομάρ και του Δούκα Φραγκίσκου, ολόκληρος η Αττική έπεφτε στα χέρια των Τούρκων ανέμακτα. Και βέβαια ανάμεσα σε αυτά και η Αθήνα. Ο Μωάμεθ, ευχαριστημένος με την παράδοση των Αθηνών, που έγινε χωρίς αντίσταση, έδωσε μερικά προνόμια στους Αθηναίους. Τους επέτρεψε καταρχήν να έχουν δημογεροντία. Οι 12 δημογέροντες εκλέγονταν μόνο ανάμεσα από τις αριστοκρατικές οικογένειες. Το είπαμε και πριν, ότι στην Αθήνα επικρατούσε η αριστοκρατία. Γι' αυτό και οι δημογέροντες αυτοί, το έχουμε ακούσει όλοι σήμερα, καλούνταν άρχοντες. Ένα τίτλο που παραπέμπει σε δόξα βυζαντινής εποχής και δύσκολα το συναντά κάποιος στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα. Μέχρι και έβλημα είχαν πολλές από τις οικογένειες των Αθηνών. Ποτέ δεν είχαν σταματήσει τα σχολεία της Αθήνας και όταν ακόμα αυτά είχαν καταντήσει άθλιες τρόγλες, να μιλούν οι δάσκαλοι για τους μεγάλους και σπουδαίους προγόνους. Η ελληνική φλόγα συντηρείται στα βάθη της ψυχής των Αθηναίων καθ' όλη τη διάρκεια της δουλείας και παρά τον ξεπεσμό της πόλης. Η Αθήνα συνέχιζε να παράγει ανθρώπους μορφωμένους, χρονικογράφους, επιφανείς κληρικούς, διδασκάλους και νέους που συνέχιζαν την εκπαίδευσή τους σε σχολές της Ιταλίας και καταλάβαναν στη συνέχεια εξαιρετικές θέσεις στον ευρωπαϊκό χώρο. Μερικά ονόματα ήταν ο Φραγκίσκος Ιωάννης Τρίμης, ο Θεόφιλος Κορυδαλεύς, ο Μητροπολίτης Μελέτιος, ο Δημήτριος Γαλανός, που θυμίζω ότι ήταν και ο πρώτος Ευρωπαίος που μετέφρασε τα Ιερά Βιβλία των Ινδών. Ο κατάλογος των μορφωμένων Αθηναίων στους 4 αιώνες της δουλείας είναι πραγματικά μεγάλος. Και αυτή η τάση για σπουδή και μόρφωση ήταν που δημιούργησε την πνευματική έγερση που απαιτούσε κάποτε ο ελληνικός χώρος στα χρόνια λίγο πριν από την Επανάσταση. Στην Αθήνα, μην ξεχνάμε ότι είχε δημιουργηθεί και η Φιλόμουσος Εταιρεία, που υπήρξε, ας πούμε, πρόδρομος της Φιλικής Εταιρείας. Διότι η Επανάσταση γεννιέται μόνο από την καλλιέργεια των συνειδήσεων. Και τέτοιες συνειδήσεις ήθελε να δημιουργήσει και η Φιλόμουσος Εταιρεία των Αθηνών. Συντελέστη δηλαδή στην Ελλάδα ό,τι συνέβη και στη Γαλλία. Μια προκατακτική πνευματική ανάταση. Και από αυτήν γεννήθηκε συνέχεια η Επανάσταση. Διότι η Γαλλία, λίγο πριν ξεσηκωθεί, είχε γεμίσει επιστήμονες. Έτσι και η Ελλάδα, λίγο πριν το δικό της ξεσηκωμό, είχε γεμίσει από δασκάλους. Το αναγετικό πνεύμα είχε προσλάβει εθνικό χαρακτήρα. Παντού μάθαιναν γράμματα για να γίνουν άξιοι των προγόνων. Προσέξτε, αυτή η φράση «να γίνουμε άξιοι των προγόνων μας», που μέχρι σήμερα ακούγεται, υπήρχε τότε σε όλους τους προλόγους των βιβλίων, είτε αυτά ήταν φιλολογικά, είτε επιστημονικά, εκπαιδευτικά ή θρησκευτικά. Αυτή η υπόπνηση δεν αποτελούσε κάποια ματαιοδοξία ξεπεσμένων κληρονόμων, αλλά υπόπνηση του παλαιού ένδοξου επίπεδου, στο οποίο έπρεπε να ήταν προσανατολισμένοι οι σύγχρονοι Έλληνες. Το ένδοξο παρελθόν των προγόνων μας. Αυτή η φράση κοσμούσε όλα τα έγγραφα και όλους τους όρκους των φιλικών. Να η άμεση σχέση λοιπόν του μορφωτικού αγώνα με την Επανάσταση του 1821 που υπήρξε αποτέλεσμά του. Η Φιλόμουσος Εταιρεία των Αθηνών αυτό συνεπώς εξέφραζε. Είχε σκοπό τη διατήρηση της μνήμης και τη διάσωση των αρχαίων, την ενημέρωση των ξένων περιηγητών και την αποστολή Αθηναίων για σπουδές στο εξωτερικό. Η εταιρεία αυτή ιδρύθηκε από τον Ιωάννη Μαρμαροτούρη, τον Πέτρο Ερβελάκη και τον Αλέξανδρο Χωματιανό. Οι Αθηναίοι αυτοί
έγραψαν στον ευρισκόμενο τότε στη Βιέννη άνθιμο Γαζί να ζητήσει την ενίσχυση των εκεί ευρισκομένων ομογενών Ελλήνων. Η Βιέννη ήταν τότε το κέντρο για όλους τους Έλληνες. Συνέβη εκείνο τον καιρό να βρίσκεται στη Βιέννη και ο Ιωάννης Καποδίστριας για τη γνωστή διάσκεψη της Ιεράς Συμμαχίας. Ήταν το 1815. Τότε ο Γαζής μαζί με τον Μητροπολίτη Ιγνάτιο, ευρισκόμενο επίσης στην Αυστριακή πρωτεύουσα, του έδειξαν τα γράμματα των Αθηναίων και ο Καποδίστριας ανέλαβε την προστασία της σχολής και την οικονομική της ενίσχυση. Οργανώθηκε τότε γραφείο στη Βιέννη με σκοπό την εγγραφή συνδρομητών. Η Φιλόμουσος εταιρεία είχε ιδρυθεί από το Γαζί και στην Αθήνα αλλά και στο Πήλιο. Τη διεύθυνση του γραφείου της Βιέννης ανέλαβε ο εκεί έμπορος Αλέξανδρος Βασιλείου ύστερα από μία επιστολή του Καποδίστρια. Σύμφωνα πάντοτε με το καταστατικό της, τα μέλη της εφοδιάζονταν με δαχτυλίδια που θα ήταν χρυσά για τους ευεργέτες και χάλκινα για τους απλούς συνδρομητές. Τα δαχτυλίδια αυτά έφεραν χαραγμένη πάνω τους τη γλάφκα, δηλαδή μια κουκουβάγια που ήταν το σήμα της πόλης των Αθηνών, ενώ τα αντίστοιχα δακτυλίδια του Πηλίου έφεραν τον Αχιλλέα με το δάσκαλό του τον Κενταυροχείρονα. Αυτά τα δακτυλίδια τα έφεραν οι κάτοχοί των με υπερηφάνεια ως ένα είδος ελληνικού γνωρίσματος, και όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά και οι ξένοι, δείχνοντας έτσι έμπρακτα το φιλελληνισμό. Μεταξύ των άλλων και οι ευρισκομένοι το 1816 στην Αθήνα πριγκίπισσα της Ουαλίας, η Καρολίνα, έφερε στο χέρι της το χρυσό δακτυλίδι της Φιλομούσου εταιρείας των Αθηνών. Υπήρξε μάλιστα και ευεργέτης της. Μετά από λίγο καιρό όμως, ο Λιμπέρης Μπενάκης υπέδειξε ότι η λειτουργία αυτής της εταιρείας στην Αθήνα θα προκαλούσε τις υποψίες των Τούρκων και φυσικά θα λάβαναν μέτρα απαγορεύσεως και διώξεώς τους. Οι φόβοι του Μπενάκη δεν βγήκαν ψεύτικοι. Η Φιλόμουσος εταιρεία μετέφερε την έδρα της στο Μόναχο, όπου το πνεύμα και το αίσθημα αγάπης του Λουδοβίκου για την Ελλάδα δημιουργούσε ασφάλεια στους Έλληνες. Για να επιστρέψουμε όμως στην περιγραφή της Αθήνας στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, συγκρίνοντας όλες τις περιγραφές των ξένων περιηγητών, βλέπουμε ότι έχουν ένα κοινό στοιχείο μεταξύ τους. Περιγράφουν όλες την αθλειότητα που συναντούν στην πόλη και στους κατοίκους. Όπου και Βίλ θα λέγαμε ότι φτάνει και σε σημεία υπερβολής, αφού γράφει στο βιβλίο του «Ταξίδι στην Ελλάδα», ότι στην Αθήνα που έβλεπε δεν υπήρχε τίποτα απολύτως που να του θυμίζει την Αθήνα της αρχαιότητας. Για μας θα ήταν αστείο να περιμένει κάποιος σήμερα να δει όλα ακέραια τα μνημεία εκείνα, όπως τα περιγράφει η ιστορία, αναφερόμενη μάλιστα σε μια περίοδο πολλά χρόνια πριν από τον Χριστό. Η αλήθεια είναι ότι ο Πουκεβίλ και άλλοι Ευρωπαίοι του καιρού του, με τη φαντασία τους αναμένη, έφταναν στην Ελλάδα με το χάρτη στο χέρι, αναζητώντας να βρουν στην πραγματικότητα όλα εκείνα που είχαν διαβάσει. Και φυσικά ο Πουκεβίλ, όπως και άλλοι περιηγητές, έπεφταν στη συνέχεια σε λάθος όταν αντίκριζαν την πραγματικότητα και ένιωθαν απογοήτευση. Ο Φοβέλ, που ήταν ο συνοδός του, στην Αθήνα του έδειξε ένα φτωχό άνθρωπο που οδηγούσε ένα γαϊδούρι και του είπε ότι ονομάζεται Νέρης και ότι ήταν απόγονος ενός από τους τελευταίους δούκες των Αθηνών. Οι δύο Γάλλοι τότε μίλησαν με πικρία για την κατάσταση αυτού του ανθρώπου, που δεν τους φαινόταν και πολύ ως απόγονος ενός δούκα και σαφώς δεν θα μπορούσε να διεκδικήσει τα προνόμια των προγόνων του από τους Τούρκους, που φυσικά δεν ανησυχούσαν για την παρουσία του. Και ο φτωχός εκείνος άνθρωπος δεν είχε πάρει είδηση από τη συζήτηση αυτή. Πιθανόν να ήταν πραγματικά απόγονος ενός δούκα του Βυζαντίου, αλλά το μόνο κοινό που είχε με τον πρόγονό του ήταν το όνομά του. Οι κάτοικοι της Αθήνας φαίνονταν στους ξένους περιηγητές σαν να ήταν βυθισμένοι στο σκοτάδι, στην άγνοια. Έγραφαν οι ξένοι ότι δεν έχουν οι Έλληνες εθνική υπερηφάνεια και ότι είναι ανίκανοι για οτιδήποτε και μάλλον τους ταιριάζει ο τίτλος του Ραγιά. Αυτή η εικόνα όμως που εξέπεμπε η Αθήνα της Τουρκοκρατίας δεν ήταν αληθινή και δεν ήταν σαφώς εικόνα που εξέπεμπαν οι κάτοικοι μόνο, διότι ο Πουκεβίλ τα βρήκε όλα στην Αθήνα, όπως και τη ζωή και τα τρόφιμα, χωρίς γεύση. Τα ψάρια έγραψε δεν είναι καλής ποιότητας, το ψωμί σκληρό, το λάδι κατώτερο. Του έφταιγε μέχρι και η ρετσίνα που δεν μπορούσε να την πιει. Το μόνο ζωντανό που υπήρχε τότε κάτω από τον Αττικό ουρανό, όπως έγραψε, ήταν τα πουλιά. Όλα τα άλλα του φαίνονταν βυθισμένα στη μιζέρια.
Για πολλούς ξένους της εποχής, οι Αθηναίοι ήταν λοιπόν ραγιάδες, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα για τη μεγάλη ιστορία τους. Ωστόσο, σε εκείνη την Αθήνα, οι ξένοι αγνοούσαν ότι πίσω από τους ραγιάδες λειτουργούσε η Φιλόμουσος.

όπου η Επανάσταση προετοιμαζόταν για καιρό, πριν ξεσπάσει, και σε μικρή απόσταση βέβαια από την Εύβοια, όπου έδρευε ο Πασάς των Τούρκων με μεγάλη στρατιωτική δύναμη. Σε αυτή την Αθήνα λοιπόν ήταν που υψώθηκε η σημαία της Επανάστασης, και αυτό ήταν έργο φυσικά της φιλομούσου εταιρείας Αθηνών. Όμως και πριν την Επανάσταση, παρά το γεγονός ότι η Αθήνα δεν είχε να επιδείξει κάποια επαναστατική δράση, βίωνε ένα σκληρό καθεστώς που οφειλόταν στην τυραννία του Χατζή Αλή, που έμεινε γνωστός ως ο Χασεκής των Αθηνών. Μιλάμε για ένα τρομερό πρόσωπο, έναν αιμοσταγή τύρανο που για 20 ολόκληρα χρόνια βασάνιζε, δολοφονούσε και κατέκλεβε τους δυστυχισμένους Αθηναίους. Ο Χατζή Αλής ήταν μικρασιάτης στην καταγωγή. Νέος ακόμα, πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου κατόρθωσε να μπει στο Σεράγι. Η αδελφή του Σουλτάνου Αβδούλ Χαμίτ, η Σουλτάνα Ασμά, μεσόκοπη τότε, μαγεύτηκε φαίνεται από το παρουσιαστικό του και έκανε τις χάρες του. Τον διόρισε σωματοφύλακα του Σουλτάνου, δηλαδή Χασεκή. Ιδιότητα που ταυτίστηκε με τον ίδιο, έγινε παράνομά του, κάνοντας τον κόσμο να αγνοεί το πραγματικό του όνομα και να τον αποκαλεί Χασεκή. Το 1772 η ΕΣΜΑ αγόρασε την Αθήνα, η οποία πουλήθηκε για το ποσό των 1,5 εκατομμυρίων γροσίων. Αστείο σήμερα μας φαίνεται μια πόλη να πωλείται ή να νοικιάζεται. Κι όμως, η Αθήνα από το 1760 είχε γίνει, όπως έλεγαν οι Τούρκοι, μαλικιανές, δηλαδή ένα οικόπεδο προς ενοικίαση. Το ενίκιο, το λεγόμενο μαλίκι, δίνονταν εφόρου ζωής σε όποιον έδινε τα περισσότερα. Ο ιδιοκτήτης, ο οποίος έφερε την επωνυμία Μαλικιάνες, είχε την αρμοδιότητα να διορίζει τον Βοεβόδα. Έτσι λοιπόν ο Χασεκής έφτασε με την ιδιότητα του Βοεβόδα στην Αθήνα για να την ελέξει προς όφελος της ιδιοκτήτριάς του. Ο Χασεκής έφτασε το Μάρτιο του 1775 και οι δυστυχισμένοι κάτοικοι κατάλαβαν αμέσως με τι φιλοχρήματο και αιμοβόρο θηρίο είχαν να κάνουν. Είχε όλες τις κακίες των τυράννων και καμία αρετή. Στην ιστορία της σκλαβωμένης Ελλάδας, μονάχα ένα όνομα ήταν εισαξιό του σε βαρβαρότητα και αυτό ήταν του Αλή Πασά των Ιωαννίνων. Όπως εξιστορεί στα απομνήματά του ο Παναγής Κουζές, στην εποχή του η Αθήνα υπέφερε αφόρητα και η ελληνική κοινότητα έχασε όλα τα υπάρχοντά της και ελαττώθηκε σημαντικά. Αρχικά, η Αθήνα είχε 1.500 ελληνικές οικογένειες, 375 από τις οποίες ήταν τουρκικές. Από τις ελληνικές οικογένειες, οι περισσότερες εξαθλιώθηκαν, ξεσπιτώθηκαν, πέθαναν, θανατώθηκαν ή ξεριζώθηκαν. Η άφιξη του Χατζή Αλή, δηλαδή του Χασεκή, συνοδεύτηκε μάλιστα από μια επιδημία πανούκλας που αποδεκάτησε όσους είχαν απομείνει. Ένας απλοϊκός Αθηναίος της εποχής μας άφησε πολύτιμο χειρόγραφο όπου εξιστορεί τα παθήματα των άλλων Αθηναίων. Οι φυλακές γέμισαν, γράφει, είτε αντρικές είτε γυναικείες. Από 150 άντρες οι πρώτοι και 50 γυναίκες οι δεύτεροι. Οι άντρες ήταν όρθιοι στη φυλακή διότι δεν χωρούσαν καθιστή. Για να πάει ο καθένας από αυτούς στο παράθυρο της φυλακής όπου ήταν με σίδερα για να μιλήσει σε κάποιον επισκέπτη, αν ήταν μπροστά μιλούσε εύκολα. Αν όμως ήταν πίσω, τότε το σήκωναν πάνω από τους ανθρώπους για να φτάσει μπροστά και να μιλήσει. Και καταλαβαίνουμε ότι από το παράθυρο αυτής της φυλακής έβγαινε ένας καπνός, μια άχνα, σαν ένα μαύρο σύννεφο από τη βρώμα τόσων πολλών στριμωγμένων ανθρώπων. Οι ηλικιωμένοι ήταν στα όρια να πεθάνουν και πραγματικά λίγοι ξημερώνονταν ζωντανοί. Στην αντρική φυλακή, μετά από 8 ημέρες φυλάκισης, όποιος δεν πλήρωνε, δερνόταν με βέργες από τους Τούρκους. Υπήρχε μάλιστα χρέος κάποιων Αθηναίων να προμηθεύουν κάθε 2 ημέρες ένα δεμάτι πικροδάφνες, ειδικά για το ραβδισμό των φυλακισμένων. Παρόμοια βέβαια έκαναν και στη γυναικεία φυλακή. Η φυλακή αυτή βρισκόταν πίσω από το τζαμί του Σιταροπάζαρου, κοντά στη σημερινή πλατεία Μοναστηρικίου. Ο Χασεκής δυστυχώς ήταν και ακόλαστος, ενώ δεν είχε κανένα σεβασμό ούτε στη θρησκεία, ούτε στο σεβασμό της οικογενειακής τιμής των χριστιανών. Πρέπει να πούμε ότι ο Χασεκής, με τον ερχομό του στην Αθήνα,

έχει φροντίσει να περιτυχήσει την πόλη. Και με τον τρόπο αυτό ήθελε να ελέγχει και τις επιδρομές των πειρατών ή των εχθρών, να προστατευτεί δηλαδή από αυτές, αλλά κυρίως έλεγχε τους Αθηναίους, γιατί τους κρατούσε μαντρωμένους μέσα σε ένα τείχος. Τους είχε αναγκάσει μάλιστα να χτίσουν αυτή τα τείχη του μέσα σε διάστημα 108 ημερών. Ο περιηγητής Άντλερ μας πληροφορεί ότι όταν πέρασε την εποχή του Χασική από την Αθήνα, το τείχος που είδε έφτανε σε ύψος στα 8 πόδια και σε πάχος στα 2. Ενώ είχε μόνο περιμετρικά 6 πόρτες και κοντά σε αυτές υπήρχαν αντίστοιχα φυλάκια που τα αποκαλούσαν μπούρτζια. Ο Χασεκής δίμευε τα πάντα, ακόμα και τα κοσμήματα, τις πρίκες, τα ρούχα. Από το 1788 ως το 1790 οι ελληνικές οικογένειες φτώχαιναν διαρκώς και εγκατέλειπαν την Αθήνα, χτυπημένες από τη φτώχεια, τις κακουχίες και την πανούκλα που, όπως είπαμε, είχε ξεσπάσει. Επειδή όμως τα χρέη της Αθήνας είχαν συμφωνηθεί να είναι όλων μαζί, όσοι απέμεναν στην πόλη και έμεναν πίσω πλήρωναν και το μερίδιο αυτών που είχαν φύγει. Και όλη η περιοχή έφτασε να γίνει μια ιδιοκτησία τελικώς του Χασεκή. Ξερίζωσε όλες τις πορτοκαλιές και τις ελιές από τα χτήματα των χριστιανών και έφτιαξε μόνο ένα δικό του τεράστιο ελαιόνα. Μάζευε και το νερό για να ποτίσει το περιβόλι του. Ο Χασεκής είχε το κονάκι του, δηλαδή το ανάκτορό του, εκεί που σήμερα βρίσκει το βοτανικό σκήπος. Και γύρω από αυτό είχε φυτέψει δέντρα και πολλά λουλούδια και ωραία φυτά και ήταν περήφανος για τον μπαξέ του. Και μέσα στο περιβόλι αυτό ο Χασεκής είχε μια στέρνα για το πότισμα, αλλά τη χρησιμοποιούσε και για τα βασανιστήρια που έκανε στους δύστιχους Αθηναίους. Ο Χασεκής διέταζε το χριστιανό να βουτήξει και το κεφάλι του μέσα στη δεξαμενή, και το σώμα του βέβαια, και να μείνει μέσα στο νερό για πολλή ώρα. Μόλις αυτός έβγαζε το κεφάλι του για να πάρει αέρα, τότε του το έπαιρνε ο Χασεκής, τον αποκεφάλιζε. Και καθώς οι ταλέποροι χριστιανοί γνώριζαν τη μέθοδο αυτή του βασανιστηρίου, ήξεραν ότι όταν θα κατέληγαν στη δεξαμενή του Χασεκή, είτε από πνιγμό θα πήγαιναν, είτε χειρότερα από αποκεφαλισμό. Ο ιστορικός Αθήνας ο Φιλαδελφεύς γράφει ότι ο Χασεκής, αφού σκότωνε στη δεξαμενή τους πρώτους ή βασάνιζε άλλους, άφηνε τελευταίους τους πλούσιους, τους ευπόρους. Μέχρι να φτάσει και σε αυτούς, οι πλούσιοι, βλέποντας τα παθήματα των πρώτων, άρχισαν να του τάζουν χρήματα για τη σωτηρία τους. Χρήματα που αν δεν έδιναν, ο Χασεκής τους κυνηγούσε μέχρι να τους βρει τους ίδιους ή κάποιους από την οικογένειά τους. Και όταν πολλοί μαζί πλούσιοι Αθηναίοι συνέβαινε κάποτε να ξεφύγουν για να σωθούν από την τυραννία του, τότε αυτό σκαρφίστηκε κάτι άλλο. Μάζεψε όλους τους άντρες της Αθήνας και των γύρω περιοχών και τους συγκέντρωσε στη σχολή του Ντέκα. Και εκεί τους ανάγκασε να υπογράψουν ομολογίες οφειλής ύψους 400.000 κροσίων, γιατί έλεγε ότι τόσα του χρωστούσαν εκείνοι που δραπετεύσανε. Ο Χασεκής, ανάμεσα στα πολλά που έπραξε, τα είχε βάλει και με τον ηγούμενο της Μονής Ασωμάτων, τη Μονή δηλαδή του Διονυσίου Πετράκη. Δεν μπορούσε όμως να το μεταχειριστεί όπως και στους άλλους, διότι η Μονή έστελνε στους πασάδες της πόλης μέλι, λάδι και βούτυρο. Ο Χασεκής αποφάσισε να δολοφονήσει τον ηγούμενο χρησιμοποιώντας δολιότητα. Το προσκάλεσε στο κονάκι του τάχα για να κουβεντιάσουν για τον ετήσιο φόρο που θα πλήρωνε η Μονή Πετράκη. Και ενώ διεξαγόταν η συνομιλία, ο Χασεκής χτυπά παλαμάκια, σήμα ότι ζητούσε να φέρουν στον ηγούμενο καφέ. Και μέσα στο καφέ του είχαν ρίξει δηλητήριο. Μόλις όμως ο ηγούμενος δοκίμασε τον καφέ, καθώς ήταν πικρός, κατάλαβε από τη γεύση ότι κάτι συνέβαινε. Τότε σηκώθηκε γρήγορα πάνω και είπε στο Χασεκή ότι έπρεπε να φύγει, διότι στο μοναστήρι τον περίμενε μια σπουδαία υπόθεση. Και έτσι άφησε τον καφέ σχεδόν όλο μέσα στο φλιτζάνι. Και το λίγο όμως που είχε πιει, τον έκανε να φτάσει στο μοναστήρι σε άθλια πραγματική κατάσταση. Το φαρμάκι φερμένο από τα Ανατολή ήταν πολύ δυνατό και ο ηγούμενος ο Διονύσιος Πετράκης αναγκάστηκε να μείνει στο κρεβάτι για πολλές μέρες. Στο μεταξύ ο Χασεκής κατεδάφισε και έκανε καταστροφές. Τελικά τα αποτρόπαια κατορθώματά του έφτασαν στην υψηλή πύλη και έτσι βγήκε διάταγμα ο Χασεκής να απομακρυνθεί από την Αθήνα και να εξορισθεί στην Κο. Οι δε άρχοντες της πόλης τους κάλεσε στην Κωνσταντινούπολη για να περιγράψουν τα όσα τους είχε κάνει. Και μετά από τις περιγραφές τους, ο Χασεκής τιμωρήθηκε με αποκεφαλισμό στην Κο, ενώ το κεφάλι του στάλθηκε στην πόλη, όπου τοποθετήθηκε στην αυτοκρατορική πύλη, το Top Καπί, να στέκει για 3 ημέρες για τις πράξεις του. Τα υπάρχοντα του Χασεκή, με όλη την περιουσία που είχε αρπάξει από τους Αθηναίους, μοιράστηκαν βέβαια ανάμεσα στους Τούρκους.
Από τη διανομή των κλεμμένων χρημάτων των Αθηναίων, καταλαβαίνουμε ότι η εκτέλεση του Χασική δεν έγινε για λόγους δικαιοσύνης, αλλά καθαρά για ληστρικούς λόγους, λόγω της μεγάλης του περιουσίας. Κλείνοντας να πούμε ότι σήμερα ακόμα υπάρχει στην Αθήνα η βρύση του Χασική που βρίσκεται στον κήπο της Γεωπονικής Σχολής Αθηνών.

τόποι και άνθρωποι, ιχνηλατώντας τα σημάδια της ιστορίας τους. Με τον πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιός, Στέφανο Μίλεση.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Τα θαύματα του Χριστού. Το νέο παιδικό βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Ένα βιβλίο με υπέροχο κείμενο, πλούσια εικονογράφηση και δραστηριότητες που βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν το έργο του Χριστού μας μέσα από τα μεγάλα θαύματα που έκανε.
2: Τα θαύματα του Χριστού της βραβευμένης συγγραφέως Κατερίνας Μουρίκη.
3: Ένα βιβλίο που φέρνει τους μικρούς αναγνώστες πιο κοντά στο Χριστό και την αγάπη Του.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
4: Η μεταθάνατον ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η μεταθάνατον ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αντιαιρετική δράση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Βασίλειος Γεωργόπουλος, λέκτορας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή «Αντιρρητική δράση» με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, επίκουρο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επιστημονικό συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, στο τηλεφωνικό κέντρο Ιφίβη Κωνσταντέλου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας για την εκπομπή στο τηλεφωνικό κέντρο του ραδιοφωνικού σταθμού από Δευτέρα έως Παρασκευή στο 210-41-18-602 και 640. Στην σημερινή εκπομπή μας θα κάνουμε μια σύντομη προσέγγιση μεταξύ δύο πραγματικοτήτων. Από τη μια πλευρά είναι το μυστήριο της Εκκλησίας, το μυστήριο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, της Εκκλησίας ως του Σώματος του Χριστού και από την άλλη πλευρά η άλλη πραγματικότητα σχετίζεται με τους μάρτυρες του Ιεχωβά που δεν κάνουν λόγο για Εκκλησία. Μιλούν όμως για την ορατή οργάνωση του Ιεχωβά. Την οργάνωση στην οποία μας προσκαλούν να ενταχθούμε, την οργάνωση στην οποία μας καλούν να την ακολουθήσουμε, την οργάνωση την οποία μας καλούν να υποταχθούμε, και αυτή δεν είναι παρά η εταιρεία Σκοπιά. Δεν γίνεται λόγος για εκκλησία από τους μάρτυρες του Ιεχωβά, αλλά για ορατή οργάνωση του Ιεχωβά. Ας αφήσουμε όμως τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Από το βιβλίο τους μπορείτε να ζείτε για πάντα στον παράδεισο στη γη, να δούμε τι αναφέρουν για αυτή την οργάνωση. Υποστηρίζουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά: η ορατή οργάνωση του Θεού σήμερα παίρνει επίσης θεοκρατική καθοδηγία και κατεύθυνση. Στα κεντρικά γραφεία των μαρτύρων του Ιεχωβά στον Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης υπάρχει ένα κυβερνών σώμα πρεσβυτέρων χριστιανών ανδρών από διάφορα μέρη της γης που επιβλέπει τις παγκόσμιες δραστηριότητες του λαού του Θεού. Να σταθούμε λίγο στον ορισμό. Η πρώτη απορία που έχουμε, επειδή αρέσουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά να αυτοδιαφημίζονται ως δήθεν οι μόνοι άνθρωποι στον κόσμο που είναι συνεπείς στην Αγία Γραφή, που αναφέρει η Αγία Γραφή για ορατή οργάνωση του Θεού, που αναφέρει η Αγία Γραφή ότι θα υπάρχει θεοκρατική καθοδήγηση. Θεοκρατική καθοδήγηση είναι αντίληψη που υπάρχει στο Ισλάμ, αλλά δεν υπάρχει στο Χριστιανισμό. Που αναφέρει η Αγία Γραφή ότι ο Θεός έχει ανάγκη αυτήν την οργάνωση γιατί είναι ανεπαρκής ή δεν είναι παντοδύναμος. Και που αναφέρει η Αγία Γραφή για αυτό το κυβερνών σώμα, μάλιστα χριστιανών ανδρών. Γιατί υπάρχει ένα τεράστιο ερωτηματικό κατά πόσο είναι χριστιανοί οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Δεν έχει σημασία το τι δηλώνουν, έτσι αρέσκονται να αυτοπροσδιορίζονται. Σημασία έχει από τις διδασκαλίες αν είναι όντως χριστιανοί. Και συνεχίζουν. Προσπαθώντας να δώσουν βιβλική θεμελίωση στο κυβερνών σώμα που καθοδηγεί ή παίρνει θεοκρατική καθοδήγηση, λέγουν αυτό το κυβερνών σώμα είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος της παραβολής που αναφέρεται στο 24ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίου Ευαγγελίου. Αυτός ο πιστός και φρόνιμος δούλος, το κυβερνών σώμα δηλαδή, είναι οι ίδιοι υποστηρίζουν εκπρόσωπος του Ιεχωβά επί της γης. Γιατί εκπρόσωπος? Εκπρόσωπος υπάρχει εκεί που κάποιος απουσιάζει. Είναι ο Ιεχωβά παντοδύναμος ή δεν είναι? Είναι πανταχού παρόν ή δεν είναι? Η Αγία Γραφή λέει και παντοδύναμος είναι και πανταχού παρόν είναι. Ως εκ τούτου, ποιανού εκπρόσωπος είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος αφού η Ιεχωβά είναι πανταχού παρόν? Και επιπλέον λέγουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά: ο πιστός και φρόνιμος δούλος, το κυβερνών σώμα της οργάνωσης Σκοπιά, είναι ο μόνος αγωγός
για την οποία ο Ιεχωβά διοχετεύει πνευματική τροφή στον κόσμο. Τι σημαίνει αυτό? Γνωρίζουμε όλοι ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά απαγορεύεται να διαβάζουν οποιοδήποτε θρησκευτικό έντυπο εκτός από τα έντυπα της εταιρείας Σκοπιά. Δεν μπορεί ένας μάρτυρας του Ιεχωβά να πάει σε ένα θρησκευτικό βιβλιοπωλείο να αγοράσει ένα υπόμνημα σε κάποιο βιβλίο της Αγίας Γραφής. Αποκλειστικά διαβάζει και μελετά την Αγία Γραφή μέσα από τα έντυπα της εταιρείας. Είναι αυτονόητο γιατί γίνεται. Γιατί απλώς τα έντυπα αναπαράγουν την ιδεολογική χειραγώγηση ή τις θέσεις της εταιρείας. Γι' αυτό η εταιρεία Σκοπιά απαιτεί από τα μέλη της, από τους οπαδούς της, να έχουν τυφλή υπακοή και απόλυτη εμπιστοσύνη. Πού? Στο κυβερνό σώμα. Γιατί? Γιατί απαντούν. Το θέλημα του κυβερνώντος σώματος, του πιστού και φρόνιμου δούλου, είναι και το θέλημα του Ιεχωβά. Το θέλημα ενός διοικητικού συμβουλίου μιας εταιρείας είναι θέλημα του Θεού, απαντούν. Και ανταρσία εναντίον του κυβερνώντος σώματος είναι ανταρσία εναντίον του Θεού. Πρωτοφανείς θέσεις. Αδιανόητες διαπιστώσεις. Το διοικητικό συμβούλιο μιας οικονομικής εταιρείας με θρησκευτικό προσωπείο αποτελεί φορέα λαθήτου ή φωνή του Θεού μέσα στην ιστορία, και οποιαδήποτε ανταρσία εναντίον του οργάνου είναι ανταρσία εναντίον του Θεού. Έχουν αυτά βιβλική θεμελίωση? Φυσικά όχι. Είναι ένας μηχανισμός που χρησιμοποιεί η εταιρεία απλώς για να μην υπάρχει προσωπική κρίση ή για να μπορεί να υπάρχει κατάλληλη ιδεολογική χειραγώγηση στα μέλη της. Πώς αλλώς την χαρακτηρίζουνε? Την εταιρεία τους, θεοκρατική οργάνωση ασφάλειας και διαφύλαξης, ουράνια οργάνωση ή οργάνωση λέγουν, που καλείται κοινωνία του νέου κόσμου. Αυτά λέγουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Και επιπλέον υποστηρίζουν ότι αυτή η ορατή οργάνωση έχει δύο ομάδες πιστών. Η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά δηλαδή. Απ' τη μια είναι οι 144.000. Αυτοί χαρακτηρίζονται ως αναγεννημένοι, ως πνευματικοί Ισραηλίτες και ως μικρό πίμνιο. Αυτοί έχουν προοριστεί να ζήσουν στους ουρανούς ως πνεύματα μέχρι που θα συμβασιλεύσουν με τον Χριστό. Μέχρι το 1931 όλα τα μέλη της οργάνωσης ανήκαν σε αυτή την ομάδα. Τα αποθανόντα μέλη λέγουν το 1918 ανίστανται αοράτως και βασιλεύουν με τον Χριστό, ο οποίος πάλι αοράτως είχε πραγματοποιήσει τη Δευτέρα Παρουσία το 1914. Και η δεύτερη ομάδα, αυτή είναι ο πολύς όχλος απαντούν. Και ποιοι ανήκουν σε αυτόν? Ανήκουν οι χιλιάδες, οι υπόλοιποι οπαδοί, οι οποίοι πρόκειται να ζήσουν 1000 χρόνια στη γη, σαν ηλιστικό παράδεισο, και θα ζήσουν σε αυτόν τον παράδεισο, αφού θα έχουν ενταχθεί στην οργάνωση Σκοπιά, θα την έχουν υπηρετήσει, έχοντας την ψευδέστηση ότι υπηρετώντας την οργάνωση Σκοπιά υπηρετούν το θέλημα του Θεού Ιεχωβά. Και όλοι αυτοί είναι ο πολύς όχλος. Μία κλασική ονομασία για αυτούς που δεν έχουν ουράνια ελπίδα, αλλά έχουν πήγη ελπίδα, όπως λέγουν. Ουράνια ελπίδα έχουν μόνο 144.000 και πήγη ελπίδα ο πολύς όχλος. Δύο τάξεις. Όχι με τα ίδια δικαιώματα, όχι με την ίδια πρόσκληση, όχι με την ίδια αρμοδιότητα. Αυτά είναι βασικές γραμμές κακοδοξίες της εταιρείας Σκοπιά και των μαρτύρων του Ιεχωβά. Να, γιατί από τη μια πλευρά υπάρχει το μυστήριο της Εκκλησίας και απέναντί του είναι το φαινόμενο
της ορατής οργάνωσης του Ιεχωβά, που κατά αυτούς πάντα έχει θεοκρατική καθοδήγηση και κατεύθυνση. Αυτά είναι όμως τα γνωρίσματα της Εκκλησίας, όπως θα δίδαξε ο Χριστός και μαρτυρούνται μέσα στην Αγία Γραφή. Έχει καμία σχέση το μυστήριο της Εκκλησίας με αυτήν την ορατή οργάνωση που μάλιστα έχει θεοκρατική δομή? Φυσικά όχι. Τα χαρακτηριστικά της αληθινής Εκκλησίας, τα οποία συναντάμε μέσα στην Αγία Γραφή και βλέπουμε να είναι παρόντα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, είναι διαφορετικά αλλιώτικα. Τι βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή, τι συναντούμε, τι ζούμε, τι βιώνουμε στην Εκκλησία μας? Η Αγία Γραφή μας λέει ότι η Εκκλησία είναι ενιαία. Είναι μία πίμνη, ένα σώμα, μία βασιλεία. Εις μίαν Αγίαν, να το πρώτο χαρακτηριστικό, μία Εκκλησία. Ποτέ ο Χριστός μας δεχόσε τους πιστούς σε δύο κατηγορίες, σε ουράνιους εκλεκτούς και σε επίγειους, σε πολύ όχλο και αυτούς που έχουν ουράνια ελπίδα. Κλήθηκαν όλοι οι άνθρωποι να συμμετάσχουν στη μία Εκκλησία του, στο σώμα του. Ο ίδιος ο Χριστός μας λέει «Δεύτε πρόσμε πάντες». Γι' αυτό και το κήρυγμα του Κυρίου και το κήρυγμα των Αγίων Αποστόλων απευθύνονταν προς όλους, χωρίς διάκριση. Και αυτός ο χαρακτηρισμός «μικρό πίμνιο» που συναντάμε στο 12ο κεφάλαιο του Λουκά, το οποίο οι μάρτυρες του Ιεχωβά το χρησιμοποιούν για τους 144.000, λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας το «μικρό πίμνιο», είναι οι συνειδητοί χριστιανοί. Αυτοί που πάντοτε μέσα στην ιστορία αποτέλεσαν μειοψηφία. Και η φράση του Χριστού «έχω και άλλα πρόβατα, αου και στην εξαυλή στάφτη, στην οποία χρησιμοποιούν οι μάρτες για τον πολύ όχλο», είναι σαφές. Δεν υπόθηκε για να χωρίσει τη μία πίμνη του Χριστού σε δύο, αλλά αντιθέτως για να την κάνει μία. Λέει ο Χριστός «έχω και άλλα πρόβατα», και εννοούσε εθνικούς και ιδωλολάτρες, τα οποία δεν είναι από την αυλή ταύτη, την Ιουδαϊκή. «Κακή να με δει αγαγή και τη φωνή μου ακούσει και γεννήσετε μία πίμνη, εις ποιμήν. Ο ένας ποιμένας είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και η μία πίμνη είναι η Εκκλησία του, το σώμα του». Γιατί ο Κύριος πραγματικά υπερβαίνει Ιουδαϊκό και ιδωλατρικό διαχωρισμό και δημιουργεί μία Εκκλησία που είναι το σώμα του, και σε αυτήν τη μία Εκκλησία, στο ένα αληθινό, αυθεντικό, μοναδικά ιστορικό σώμα του Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος στο 3ο κεφάλαιο της Κολοσσαίας Επιστολής, «ουκ εν Έλλην και Ιουδαίος περιτομή και ακροβεστία, βάρβαρος, κήθης, δούλος και ελεύθερος, αλλά τα πάντα εν πάση Χριστός». Μπροστά σε τη ρατσιστική διάκριση λοιπόν των δύο ομάδων με τα διαφορετικά δικαιώματα, η Αγία Γραφή μας λέει ότι υπάρχει μόνο μία Εκκλησία, μία πίμνη, ένα σώμα. Και αυτό είναι το σώμα του Χριστού, το οποίο είναι νέο και είναι η Εκκλησία του. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα το οποίο βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή είναι το γεγονός ότι η Εκκλησία, το σώμα του Χριστού, είναι αποστολική. Το τονίζει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή στο 2ο κεφάλαιο, κατ' εξοχήν. Λέει ότι η Εκκλησία είναι η επικοδομηθήσα επί το θεμελίο των Αποστόλων και των Προφητών, όντως ακρογωνιαίου αυτού Ιησού Χριστού. Να ένα θεμέλιο ανυπέρβλητο μεταξύ των άλλων βασικών γνωρισμάτων που αποτελεί και απαραίτητο γνώρισμα της αληθινής Εκκλησίας. Πρέπει να είναι αποστολική Εκκλησία. Και αποστολική Εκκλησία είναι μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτή συνεχίζει δια του Αγίου Πνεύματος τη ζωή της μέσα στους αιώνες. Αυτή δεν είναι σχίσμα, δεν πλανήθηκε ποτέ, δεν μπορεί να πλανηθεί. Γι' αυτό λέγεται και Ορθοδοξία, λέγεται Ορθόδοξη, γιατί ξεχωρίζει από τους αιρετικούς και από τους σχισματικούς. Και η παρουσία της είναι διαχρονική, είναι ιστορική, είναι συνεχής.
δεν έχει ιστορική απουσία ή δεν έχει κενά. Η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά είναι ανύπαρκτη όμως για 19 αιώνες. Δημιουργήθηκε από έναν έμπορο το 19ο αιώνα ως οικονομική επιχείρηση με θρησκευτικό προσωπείο. Με 19 αιώνες απουσίας και με θέσεις που είναι άκρως αντιβιβλικές και αντίθετες από τη δασκαλία του Χριστού και των Αποστόλων, μπορεί να είναι η ορατή οργάνωση του Θεού που εκπροσωπεί τον Ιεχωβά? Αυτονόητος όχι. Ποιο είναι το γνώρισμα της Εκκλησίας της αληθινής? Ότι πρέπει να είναι αιώνια και ακατάλητη.

Συνεχίζω στην αναφορά μας τα αληθινά γνωρίσματα της Εκκλησίας ως σώματος Χριστού, όπως τα βλέπουμε στην Αγία Γραφή και όπως αυτά υπάρχουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, σε αντιδιαστολή πάντα με την περί της οργανώσεις της εταιρείας Σκοπιά ως θεοκρατικής οργάνωσης, όπως ισχύει του Μάρτυρος του Ιεχωβά, είπαμε ότι η Αγία Γραφή μας λέγει ότι η μία Εκκλησία είναι επίσης αιώνια και ακατάλητη. Θυμόμαστε όλοι την διαβαίωση του Κυρίου Πηλεάδου, δηλαδή όλες οι αντίχριστες και σκοτεινές δυνάμεις δεν πρόκειται να κατησυχήσουν αυτής. Είναι κάτι αυτονόητο. Είναι κάτι του δεδομένου. Είναι κάτι το οποίο προσφέρει χαρά στους χριστιανούς. Δεν πρόκειται ποτέ να εξαφανιστεί η Εκκλησία από προσώπου της γης, από την ιστορία. Γιατί είναι το σώμα του Χριστού, του Κυρίου, του Θεού μας. Θεμέλιότης είναι οι Άγιοι Απόστολοι. Αφού λοιπόν ήδη αποτελεί σώμα Χριστού, δεν θα υπάρξει ποτέ εποχή όπου η Εκκλησία θα πάυσει να υφίσταται. Θα είναι μόνιμη διαρκή ιστορική συνέχειά της από την ημέρα της Πεντηκοστής, από την ημέρα δηλαδή της ενάρξεως του κοσμοσωτηρίου έργου της, μέχρι τη συντελεία των αιώνων. Η Εκκλησία υπάρχει διαρκώς. Οι μάρτυρες απουσίαζαν 19 αιώνες. Αλλά και από τη στιγμή που εμφανίστηκαν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, κατά διαστήματα αλλάζουν επίσης διδασκαλίες. Με 19 αιώνες απουσία και με την αλλαγή διδασκαλιών, μπορεί κανείς να θεωρήσει αυτή την αίρεση ορατή οργάνωση του Θεού, που παίρνει μάλιστα κατεύθυνση, που έχει ένα πιστό και φρόνιμο δούλο, που διακονεί πάντα και εκφράζει το θέλημα του Θεού? Η λογική, η στοιχειώδης λογική, λέει όχι. Ποιο άλλο το γνώρισμα της Εκκλησίας? Ότι είναι φύλακας, είναι εκφραστής της εν Χριστώ Ιησού αποκαλυφθήσας αληθείας. Τι σημαίνει αυτό? Κατέχει, διατηρεί, ζει, βιώνει και παραδίδει αναλύωτη την διδασκαλία του Χριστού διαμέσου των αιών. Ο Κύριος ο ίδιος μας είπε ότι θα είναι παρόν σε αυτή πάσα στα σημέρας έως συντελείας του αιώνος, γιατί είναι η κεφαλή της. Και πλέον μας διαβεβαίωσε ότι η Εκκλησία θα είναι πάντοτε υπό την καθοδήγηση του Παναγίου Πνεύματος. Έτσι διαβάζουμε στο 16ο κεφάλαιο του Κατεχουμένου Ευαγγελίου: όταν έλθει εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας οδηγήσει μας εις πάσαν την αλήθεια. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος γράφει στον Απόστολο Τιμόθεο στην πρώτη επιστολή του: η Εκκλησία είναι στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Αυτά λέει η Αγία Γραφή. Αντιθέτως από την Αγία Γραφή, εχόνται οι μάρτυρες του Ιεχωβά και άλλοι αιρετικοί και λένε: ξέρετε, η Εκκλησία αποστάτησε μετά τα 300 χρόνια. Έγινε όργανο του Σατανά. Πλανήθηκε. Τα ακούμε αυτούς τους χαρακτηρισμούς και φρύτουμε. Φρύτουμε και λυπούμαστε. Όχι μόνο γιατί είναι αντιγραφική, όχι μόνο γιατί είναι αστήρικτη, αλλά γιατί δήθεν στο όνομα της αλήθειας είναι και βλάσφημη. Πώς μπορεί να πλανηθεί ο Χριστός όταν η Εκκλησία είναι σώμα του? Πώς μπορεί να πλανηθεί η Εκκλησία όταν την οδηγεί το Άγιο Πνεύμα εις πάση την αλήθεια σύμφωνα με το Λόγο του Χριστού? Αντιθέτως εδώ τι επιβεβαιώνεται? Όχι ότι πλανήθηκε βέβαια η Εκκλησία, κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Αλλά επιβεβαιώνει το Λόγος του Χριστού μας ότι μέσα στην ιστορία θα εμφανίζονται ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδάσκαλοι που θα πλανούν πολλούς και φυσικά λαλώντας διαστραμμένα θα αποσπούν χριστιανούς, αντικαθιστώντας την υγιή στη διδασκαλία με αιρέσεις απολίας. Να, μια κλασική περίπτωση. Να, μια κλασική περίπτωση. Πλανήθηκε η Εκκλησία, λέγουν. Όταν ο Χριστός λέει ότι
θα είναι παρόν εντός της Εκκλησίας που είναι το σώμα του έως την τελεία του αιώνος. Και τον ίδιο ο Κύριος λέει το Άγιο Πνεύμα να οδηγήσει πάσαν την αλήθεια. Τώρα αντιλαμβανόμαστε πόσο σπουδαίο ήτανε, όπως όλα είναι σπουδαία και μοναδικά και ανυπέρβλητα όσα μας είπε ο Κύριος. Μιλώντας ο Κύριος του λέει μεταξύ των άλλων, βλέπετε μη της ημάς πλανήσει. Προσέχετε μη σας πλανήσει κάποιος. Το ίδιο λέει και σήμερα. Προσέχετε μη πλανηθούμε, μη σας παραπλανήσουν οι διάφοροι αιρετικοί, οι διάφοροι ψευδοπροφήτες, που μάλιστα αρέσκονται δήθεν να επικαλούνται αποσπάσματα θέσεις λόγια της Αγίας Γραφής, όταν το σύνολο των θεσιών τους είναι συλλήβδιν αντιγραφικό. Τι άλλο είναι η Εκκλησία? Η Εκκλησία που μέσα στην Αγία Γραφή είναι ο σώμα Χριστού, σύνολο οργανωμένο, με ποιμένες, οι οποίοι έχουν αδιάκοπη αποστολική διαδοχή. Βλέπουμε ότι οι Απόστολοι, ενεργώντας με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, οργανώνουν την Εκκλησία, χειροτονώντας σε κάθε πόλη επισκόπους, πρεσβυτέρους, διακόνους. Το ειδικό αυτό ιερατικό χάρισμα δίδεται από το Πανάγιο Πνεύμα για τις επιθέσεις των χειρών των Αποστόλων επί του χειροτονημένου. Το βλέπουμε στις ποιμαντικές επιστολές. Οι Άγιοι Απόστολοι, εκτός από το ποιμαντικό χάρισμα, μεταβιβάζουν χειροτονωμένους επισκόπους και το χάρισμα της χειροτονίας, ώστε αυτοί με τη σειρά τους χειροτονούν άλλους και άλλοι άλλους και ούτω καθεξής μέχρι σήμερα. Αυτή είναι την αποστολική διαδοχή, η οποία έχει δύο πτυχές. Την διαδοχή στη χειροτονία από κανονικούς επισκόπους, αλλά και την αιμονή και την υπεράσπιση και την έκφραση πάντοτε της αυτής πίστεως, την βλέπουμε να την τηρεί και να την τηρούσε πάντοτε με ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Επίσκοποι και πρεσβύτεροι, κληρικοί που έχουν κανονική χειροτονία, ιδιαίτερως οι επίσκοποι της Εκκλησίας μας, έχουν αδιάκοπη αποστολική διαδοχή. Φυσικά, μια πτυχή η οποία είναι ανύπαρκτη απολύτως στο χώρο των μαρτύρων του Ιεχωβά, μη έχοντας καν και μη δεχόμενοι το μυστήριο της ιεροσύνης, δεν υπήρχε κάποιος που μπορεί να μεταδώσει χάρισμα ή να τους χειροτονήσει. Και δεύτερον, πώς μπορεί να υπάρχει σε αυτούς αποστολική διαδοχή, όταν το σύνολο των διδασκαλιών τους αποτελεί αναβίωση πλήθος πλανών και κακοδοξιών που εμφανίστηκε μέσα στην ιστορία? Βλέπουμε ότι η αποστολική διαδοχή και το κύρος της, τόσο ως υπεράσπιση της ορθόδοξης πίστης, της πίστης του Χριστού και των Αποστόλων δηλαδή, όσο και ως αδιάκοπη αποστολική χειροτονία, την επιβεβαιώνει και την αναφέρει ο ίδιος ο Κύριος μέσα στην Αγία Γραφή. Λέει ο Κύριος μας, «Ο ακούων ημών εμού ακούει και ο αθετών ημάς εμέ αθετεί». Αλλού λέγει ο Αγίος Αποστόλος, «Ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται και ο εμέ δεχόμενος δέχεται τον αποστηραντάμε». Και το δυσκρινίζει και το υπογραμμίζει με πολύ σαφή τρόπο ο Απόστολος Παύλος, αναφέροντας στην προς Εφεσίους επιστολή ότι ο Θεός έδωκε τους μεν αποστόλους, τους δε ποιμένας και δασκάλους, εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού. Γι' αυτό στην προς Εβραίους επιστολή συμπληρώνει και καταθέτει, πίθεσε τις ηγουμένες ημών και υπήκειται, αυτοί γαραγυπνούσαν υπέρ των ψυχών ημών ως λόγων αποδώσανες. Έχει καμία θέση οι βιβλικές θέσεις με τους ισχυρισμούς του Ιεχωβά ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μιας εταιρείας, της εταιρείας Σκοπιά, είναι ο μόνος αγωγός του Θεού ή ότι λαμβάνει θεοκρατική διακυβέρνηση?
Φυσικά, τέτοιοι ισχυρισμοί είναι όχι μόνο αντιγραφικοί, αλλά και αντιχριστιανικοί. Τι άλλο περιλαμβάνει η Εκκλησία? Η Εκκλησία περιλαμβάνει μέλη Άγια και Μαρτουλά. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά που αρέσκονται πολλές φορές να χρησιμοποιούν την αδιαφορία πολλών Ορθοδόξων Χριστιανών και λαϊκών και κληρικών. Αυτήν την αδιαφορία την παρουσιάζουν ως απόδειξη ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι το σώμα του Χριστού, αλλά είναι η Εκκλησία του Σατανά. Πάντοτε μιλούν απαξιωτικά. Οι αναφερόμενοι στους Ορθόδοξους Χριστιανούς, αναφερόμενοι στην αδιαφορία κάποιων εξημών, λένε ότι ο χώρος ο δικός τους δεν υπάρχουν νεκρά μέλη. Υπάρχουν μόνο ζωντανά μέλη. Και ότι ο τελικός διαχωρισμός και η καταδίκη των αμαρτωλών θα γίνει για δευτέρα παρουσία. Εμείς απαντάμε. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού υπάρχουν πάντα και οι πιστοί και οι διάφοροι, και οι άγιοι και οι αμαρτωλοί, και αυτό το λέει η Αγία Γραφή. Και το διδάσκει πολλές φορές, σε πολλά σημεία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ένας από τους ματές του Χριστού είναι κλέπτης και προδότης. Ο ίδιος ο Κύριος μας λέει ότι είναι πολύ κλητή, λίγη εκλεκτή. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να θυμηθούμε ότι στις σχετικές παραβολές του Χριστού η Εκκλησία ως αγρός έχει επίσης μαζί με το σιτάρι και τα ζυζάνια. Και ως αγίνη, ως δείκτη δηλαδή, συλλαμβάνει μαζί με τα καλά και τα σαπρά ψάρια. Και στην παραβολή των 10 παρθένων οι 5 είναι ανάξιες και οι 5 είναι άξιες, που δηλώνουν τα μέλη που υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία. Την τελική κρίση όμως την αφήνουμε στον Κύριο, που θα γίνει σε δευτέρα παρουσία. Ποτέ η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν αυτοδιαφημίστηκε ή δεν ισχυρίστηκε ακριβώς ότι είναι κλαμπ καθαρών εκλεκτών, που έξω από το δικό της το χώρο είναι το στρατόπεδο του διαβόλου. Τι άλλο μας διδάσκει η Αγία Γραφή? Το αναφέρουμε πολλές φορές. Ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού. Δεν είναι ένα απλώς άνθρωμα ανθρώπων. Δεν είναι μία απλή συνάθρηση πιστών. Δεν είναι ένα σωματείο. Τι είναι? Είναι το μυστικό σώμα του οποίου κεφαλή είναι ο Χριστός. Μέλη του η πιστή και ψυχή του το Πανάγιο Πνεύμα. Όπως τα μέλη ενός σώματος είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους οργανικά και αδιαίρετα, έτσι και οι πιστοί χριστιανοί αποτελούν ζωντανά μέλη αυτού του μυστικού σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Συνδέονται οργανικά, συμμετέχουν, ζουν και τρέφονται από το Χριστό ως μέλη του σώματός του. Και το σώμα αυτό είναι θεανθρώπινο, είτε αποτελείται από τον Κύριο που είναι Θεός και από τους ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν, μόνο για τη συμμετοχή στο σώμα του Χριστού σώζεται ο άνθρωπος. Όχι με τη συμμετοχή στην αλφα αίρεση ή στην β' πλάνη ή στο δέλτα σωματείο. Μόνο ως μέλη του σώματος του Χριστού, ως χώρο ελευθερίας και ζωής, σώζεται και αγιάζεται ο άνθρωπος. Γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας μας τονίζουν ότι εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν το δράμα και την πλάνη όταν έχουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά στην πόρτα μας ή μας συναντούν στον δρόμο ή οπουδήποτε και μας προσκαλούν να εγκαταλείψουμε το σώμα του Χριστού και να ενταχθούμε σε μια οργάνωση. Δηλαδή ζητούν να ακυρώσουμε την εχριστό ελευθερία και προοπτική μας, εγκαταλείποντας τον Χριστό και αγκαλιάζοντας το σκότος.

0: Σύμφωνα με τα όσα είδαμε μέσα από την Αγία Γραφή, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν πρέπει να κάνουμε ποτέ το λάθος να εγκαταλείψουμε το σώμα του Χριστού για να ενταχθούμε σε κάποια ορατή οργάνωση του Ιεχωβά, που ο Ιεχωβά απουσιάζει γιατί έχει αντιπροσώπους σε μια οργάνωση που έχει 19 αιώνες απουσίας ιστορικής από την εποχή του Χριστού, σε μια οργάνωση που αρέσκει σήμερα να λέγεται χριστιανική, που όμως οι διδασκαλίες της στο σύνολό της αντιχριστιανικές, σε μια οργάνωση που λαμβάνει θεοκρατική καθοδήγηση, που κάτι τέτοιο είναι ανύπαρκτο για τον χριστιανισμό, αλλά υπαρκτός στον Ισλαμισμό, σε μια οργάνωση που έχει κάποιο διοικητικό συμβούλιο και αυτάρεσκα προσδιορίζεται ως πιστός και φρόνιμος δούλος, που σήμερα διδάσκει αυτά, αύριο διδάσκει κάτι διαφορετικό, πιο αργότερα επιστρέφει στο παλαιότερο, και όλα αυτά τα χαρακτηρίζει μάλιστα πνευματική τροφή που την χορηγεί αποκλειστικά ο Ιεχωβά. Και το πιο τραγικό, να ακυρώνει την ελευθερία του ανθρώπου και να λέει, εάν εσύ εντάχθηκες και θελείς να αποχωρήσεις, τότε η εναντίωση εναντίον της οργάνωσης είναι εναντίωση εναντίον του Θεού. Αγαπητοί μου αδελφοί, ακούσατε την εκπομπή «Αντιαιρετική δράση» με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, επίκουρο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και επιστημονικό συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσων. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά.
1: Αντιαιρετική δράση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Βασίλειος Γεωργόπουλος, λέκτορας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
3: Μαζωμός. Νιάξιωτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
0: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
5: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
0: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
5: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτιες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είναι ο σταθμός εκείνος ο οποίος μεταδίδει συχνά τον αιώνιο λόγο, την αυθεντία του ουρανού, τη θεοπνευστία της Αγίας Γραφής. Πάντοτε με την ευλογία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, πάντοτε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά και με την ευχή του επιχωρίου επισκόπου του Πατρός Σεραφείμ, προσπαθούμε να ερμηνεύουμε το κατά αιών Ευαγγέλιο και να βρισκόμαστε στο 13ο κεφάλαιο του κατά αιών Ευαγγελίου, όπου ο Χριστός μας, λίγο πρώτου πάθους, απευθύνει την περίφημη ομιλία του προς τους μαθητές, μια ομιλία η οποία καλύπτει και το 13 κεφάλαιο και το 14 κεφάλαιο και το 15 κεφάλαιο, ακόμα και το 16 κεφάλαιο. Το λόγο λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, του Χριστού μας που είπε «εκεί που θα πάω εγώ, εσείς δεν μπορείτε να έρθετε», σε κάποια στιγμή τον διάκοψε μία ερώτηση του Πέτρου. Βλέπετε, πάντα ο Πέτρος επενέβαινε, διότι ακόμα και ο Πέτρος δεν είχε το πνεύμα της Αγίας Πεντηκοστής, δεν ήταν ο μαθητής εκείνος όπως και οι άλλοι μαθητές πλήρης Αγίου Πνεύματος, αυτό θα γίνει αργότερα, αλλά ο Πέτρος πάντα θερμόαιμος επεμβαίνει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτά που λέει πάντοτε τα δέχεται ο Χριστός, αφού πάντοτε ο Πέτρος ή θα είναι στα ύψη ή θα είναι και στα βάθη. Διέκοψε λοιπόν ο Χριστός μία ερώτηση του Πέτρου. Θέλει να μάθει ο Πέτρος το πού ακριβώς θα πάει ο Χριστός. Λέει σε αυτόν ο Χριστός, του λέει κάτι πάνω σε αυτό που ο Σίμων ο Πέτρος θέλησε να πει προηγουμένως στο Χριστό. Ας τον ακούσουμε. «Κύριε, Κύριε, Κύριε, πού υπάγεις?» Απεκρίθη αυτό ο Ιησούς. «Όπου εγώ υπάγω, ούδη να σε μην ακολουθήσε, ύστερον δε ακολουθήσεις μη». Λέγει αυτό ο Πέτρος. «Κύριε, διατί ούδη να μέση ακολουθήσε άρτη, την ψυχήν μου υπέρ σου θύσω». Τα λόγια αυτά τα λέει ο Απόστολος Πέτρος στο ενδιάμεσο της μεγάλης και τελευταίας ομιλίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ας αποδώσουμε αυτήν την περικοπή που είναι η στίχη 36 και 37 του 13ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Ρωτάει ο Σίμων Πέτρος τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. «Κύριε, πού πηγαίνεις?» Το απεκρίθηκε ο Ιησούς. «Πέτρο, εκεί που πηγαίνω εγώ, δεν μπορείς εσύ να με ακολουθήσεις τώρα. Θα με ακολουθήσεις όμως αργότερα». Του λέει ο Πέτρος, «Κύριε, γιατί δεν μπορώ εγώ να σε ακολουθήσω τώρα, εγώ και τη ζωή μου ακόμα θα θυσιάσω για σένα». Αγαπητοί ακροατές, επιθυμία του Πέτρου ήταν να ακολουθήσει τον Χριστό, βέβαια, ώστε να βρίσκεται πάντα μαζί του. Αλλά όταν λέει αυτά τα λόγια, δεν μπορεί ακόμα να κατανοήσει ο Πέτρος το βάθος του πάθους του Χριστού, το βάθος του σταυρικού πόνου του Χριστού, το βάθος της άπειρης αγάπης του Χριστού, το βάθος του μυστηρίου του Ιησού Χριστού. Είναι ο Πέτρος ο οποίος ακούει τον δάσκαλο, θέλει, ναι, αλλά αργότερα θα κατανοήσει το μέγα μυστήριο της σωτηρίας. Ζητάει λοιπόν τώρα ο Πέτρος να μάθει όσα ο Χριστός έκρινε ότι δεν ήταν η ώρα να τα αποκαλύψει τελείως. Ο Χριστός διέγνωσε τη βαθύτερη επιθυμία του Πέτρου

και το σκοπό της ερωτήσεώς του. Δεν απαντά λοιπόν στην ερώτηση, αλλά απαντά στο πνεύμα της ερωτήσεως. Χαρακτηριστικά ο Ιερός Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας πάντοτε θαυμάσια και το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, λέει τα εξής για την ερώτηση του Πέτρου. Ο θερμότερος Πέτρος, Χρυσόστομος τώρα, σαν άκουσε το διδάσκαλο να λέει «Εκεί που εγώ πηγαίνω, σε λίγο θα ανεβώ την ανηφόρα του Σταυρού, εσείς οι μαθητές μου, δεν μπορείτε να έλθετε και εσύ Πέτρο που τα λες αυτά, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κατανοήσεις το που ανεβαίνω εγώ για το σωτηρία του κόσμου». Και ο Πέτρος, «Κύριε, πού πηγαίνεις», του λέει. Αυτό, λέει ο Χρυσόστομος, το είπε ο Πέτρος όχι τόσο επειδή ήθελε να μάθει, όσο με τη θερμότητα που είχε, θα έλεγε κανείς και την μικρή επιπολαιότητα που είχε, ήθελε να ακολουθήσει τον Χριστό. Μα υπήρχε κανένας μαθητής που μπορούσε να ακολουθήσει τον Χριστό στο σταυρικό πάθος, στο Γολγοθά, στο κάρφωμα? Υπήρχε κανείς? Το έργο λοιπόν του Χριστού είχε μεν τελειώσει και ήταν ο καιρός να φύγει από αυτόν τον κόσμο ο Χριστός. Αλλά το έργο αυτό, ο Πέτρος ήθελε να τον ακολουθήσει τον Χριστό και να μιμηθεί αυτό το έργο. Ναι, αλλά ο Χριστός δεν άφησε τον Πέτρο να νομίζει ότι έχει τέτοια δυνατότητα θεϊκή ώστε να ακολουθήσει τον Χριστό. Ο Χριστός φεύγει τώρα και πρέπει τώρα να εργαστούν οι μαθητές και οι Απόστολοι για το δικό τους καταρτισμό, για τον Ευαγγελισμό των λαών. Θα δεχτούν λοιπόν και οι μαθητές τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αφού ακούσουν και αφού δουν τόσο το πάθος, όσο και το Σταυρό, όσο και την Ταφή, όσο και την Ανάσταση, όσο και την εις ουρανούς άνοδο. Όλοι οι μαθητές θα καλέσουν τους ανθρώπους αργότερα σε μετάνοια και οι μαθητές πλήρης Αγίου Πνεύματος αργότερα θα κάνουν περιοδίες σε όλο τον κόσμο και οι μαθητές αργότερα θα γράψουν θεόπνευστες επιστολές και οι μαθητές θα είναι εκείνοι που θα γυρίσουν όλο τον κόσμο και θα ιδρύσουν κατά τόπους εκκλησίες και οι μαθητές θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα εγκαταστήσουν ποιμένες της εκκλησίας και οι μαθητές θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα γίνουν στήλοι της οικουμένης και έπειτα θα τους καλέσει τότε ο Χριστός κοντά του και δεν θα τους καλέσει με έναν τρόπο ήσυχο και ήρεμο, αλλά αφού επιτρέψει και θελήσει και αγκαλιάσει τους μαθητές του μετά από μαρτυρικό θάνατο που υπέστησαν όλοι σχεδόν οι μαθητές του Χριστού για το Ευαγγέλιο του Χριστού και την επέκταση του Ευαγγελίου, αλλά και για τη σωτηρία της αιωνίου ζωής. Αγαπητοί ακροατές, η απάντηση του Κυρίου δεν φάνηκε να ικανοποίησε τον Απόστολο Πέτρο. Με ακόμη μεγαλύτερη θέρμη λοιπόν διατυπώνει τώρα την ερώτηση που απέφυγε πριν να απευθύνει. «Κύριε, Κύριε», του λέει πάλι ο Πέτρος, «διατί ουδύναμε εσύ ακολουθήσε άρθη, εγώ την ψυχήν μου υπερσού θύσω». Ο Πέτρος, αγαπητοί ακροατές, και εδώ πάλι ανθρώπινα μιλούσε με έναν ενθουσιασμό που είχε ο χαρακτήρας του, αλλά και που δεν καταλάβαινε το μυστήριο της άπειρης αγάπης, της θυσίας του Σταυρού και της Αναστάσεως. Ο Πέτρος ασφαλώς και βεβαίως δεν κατάλαβε ότι ο Χριστός μιλούσε για κάτι άλλο. Μιλούσε για το σταυρικό του θάνατο. Ακούγοντας λοιπόν ότι φεύγει, νόμισε ο Πέτρος ότι πρόκειται να συνεχίσει την περιοδία του και να πάει σε άλλες χώρες ο Χριστός. Δηλώνει λοιπόν ο Πέτρος με κάποια επιπόλαιη αυτοπεποίθηση ότι και αυτός ο Πέτρος είναι έτοιμος να αφήσει όλους και να ακολουθήσει μόνος αυτός τον Χριστό, να υποστεί μαζί του οποιονδήποτε κίνδυνο, ακόμα και τη ζωή του να θυσιάσει για αυτόν.
Αγαπητοί ακροατές, ο Πέτρος ήθελε να ακολουθήσει τον Χριστό χωρίς να έχει την εντύπωση μόνο, να έχει εικόνα του τι πρόκειται ο Ιησούς Χριστός να υποστεί επάνω στο Σταυρό και πώς ο Χριστός θα σώσει το ανθρώπινο γένος και πώς θα αναστηθεί εκ νεκρών και πώς η Ανάστασή Του θα γίνει παγκόσμια Ανάσταση και πώς θα αναλυφθεί ο κόσμος και πώς θα δοξαστούν όλοι οι άνθρωποι. Όλα αυτά ακόμα δεν τα καταλάβαινε ο Πέτρος. Συγκινητική βέβαια είναι η δήλωση του Πέτρου, αλλά δεν είναι σωστή η δήλωση και δεν είναι αξία κριτικής, θα έλεγε κανείς. Συγκινητική είναι η δήλωσή του, διότι φανερώνει τη θερμή αγάπη του προς τον Ιησού Χριστό. Άξια κριτικής είναι, διότι επίσης φανερώνει άγνοια του εαυτού του, αλλά και κάποιον ατομικό εγωισμό. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, που γνωρίζει τις δυνάμεις, αλλά γνωρίζει και τις αδυναμίες τις δικές μας, σαφώς βεβαίωσε και είπε «Ουδίνα σε μην είναι ακολουθήσε». Πέτρο, μη λες πράγματα που είναι δυσβάστακτα σε σένα. Πέτρο, μη λες πράγματα τα οποία δεν κατανοείς τώρα, θα τα καταλάβεις αργότερα. Πέτρο, πρόσεξε με αυτά. Ο Πέτρος βέβαια επέμενε στο αντίθετο ότι δύναται μπορεί. Φυσικά ήταν μια διαφωνία με τον Χριστό. Όμως αυτό δεν είναι αυθάδια και εγωισμός. Είναι αυθάδια και εγωισμός, θα έλεγε κανείς, αλλά ανάμεικτα με μια αγάπη προς τον Κύριο. Ο άνθρωπος βέβαια είναι κράμα μεγαλείου και αθλειότητας. Ο Πέτρος δεν ήταν ούτε σπουδαίος και μεγάλος εκείνη τη στιγμή, ούτε άθλιος, αλλά ήταν εκείνος ο οποίος δεν καταλάβαινε ακόμα το μυστήριο του Ιησού Χριστού. Στο σημείο αυτό ας κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα για να ακούσουμε από τους αναβαθμούς του βαρέως ήχου.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές αυτόν τον διάλογο που έγινε ανάμεσα στον Χριστό και στον Πέτρο λίγο πριν από το πάθος. Ξέρεις τι σημαίνει ο Χριστός να βρίσκεται στην παραμονή του σταυρικού του πάθους? Ξέρεις τι σημαίνει ο Χριστός να είναι έτοιμος να σηκώσει τους σταυρούς όλων των ανθρώπων? Ξέρεις τι σημαίνει να είναι έτοιμος ο Χριστός να σηκώσει τις αμαρτίες όλου του κόσμου? Ξέρετε τι σημαίνει να είναι έτοιμος ο Χριστός να σηκώσει τους πόνους συλλήβδιν όλων των ανθρώπων? Ξέρετε τι σημαίνει όλα αυτά τα πράγματα? Αυτά δεν τα καταλάβαινε εκείνη την ώρα ο Πέτρος και νόμιζε ότι κάπου θα πήγαινε ο Χριστός ή κάπου θα τον ακολουθούσε. Γι' αυτό προλέγει στον Πέτρο ο Χριστός μας μία πτώση του. Και οι Άγιοι έχουν την πτώση. Μόνο που οι Απόστολοι είχαν την πτώση πριν από την Πεντηκοστή. Μετά την Πεντηκοστή έγιναν θεοφώτιστοι και δεν έχουν πτώσεις, αλλά έχουν ανατάσεις. Έχουν ουράνιο θαύμα, έχουν το κήρυγμα του Ευαγγελίου, έχουν την αγάπη του Χριστού, έχουν το μεγαλείο ότι σκορπίστηκαν σε όλο τον κόσμο και δίδαξαν το Ευαγγέλιο. Ο Πέτρος λοιπόν προλέγει μερικά πράγματα, αλλά προλέγει και ο Χριστός μία πτώση του Πέτρου. Απεκρίθη λοιπόν ο Ιησούς. Αυτά είναι στο στίχο 38 του 13ου κεφαλαίου. Απεκρίθη αυτό ο Ιησούς και είπε: «Την ψυχήν σου, Πέτρο, υπερεμού θυσής, αμήνα μην λέγω σύ, ουμία λέκτρο φωνήσει, έως σου απαρνήσει με τρεις». Αποδίδουμε στην απλοελληνική τα λόγια αυτά. Αποκρίθηκε ο Ιησούς στον Πέτρο και του είπε: «Τι είπες, Πέτρο? Είπες ότι θα θυσιάσεις τη ζωή σου για μένα? Σε βεβαιώνω λοιπόν ότι προτού να λαλήσει απόψε ο πετεινός, εσύ θα με αρνηθείς τρεις φορές και θα πεις ότι δεν με ξέρεις καθόλου». Αγαπητοί ακροατές, αυτή η βεβαιότητα του Ιησού Χριστού ότι ο Πέτρος, όσο καλός κι αν ήταν, θα εφίστατο αυτήν την πτώση, είναι από τα πιο συγκλονιστικά σημεία της ζωής του Χριστού κατά το πάθος του και κατά την ομιλία του πρώτου πάθους. Ο Πέτρος λοιπόν, όταν δήλωνε ότι ήταν έτοιμος να θυσιάσει τη ζωή του χάρη του Χριστού, ασφαλώς μιλούσε με ειλικρίνεια. Δεν είχε ο Πέτρος εκείνη την ώρα ούτε ειρωνία, πολύ περισσότερο δεν είχε αδιαφορία, πολύ περισσότερο δεν είχε φόβο μήπως ο Χριστός δεν τον έχει κοντά του. Απλώς ο Πέτρος εξέφραζε μια εσωτερική του διάθεση χωρίς να καταλαβαίνει τι υφίσταται με αυτή τη διάθεση. Δεν υπολόγιζε ο Πέτρος καλά-καλά τις δυνάμεις του. Δεν ζήγιζε τις δυνάμεις του. Δεν έβλεπε ότι χωρίς Χριστό, χωρίς τη χάρη, μόνος του, δεν θα μπορούσε με τις δικές του δυνάμεις να οδηγηθεί κοντά στον Χριστό και να παραμείνει δίπλα από τον Χριστό στο Σταυρό. Νόμιζε ο Πέτρος ότι είναι ικανός να παραμείνει στερεός στην πίστη του προς το διδάσκαλο. Για να του διδάξει λοιπόν ο Κύριος την ανάγκη της ταπεινοφροσύνης και την αδυναμία της ανθρώπινης φύσεως, τον άφησε για λίγο βέβαια αβοήθητο και ο Πέτρος έπεσε και ο Πέτρος αρνήθηκε και η πτώση του Πέτρου ήταν πολύ μεγάλη. Και όπως θα δούμε, τόσο μεγάλη ήταν η πτώση του Πέτρου που αρνήθηκε τον Χριστό, ώστε μερικοί, όπως ο Ιερός Χρυσόστομος, ισοδυναμούν, λέει ο Χρυσόστομος, και τα δύο, και η άρνηση του Πέτρου, αλλά και η προδοσία του Ιούδα. Και όπως λοιπόν ο Πέτρος σώθηκε μετά, όπως θα δούμε, λόγω της μετανοίας και των δακρύων, έτσι θα μπορούσε να σωθεί και ο Ιούδας ο προδότης, αν αντί να κρεμαστεί πήγαινε κάτω από το σταυρό του Χριστού
και μια σταγόνα από το αίμα του Ιησού Χριστού έπεφτε πάνω στον ταλέπορο Ιούδα και μετανοούσε και έκλαιγε και οπωσδήποτε θα γινόταν ο μεγάλος μαθητής και Απόστολος και θα ακολουθούσε και αυτός τον Χριστό ασχέτως με την προδοσία, αφού ασχέτως με την άρνηση ο Πέτρος ακολούθησε τον Χριστό. Θα έλεγε κανείς ότι άρνησης και προδοσία είναι πολύ κοντά. Σαν να έλεγε λοιπόν ο Χριστός στον Πέτρο, «Ταλέπορε Πέτρε, εσύ που λες τόσο μεγάλο λόγο και έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου, πόσο ταλέπορε, πόσο άνθρωπέ μου, πόσο αγαπητέ μαθητά μου, πόσο αγνοείς δυστυχώς ακόμα τον εαυτό σου». Ο Κύριος, κατά τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, διαψεύδει τη μεγαλοστομία του Πέτρου, βεβαιώνοντάς τον ότι θα υποστεί φοβερή πτώση. Και λέει στο στίχο 38 του 13ου κεφαλαίου, «Την ψυχήν σου υπερεμούν θυσείς, αμήνα μη λέγω σύ, ου μη αλέκτρο φωνήσει, έως σου απαρνήσει με τρεις». Ο Ιερός Χρυσόστομος ασχολείται με αυτό το επεισόδιο και λέει ως μεγάλος ερμηνευτής και με πολύ αγάπη αλλά και με πολύ σοφία, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, και λέω τα λόγια του στη δημοτική γλώσσα να τα καταλάβουμε. Επειδή η πολύ αγάπη του Πέτρου τον έκανε να προβάλλει όλο αντιρρήσεις, γι' αυτό ο Χριστός τον σοφρονίζει για να μην πάθει το ίδιο και στη συνέχεια. Να μην πάθει αυτό όταν θα αναλάβει το έργο της διαδόσεως της αληθείας στην Οικουμένη, αλλά ενθυμούμενος εκείνα που έπαθε να έχει επίγνωση του εαυτού του. Και συνεχίζει ο Χρυσόστομος, «Πρόσεχε κι εσύ το τεράστιο μέγεθος της πτώσεως της δικής σου και της πτώσεως του Πέτρου. Δεν έπεσε μία και δύο φορές, αλλά τόσο πολύ παρεξετράπη, ώστε σε σύντομο χρόνο για τρίτη φορά επανέλαβε το λόγο της αρνήσεως ο Πέτρος».

Αγαπητοί ακροατές, ο Πέτρος δεν αρνήθηκε τον Χριστό γιατί εκείνος το προείπε, αλλά το προείπε ο Χριστός επειδή ο Πέτρος θα τον αρνιόταν. Βεβαίως, ο Χριστός δεν ήταν παντοδύναμος μόνο, ήταν και παντογνώστης. Ο Πέτρος φυσικά δεν ήταν παντογνώστης. Ο Πέτρος από έναν πρωτότυπο ή επιπόλαιο ενθουσιασμό είπε τα λόγια αυτά στον Χριστό, δεν θα σε αρνηθεί. Ο Πέτρος, άκουσες Κύριε, είναι επιπόλαιος τώρα. Κορυφαίος Πέτρος ήταν στον κύκλο των 12 ο Σίμων, ναι. Και όμως από την κορυφή κατέπεσε στην άβυσσο της αρνήσεως. Αγαπητοί ακροατές, η άρνηση είναι φοβερή. Η άρνηση μάλιστα του Πέτρου. Αλλά λιγότερη, όπως είπαμε, φοβερή από την προδοσία του Ιούδα. Η προδοσία του Ιούδα ήταν πράξης εσκεμμένη. Ήταν πράξης από πολλού χρόνου προμελετημένη. Ήταν πράξης που είχε σχέση με τη φιλαργυρία. Ήταν πράξης που μάζευε τα χρήματα και τα έκλεβε ο Ιούδας. Και ακολουθήθηκε από άλλο έγκλημα ο Ιούδας, από το έγκλημα της αυτοκτονίας, άρα λοιπόν έχουμε πολλά έγκληματα στον Ιούδα. Η άρνηση του Πέτρου οφείλεται σε φόβο. Ο Πέτρος αγαπούσε τον Κύριο βέβαια, δεν ήταν σαν τον Ιούδα. Δεν είχε προμελετήσει καν κάτι εναντίον του Χριστού, απλώς μια επιπολαιότητα. Δεν είχε ακόμα βέβαια τελειωθεί στην αγάπη και ο Πέτρος, ώστε να αποβληθεί από την καρδιά του ο φόβος. Ο Πέτρος αρνήθηκε, αλλά την άρνηση ακολούθησε η μεταδακρύων μετάνοια, όπως ακριβώς θα δούμε στη συνέχεια. Εδώ κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα για να ακούσουμε το τέλος της σημερινής εκπομπής.

0: Βρισκόμαστε, αγαπητοί ακροατές, στο διάλογο που έκανε ο Χριστός μέσα στην κορυφαία στιγμή του μυστηρίου του πάθους με τον Πέτρο, ο οποίος Πέτρος δεν είχε συνειδητοποιήσει ακόμα τη μεγάλη θυσία του Χριστού και νόμιζε ότι μια απλώς φράση του θα μπορούσε να ακολουθήσει τον Χριστό όπου και αν πήγαινε. Φοβερή βέβαια ήταν η άρνηση του Πέτρου, όπως θα δούμε λιγάκι μετά, αλλά λιγότερη φοβερή από την προδοσία του Ιούδα. Ας στηρίζουμε λοιπόν την πνευματική μας πρόοδο, όλοι εμείς οι χριστιανοί, στη χάρη του Θεού. Μην αρνηθούμε και εμείς τον Χριστό, μην αρνηθούμε την αλήθεια του Ευαγγελίου, μην αρνηθούμε το μυστήριο της ενανθρωπίσεως, μην αρνηθούμε την αγάπη του Χριστού, μην αρνηθούμε το Σταυρό του Χριστού, μην αρνηθούμε τη ζωή των Αγίων και των Μαρτύρων και όχι να στηριχτούμε στις δικές μας ασθενείς δυνάμεις και να νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα, αλλά ας ζητάμε πάντοτε την ουράνια βοήθεια, τη βοήθεια του Κυρίου Ιησού Χριστού για να αντιμετωπίζουμε τους πειρασμούς, για να μένουμε πιστοί στον παντοδύναμο Ιησού Χριστό, για να μην λησμονούμε το δρόμο που λέγεται Σταυρός, το δρόμο που λέγεται ουράνια αγάπη, το δρόμο που λέγεται ταφή και Ανάστασης, το δρόμο που λέγεται ουρανός και αιώνια βασιλεία. Να προκόπτουμε πάντοτε στην αρετή, να αγαπάμε πλήρως όλους τους ανθρώπους, για να είμαστε μαζί Του με τον Χριστό πάντοτε και στην παρούσα ζωή, αλλά και στη μέλουσα και αιώνια βασιλεία Του. Συνοψίζουμε λοιπόν εδώ το διάλογο του πορευμένου στο μαρτύριον του Σταυρού Ιησού, το διάλογό Του με τον Πέτρο. Ας τα συνοψίσουμε. Πρώτον, μετά το μυστικό δείπνο, ύμνησαν τον Θεό. Ναι, εξήλθαν για το όρος των ελαιών όπου θα προσευχόταν ο Χριστός. Βεβαίως, ο Χριστός είχε πλήρη γνώση και συνείδηση του τι θα συνέβαινε, προσφέροντας τον εαυτό Του στο σχέδιο του ουρανίου Πατρός για τη σωτηρία του κόσμου. Ναι, οι μαθητές δεν ξέρουν ακόμα, δεν υποπτεύονται την έκπληξη της μεγάλης αγάπης. Βεβαίως, η έκπληξη γεννιέται, η έκπληξη δεν επιβάλλεται, η έκπληξη είναι μια ουράνια κατάσταση. Και την ώρα εκείνη, ώρα κρίσιμη για τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, η κρίσιμη σε αυτή η ώρα ανοίγει την ώρα εκείνη αυτός ο διάλογος του Χριστού με όλους τους μαθητές, αλλά κυρίως με τον Πέτρο. Ο Κύριος είπε σχετικά, όλοι θα σκανδαλιστείτε, όλοι θα κλονιστείτε. Πώς με φαντάζεστε εσείς οι μαθητές μου, πώς θα με δείτε επάνω στο Σταυρό? Μήπως νομίζετε ότι θα με δείτε και εμένα, εγκόσμιο βασιλιά, για κάποιο νέο κράτος του Δαβίδ? Μήπως έτσι νομίζετε ότι θα συνεχίσει η πορεία σας και δεν ξέρετε ότι θα κλονιστείτε όταν θα με δείτε σειρώμενον ως κακούργο, ανεβαίνοντας στο Σταυρό και να με καρφώνουν οι εχθροί? Άλλωστε, είναι γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη στον προφήτη Ζαχαρία, πατάξω τον ποιμένα και διασκορπιστήσονται τα πρόβατα της πείμνης. Μετά το εγερθήνε θα σας ξαναμαζέψω, λέει ο Χριστός. Ο Πέτρος: Κύριε, αν όλοι σαρευτούν και σκανδαλιστούν, εγώ ποτέ δεν θα σκανδαλιστώ. Ποτέ. Πέτρο, πάλι το λες. Ποτέ δεν θα σε αφήσω. Κόντρα λοιπόν σε ό,τι λέει ο Χριστός, εμφανίζεται ο Απόστολος Πέτρος. Από τι? Από υπερενθουσιασμό, μάλλον. Από εγωισμό, ίσως. Από λανθασμένη συμπάθεια, προφανώς. Λέει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Χριστός βεβαίωσε και εσύ λες ουχή. Δια τούτο τίνιν αφήσιν αυτόν πεσίν. Γι' αυτό τον αφήνει για λίγο ο Χριστός να πέσει. και έπεσε. Παιδεύον εντεύθεν πάντα πείθεστε, για να τον εκπαιδεύσει, ότι σε όλα θα έχει εμπιστοσύνη στο Χριστό και στη συνείδηση της θεϊκής αυτοσυνειδησίας του Χριστού και θα ηγείται ο Χριστός, ώστε ο Πέτρος πάντοτε να είναι πιστός στην ειδική απόφαση του μυστηρίου του Χριστού για τη σωτηρία. Αυτά τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Τρία λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, είναι τα λάθη του Αποστόλου Πέτρου. Πρώτον, αντίπε. Δεύτερον, τον εαυτό του τον έθεσε πάνω από τους άλλους μαθητές. Τρίτον, με τη δική του δύναμη νόμιζε ότι θα παραμείνει σταθερός και όχι στηριγμένος στη βοήθεια του Θεού. Μόνο σου, Πέτρο, θα πέσεις. Και ο Κύριος του λέει, αμήν, αμήν, λέγωση. Πέτρο, προτού να λαλήσει ο πετεινός, αυτή τη νύχτα τρεις φορές θα με αρνηθείς. Νύχτα, νύχτα. Ποιο νύχτα από τη νύχτα ήταν η άρνηση του Πέτρου? Ο Χριστός, Πέτρο, σε ξέρει καλύτερα από ότι εσύ ξέρεις τον εαυτό σου. Πέτρο, ο Πέτρος, να το πάλι, επιμένει. Όχι, δεν θα σε εγκαταλείψω, αλλά Κύριε, μαζί σου είμαι έτοιμος να πεθάνω για σένα. Ο Κύριος, κάποτε θα έρθει η ώρα, μα τότε δεν θα είσαι μόνος. Μαζί σου θα είναι η παντοδύναμη χάρις μου. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, τελειώνει ο διάλογος που μεσολαβεί στην περίφημη ομιλία που έκανε ο Χριστός λίγο πριν από το πάθος. Στο σημείο αυτό τονίζεται πώς ο Πέτρος νομίζει ότι θα αρνηθεί τον Χριστό και πώς ο Πέτρος με τα δάκρυα της μετανοίας επέστρεψε και έγινε ο μεγάλος Πέτρος, ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος του Χριστού. Να είστε ευλογημένοι, αγαπητοί ακροατές, που ακούσατε και τη σημερινή εκπομπή. Να έχει καλά ο Θεός και τον Αναστάσιο του Ζιάκα που επιμελήθηκε και τη σημερινή εκπομπή. Χαίρετε και αγαλιάστε.
1: Απόστολε Χριστό το Θεό.
2: Γνωριμία με τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Με τον Αρχιμανδρίτη.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ενσάρκων. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θεσκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες, τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόση Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα, 4 πολυτελείς τόμοι, εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
3: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Ώρα Ελλάδος 2.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Σάββατο σήμερα 30 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Με λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος στον Πειραιά η εορτή της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Στον καθεδρικό ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, οι ιερές ακολουθίες θα τελεστούν ως εξής. Σήμερα Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός της Πεντηκοστής. Αύριο, ανήμερα της εορτής της Πεντηκοστής, το πρωί θα τελεστούν πανηγυρική διαλειτουργία και ο Εσπερινός της Γονικλησίας. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη εορτή του Αγίου Πνεύματος. Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, η μέρα κατά την οποία πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος, το πρωί θα ψαλεί ο Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η Παράκληση στην Παναγία Τριάδα. Στις ιερές ακολουθίες της Κυριακής πρωί-απόγευμα και της Δευτέρας πρωί θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός θα φιλοξενήσει Ιερά Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάροφ Τρικόρφου Φωκίδος από την 3η 2 Ιουνίου στις 11 το πρωί που θα πραγματοποιηθεί υποδοχή έως την 5η 11 Ιουνίου. Κάθε ημέρα το πρωί στο ναό τελείται η Θεία Λειτουργία και το απόγευμα ο Εσπερινός. Επίσης κάθε ημέρα στο ναό μέχρι τις 12 Ιουνίου, στις 11 το πρωί και το απόγευμα μετά τον Εσπερινό, τελείται η παράκληση στην Παναγία για τη μαθητιώσα νεολαία. Η ιερά εικόνα της Παναγίας Σουμελά από τη Βέρεια τίθεται σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νέας Κηφισιάς έως τη Δευτέρα το βράδυ και καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Σήμερα Σάββατο, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστούν ο Εσπερινός της Πεντηκοστής και το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στις 9 το βράδυ θα ψαλεί η παράκληση της Παναγίας Σουμελά. Ο ναός εορτάζει τη Δευτέρα και το πρόγραμμα της Πανηγύριος έχει ως ακολούθως. Αύριο Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός. Στις 9 το βράδυ θα τελεστεί παράκληση στην Παναγία Σουμελά. Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου το πρωί θα τελεστεί Πολυαρχιερατικός Ηλίτουργο. Στις 11.30 το πρωί θα ψαλεί παράκληση στην Παναγία και στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-76-521. Η παράκληση στον Ιησού Χριστό για τους μαθητές που διαγωνίζονται θα τελείται στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως τις ημέρες διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων στις 9.30 το πρωί. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί απόψε στις 9.30 το βράδυ στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Εορτάζει τη Δευτέρα ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Κεραμικού και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες αύριο Κυριακή και τη Δευτέρα. Ο θεολόγος Μανώλης Μελινός, αύριο Κυριακή της Πεντηκοστής το πρωί, κατά τη Θεία Λειτουργία, θα μιλήσει στη σκήτη του Αγίου Τιμοθέου στο Γέρακα. Τη Δευτέρα το πρωί, στην Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Γαργητού Γέρακα. Ο αρχιμανδρίτης Δανίλη Αεράκης θα μιλήσει με θέμα «Αύτιε στη Πεντηκοστή» αύριο στις 11.30 το πρωί στο Σύλλογο Βαπτιστής Εθνικής Αντιστάσεως 103 στον Άγιο Δημήτριο και στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Συλλόγου στο Μοναστηράκι Χριστοκοπίδου 12. Το ίδιο θέμα θα παρουσιάσει τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα επί της Οδού Ελευθερίας 1 στο Πέραμα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός, την Τρίτη στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί παράκληση για τους μαθητές που διαγωνίζονται. Επίσης, την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Εσπερίδα με θέμα «Η χαρά να φαίνεσαι, η ζωή και το έργο της Αγίας Μαρίας Κοπτσόβα» θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης την 3η 2 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα. Ο μιλητής θα είναι μεταξύ άλλων ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος κ. Νεκτάριος. Η ιερά εικόνα της Παναγίας Γουμερά και του Ιερού Ευαγγελίου από την ομώνυμη μονή στην Αργυρούπολη Γαλδίας του Πόντου θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Καλλιθέας από 3 έως 9 Ιουνίου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα. Καθημερινά στο ναό θα τελούνται ιερές ακολουθίες, το πρωί Θεία Λειτουργία, το απόγευμα Εσπερινός και η παράκληση. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά δημοτικού και νέοι και νέες γυμνασίου Λυκείου θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, να κοινωνικοποιηθούν και να διαμορφώσουν μια προσωπικότητα με αρετές και αξίες. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πειραιός, τηλέφωνο 210-41-35-224, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο Σάββατο πρωί. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Και βρεφικό σταθμό, και παιδικό σταθμό, και νηπιαγωγείο, και δημοτικό, και γυμνάσιο, και λύκειο, και επιτυχίες. Ναι! Τώρα και δημιουργία νέων τμήματων. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό ταξίδι από τα πρώτα βήματα μέχρι την κατάκτηση των στόχων σας. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και μια ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, εξασφαλίζουμε το καλύτερο για τους μαθητές μας. Γιατί στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η εκπαίδευση δεν είναι απλά γνώση. Είναι εμπειρία ζωής. Από τα πρώτα βήματα έως τις μεγαλύτερες επιτυχίες, είμαστε δίπλα στους μαθητές μας, προσφέροντας ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον. Εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Εδώ το μέλλον ξεκινάει σήμερα, προετοιμάζοντας τους αυριανούς επιτυχημένους ανθρώπους. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Για πληροφορίες, καλέστε στο 210-4610-915 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας. Έλα και εσείς στη μεγάλη οικογένεια των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Σας περιμένουμε!
3: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάναμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ενσάρκων. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpap.gr.
2: Βασική δογματική διδασκαλία. Απαντήσεις σε ερωτήματα συμβολικά.

Είναι κατανοητό δια του λόγου το δόγμα της Αγίας Τριάδος? Όχι, δεν είναι κατανοητό. Το περί Τριάδος δόγμα, ως και το της ενανθρωπίσεως του λόγου και της Θείας Ευχαριστίας, αποτελούν τα κορυφαία μυστήρια του Θεού, στα οποία αδυνατεί να προσεγγίσει γυμνός ο ανθρώπινος λόγος. Είναι αλήθειες απόκρυφες και αδιάγνωστες. Ο ανθρώπινος λόγος ασμένει στην προσπάθειά του να τις περιλάβει και να τις κατανοήσει. Τα φτερά του είναι λίγα,

και να αφανίζονται τα πρόσωπα είναι κάτι που μας προσπερνά και μας αφήνει πίσω, κλεισμένους ερμητικά στο κέλυφος της σύμφυτης αδυναμίας μας. Η γνώση της αλήθειας αυτής είναι για μας πολύ σημαντική για να γνωρίζουμε τα όρια και την αντοχή της φύσεώς μας μπροστά στο μυστήριο του Θεού, μέχρι πού μπορούμε να προχωρήσουμε στην έρευνα του μυστηρίου και πότε να σταματήσουμε για να μην χάσουμε στο τέλος το μυαλό μας. Και για έναν άλλο λόγο, να μην στενοχωριόμαστε όταν οι άλλοι μας ζητούν να τους αποδείξουμε λογικά το δόγμα του Τριαδικού Θεού και εμείς φυσικά αδυνατούμε να τους απαντήσουμε. Να έχουμε την αίσθηση ότι μόνο δια της πίστεως και με το φωτισμό του Παναγίου Πνεύματος μπορούμε να δεχτούμε λιγοστές μόνο ακτίνες από το φως που περιβάλλει την αδιάγνωστη ουσία του Θεού. Βέβαια, ο ανθρώπινος λόγος, επειδή είναι στη φύση του να ερευνά και μάλιστα τα κορυφαία και δύσκολα ζητήματα της υπάρξεώς του, δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια μπροστά στο υπερλογικό μυστήριο του Θεού, προσπαθώντας με ό,τι διαθέτει να το εξηγήσει εξωτερικά και να το κάνει σαφέστερο στην ανθρώπινη διάνοια. Από παλαιά δε προσπάθησε να το διασαφίσει με παραδείγματα από τη φυσική εμπειρία, την ψυχολογία και την ηθική. Κατά τη γνώμη μου, προσφιέστερο παράδειγμα είναι το ηλιακό φως, την αναλογία του οποίου χρησιμοποιεί και το ιερό σύμβολο της πίστεως, φως εκ φωτός. Του παραδείγματος του φωτός έκαναν χρήση και οι αρχαίοι απολογητές στις γραφές τους προς τους εθνικούς. Όπως έλεγαν, όταν ανάψεις από μία αναμένη λαμπάδα δύο άλλες λαμπάδες, έχουμε τρεις ξεχωριστές λαμπάδες που όμως φέρουν το ίδιο φως, έτσι και στην Αγία Τριάδα έχουμε τρία ξεχωριστά πρόσωπα στα οποία υπάρχει απαράλλακτη η μία Θεία Ουσία. Το παράδειγμα αυτό έχει φυσικά κάποια αξία, χωρίς όμως αυτό, καθώς και τα λοιπά παραδείγματα, να μπορούν να εξαντλήσουν το αβυσσόδες μυστήριο του Θεού. Είναι απλές αναλογίες, αναγκαίες και χρήσιμες για το μυαλό μας.

φρονούν περί του Τριαδικού Θεού οι Προτεστάντες? Οι μεγάλες προτεσταντικές κοινότητες δέχονται ορθώς το δόγμα του Τριαδικού Θεού. Ορισμένες μόνο παραφιάδες ανανέωσαν τις αρχαίες αντιτριαδικές αιρέσεις, ελαβνόμενες από το φιλελεύθερο ορθολογιστικό πνεύμα που είναι διάχυτο στην προτεσταντική θεολογία, η οποία κατά τις αρχές του 20ου αιώνα είχε ανατρέψει ολόκληρο σχεδόν το σύστημα των χριστιανικών αληθιών.

Έτσι, οι Αρμινιανοί, αν και δεν αρνούνται ολότελα το τριαδικό δόγμα, επαναλαμβάνουν την αρχαία κακοδοξία περί υποταγής των προσώπων, subordinatio, ισχυριζόμενοι ότι ο πατήρ ως η κεντρική θεότητα υπερέχει των δύο άλλων προσώπων λόγω τάξεως, όρντο, και δυνάμεως, ποτέστας, και αξιώματος, dignitatis. Τα δε άλλα δύο πρόσωπα, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, ό,τι έχουν, τη θεότητα δηλαδή και τις θείες ιδιότητες, δεν τα έχουν ομοίως και ομοταγώς προς τον

0: πατέρα, αλλά κατά τρόπο υποτάξεως. Μεγαλύτερο, λένε, είναι το γεννάν από το γεννάστε και το προβάλλειν από το εκπορεύεστε. Ανάλογες αντιλήψεις στην αρχαιότητα οδήγησαν, ως γνωστό, στον αριανισμό. Οι Δεσοκινιανοί αρνήθηκαν εντελώς το τριαδικό δόγμα, το οποίο κατά αυτούς αντιβαίνει στη γραφή, αλλά κυρίως στον ορθό λόγο. Το δεύτερο αυτό είναι φυσική συνέπεια για όσους θέτουν την ανθρώπινη διάνοια ως μέτρο κρίσεως των πραγμάτων της πίστεως. Όπως ήδη έχουμε παρατηρήσει, δεν είναι δυνατό το μυαλό του ανθρώπου να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα, να καταλάβει δηλαδή πως σε μία και την αυτή ουσία μπορούν να υπάρχουν τρία ξεχωριστά πρόσωπα, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν και τρεις θεοί. Κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να το πιάσουμε με τίποτε. Στην Αγία Δε Γραφή αντιβαίνει, λέγουν, διότι όχι μόνο σε κανένα σημείο της δεν λέγεται σαφώς ότι ο Θεός είναι τριαδικός, από δε τη συμπαράθεση των τριών προσώπων δεν συνάγεται ότι αυτά υπάρχουν αναγκαίως και στη Θεία Ουσία. Το μόνο γνήσιο δίδαγμα της Γραφής είναι ότι ο Πατήρ είναι κατά κυριολεξία Θεός, τα δε άλλα δύο πρόσωπα λέγονται έτσι κατά χριστικός. Ο Ιησούς Χριστός λέγεται Θεός ή Υιός του Θεού ως άνθρωπος, ο οποίος γεννήθηκε θαυμαστός και στάλει από το Θεό στον κόσμο για να διδάξει τις αιώνιες αλήθειες και να δώσει απαράμιλο πρότυπο βίου ηθικού και ο οποίος, αφού αναλήφθηκε στους ουρανούς, έγινε βασιλιάς του Νέου Ισραήλ, τιμόμενος και λατρευόμενος από τους πιστούς. Το δε Άγιο Πνεύμα δεν είναι πραγματικό πρόσωπο, αλλά δύναμη του Θεού, αγιάζουσα τον άνθρωπο. Οι αντιλήψεις αυτές ακούονται σήμερα πολύ και από τους μάρτυρες του Ιεχωβά.
1: Βασική δογματική διδασκαλία. Απαντήσεις σε ερωτήματα συμβολικά. Από το ομότιτλο βιβλίο του καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανδρέα Θεοδόρου, έκδοση της Αποστολικής Διακονίας. Διάβασε η Κωνσταντίνα Τζίλη.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
2: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316. Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
4: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
4: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
4: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
0: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
4: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
4: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
4: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
4: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213-025-7007.
0: Ταξίδι στον πολιτισμό. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Διευθυντής του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Νικόλαος Σαμοριανός.

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Είμαστε συντονισμένοι στην Πειραιακή Εκκλησία και στους 91,2 μεγακύκλους των FM στην εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό». Στο μικρόφωνο Νίκος Αμοριανός, στον ήχο Δημήτρης Γερονιμάκης και καλωσορίζουμε την τελειόφοιτη σπουδάστρια του οδείου της σειράς Μητροπόλεως Πειραιός, κυρία Ειρήνη Βολέλη. Μία ελπιδοφόρα συνεργασία που θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα, αφού η Ειρήνη Βολέλη είναι τελειόφοιτη του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο τμήμα Μουσικολογίας, τελειόφοιτη συντάξη της παραδοσιακής μουσικής στο τμήμα Κανονακίου του Μητροπολιτικού μας Οδείου και συντάξη ενωτέρων θεωρητικών στο τμήμα Αντίστοιξης με ειδικούς καθηγητές, τον σπουδαίο σολής και καθηγητή μας κύριο Μανώλη Χριστοδούλου και την επίσης σπουδαία καθηγήτριά μας κυρία Γεωργία Δροσινού. Κυρία Βολέλη, καλώς ήρθατε στην Πειραιακή Εκκλησία.
1: Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να είμαι σήμερα εδώ κοντά σας.
0: Να είστε καλά. Κυρία Βολέλη, πώς βιώνετε όλα αυτά τα χρόνια την ενασχόλησή σας με τη μουσική και ποιο ήταν το έναυσμα για να ασχοληθείτε με αυτή την τέχνη και κυρίως με το όργανο του Κανονακίου?
1: Ωραία. Η ενασχόλησή μου με τη μουσική είναι για μένα βαθύς και διαρκής διάλογος με τη ψυχή. Από πολύ μικρή ηλικία ένιωθα τη μουσική όχι απλώς σαν ήχο, αλλά σαν έναν τρόπο να εκφράσω τα συναισθήματα που δεν μπορούσα να αποτυπώσω με λόγια. Το ένασμά μου για να ασχοληθώ με το Κανονάκι συγκεκριμένα ήρθε μέσα από τη γνωριμία μου με την παραδοσιακή μουσική της Μικράς Ασίας και των εκκλησιαστικών ψαλμών. Η καταγωγή μου μάλιστα από την Μυτιλίνη θεωρώ πως αποτέλεσε σταθμός για την ενασχόλησή μου με το όργανο, καθώς από πολύ μικρή ηλικία είχα τέτοια ακούσματα και συγκεκριμένα τον ήχο του Κανονακίου. Αργότερα μάλιστα στα 12 μου, όταν τελείωσα το δημοτικό και έπρεπε να αποφασίσω σε ποιο γυμνάσιο θα πάω, αποφάσισα να πάω σε μουσικό σχολείο, από όπου εν τέλει και αποφύτησα. Και εκεί διάλεξα ως βασικό μου όργανο το Κανονάκι και ξεκίνησα συστηματικά να ασχολούμαι με αυτό. Το Κανονάκι για μένα είναι ένα όργανο που απαιτεί λεπτότητα, ευαισθησία, αλλά και μια βαθιά γνώση της μουσικής γλώσσας και γι' αυτό εμένα με κέρδισε ολοκληρωτικά.
0: Μάλιστα. Μιλήστε μας για την καταγωγή αυτού του οργάνου, να μάθει και ο κόσμος έτσι, κάποια πράγματα, πώς και πού το συναντάμε, πώς εξελίσσεται μέχρι και σήμερα και ποιους δεξιοτέχνες έχουμε στην πορεία όλων αυτών των χρόνων.
1: Ωραία. Το Κανονάκι έχει μια μακρά και πλούσια ιστορία. Είναι γνωστό στην Ελλάδα από την αρχαιότητα. Θα το συναντήσουμε ως τρίγωνο ή επιγόνιο και για τους Βυζαντινούς ως ψαλτήρι που επιβιώνει στη μικρασιατική μας παραδοσιακή μουσική. Το όνομά του προέρχεται επίσης από την αραβική λέξη κανούν, που στα ελληνικά σημαίνει κανόνας, αφού το όργανο χρησιμοποιήθηκε από το Πυθαγόρα στη θεωρητική προσέγγιση της μουσικής για τον καθορισμό των μουσικών φθόγκων. Εξού και η ονομασία λοιπόν κανόνας. Οι ρίζες του βρίσκονται στη Μεσοποταμία και στη Περσία, ενώ αργότερα μεταφέρθηκε και διαδόθηκε σε όλη την περιοχή της Μεσογείου. Το συναντάμε επίσης σε πάρα πολλές παραδόσεις, όπως την Οθωμανική, την Αρμένικη, την Αραβική, αλλά εννοείται και στην Βυζαντινή και Μικρασιατική μας μουσική. Ήταν επίσης το Κανονάκι ένα από τα βασικά όργανα στα καφέ αμάν και στα μουσικά σχήματα των αρχών του 20ου αιώνα, που αργότερα με την ανταλλαγή των πληθυσμών και την μικρασιατική καταστροφή μεταφέρθηκε και σωματώθηκε στην μουσική ζωή του ελλαδικού χώρου. Τώρα πια το Κανονάκι έχει εξελιχθεί σημαντικά από τεχνικής απόψεως, με μοντέρνες προσεγγίσεις και νέες τεχνολογίες, χωρίς όμως να έχει χάσει τον ιδιαίτερο ηχητικό του χαρακτήρα. Στην Ελλάδα τώρα σημαντικό ρόλο στην αναβίωση και στην διάδοση του οργάνου έπαιξαν ο Νίκος ο Στεφανίδης, ο Πάνος ο Δημητρακόπουλος, η Σοφία Λαμπροπούλου, ο Μανώλης ο Καρπάθιος, ο Στέφανος ο Δορμπαράκης, αλλά εννοείται και στο τουρκικό χώρο, όπως ο Αϊτάκ Δογάν, σπουδαίος δεξιοτέχνης και πολύ γνωστός, διάσημος στο Κανονάκι, ο Γοξέλ Μπακταγκύρ, ο Χαλίλ Καραντουμάν, ο Αχμέτ Μετέρ και άλλοι που συνέχισαν να εξελίσσουν το όργανο, εντάσσοντάς το ακόμη και σε σύγχρονα μουσικά σχήματα. Το Κανονάκι επίσης διαθέτει διάφορους μηχανισμούς μετατροπής, εμείς αυτούς τους μηχανισμούς αποκαλούμε μαντάλια, κάτι που του επιτρέπει να αποδίδει με ακρίβεια τροπικά και δυτικά μουσικά συστήματα, δίνοντάς του έτσι την ευελιξία για τεράστιες δυνατότητες, και νομίζω ότι αυτό αναδεικνύει έτσι τη δυνατότητα του οργάνου για πλούσια καλλιτεχνική δημιουργία.
0: Πολύ χρήσιμες πληροφορίες για το Κανονάκι, για την ιστορία του, και πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Είμαστε συντονισμένοι στην Πειραιακή Εκκλησία και στους 91,2 MHz των FM στην εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό». Στο μικρόφωνο Νίκος Αμοριανός, στον ήχο Δημήτρης Γερονιμάκης και κοντά μας η σπουδαία τελειόφοιτη σπουδάστρια του οδείου της σειράς Μητροπόλεως Πειραιός, κυρία Ειρήνη Βολέλη. Κυρία Βολέλη, ως ένας νέος άνθρωπος, πιστεύετε ότι η μουσική και μάλιστα η παραδοσιακή έχει μέλλον? Υπάρχει πρόσφορο έδαφος και ενδιαφέρον από μερίδα των νέων μας να προσεγγίσουν και να αγκαλιάσουν αυτήν την μουσική μας κληρονομιά και παράδοση?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Το πιστεύω ακράδαντα. Ίσως περισσότερο και από ποτέ. Ζούμε, κύριε Μοργιανή, σε μια εποχή ταχύτητας, θορύβου, συνεχών ερεθισμάτων, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε και μια έντονη ανάγκη επιστροφής στο ουσιώδες και στο αυθεντικό. Οι νέοι σήμερα, πιστεύω, είναι πολύ πιο συνειδητοποιημένοι από ό,τι συχνά τους πιστώνουμε. Ψάρουν απαντήσεις, ταυτότητα, ρίζες, και η παραδοσιακή μουσική είναι ακριβώς αυτή η μουσική που θα τους δώσει ακριβώς αυτό που ψάχνουν, δηλαδή ρίζωμα, σταθερότητα, μνήμη, αλλά και ελευθερία. Ασφαλώς, βέβαια, για να συμβεί κάτι τέτοιο χρειάζεται να τους δώσουμε και την κατάλληλη πρόσβαση μέσα από σχολεία, οδεία, φεστιβάλ, πολιτιστικά προγράμματα, για παράδειγμα. Να μην τους την παρουσιάσουμε την παραδοσιακή μουσική ως κάτι παλιό και ξεπερασμένο, αλλά σαν κάτι ζωντανό με ανοιχτό πεδίο έκφρασης. Και αν με ρωτάτε, ναι, πιστεύω υπάρχουν ήδη πάρα πολλά παραδείγματα νέων που όχι μόνο αγκάλιασαν την παραδοσιακή μας μουσική, αλλά τη μετέφεραν στο σήμερα με απόλυτο σεβασμό και με πολλή έμπνευση. Γιατί η παράδοση δεν είναι κάτι το στατικό, αλλά είναι ο σπόρος που φυτεύεται ξανά και ξανά και ξανά σε ένα νέο έδαφος, και αυτό το έδαφος πιστεύω πως σήμερα υπάρχει.
0: Κυρία Βολέλη, πέστε μας τι όραμα και στόχους έχετε.
1: Το όραμά μου ξεκινά από έναν προσωπικό δρόμο εσωτερικής ανάπτυξης και κατάληξης στη προσφορά. Θέλω δηλαδή να συνεχίσω να μαθαίνω, να εξελίσσομαι, να μελετώ τόσο την παραδοσιακή μουσική όσο και τη θεωρία, τη σύνθεση και τη διδασκαλία. Και ένας από τους βασικούς μου στόχους είναι να συνδέσω τις δύο μεγάλες μου αγάπες, τη θεωρητική μουσικολογία και την πράξη, ώστε να προκύψει κάτι δημιουργικό και κάτι ουσιαστικό. Θέλω επίσης να δημιουργήσω έργα που γεφυρώνουν το παλιό και το νέο ήχο, που αγγίζουν το συναίσθημα, αλλά δεν φοβούνται την καινοτομία. Παράλληλα, μέσα από τη διδασκαλία με την οποία θέλω να ασχοληθώ, στοχεύω να καλλιεργήσω και επιθυμώ να καλλιεργήσω νέα παιδιά, νέες ψυχές, όχι μόνο βέβαια ως τεχνικούς μουσικούς, αλλά και ως φορείς πολιτισμού και ευαισθησίας. Γιατί πιστεύω ότι κάθε μαθητής που αγγίζει ένα παραδοσιακό όργανο είναι μια σπίθα που μπορεί να γίνει φλόγα. Και αυτή η φλόγα είναι το μέλλον μας.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία μας τα λέτε, κυρία Βολέλη, και βεβαίως θα είναι μεγάλη μας χαρά, αφού είστε και παιδί της Μητροπόλεως μας και του Μητροπολιτικού μας Οδείου, να βρίσκεστε καλλιτεχνικά κοντά μας στο Οδείο της σειράς Μητροπόλεως Πειραιός στο μέλλον. Και πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Είμαστε συντονισμένοι στην Πειραιακή Εκκλησία και στους 91,2 μεγακύκλους των FM στην εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό». Στο μικρόφωνο Νίκος Σαμοριανός, στον ήχο Δημήτρης Γιορνημάκης και κοντά μας η τελειόφοιτη σπουδάστρια του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο τμήμα Κανονακίου, η κυρία Ειρήνη Βολέλη. Κυρία Βολέλη, φτάνοντας προς το τέλος της εκπομπής μας, θέλουμε μία ευχή για τους νέους μας αλλά και για το Μητροπολιτικό μας Οδείο.
1: Η ευχή μου για τους νέους είναι να μην χάσουν ποτέ την επαφή με τον εσωτερικό τους κόσμο, με τον εσωτερικό τους ήχο, να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, να παλέψουν για ό,τι αγαπάνε με υπομονή και επιμονή και να μην διστάσουν να εξερευνήσουν την παράδοση, γιατί μέσα της υπάρχει πραγματικά μια απέραντη θάλασσα σοφίας και ελευθερίας. Και η μουσική για μένα πιστεύω πως είναι ένα μονοπάτι ελευθερίας, αγάπης και αλήθειας που πιστεύω πως αξίζει να το περπατήσει κανείς. Τώρα για το μητροπολιτικό μας οδείο τι να πρωτοπώ. Η ευχή μου είναι να συνεχίσει να είναι φάρος πολιτισμού, αγκαλιά για κάθε νέο ταλέντο, φιλέξενος τόπος καλλιτεχνικής και πνευματικής ανάπτυξης. Και θα ήθελα πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω τους δασκάλους μου, τον κύριο Μανώλη Χριστοδούλου και την κυρία Γεωργία Δροσινού, που με πίστεψαν και με δίδαξαν όχι μόνο νότες, αλλά και ήθος. Και αυτό έχει παίρνει πολύ σημαντικό ρόλο για μένα. Τέλος, εννοείται, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου και εσάς, κύριε Μοριανέ, που ως διευθυντής του Οδείου μας έχετε προσφέρει και συνεχίζετε να προσφέρετε αμέγιστα. Και σας εύχομαι ολόψυχα να είστε πάντα καλά, γερός, δυνατός, να συνεχίσετε αυτό το υπέροχο έργο σας στην προσφορά και στον πολιτισμό μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κυρία Βολέλη. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στην Πειραιακή Εκκλησία και στην εκπομπή μας «Ταξίδι στον πολιτισμό». Τα καλύτερα έρχονται, όπως λέω και εγώ. Και κλείνουμε με μια υπέροχη μελωδία, παραδοσιακή. Αγαπητοί ακροατές, σας εύχομαι καλό μεσημέρι.

Ταξίδι στον πολιτισμό. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Διευθυντής του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Νικόλαος Αμοριανός.

0: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση 3 ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
2: Ώρα Ελλάδος, 3.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάσεζον, ότι κατ' οδείο εξενώ εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποίησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριο, δόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσιν με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου.

Με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίεσιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσίαστηριόν σου μόσχους.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα που ψάλεται προς τιμήν του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πνευματική αντίλαλη. Με τον αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
1: Μόνη η ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε ήλθε το βράδυ, τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δεν θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε.

Αγαπητοί αδελφοί του ραδιοφώνου της Ιππυραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Εύχομαι ο Άγιος Θεός να ευλογεί και να αγιάζει όλους μας. Θα συνεχίσουμε από αυτό που αφήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας, να δούμε τι μας λέγει ο πατήρ Πόποβιτς, ο οποίος βέβαια και θα ολοκληρώσουμε έτσι με την δική του έμπνευση. Θα συνεχίσουμε και θα δούμε πώς ακριβώς θα ολοκληρωθεί το θέμα της ανθρώπινης αναδημιουργίας. Λέγει λοιπόν ο πατήρ Πόποβιτς: «Στο θεανθρώπινο σώμα της Εκκλησίας, ολόκληρο το έργο της Εκκλησίας πραγματοποιείται δια του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι εκείνο που αποκαλύπτει τον Κύριον Ιησού Χριστό. Αυτό ενοικίζει με την πίστη στις καρδιές μας τον Κύριόν μας Χριστό. Αυτό διαμέσου των Αγίων Μυστηρίων και των Αγίων Αρετών μας ενώνει με Αυτόν. Αυτό είναι εκείνο το οποίο τόσο αληθινά συνάπτει το πνεύμα μας με τον Χριστό, ώστε να γινόμαστε εν πνεύμα με Αυτόν. Αυτό είναι εκείνο το οποίο μοιράζει και διανέμει κατά την πάνσοφη θεία πρόνοιά του τα θεία χαρίσματα. Αυτό είναι που στερεώνει και μας τελειοποιεί σε αυτά τα χαρίσματα. Αυτό είναι εκείνο με το οποίο και εν το οποίο αποκτούμε την εν Χρίστωση και Χριστοποίηση, την εν Τριάδωση και Τριαδοποίηση, και πάλι το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο δια του οποίου ενσαρκώνεται στο ανθρώπινο κόσμο μας και γίνεται πραγματικότητα κάθε τι που είναι του Χριστού, δηλαδή ολόκληρη η θεανθρώπινη οικονομία της σωτηρίας. Ακριβώς διότι αυτό είναι η ψυχή του θεανθρώπινου σώματος της Εκκλησίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ζωή της Εκκλησίας ως θεανθρώπινου σώματος του Χριστού αρχίζει με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος επ' αυτήν και παρατείνεται από αιώνια σε αιώνια με την παραμονή του μέσα σε αυτή, διότι η Εκκλησία δι' αυτού είναι η Εκκλησία». Συνοψίζοντας λοιπόν τα όσα αναφέραμε περί του μυστηρίου της αναδημιουργίας και γνωρίζοντας ότι τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος εργαστήκανε και εξακολουθούν να εργάζονται το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων, δέος και κατάπληξη μας καταλαμβάνει, αδελφοί, μπροστά στην άρρητη και ασύλληπτη αγαθότητα του Θεού, ο οποίος με την πανσοφία και παντοδυναμία του μας ετοίμασε την αιώνια ζωή και την δυνατότητα της κατακτήσεως της μακαριότητος πλησίων του. Όμως μπροστά στην αγνωμοσύνη και αχαριστία την οποία πολλές φορές δείχνουμε σε Αυτόν, με την όλη βιωτή μας συναισθανόμεθα την ευτέλεια και αμαρτωλότητά μας και τον οικετεύομαι. Το έλεος σου Κύριε καταδιώξιμε πάσας τες ημέρας της ζωής μου. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι για τη φιλάνθρωπη μακροθυμία σου. Με την ανθρώπιση αδελφή του δευτέρου προσώπου της Παναγίας Τριάδος του Υιού και Λόγου του Θεού αρχίζει μια νέα περίοδος σχέσεων του ανθρώπου με τον Θεό. Αλλά και οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων οικοδομούνται σε άλλη βάση. Με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος οι άνθρωποι αφυπνίζονται από την πνευματική κατάσταση της αμαρτίας. Γίνονται δέκτες της νέας διδασκαλίας του Χριστού και την εγκολπώνονται. Τον πιστεύουν ως τέλειο Θεό, σωτήρα και λυτρωτή, και δέχονται την αλήθειά του ως τη μόνη αλήθεια, ως το μοναδικό φως. Συνδέονται μαζί του με τα θεοσύστατα μυστήρια και αποτελούν ένα σώμα με κεφαλή τον Χριστό. Η νέα αυτή κοινωνία ζωογονείται και καθοδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο. Καλείται δε ολόκληρη η ανθρωπότητα να μετέχει σε αυτήν την κοινωνία για να επανέλθει στην προπτωτική της κατάσταση με την ενεργό συμμετοχή της στη ζωή και τη δόξα του Τριαδικού Θεού. Η νέα αυτή κοινωνία ακούει ανά τους αιώνες στο όνομα Εκκλησία του Χριστού. Στην Αγία Γραφή η λέξη Εκκλησία είναι σε χρήση τόσο στην Παλαιά όσο και στην εποχή της Καινής Διαθήκης. Στην Παλαιά Διαθήκη χρησιμοποιείται για να δηλωθεί η σύναξη του λαού του Θεού ως Εκκλησία Αγίω ή πιστών για τον Ένο, τη δοξολογία του Θεού και την λατρεία του. Στην Καινή Διαθήκη
Ο όρος δηλώνει τη σύναξη των πιστών οι οποίοι ομολογούν τη χριστιανική πίστη, καθώς και των πιστών οι οποίοι συνάζονται σε ιδιωτική οικία για τη λατρεία του Χριστού και την πνευματική οικοδομή μεταξύ τους, όπως επίσης και το σύνολο των πιστών μιας πόλεως. Συχνότερα συναντάται ως η απανταχού εξαπλωμένη Εκκλησία του Θεού, η οποία είναι οικοδομημένη από τον Κύριο στην πέτρα της ορθής πίστεως, ειν περιποιήσατο δια του τιμίου αίματος, μας λέγουν οι πράξεις, την οποία Εκκλησία εκτρέφει και θάλπει ως δικά του μέλη, την οποία εγκατέστησε ο ίδιος και θα παραμένει ως αδιάσυστος στήλος και εδραίωμα της αληθείας και ως οικοδομή η οποία συναρμολογείται και αυξάνει σε ναό Άγιο εν Κυρίω. Διαπιστώνουμε λοιπόν, αδελφοί, από τα παραπάνω μια θεμελιώδη δογματική αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεώς μας, ότι δηλαδή η Εκκλησία του Χριστού είναι θεοίδρυτη και θεοσυντήρητη. Ας δούμε όμως αναλυτικότερα, θα λέγαμε, τη θέση αυτή της Ορθοδοξίας μας. Η πατερική σκέψη συνδέει άρρηκτα τον όρο της Εκκλησίας με την προμήτωρα Εύα. Θεωρούν δε οι πατέρες ότι ο τρόπος της δημιουργίας της Εύας προτυπώνει τη σύσταση της Εκκλησίας. Διότι όπως η Εύα δημιουργήθηκε από την πλευρά του κοιμωμένου Αδάμ, έτσι και η Εκκλησία ιδρύθηκε από το θείο ίδωρ και αίμα που απέρευσαν από την πλευρά του εσταυρωμένου Ιησού. Και αυτό διότι ο κάθε άνθρωπος αναγεννάται πνευματικά και εντάσσεται στο σώμα της Εκκλησίας του Χριστού με το ίδωρ του Αγίου Βαπτίσματος και τρέφεται με το Πανάγιον αίμα του Θεανθρώπου Ιησού. Αλλά ας δούμε πώς ο Ιερός Χρυσόστομος, αδελφοί μου, αναλύει και λέγει «Τη σύσταση την προτυπωθήσα της Εκκλησίας». Διότι όπως ακριβώς λέγει, η Εύα είχε δημιουργηθεί από την πλευρά του Αδάμ, κατά τον ίδιο τρόπο και εμείς από την πλευρά του Χριστού, διότι αυτό σημαίνει από τη σάρκα του Χριστού και από τα οστά του. Αλλά ότι μεν η Εύα είχε γίνει από την πλευρά του Αδάμ, όλοι το γνωρίζουμε και σαφώς η Αγία Γραφή αυτό είχε να πει, ότι επέβαλε έκταση του Αδάμ στον Αδάμ και πήρε μια από τις πλευρές του και κατασκεύασε τη γυναίκα. Ότι δε και η Εκκλησία από την πλευρά του Χριστού δημιουργήθηκε, από όπου θα έχει κάποιος να το αποδείξει, και αυτό η Αγία Γραφή, αδελφοί, το δείχνει. Διότι αφού ο Χριστός στο Σταυρό ανυψώθηκε και προσηλώθηκε και απέθανε, προσήλθε ένας από τους σταυρωτές, τρύπησε την πλευρά του και εξήλθε αίμα και ίδωρ, και από εκείνο το αίμα και ίδωρ όλη η Εκκλησία καθιδρύθηκε. Και διακηρύττει ο ίδιος λέγοντας ότι εάν δε γεννηθεί κανείς πνευματικά από το ίδωρ του Αγίου Βαπτίσματος και από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο αοράτως με το ίδωρ αυτό ενεργεί την αναγέννηση του ανθρώπου, δεν μπορεί να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Το δε αίμα λέγει πνεύμα και γεννιόμαστε μεν από το ίδωρ του βαπτίσματος, τρεφόμαστε δε από το αίμα. Βλέπεις πως είμαστε από τη σάρκα του και από τα οστά του, από το αίμα εκείνου και το ίδωρ γεννιόμαστε και τρεφόμαστε. Και όπως ακριβώς όταν κοιμόταν ο Αδάμ κατασκευαζόταν η γυναίκα, έτσι όταν απέθανε ο Χριστός η Εκκλησία διπλασιάστηκε από την πλευρά του. Η νέα κοινωνία, η Εκκλησία του Χριστού, δεν είναι μόνο θεοσύστατη αλλά και θεοσυντήρητη, διότι αυτός ο Χριστός, ο οποίος είναι και η Αγία Κεφαλή του Σώματος της Εκκλησίας, την αγιάζει με τα μυστήρια ώστε να είναι Αγία και Άμωμος. Την αλήθεια αυτή σαφώς και τονίζει και ο πατήρ Ιουστίνος ο Πόποβιτς. Το παν εν τη Εκκλησία προέρχεται από τον Χριστόν και υπάρχει εν το Χριστό. Όλος ο Χριστός είναι μέσα εις την Εκκλησία και ολόκληρος η Εκκλησία είναι μέσα του. Επειδή όλος ο Χριστός υπάρχει εν τη Εκκλησία και ολόκληρος η Εκκλησία είναι εν αυτό, δι' αυτό ακριβώς είναι ένδοξος και Αγία και Άμωμος. Αυτός
δια να την καταστήσει τη αυτήν, εισήγαγεν εις αυτήν και εσάρκωσεν όλο το θεανθρώπινο πρόσωπό του. Εις την πλέον καθαράν μορφή της, ολόκληρος η Εκκλησία είναι αυτός, ο θεάνθρωπος Χριστός, παρατηνόμενος εις όλους τους αιώνας και όλη την αιωνιότητα. Γι' αυτό αυτή δεν έχει σπήλον ή ρητίδα ή τίτων τιούτων, όπως μας λέγει ο Απόστολός μας. Επομένως και η φιλανθρωπία της είναι άπειρη και η όλη η αιωνιότητα είναι αυτή. Δια τούτο αυτή δεν έχει σπήλον ή ρητίδα ή τίτων τιούτων, όπως λέει και πάλι. Επομένως και η φιλανθρωπία της άπειρος και η δύναμή της άπειρος, η κάθαρσή της παντελής, η δε ελευθερία και η σωτηρία καθολική. Και πάλι πάντα ταύτα τελεί μέσα της η Θεία Δύναμη του Χριστού, η πάντα Αγία και πάντοτε παντοδύναμος. Επιπλέον το Πνεύμα το Άγιον αποτελεί τη ζωοποιώ αρχή της Εκκλησίας, αδελφοί. Η νέα ζωή η οποία χορηγείται στα μέλη της, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, χορηγείται από τον Θεό δια του Χριστού εν Αγίω Πνεύματι, διότι ο Θεός ζωοποιεί, παρέχει ζωή, καθώς λέγει ο Παύλος, σε διατάσσω ενώπιον του Θεού, ο οποίος παρέχει ζωή σε όλα και τη ζωή δίδει ο Χριστός, διότι τα πρόβατά μου ακούν την φωνή μου και εγώ δίδω σε αυτά την ζωή την αιώνια. Ενδυναμωνόμαστε δε με το Άγιο Πνεύμα, όπως λέγει ο Παύλος, το Πνεύμα το Άγιο το οποίο ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς κατοικεί μέσα σας, αυτό θα δώσει ζωή και στα θνητά σώματά σας εξαιτίας του Αγίου Πνεύματός του το οποίο κατοικεί μέσα σας. Η ζωοποιός δράση του Αγίου Πνεύματος που με τη συνεχή ύπαρξή του και τις ενέργειές του στη ζωή της Εκκλησίας αναγεννά τον άνθρωπο λειτουργεί διπλά. Αφενός μεν βοηθεί στην απομάκρυση του διαβόλου και της αμαρτίας, αφετέρου δε με τα χαρίσματά του οικοδομεί και λαμπρύνει το σώμα της Εκκλησίας τη νέα κοινωνία. Μάλιστα, η δύναμη του Αγίου Πνεύματος ενισχύει σε τέτοιο βαθμό ώστε και ο πιο ευμετάβολος άνθρωπος να σταθεροποιείται στην πίστη και αρετεί αμετάκλητα. Σημειώνει λοιπόν και λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, εξαιτίας του απαλλασσόμαστε από την δουλεία του διαβόλου, καλούμαστε στην ελευθερία του Χριστού, οδηγούμαστε στην ουράνιο υιοθεσία, γενικά αναγεννόμαστε από την αρχή και απαλλασσόμαστε από το δυσβάστακτο φορτίο των αμαρτιών μας μέχρι τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και από την πηγή αυτή εξήλθαν πλούτη προφητιών και χαρίσματα θεραπείων και όλα τα άλλα τα οποία συνήθως στολίζουν την Εκκλησία του Θεού από εκεί έχουν την προέλευσή τους. Και αναφωνεί λοιπόν λέγοντας ο Παύλος, όλα δε αυτά τα πολλά και ποικίλα χαρίσματα ενεργεί ένα και αυτό το Άγιον Πνεύμα, το οποίο μοιράζει ιδιαίτερα και χωριστά στον καθένα σύμφωνα με τη Θεία του θέληση. Και η θέλησή του αυτή δεν είναι μεροληπτική και αυθαίρετη, αλλά πάντοτε αποβλέπει στο συμφέρον και εκείνου στον οποίον δίδεται το χάρισμα και όλου του σώματος της Εκκλησίας. Χάρη στη δύναμη του Αγίου Πνεύματος απαλλαχτήκαμε από τις αμαρτίες, δι' αυτού αποπλήναμε κάθε ρήπο. Με τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, ενώ είμαστε άνθρωποι, γίναμε άγγελοι. Όσο προσεγγίσαμε στη χάρη χωρίς να μεταβληθεί η φύση μας, και αυτό είναι το πιο αξιοθαύμαστο, αν και διατηρήσαμε την ανθρώπινη φύση, επιδείξαμε αγγελική συμπεριφορά. Τέτοια λοιπόν είναι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος, αδελφοί. Και όπως ακριβώς η αισθητή αυτή φωτιά, όταν δεχτεί το μαλακό πυλό, τον καθιστά σκληρό κεραμίδι, έτσι βέβαια και η φωτιά του Αγίου Πνεύματος, όταν εγκαταστηθεί στην ευσεβή ψυχή και αν ακόμα τη βρει πολύ περισσότερο μαλακή από τον πυλό, την καθιστά περισσότερο στερεή και από τον σίδηρο και ξαφνικά μεταβάλλει σε λαμπρότερο και από τον ήλιο, ο οποίος ήταν προλίγου μολυσμένος από το βόρβορο των αμαρτιών μας.

0: Βρισκόμαστε, αδελφοί μου, στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, στους 91,2 μεγακύκλους των FM. Και έχουμε την εκπομπή «Πνευματική Αντίλαλη». Συνεχίζουμε το θέμα μας. Η νέα θεοίδρυτη κοινωνία συμπληρώνει τη ζωή της και αυτοπροσδιορίζεται και από την Ιερή Παράδοση. Και αυτό διότι η Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός, ως Εκκλησία και εν τη Εκκλησία εν τη Θεία Ευχαριστία, εν τη λατρεία, εν τη διδασκαλία, εν τη και χαριτωμένη ζωή. Η παράδοση αυτή διαφυλάτεται δια της προσευχής και της όλης ευσεβίας, όπως ακριβώς την ομολογούσαν και εκήρυτον, επροστάτευον και διεφύλατον οι πατέρες και οικουμενικοί σύνοδοι. Σύγχρονοι θεολόγοι, ερμηνεύοντας ορθά τους πατέρες, παρατηρούν σχετικά με τον χαρακτήρα της παραδόσεως και της ορθοδοξίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Εκκλησία της παραδόσεως, αδελφοί. Η παράδοση όμως στην ουσία της δεν ταυτίζεται με τη συντήρηση, η οποία είναι νέκρωση και ακινησία. Ο σωτηριαρισμός της δεν ταυτίζεται με την Ορθοδοξία, ή πολύ περισσότερο να θεωρείται ως το ιδεώδες της, όπως νομίζουν πολλοί. Η Ορθοδοξία είναι παραδοσιακή και σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις συντηρητική. Η μεταβολή της εξαιρέσεως αυτής σε κανόνα αποτελεί παραποίηση του χαρακτήρας της Ορθοδοξίας. Η ανυπαρξία μεταβολή σημαίνει απουσία ζωής, όπως το σώμα παρατηρεί ο Μέγας Αθανάσιος, τότε ζην λέγομεν ότι κινείται και τότε θάνατον αυτού είναι, ότε της κινήσεως πάβεται. Η Εκκλησία τότε ζει όταν κινείται, όταν μεταβάλλεται, όχι βέβαια μετατρέποντας το αναλύωτο περιεχόμενο της πίστεώς της, αλλά εκφράζοντάς το μέσα στο κάθε συγκεκριμένο περιβάλλον της ιστορικής ζωής των ανθρώπων. Και τότε μπορούμε να πούμε ότι πεθαίνει μία εκ μέρους Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία στο σύνολό της παραμένει αμετάβλητη. «Και πήλε άδου κατησχίσου είναι αυτής», μας λέγει το Ιερόν μας Ευαγγέλιο. Όταν πάβει να δίνει τη μαρτυρία της παρουσίας της στην κάθε συγκεκριμένη ιστορική στιγμή που ζει, η κίνηση λοιπόν είναι απαραίτητη για τη ζωή της Εκκλησίας και η αλλαγή αναγκαία για την πορεία της μέσα στην ιστορία. Και με αυτή την κίνηση και φιλάνθρωπο προσφορά της στην οποιαδήποτε ανάγκη του πληρώματός της, αποδεικνύει η Εκκλησία, αδελφοί, την οργανική της ενότητα και την ύπαρξη της ιερής παραδόσεως που ζει μέσα της. Γι' αυτό και λέγεται η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει συνείδηση ότι διατηρεί την ενότητα της Εκκλησίας. Η ενότητα της Εκκλησίας δεν πρέπει να νοείται στατικά, αλλά δυναμικά, όπως η παράδοσή της. Η παράδοση κατευθύνει την Εκκλησία, αλλά και κατευθύνεται από αυτή. Η παράδοση δεν υπάρχει μακριά ούτε έξω από το σώμα της Εκκλησίας, αλλά βρίσκεται μέσα στο σώμα της και κινείται με αυτό. Κατά αυτόν τον τρόπο, η θεοίδρυτη και θεοσυντήρητη Εκκλησία του Χριστού προβάλλει σταδιακά αλλά σταθερά ως η νέα κοινωνία του Χριστού. Η νέα κοινωνία του Χριστού, αδελφοί, η Εκκλησία ενώνει τους πιστούς σε μια νέα μυστική ενότητα. Και αυτό διότι αυτή η κοινωνία των πιστών αποτελεί το σώμα του Χριστού, το οποίο συνέχεται από το Άγιο Πνεύμα και με τα μυστήρια κοινωνεί με τη χάρη και τις άκτιστες ενέργειες του Τριαδικού Θεού. Η νέα κοινωνία αποτελεί το σώμα του Χριστού, το οποίο έχει ως κεφαλή αυτόν τον ενανθρωπίσαντα Υιό και Λόγο του Θεού, σημειώνει σχετικά ο Ιερός Χρυσόστομος. Κατά αυτόν τον τρόπο και το σώμα του Χριστού, το οποίο είναι η Εκκλησία, διότι όπως ακριβώς και σώμα και κεφαλή είναι ένας άνθρωπος, έτσι και η Εκκλησία και ο Χριστός είναι ένα και το αυτό. Γι' αυτό και τον Χριστό αντί της Εκκλησίας έχει θέσει το σώμα του ονομάζοντας Εκκλησία. Καθώς λοιπόν ένα είναι το δικό μας σώμα, αν και αποτελείται από πολλά μέλη, έτσι και στην Εκκλησία ένα σώμα είμαστε όλοι, διότι αν και από πολλά αυτή αποτελείται μέλη, αλλά τα πολλά μέλη γίνονται ένα σώμα. Η ενότητα και αλληλεγγύη η οποία επικρατεί μέσα στη νέα κοινωνία μεταξύ των μελών της επιτυγχάνεται με την ένωσή τους προς τη μία κεφαλή τους και ζωοποιούνται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, διότι αυτή ενισχύει και τελειοποιεί την μεταξύ τους ένωση και αλληλεγγύη με την πίστη προς τον Χριστό. Είναι καταστάλαγμα μιας καινής ζωής, ξένης από τα παλιά φρονήματα, σκέψεις, διαθέσεις και κλίσεων και πρωτίστως του εγωιστικού πάθους του ανθρώπου. Όσο περισσότερο χωρίζεται από τις εγωιστικές τάσεις του, τις αξιώσεις και τα θελήματά του, τόσο ακριβέστερα μορφώνει μέσα του αδελφή τον Χριστό, τόσο και γίνεται ευάρμοστος μαζί του. Η ομοιότητα του καθενός μας με τον Χριστό καθιστά τον άνθρωπο όχι μεταβαλλόμενο και ασταθή, αλλά αλίμονο και με αυτά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις ενώπιον του Θεού. Έξοχα βοηθητικό για την ενότητα είναι το κείμενο της αρχιερατικής πρώτου πάθους προσευχής του Κυρίου, το οποίο με τον εν μέρη συμβολικό και συμβουλευτικό και προτρεπτικό του χαρακτήρα, όχι μόνο τους μαθητές του, αλλά και όλους γενικά τους πιστούς ανά τους αιώνες, αναλύει και καθορίζει αυτή την κοινωνία του Θεού με τον άνθρωπο, αλλά και μεταξύ των ανθρώπων. Ο Κύριος λέει ότι οι πιστοί, τα μέλη της νέας κοινωνίας, οφείλουν να αποτελέσουν ενότητα αδιάσπαστη, εσωτερική συμπαγή κατά το πρότυπο της μεταξύ αυτού και του Πατέρα του ενότητας, αλλά και με την ένωσή τους μετά του Τριαδικού Θεού κατά το λόγο του ίδιου, είναι και αυτοί εν ημίν εν όσοι, γινόμαστε κοινωνή διαφύσεως. Κατά αυτό λοιπόν τον τρόπο ο Κύριος, αφού ονόμασε αδελφοί τον εαυτό του άμπελο αληθινή, είπε ότι οι πιστοί του μόνο με την μεταυτού ενότητα θα μπορούν να έχουν γνήσια ζωή και καρποφορία σε έργα αγιότητας αρετής. «Μείνατε ενωμένοι με εμένα για να μένω κι εγώ ενωμένος με σας», είπε, «καθώς το κλίμα δεν μπορεί να φέρει από τον εαυτό του καρπό εάν δεν μείνει προσκολλημένος στην κλιματαριά, κατά τον ίδιο τρόπο ούτε κι εσείς δεν θα καρποφορήσετε έργα αρετής και αγιότητας εάν δεν μείνετε ενωμένοι με εμένα. Εγώ είμαι η κλιματαριά και εσείς είστε η κλάδη της. Εκείνος ο οποίος μένει ενωμένος μαζί μου και μένω κι εγώ μέσα του, αυτός φέρει άφθονο και εκλεκτό καρπό, διότι χωρίς εμένα και χωρίς να έχετε τη ζωτική δύναμη η οποία πηγάζει από εμένα, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα για τη δικαίωση και τον εξαγιασμό σας. Εάν παραμείνετε ενωμένοι με εμένα και αν οι λόγοι μου μείνουν στο βάθος των καρδιών σας ως παντοτινός φωτισμός και οδηγός σας, οτιδήποτε θέλετε κάτω από το φως των λόγων μου, ζητήσατε μου το και με την προσευχή θα σας γίνει αυτό. Μην αμφιβάλλετε δε ότι όταν θα του ζητήσετε να σας βοηθήσει για να παραγάγετε τον καρπό της αρετής και της αγιότητος, θα εισακουστεί το αίτημά σας. Ακριβώς γι' αυτό ο Πατέρας μου θα δοξαστεί πραγματικά εάν φέρετε πολύ καρπό αρετής και γίνεστε τέλειοι μαθητέ μου. Ο σύνδεσμος δε ο οποίος μας ενώνει ως κλίματα με την κλιματαριά είναι σύνδεσμος αγάπης. Πραγματικά, καθώς με αγάπησε ο Πατέρας όταν έγινα άνθρωπος και έδειξα υπακοή σε Αυτόν, κατά τον ίδιο τρόπο και εγώ σας αγάπησα. Εξακολουθήσετε να μένετε στην αγάπη μου αναδεικνυόμενη άξιοι. Αλλά ας συμπληρώσουμε με τις σκέψεις μας με το θεολογικό πατεριτό απόσταγμα της σοφίας του Πατρός Ιουστίνου Πόποβιτς. Η αγάπη προς τον Κύριον Ιησού, λέγει, παρακινεί τον άνθρωπο στη ζωή και την αλήθεια και τον κρατάει συνεχώς μέσα της. Σε αυτήν οφείλεται η συνεχής αύξηση του χριστιανικού και του, γενικά του χριστιανικού σώματος εν Χριστώ, αύξηση σε όλο το πλάτος και το μήκος και το βάθος και το ύψος του. Ο χριστιανός όμως ποτέ δεν αυξάνει μόνος του, αλλά πάντοτε συμπάσει της Αγίας, πάντοτε δηλαδή στην Εκκλησία και με την Εκκλησία, διότι αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος αυξήσεως σε εκείνον, ο οποίος είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, όπως μας λέγει ο Αποστολός μας και πάλι. Όμως, και πάλι αδελφοί μου, η ώρα της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος της. Πρώτα Θεός, θα συνεχίσουμε και πάλι το θέμα μας στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε, χαίρετε αδελφοί και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

0: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211 42 10 317 και 6936 80 22 14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Και πατέρας και επιμένας. Έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.

Ας μιλήσουμε για παιδεία. Με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Στο μικρόφωνο είναι η Μερόπη Σπυροπούλου. Ας μιλήσουμε για παιδεία και η παιδεία εκδηλώνεται, θα έλεγα, και στον τρόπο που συμπεριφερόμαστε προς τους άλλους. Βρήκα λοιπόν ένα κείμενο με 10 εντολές για να έχεις καλές σχέσεις με τους άλλους και σκέφτηκα ότι τώρα που μέσα στο καλοκαίρι μπορεί να έχουμε ευκαιρία να κάνουμε πολύ παρέα με φίλους, με γνωστούς, καλό θα ήταν να έχουμε υπόψη μας αυτές τις 10 εντολές. Τι λένε αυτές οι εντολές? Πρώτον, τροχοπέδισε τη γλώσσα σου. Λέγε λιγότερα από όσα σκέφτεσαι. Καλλιέργησε μια καθησυχαστική φωνή. Το πώς λες κάτι συχνά σημαίνει περισσότερα από το τι λες. Και κυρίως μάθε να ακούς, να μην θέλεις να μιλάς συνεχώς για τον εαυτό σου και να μην διακόπτεις τους άλλους. Αυτή είναι η πρώτη εντολή, η οποία πιστεύω ότι δίνει πολλά μηνύματα. Δεύτερη εντολή. Δίνε με φιδό υποσχέσεις, αλλά τήρησέ τες πιστά, όσο κι αν αυτό σου είναι δύσκολο. Τρίτον, μη χάνεις την ευκαιρία να λες μια καλή κουβέντα σε κάποιον ή για κάποιον. Βρες τις λέξεις για να επενέσεις μια καλή δουλειά, μια καλή πράξη, τον κόπο που έκανε κάποιος, ασχέτως με το ποιος έκανε την καλή πράξη. Τέταρτον, ενδιαφέρσου για τους άλλους, για τις επιδιώξεις τους, για τα ενδιαφέροντά τους, για τους δικούς τους. Κάνε αυτούς που γνωρίζεις, όσο ταπεινοί κι αν είναι, να νιώθουν ότι εσύ τους θεωρείς σημαντικούς. Πέμπτη εντολή, όσο μπορείς να έχεις καλή διάθεση. Έχε ένα χαμόγελο στα χείλη σου. Τις ανησυχίες και τις απογοητεύσεις σου μην τις εκθέτεις συνεχώς σε κοινή θέα. Δεν πρέπει να βομβαρδίζεις τους άλλους με τα δικά σου προβλήματα. Έκτη εντολή. Να έχεις ανοιχτό μυαλό σε όλες τις συζητήσιμες απόψεις. Να συζητάς χωρίς να μαλώνεις, έστω κι αν έχεις αντίθετη άποψη από το συνομιλητή σου. Είναι σημάδι ωριμότητας και ευπρέπειας το να διαφωνείς μεν, αλλά να παραμένεις ήρεμος και φιλικός. Έβδομη εντολή, άσε τις αρετές σου να μιλήσουν μόνες τους και μην επισημαίνεις τις ελλείψεις και τις αδυναμίες των άλλων. Και προπαντός να αποθαρρύνεις το κουτσομπολιό, αλλάζοντας με τρόπο το θέμα της συζήτησης, ο Σάκης διαπιστώνεις ότι το φέρνει προς το κουτσομπολιό. Όγδοη εντολή, να σέβεσαι τα αισθήματα των άλλων. Αστείο πνεύμα και κακοπροαίρετα αστεία σε βάρος ενός φίλου προσβάλλουν και υποβιβάζουν πρώτα εκείνον που τα κάνει, αυτόν που ηρωνεύεται. Ένατη εντολή, μη δίνεις σημασία στα κακόβουλα σχόλια και τις προσωπικές επιθέσεις εναντίον σου. Εσύ ζήσε με τέτοιο τρόπο που αυτά τα κακόβουλα σχόλια να μην γίνονται πιστευτά. Και δέκατη εντολή, να βρίσκεις ευκαιρίες να κάνεις μια καλή πράξη, όσο κι αν αυτό σου στοιχίζει. Να θυμάσαι δηλαδή πως η χαρά είναι το μόνο πράγμα που μπορείς να το δώσεις χωρίς να το έχεις, αλλά που είναι βέβαιο ότι όταν το προσφέρεις θα το αποκτήσεις. Νομίζω, αγαπητοί ακροατές, ότι αν κρατήσουμε και συμμορφωθούμε όσο μπορούμε προς αυτές τις 10 εντολές,
Είναι βέβαιο ότι θα έχουμε πολύ καλές σχέσεις με τους άλλους γύρω μας. Και να προχωρήσω τώρα πάλι σε κάποια αποφθέγματα τα οποία προέρχονται από σοφούς Ιάπωνες. Οι Ιάπωνες έχουν μια κουλτούρα που το πιο γοητευτικό και ελκυστικό σε αυτήν είναι ότι με λίγα λόγια λένε σοφά πράγματα. Και θα σας αναφέρω κάποια τέτοια αποφθέγματα. Το πρώτο λέει, εάν το πρόβλημά σου μπορεί να λυθεί, τότε δεν αξίζεις να ανησυχείς γι' αυτό. Εάν δεν λύνεται, τότε είναι άχρηστο να ανησυχείς γι' αυτό. Το δεύτερο, σκεφτείτε όσο χρόνο θέλετε, αλλά όταν τελειώσετε με τις σκέψεις, κάντε πράξεις και σταματήστε να σκέφτεστε. Ένα άλλο λέει, δεν υπήρξε ποτέ ένας μεγάλος άνθρωπος χωρίς να έχει δίπλα του μικρούς ανθρώπους. Και ακόμα, αυτός που θέλει να φτάσει ψηλά θα σκεφτεί τον τρόπο να φτιάξει μια σκάλα. Ο ήλιος δεν γνωρίζει ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο. Φωτίζει τους πάντες χωρίς σκοπιμότητα και ζεσταίνει όλους όσους κρυώνουν. Ένα μεγάλο ταξίδι αρχίζει πάντα με ένα μικρό βήμα. Και κάτι ακόμα που δεν το σκεπτόμαστε ίσως συχνά. Τα όμορφα λουλούδια δεν κάνουν πάντα καλούς καρπούς. Ένας ζεστός λόγος μπορεί να συζεστάνει το χειμώνα. Και πριν αμφισβητήσεις κάποιον, έλεγξέ το 7 φορές. Κάνε εσύ ό,τι μπορείς και άφησε τα υπόλοιπα σε αυτόν που τα ελέγχει όλα. Η τύχη πάντα θα επισκεφτεί ένα σπίτι όπου υπάρχει χαμόγελο. Λέει ακόμα, το κρύο τσάι και το κρύο ρύζι υποφέρονται. Όπως ξέρουμε, αυτά είναι τα πολύ συνηθισμένα εδέσματα των Ιαπώνων. Αλλά το θέλουν ζεστό, και το ρύζι και το τσάι. Λέει λοιπόν, το κρύο τσάι και το κρύο ρύζι υποφέρονται. Αυτό που δεν υποφέρεται είναι το κρύο βλέμμα και τα κρύα λόγια. Και κάτι ακόμα που έχει ένα μήνυμα σοφό. Τα βαθύτερα ποτάμια ρέουν σιωπηλά. Και θα κλείσω αυτά τα ιαπωνικά αποφθέγματα με κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ και που καλό είναι να το σκεπτόμαστε. Λέει, ένας σύζυγος και μια σύζυγος είναι σαν το χέρι και το μάτι. Όταν το χέρι πληγώνεται και πονάει, το μάτι κλαίει. Και όταν το μάτι κλαίει, το χέρι σκουπίζει τα δάκρυα. Ωραίο δεν είναι? Τέλος. Και αυτό το τελευταίο νομίζω ότι πρέπει να το έχουμε στο νου μας όλοι οι γονείς. Λέει, αν οι γονείς δουλεύουν ενώ

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Στο μικρόφωνο είναι η Μερόπη Σπυροπούλου. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής, θέλοντας να βοηθήσω στο να προσπαθεί ο καθένας μας να συμπεριφέρεται λίγο καλύτερα στους γύρω του, σας διάβασα 10 εντολές που υποτίθεται ότι βοηθούν, αν τις τηρούμε, στο να έχουμε καλές σχέσεις με τους άλλους, και σας διάβασα και μερικά από τα σοφά αποφθέγματα που έχουν οι Ιάπωνες σχετικά με διάφορες εκφάνσεις της ζωής. Θα συνεχίσω με ένα πολύ ωραίο ποίημα του μεγάλου μας ποιητή Κωστή Παλαμά, που λέει «Εμείς οι εργάτες», αυτός είναι ο τίτλος του. Λέει «Εμείς οι εργάτες είμαστε που με τον ίδρωτά μας ποτίζουμε τη γη για να γεννά καρπούς, λουλούδια, τα αγαθά του κόσμου ολογυρά μας». Φτωχή, αλουλούδιαστη, άκαρπη, μονάχα η τεμπελιά. Εμείς οι εργάτες είμαστε που με τον ίδρωτά μας ζυμώνουμε του κόσμου το ψωμί. Πιο δυνατά και από τα σπαθιά τα χέρια τα δικά μας, και μόλο το αλυσόδεμα σκάφτουν και η γη πλουτεί. Πόσο ωραία εκθιάζει ο ποιητής τη δουλειά του εργάτη, αυτού που δουλεύει πραγματικά με ζήλο και θέλει να προσφέρει κάτι. Και ένα ποίημα ακόμα από τον Νικηφόρο Βρετάκο που έχει τίτλο «Η κρύπτη». «Ανακάλυψα πως η καρδιά μου είναι μια κρύπτη που μέσα της βρίσκεται το παγκόσμιο εμβατήριο της ειρήνης, και πως ο ήλιος κι αν χαμήλωσε, ακόμη δεν άδειασα την κρύπτη σου, Κύριε». Η καρδιά λοιπόν είναι μια κρύπτη που μέσα της μπορεί να υπάρχουν απέραντη και ατίμητη θησαυροί. Αυτό λέει ο Νικηφόρος Βρετάκος. Και θα συνεχίσω με ένα συγκλονιστικό κείμενο που μου ήρθε στο διαδίκτυο. Είναι γραμμένο από έναν Έλληνα πιλότο μαχητικού αεροπλάνου. Έχει τίτλο «Για ποιους πετάω στο Αιγαίο». Ακούστε το. Σαν αντικρίσω τα άσπρα άλογα του Αιγαίου, χάνεται η σκέψη μου στον ουρανό του θείου, του ωραίου, του αληθινού. Δεν είμαι ημίθεος, δεν είμαι άτρωτος, δεν είμαι καν ήρωας. Έχω τους φόβους μου, έχω τις αναστολές μου, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη

0: πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Όλες αυτές οι σκέψεις που περνάνε από το μυαλό μου μου σφίγγουν το λαιμό και ξεραίνουν το στόμα μου. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω να είναι αυτό που κάνω εγώ. Ίσως και να έχουν δίκιο, βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη μέσα στη ζεστασιά της Βουλής. Εγώ κάθομαι, σκέπτομαι, μελετάω και περιμένω τον κακό γείτονα. Μπορεί κι εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό σπίτι του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι, ποιος ξέρει, να πούν ότι τα θέλε και τα άπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά αεροπλάνα μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο του. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα για να κάνει ανάσταση με τους τσοπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη φαμελιά του. Πετάω για το δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω, για να μπορούν να κάνουν αυτό που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές, γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους, ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν εσύ κοιτάξεις ψηλά θα με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάροι δεν πετάνε, και εγώ είμαι ένας από τους πολλούς που είναι όμως τόσο λίγοι. Αυτό το συγκλονιστικό κείμενο που το έγραψε ένας Έλληνας πιλότος μαχητικού αεροπλάνου, που λέει τόσα πολλά, μου έφερε στο μυαλό ένα άλλο ποίημα που μαθαίναμε όταν ήμασταν παιδιά στο σχολείο και που πια κανείς δεν το θυμάται ίσως από τη νέα γενιά, κανείς δεν το μαθαίνει. Κι όμως εγώ θέλω να σας το διαβάσω, γιατί εμένα τότε που ήμουνα μικρή με είχε αγγίξει πολύ, αλλά πιστεύω και πολλούς από εσάς που μας ακούτε, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες. Είναι το ποίημα του Δροσίνη, του Γεωργίου Δροσίνη, «Χώμα ελληνικό». Και ίσως τώρα που τα παιδιά μας φεύγουν στην ξενιτιά για σπουδές, για δουλειές. Ίσως καλό είναι να το ακούσουν αυτό το ποίημα κάποτε. Λέει, τώρα που θα φύγω και θα πάω στα ξένα και θα ζούμε μήνες, χρόνους χωρισμένοι, άφησε να πάρω κάτι κι από σένα, γαλανή πατρίδα πολύ αγαπημένη. Άφησε μαζί μου φυλαχτό να πάρω, για την κάθε λύπη, κάθε τι κακό, φυλαχτό από αρρώστια, φυλαχτό από χάρο, μόνο λίγο χώμα, χώμα ελληνικό. Χώμα δροσισμένο με νυχτιά σαγέρι, χώμα βαφτισμένο με βροχή του Μάη, χώμα μυρισμένο από το καλοκαίρι, χώμα ευλογημένο, χώμα που γεννάει, μόνο με τη σπούλια στην ουράνια χάρη, μόνο με του ήλιου τα θερμά φιλιά, το μοσχάτο κλίμα, το ξανθό σιτάρι, τη χλωρή τη δάφνη, την πικρή ελιά. Χώμα τιμημένο που έχουν ανασκάψει για να θεμελιώσουν έναν Παρθενώνα. Χώμα δοξασμένο που έχουν ροδοβάψει αίματα στο Σούλι και στο Μαραθώνα. Χώμα που έχει θάψει λείψαν αγιασμένα από το Μεσολόγγι και από τα Ψαρά. Χώμα που θα φέρνει στον μικρό εμένα θάρρος, περηφάνεια, δόξα και χαρά. Θέλω να σε κρεμάσω φυλαχτό στα στήθια, και όταν η καρδιά μου φυλαχτό σε βάλει, από σε θα παίρνει δύναμη βοήθεια, μην την ξεπλανέψουν άλλα ξένα κάλλη. Η δική σου χάρη θα με δυναμώνει, κι όπου κι αν γυρίσω κι όπου κι αν σταθώ, σύθε να μου δίνεις μια λαχτάρα μόνη, πότε στην Ελλάδα πίσω θε να έρθω. Κι αν το ριζικό μου έρημο και μαύρο μου γράψε να φύγω και να μη γυρίσω, το στερνό συγχώριο μέσα σένα θα βρω, το στερνό φιλί μου θέ να σου χαρίσω. Έτσι κι αν σε ξένα χώματα πεθάνω και το ξένο μνήμα θα'ναι πιο γλυκό, σαν θα φτύς μαζί μου στην καρδιά μου επάνω, χώμα αγαπημένο, χώμα ελληνικό. Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, και η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Στο μικρόφωνο ήταν η Μερόπη Σπυροπούλου και σας ευχαριστούμε θερμά που μας ακούσατε.
1: Ας μιλήσουμε για παιδεία. Με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

Θεολογία της Θείας Λατρείας. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν».

Είμαστε κυρίες και κύριοι στο τμήμα της Θείας Λειτουργίας όπου ψάλλονται τα αντίφωνα και είμαστε στους τελευταίους στίχους του 102ου ψαλμού του Δαβίδ. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Οι στίχοι 20, 21 και 22 εισάγονται με τη λέξη ευλογείτε, λέξη δηλωτική δοξολογίας και ευχαριστίας. Το ιδιάζουν της πρόσκλησης για μια τέτοια ευλογία είναι ότι απευθύνεται αφενός στις νοερές δυνάμεις, δηλαδή στους αγγέλους, αφετέρου σε όλα τα στοιχεία της δημιουργίας του Θεού. Πρόκειται για ποιητική αντιμετάθεση. Η πρόσκληση απευθύνεται κατ' ουσίαν στον άνθρωπο που καλείται να υμνήσει το Θεό κατά τον τρόπο των αγγέλων. Γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή και από τα νηπτικά και αγιολογικά κείμενα της Εκκλησίας για τους αγγέλους και για το έργο που επιτελούν. Από τη διατύπωση ότι εγεννήθησαν άστρα είναι σαν με φωνή μεγάλη πάντες άγγελοί μου του βιβλίου του Ιώβ, μέχρι τη δοξολογία των αγγέλων κατά τη γέννηση του Χριστού και μέχρι τη δοξολογία γύρω από το θρόνο του Θεού, όπως περιγράφεται στην Αποκάλυψη, έχουμε έναν νοερό κόσμο που μας υπενθυμίζει συνεχώς το περιεχόμενο της σχέσης μας με τον Θεό. Ευλογείτε τον Κύριον, πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούνται στο θέλημα αυτού. Το εβραϊκό κείμενο προσδιορίζει τις δυνάμεις ως ουράνιες και σε συνδυασμό με τον προηγούμενο στίχο φαίνεται να αναφέρεται ο ποιητής στις αγγελικές δυνάμεις, τις οποίες μάλιστα ονομάζει λειτουργικές δυνάμεις. Η παράληψη του προσδιορισμού ουράνιες στη μετάφραση των Εβδομήκοντα μας επιτρέπει να εκτείνουμε την έννοια δυνάμεις και να αναγνωρίσουμε την παρουσία τους σε μια σειρά δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης, κυρίως όμως στους δικαίους της Καινής Διαθήκης. Διδάσκαλοι, προφήτες, απόστολοι, άγιοι αναδεικνύονται σε λειτουργικές δυνάμεις του Κυρίου, γίνονται λειτουργοί του υψίστου και μάλιστα κατά τη διατύπωση της προς Εβραίους επιστολής πυρός φλόγα. Ως ιδιαίτερο παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος έχοντας συνείδηση ότι η χάρη του Θεού τον ανέδειξε σε λειτουργό Χριστού, δια την χάρη την δοθήσαν μη υπό του Θεού, εις το είναι με λειτουργών Ιησού Χριστού εις έθνη ιερουργούντα του Ευαγγέλιον του Θεού, αποτελεί πρότυπο του αδιαλείπτος ευλογούντος και δοξολογούντος τον Κύριο. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Το ποίημα τελειώνει με την ίδια φράση που άρχισε. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Τώρα όμως έχοντας εκθέσει ο ποιητής τα θεία ενεργήματα, τις θείες δωρεές, τον ελεητικό τρόπο με τον οποίο ο Θεός ενεργεί μέσα στη δημιουργία του, έχει την παρησία να καλαλέσει όλη αυτή τη δημιουργία σε μια δοξολογία, σε μια δηλαδή αποτύπωση αυτής της ζωογόνου σχέσης δημιουργού και δημιουργημάτων.

Και συνεχίζουμε με τον 145ο ψαλμό. «Ένει η ψυχή μου τον Κύριον, ενέσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω». Ο Δαβίδ έχει καταθέσει σε αρκετούς ψαλμούς αυτή τη στάση του ένου προς τον Θεό και της ευλογίας, στάση που δηλώνει λατρευτική αναφορά. Μνημονεύω τους ψαλμούς 102 και 103. «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σανταποδόσεις αυτού. Και ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός μου εμεγαλύνθης σφόδρα». Έχουμε λοιπόν τον ευσεβή που ζει μέσα σε έναν ένο. Ενδιαφέρον είναι να δούμε ότι η Αποκάλυψη, όταν περιγράφει την ουράνια λειτουργία, αντλεί από τους ψαλμούς για να την περιγράψει. Βλέπει τους πρεσβυτέρους γύρω από το θρόνο του Θεού να ενούν τον Κύριο με τη δοξολογία «Ενείτε τον Κύριον των ουρανών». Όταν ενώ τον Κύριο, αντλώ δύναμη. Και όταν αντλώ δύναμη, αυτοπροσδιορίζομαι ως δυνατός. Εάν μπορέσω να αυτοπροσδιοριστώ ως δυνατός, δεν μπορεί να ακουμπάω πάνω στους ανθρώπους, μάλιστα όταν αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να με εξουσιάζουν και δεν τους εμπιστεύομαι. Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων Ιησού Χριστού σωτηρία. Αρκετούς αιώνες τώρα, προ Χριστού και μετά Χριστόν, ενώ το ξέρουμε οι άνθρωποι μέσα μας αυτό το πράγμα ότι κανένας δεν μπορεί να είναι σωτήρας παρά μόνο ένας, παρασυρώμαστε από σωτήρες, είτε χριστιανοί είτε μη χριστιανοί. Ο Δαβίδ θα διατυπώσει αυτή τη γνώση, ουσιαστικά αυτή την θεογνωσία, λέγοντας «Αγαθόν πεπιθένε επί Κύριον ή πεπιθένε επ' ανθρώπων. Αγαθόν ελπίζειν επί Κύριον ή ελπίζειν επάρχουσι». Πάνω σε αυτή την αντίληψη θα στηρίξει ο Χριστός το κήρυγμά του. Θα υπογραμμίσει ότι υπάρχει μία βασιλεία, αλλά η βασιλεία αυτή δεν είναι από τον κόσμο αυτό, ούκα εστιν εκ του κόσμου τούτου. Στον Ευαγγελιστή Λουκά διαβάζουμε τα λόγια του ίδιου του Χριστού. «Οι βασιλείς των εθνών κυριεύουσιν αυτών και οι εξουσιάζοντες αυτών ευεργέται καλούνται, εμείς δε ούχουτος αλλομίζων εν ημίν γινέστο ως ο νεότερος και ο ηγούμενος ως ο διακονών». Για να συνεχίσει λέγοντας ότι αυτό ήρθα να κάνω, εγώ ήρθα να διακονήσω. Στην υμνολογία μας αυτή η εικόνα του Χριστού ως διακόνου επανέρχεται πολύ συχνά. Και αυτή η διακονία προβάλλεται ως ισχυρή δύναμη, αφού αυτή προσκαλεί σε σχέση και όχι σε υποταγή. Γιατί να μην έχουμε πίστη στους ανθρώπους και στους άρχοντες? Διότι υπάρχει ο θάνατος. Ο θάνατος σχετικοποιεί όλους τους σωτήρες, ακυρώνει το έργο τους. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην γήνα αυτού εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Κάθε εξουσιαστής του αιώνος τούτου θα πεθάνει. Θα φύγει η ανάσα του κάποια στιγμή. Θα επιστρέψει στη γη. Ακόμη και οι διαλογισμοί του χάνονται με το θάνατό του. Όμως, μακάριος σου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπής αυτού, επί Κύριον των Θεών αυτού. Μακάριος όποιος έχει παρόντα το Θεό του Ιακώβ στη ζωή του, δηλαδή όποιος παραδίδεται σε αυτό τον Θεό στον οποίο απευθύνει την ελπίδα του. Εδώ ουσιαστικά σε αυτό τον πέμπτο στίχο τίθεται και το περιεχόμενο της λεγόμενης μακαριότητας. Όταν ο Χριστός χρησιμοποιεί τη λέξη «μακάρι» στους μακαρισμούς, με αυτό το περιεχόμενο την χρησιμοποιεί. Μακάριος δεν είναι ο ευτυχισμένος, ο ευδαίμων. Μακάριος είναι αυτός του οποίου ο Θεός του Ιακώβ είναι βοηθός, του οποίου η ελπίδα είναι σε αυτό τον Θεό. Μπορεί να είναι μακάριο ένα έθνος, για παράδειγμα ο Ισραήλ. Ναι, μπορεί να είναι, μας λέει ο ψαλμωδός. Μακάριον το έθνος, ο εστί Κύριος ο Θεός αυτού λαός, ον εξελέξα το εις κληρονομίαν εαυτό. Και μακάριος ο λαός, ο Κύριος ο Θεός αυτού.
Είναι μακάριο το έθνος, ο Ισραήλ, μόνο στην περίπτωση που έχει ως βοηθό του το Θεό. Και δεν είναι μακάριος βέβαια στην περίπτωση που δεν έχει το Θεό βοηθό, κάτι που συχνά περιγράφεται σε όλη την ιστορία του παλαιού Ισραήλ, κυρίως δε στους προφήτες που περιγράφουν αυτή την απώλεια της ευθείας οδού του Θεού από τους ανθρώπους του λαού. Στην Καινή Διαθήκη αυτή η απώλεια της ευθείας οδού καταγγέλλεται ως κατάσταση κυρίως του ιερατείου. Ο Χριστός αποφεύγει να καταδικάσει το λαό, καταδικάζει την ηγεσία του λαού. Μπορεί να είναι μακάριος ο λαός, ένας λαός πέραν των ορίων του έθνους του οποίου ο Κύριος είναι δικός του Κύριος. Για ποιο Θεό τώρα μιλάμε? Έρχεται στο στίχο 6 να μας τον προσδιορίσει αυτό τον Θεό και να μας πει ότι είναι ποιητής του ουρανού και της γης, της θάλασσας και όλων όσα υπάρχουν σε αυτήν. Τον ποιήσαντα των ουρανών και την γην, την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής. Τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα. Και κυρίως είναι ο Θεός που φυλάσσει την αλήθεια εις τον αιώνα. Για πολλούς ερμηνευτές πατέρες εδώ έχουμε μία μεσιανική υπόμνηση από τον ποιητή. Ποια είναι η αλήθεια που φυλάσσει εις τους αιώνας ο Θεός? Η αλήθεια που φυλάσσει εις τους αιώνας αναλύωτη είναι ο Υιός του. Απαρχής υπάρχει ο Υιός στη δημιουργία. Ο Υιός είναι το πρότυπο της δημιουργίας του ανθρώπου. Και όταν ο άνθρωπος αποτυγχάνει να γίνει Υιός του, ο ίδιος ενανθρωπίζεται για να φέρει τον άνθρωπο και να τον κάνει Υιό του ουράνιου πατέρα. Αυτή είναι η αλήθεια του Θεού, η αναλύωτη. Τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα. Θα μπορούσαμε να δεχθούμε και μία άλλη προσέγγιση που υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη της πιστότητας, αλλά είναι κατ' ουσίαν το ίδιο πράγμα. Της αρχικής υπόσχεσης που δίνεται ήδη στον εχθρό του ανθρώπου όταν του λέει ότι θα συντριφθεί ένας απόγονος της γυναίκας θα τον συντρίψει. Υπόσχεση που ανανεώνεται στον Αβραάμ, στους άλλους πατριάρχες και τελικά στον Ιωάννη τον Πρόδρομο όταν με το χέρι του δείχνει ότι αυτός, ο Ιησούς, είναι η αλήθεια του πατρός. Θυμόσαστε ότι στη βάπτιση του Χριστού, τη Θεοφάνεια, έχουμε την αποκάλυψη της θεότητας. Ο Πατήρ ορίζει τον Υιό, το Πνεύμα φωτίζει τον Υιό και ο Υιός δέχεται να υπηρετηθεί από το Φίλο του, τον άνθρωπο, το μετέχμιο δηλαδή ανάμεσα στον παλαιό άνθρωπο και στον νέο άνθρωπο που θα εμφανιστεί στο πρόσωπο του Χριστού, τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Το ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός των πάντων είναι μια καταστατική αντίληψη της πίστης της Εκκλησίας. Υπενθυμίζουμε το περιστατικό που περιγράφεται στις πράξεις των Αποστόλων όταν απελευθερώθηκαν ο Πέτρος και ο Ιωάννης μετά την σύλληψή τους από τους θρησκευτικούς άρχοντες επειδή κήρυταν στο ναό μετά την Πεντηκοστή. Εμφανίστηκαν ενώπιον της κοινότητας και χαρούμενοι όλοι άρχισαν να υμνούν το Θεό. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς καταγράφει μια εξαιρετική προσευχή βασισμένη στο στίχο του ψαλμού που προσεγγίζουμε. Οι δε ακούσαντες ομοθυμαδών ήραν φωνήν προς τον Θεόν και είπων «Δέσποτα, σύ ο ποιήσας των ουρανών και την γην και την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής». Είναι η πίστη μας αυτή, όπως τη διατυπώνουμε και στο σύμβολο της πίστεως. «Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων». Ποιούντα κρίμα της αδικουμένης, διδώντα τροφή της πεινώση. Κύριος λύει πεπαιδημένους. Πρέπει να προσδιορίσει ποιος είναι αυτός ο Θεός που αν τον έχω βοηθό μου είμαι μακάριος. Μας είπε λοιπόν είναι ο δημιουργός αλλά και ο προνοητής. Αυτός που προνοεί. Προνοεί πώς? Με το να δικαιώνει τον αδικούμενο. Να θρέφει τον πεινώντα, να ελευθερώνει τον εχμάλωτο. Πεπαιδημένους εδώ εννοεί τους αλυσοδεμένους. Αυτά θα τα δούμε σε μία αλληγορική διάσταση. Ο άνθρωπος πάντα είναι αδικημένος. Γιατί είναι αδικημένος? Γιατί πεθαίνει,
Και αυτό είναι αδικία, δεν είναι ο προορισμός του να πεθάνει. Ο άνθρωπος πάντα πεινάει, το πεινώντι, λέει ο Χριστός. Δώσω αυτό φαγήν. Και τι του δίνει? Το σώμα του και το αίμα του να φάει. Και ο εγμάλωτος πάντα είναι εγμάλωτος της θωράς και του θανάτου. Να έρθετε, λέει, σε μένα όλοι οι εγμάλωτοι και εγώ θα σας ελευθερώσω. Δεύτε πρός με πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς.

Κύριος σοφεί τυφλούς, Κύριος ανορθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους. Ας δούμε μια-μια αυτές τις τρεις εκφράσεις. Τι θα πει Κύριος σοφεί τυφλούς? Ποιος είναι ο τυφλός? Ο προφήτης Ισαΐας βλέπει μια μέρα που θα έρθει στο μέλλον, την βλέπει εν πνεύματι. Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι και νε χρυσέ με, ευαγγελίσαστε πτωχής, απέσταλκέ με ιάσαστε τους συντετριμένους την καρδίαν, κήρυξε εχμαλώτης, άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν. Οι τυφλοί, οι συντετριμένοι, δεν είναι οι σωματικά τυφλοί και οι σωματικά συντετριμένοι. Πώς μπορώ να κάνω σοφό τον τυφλό? Τον κάνω σοφό όταν δει και δει τη σοφία Κυρίου. Ο τυφλός δεν κάνει πλέον τίποτα που είναι αντίθετο προς το θέλημα του Κυρίου. Αυτή είναι η σοφία του. Ακόμη περισσότερο η σοφία που αποκτούν οι τυφλοί είναι η σχέση τους με τον Χριστό, ο οποίος είναι η ενυπόστατη σοφία του Θεού, η Αγία Σοφία. Όταν κάνει τα θαύματά του ο Χριστός, θα το έχετε προσέξει, συνήθως τρέχουν αυτοί να τον ευχαριστήσουν και τους λέει «Μικέτι αμάρτανε». Σε μια εξαιρετική αποστροφή στο διήγημα «Υπό την βασιλικήν δρύν», ο ενεκστάσει. Όταν ενεκστάσει ο Παπαδιαμάντης βλέπει το δέντρο να γίνεται νύμφη, σκέφτεται από το μάθημα της θρησκευτικής ιστορίας που έκανε στο σχολείο, που τους έλεγε, λέει ο καθηγητής των θρησκευτικών, για μια θεραπεία τυφλού που περιγράφει το Ευαγγέλιο. Στην αρχή ο πρώην τυφλός έβλεπε τους ανθρώπους σαν δέντρα και μετά τους έβλεπε ανθρώπους. Αυτή είναι η σοφία του τυφλού. Πώς θα περάσει από τους ανθρώπους αντικείμενα στους ανθρώπους πρόσωπα, να αποκτήσει εκείνη την άνωθεν σοφία που θα ενθρονίσει εντός του την αγάπη. Κύριος ανορθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους. Ανθρώπους που είναι απελπισμένοι τους ανορθώνει και τους αγαπά. Αλλά η αγάπη αυτή φανερώνεται στον δίκαιο. Ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά ποιος θα το καταλάβει ότι ο Θεός είναι αγάπη αν δεν φτάσει να είναι δίκαιος? Δηλαδή κατ' ουσίαν ο Θεόπτης μόνο μπορεί να καταλάβει ότι ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός είναι ούτως ή άλλως αγάπη, μας το λένε όλα τα κείμενα, μας το καταθέτει η πείρα, η αγιοπνευματική πείρα των Αγίων, προφητών, αποστόλων, ευαγγελιστών, πατέρων και διδασκάλων. Αλλά δεν μπορώ να τον αποδεχθώ ως αγάπη εάν δεν φτάσω σε μια κατάσταση να κοινωνώ μαζί του για να αντιληφθώ ότι είναι αγάπη, για να ζήσω την αγάπη του. Κύριος φυλάσσε τους προσιλήτους, ορφανών και χείραν αναλείψετε και οδόν αμαρτωλών αφανεί. Προσήλυτοι είναι αυτοί που σέβονται το Θεό αλλά ακόμα δεν τον έχουν γνωρίσει. Προσήλυτοι επίσης είναι όσοι σέβονται το Θεό του Ισραήλ χωρίς να είναι Ισραηλίτες. Αυτούς τους φυλάσσει και τους καθοδηγεί. Είναι κοντά τους. Ορφανών και χείραν αναλείψετε και οδόν αμαρτωλών αφανεί. Εδώ τώρα, με το ορφανών και χείραν, έχουμε κάποιες παράξενες αλληγορικές ερμηνείες μέσα στα ερμηνευτικά σχόλια που κάνουν αρκετοί από τους πατέρες. Η πιο ιδιόμορφη είναι ότι ορφανός είναι ο άνθρωπος ο μοναχός, γιατί έχει εγκαταλείψει τον πατέρα του και τη μητέρα του και αυτόν τον προσλαμβάνει ο Κύριος, αναλείψετε, τον αναλαμβάνει ο Κύριος. Και χείρα είναι η νύμφη που δεν έχει γνωρίσει νυμφίων. Πέντε άνδρας έσχες, λέει στη Σαμαρίτισσα, και νυν ον έχεις ουκ έστι σου ανήρ. Αυτή είναι η χείρα διότι δεν έχει γνωρίσει τον νυμφίο ακόμα. Και ο τελευταίος στίχος καταλήγει με αυτή τη δοξολογία. Απευθύνεται πλέον σε έναν λαό. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός ουσιών εις γενεάν και γενεάν. Εδώ η λέξη Σιών εμπεριέχει την έννοια του λαού του Θεού. Απευθύνεται λοιπόν στο λαό του Θεού για να του υπομνήσει ότι για πάντα ο Κύριος θα είναι παρόν.

0: Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν».
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
4: Όπως έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος, ο Ρωμανός ήταν όλος μέσα στη χάρη.
5: Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, σας παρουσιάζουμε τη νέα αναθεωρημένη έκδοση των ύμνων του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, σε μετάφραση του μακαριστού αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Πρόκειται για τη μοναδική έκδοση του πρωτοτύπου μαζί με μετάφραση στη νέα ελληνική γλώσσα του συνολικού έργου του Αγίου Ρωμανού.
4: Ας έχουμε τους λόγους του Ρωμανού μαζί με το Ευαγγέλιο.
5: Χοντρική πώληση στα τηλέφωνα 210-85-42-020 και 210-34-64-105. Λιανική πώληση στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και σε όλα τα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
4: Και ας διαβάζουμε έστω και ένα κομματάκι το μήνα.
3: Τα θαύματα του Χριστού. Το νέο παιδικό βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
6: Ένα βιβλίο με υπέροχο κείμενο, πλούσια εικονογράφηση και δραστηριότητες που βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν το έργο του Χριστού μας μέσα από τα μεγάλα θαύματα που έκανε.
3: Τα θαύματα του Χριστού, της βραβευμένης συγγραφέως Κατερίνας Μουρίκη.
6: Ένα βιβλίο που φέρνει τους μικρούς αναγνώστες πιο κοντά στο Χριστό και την αγάπη του.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
7: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα. 210-5140-031.
8: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Ώρα Ελλάδος 5.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας, χαίρετε. Με την ευχή του Σεβασμιωτάτου του Πατρού Σεραφείμ, την βοήθεια όλων εκείνων που διακονούν το ραδιόφωνο που μιλά στην ψυχή μας, είμαστε και πάλι κοντά σας με την εκπομπή, η οποία ερμηνευτικά και πάντοτε με τη βοήθεια των πατέρων της Εκκλησίας και την ερμηνεία τους, στέκεται στο ευαγγελικό και στο αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής. Κυριακή της Πεντηκοστής αύριο, και στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο έχουμε μία εικόνα δυνατή. Οι εικόνες του Ευαγγελίου είναι πάντοτε δυνατές και ο δυναμισμός τους αποτυπώνεται στη ζωή του ανθρώπου, ο οποίος αγωνίζεται και προσπαθεί να ζήσει το Ευαγγέλιο. Οι εικόνες του Ευαγγελίου και τα ακούσματα του Ευαγγελίου γίνονται εμπειρία στη ζωή που ποθεί να ζήσει τον Χριστό. Ο Κύριος είναι στην τελευταία ημέρα της εορτής, της κοινοπηγίας, και αποκαλύπτει πως ο ίδιος είναι η πηγή της ζωής. Ολοκληρώνονταν όλες οι τελετές της εορτής και οι άνθρωποι θα έφευγαν για τον τόπο τους, οπότε ο Χριστός τους δίνει την αλήθεια για να μπορέσουν να την ζήσουν αυτήν την αλήθεια και με αυτήν την αλήθεια να ελευθερωθούν και να σωθούν. Φώναξε λοιπόν και τους είπε πως όποιος διψά να έλθει σε αυτόν και ποτάμια ζωντανού νερού θα ρεύσουν από την κοιλιά του. Να σταθούμε στο γεγονός αυτό. Μας προετοιμάζει πάντοτε ο Κύριος και σε αυτή την προετοιμασία μας βοηθάει η Εκκλησία. Έρχεται πάντοτε διακριτικά να δώσει αυτό που μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Ας θυμηθούμε αυτό το οποίο πριν από μερικές μέρες τον ακούσαμε να λέει στην γυναίκα της Σαμάριας: «Το είδωρ, ο δώσω αυτό, γεννήσεται εν αυτό πηγή ύδατος αλωμένου η ζωήν αιώνιον». Δηλαδή, το νερό που θα του δώσω θα γίνει μια εσωτερική πηγή νερού που θα αναβλύζει την αιώνια ζωή. Μας προετοιμάζει λοιπόν γι' αυτό και σήμερα τον ακούμε, αφού η εορτή της κοινοπηγίας τελειώνει, να φωνάζει ότι όποιος διψά. Οι πατέρες της Εκκλησίας στέκονται στη λέξη κοιλιά. Όποιος διψά να έλθει σε αυτόν και ποτάμια ζωντανού νερού θα ρεύσουν από την κοιλία του. Η λέξη κοιλιά, και μάλιστα μας λένε ότι η λέξη κοιλιά σημαίνει την καρδιά. Την καρδιά. Γιατί? Γιατί η καρδιά είναι το κέντρο του ανθρώπου. Ας θυμηθούμε αυτό το οποίο λέει ο Θεός τον άνθρωπο: «Υιέ μου, παιδί μου, δώσ' μου την καρδιά σου». Δηλαδή, να μου δώσεις όλο το είναι σου. Μην αφήσεις κάτι έξω ή μακριά από την χάρη του Θεού. Η καρδιά λοιπόν είναι όλος ο άνθρωπος. Και μάλιστα είναι εκείνη για την οποία ο άνθρωπος αγωνίζεται να καθαρίσει, αγωνίζεται για την κάθαρσή της. Και γνωρίζει ότι η κάθαρση είναι η χάρις του Παναγίου Πνεύματος. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Γιατί να καθαρίσει την καρδιά? Γιατί όταν καθαριστεί η καρδιά θα καθαριστεί όλος ο άνθρωπος. Η κοιλιά είναι το γεγονός εκείνο, το όργανο εκείνο το οποίο δέχεται την τροφή. Την τροφή. Εάν δεχτεί χαλασμένη τροφή, τότε αρρωσταίνει. Αρρωσταίνει το στομάχι του ανθρώπου. Εάν όμως είναι καλή η τροφή, τότε έρχεται
με την επεξεργασία που γίνεται μέσα στο στομάχι, έρχεται να προσθεθεί ως υγεία και δύναμη στον ανθρώπινο οργανισμό. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την καρδιά. Η καρδιά τρέφεται. Τρέφεται με τη χάρη του Θεού. Τρέφεται με το Πνεύμα το Άγιον. Τρέφεται με την παρουσία του Χριστού. Τρέφεται με την αγάπη του Θεού και Πατρός. Αυτή είναι η τροφή της καρδιάς του ανθρώπου. Ενώ όμως τρέφεται με τη χάρη του Θεού, όταν δεν δέχεται αυτή την χάρη του Θεού ως τροφή, ως θεία κοινωνία, τότε διαστρέφεται, γιατί αυτό που τρώει η καρδιά την αρρωσταίνει και μεταγγίζει την αρρώστια της σε όλον τον πνευματικό, τον ψυχικό άνθρωπο. Θα μπορούσαμε να πούμε σε όλον τον άνθρωπο. Αφού βλέπουμε τι είναι αυτό με το οποίο η καρδιά τρέφεται ή με το οποίο διαστρέφεται, θα μπορούσαμε να πούμε και για την πνευματική διάθεση και όρεξη της καρδιάς. Όταν ο άνθρωπος πεινά για τα πνευματικά, αυτό αποκαλύπτει την υγεία της ψυχής, την υγεία της καρδιάς του ανθρώπου. Βλέπουμε έναν άνθρωπο να ζητά τα πνευματικά, να αναζητά την προσευχή, να αναπαύεται στην άσκηση, να ποθεί την μελέτη των γραφών. Δίψα, βλέπουμε μια πείνα και μια δίψα πνευματική. Όταν όμως απουσιάζει αυτή η πείνα, τότε διαπιστώνουμε την αρρώστια της καρδιάς. Και κυρίως όταν η καρδιά δεν ζητά να τραφεί, αλλά να διαστραφεί, τρώγοντας ό,τι είναι αμαρτία, δηλαδή ό,τι δεν έχει τη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν, όταν ο Κύριος μας μιλά για κοιλιά, λένε οι πατέρες, μας μεταφέρει και μας δείχνει την καρδιά, μας δείχνει αν η καρδιά έχει πνευματική πείνα ή πνευματική δίψα, που αυτό δηλώνει την υγεία της, όπως και ένας υγιής οργανισμός πεινά και δίψα, ζητά τροφή, ζητά νερό. Ένας ασθενής οργανισμός δεν έχει διάθεση για φαγητό, δεν έχει διάθεση για νερό. Αυτό λοιπόν αποκαλύπτει την κατάσταση την πνευματική και βέβαια από το τι ζητά να τραφεί. Όταν ζητά πνευματικό, δείχνει ότι ο άνθρωπος έχει αυτή την εσωτερική υγεία η οποία του ζητά τη χάρη του Θεού για να ενισχυθεί και για να καθαριστεί βαθύτερα και περισσότερο η καρδιά. Όταν όμως ο άνθρωπος δεν έχει υγεία πνευματική, τότε ζητά οτιδήποτε εμπαθές, οτιδήποτε αμαρτητικό, οτιδήποτε πονηρό, οτιδήποτε σκοτεινό, οτιδήποτε άρρωστο, θα λέγαμε οτιδήποτε από το οποίο απουσιάζει ο Θεός. Όταν ο άνθρωπος πεινά και δεψά πνευματικά, ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του Χριστού. Λάβετε, φάγετε, πίετε εξ αυτού πάντες. Έτσι λοιπόν, διαπιστώνουμε ποια είναι η κοιλιά, είναι η καρδιά, και την καρδιά αυτή την ζητά ο Θεός. «Υιέ μου, δώσ' μου την καρδιά σου», ακούμε να λέει ο Θεός μέσα από το κάθε τι. Να δώσει την καρδιά του άνθρωπος για ποιο λόγο? Για να καταστήσει ο Θεός την καρδιά αστήρευτη πηγή της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος. Για να γίνει δηλαδή αυτό το οποίο μας λέει ο Κύριος. Δηλαδή να γίνει η καρδιά, από την καρδιά του ανθρώπου να ρεύσουν ποτάμια του ζωντανού νερού. Αυτό να συμβεί. Ας δούμε όμως το πόσο Κύριος, το πόσο Χριστός, το πόσο Θεάνθρωπος γίνεται η αιτία να λάβουμε το Άγιον Πνεύμα. Ο Κύριος έγινε η απαρχή του καινούριου ανθρώπου, η αναγέννηση και η ανακαίνιση της φύσεώς μας. Με τον θάνατό του, με τη θυσιαστική του αγάπη, με το θάνατό του πάνω στο Σταυρό, με την Ανάστασή του μέσα από τον Πανάγιο Τάφο, καθάρισε το ανθρώπινο γένος από την αμαρτία. Κατέστησε την ανθρώπινη φύση σε τέτοιο ύψος
ώστε να δεχτεί την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Αυτό για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε, να συναισθανθούμε πραγματικά τι έκανε ο Χριστός για μας, θα πρέπει πρώτα να δούμε την κατάσταση, την πραγματικά οδυνηρή και τραγική, του προπάτορά μας, του Αδάμ. Ο Αδάμ τι έκανε με την πτώση? Αυτό δεν έχουμε συνειδητοποιήσει. Και γι' αυτό πολλές φορές όταν αναφερόμαστε στην πτώση προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε μία κατάσταση. Ο Αδάμ δεν έκανε απλά παρακοή στον Θεό. Με την παρακοή του σε αυτήν την αγάπη του Θεού απόλεσε την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Έχουμε μία απώλεια. Οι πατέρες της Εκκλησίας και συγκεκριμένα ο Μέγας Βασίλειος μας δίνει την εικόνα του σκεύους το οποίο έπεσε πτώση. Έπεσε και έσπασε, ράγισε. Το αποτέλεσμα αυτού του ραγίσματος, αυτής της πτώσης, είναι το ότι η χάρις του Θεού, η οποία υπήρχε μέσα στον άνθρωπο, να φύγει. Έχουμε απώλεια της χάριτος του Θεού. Και ο Κύριος έρχεται να αναπλάσει και να αναγεννήσει την ανθρώπινη φύση, ώστε να την καταστήσει στο ύψος εκείνο, στην θέση εκείνη που να μπορεί να λαμβάνει, να διατηρεί, να καλλιεργεί και να καρποφορεί από την παρουσία του Παναγίου Πνεύματος. Έχουμε μία εικόνα πολύ δυνατή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, ο οποίος αναφέρεται στην βάπτιση του Κυρίου και εκεί μας δείχνει το πώς γίνεται η ανάπλαση του ανθρώπου. Ο Μέγας Βασίλειος μας λέει ότι το σκεύος έσπασε. Ό,τι και αν έδινε ο Θεός στον άνθρωπο, το έχανε ο άνθρωπος. Άδειαζε ο άνθρωπος και αυτό το άδειασμα από το πνεύμα, από την ουσία, αυτό το υπαρξιακό άδειασμα το εξομολογείται, χωρίς βέβαια να συνειδητοποιεί τι έχει συμβεί, ο Αδάμ στον Θεό. Ήμουν γυμνός και κρύφτηκα. Δεν μπορούσε διαφορετικά να το πει. Ένιωσε ότι κάτι δεν έχει που είχε. Ένιωσε ότι κάτι ήταν και πλέον δεν είναι. Και αυτό το εξομολογείται ως αίσθηση γυμνότητας. Αυτό το οποίο αισθάνεται, αυτή η γυμνότητα η οποία αισθάνεται ο Αδάμ, ουσιαστικά είναι η απώλεια του Παναγίου Πνεύματος. Και γι' αυτό όταν βαπτιζόμαστε, δηλαδή όταν ζούμε αυτήν την αναγέννησή μας, όταν μπαίνουμε στη ζωή του Χριστού και ο Χριστός στη ζωή μας, τότε ακούμε μετά το βάπτισμα να ψάλλεται το «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδύσαστε». Δηλαδή ντυνόμαστε πλέον, δεν αισθανόμαστε αυτή την γυμνότητα που ένιωσε ο Αδάμ από το άδειασμα, από την απώλεια της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος, αλλά έχουμε πλέον το ένδυμα που είναι ο Χριστός, που αυτό μας κάνει να νιώθουμε την πληρότητα της χάριτος, την παρουσία του Παναγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος μας έδωσε αυτό το ύψος και αυτήν την δυνατότητα. Ο Άγιος Νικόδημος λοιπόν, ο Αγιορείτης, μας δίνει μια εικόνα για να καταλάβουμε και για να συνειδητοποιήσουμε και για να πιστέψουμε και κυρίως για να ζήσουμε τι είναι αυτό το οποίο μας προσφέρει ο Χριστός μέσα στα ύδατα του Ιορδάνου ποταμού κατά το βάπτισμά του. Μας μεταφέρει ο Άγιος Νικόδημος στην εικόνα του αγκιοπλάστη και μας λέει ότι όταν ένα σκεύος σπάσει δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο αγκιοπλάστης, γιατί ό,τι και αν του βάλει θα φύγει. Αλλά τι πρέπει να κάνει?
πρέπει να το ξαναπλάσει, να γίνει δηλαδή χώμα. Το χώμα αυτό είναι η ανθρώπινη φύση που προσλαμβάνει ο Κύριος, ο λόγος σάρξε γένετο. Η ανθρώπινη φύση, το χώμα. Τι άλλο χρειάζεται για την ανάπλαση ένας αγκιοπλάστης? Χρειάζεται τη φωτιά. Η φωτιά είναι το πυρ της θεότητος. Τέλειος άνθρωπος, χώμα. Τέλειος Θεός, το πυρ της θεότητος. Η φωτιά του Θεού. Η φωτιά του Θεού. Και τι άλλο χρειάζεται ο αγκιοπλάστης? Τα νερά, τα ύδατα. Χώμα, νερό και φωτιά. Εκεί λοιπόν στον Ιορδάνη ποταμό, όπου έχουμε την φανέρωση του Αγίου Ενός Τριαδικού Θεού, της Παναγίας Τριάδος, έχουμε και την ανάπλαση του ανθρώπου, την ανακαίνιση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος πλέον μπορεί να δεχτεί, να καλλιεργήσει, να ζήσει την παρουσία του Παναγίου Πνεύματος. Αυτό μας προσφέρει ο Κύριος. Μάλιστα ο Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας μας λέει ότι οι προφήτες είχαν απλά μια πλούσια έλαμψη του Παναγίου Πνεύματος. Πλούσια έλαμψη που τους έδωσε την δυνατότητα να καταλάβουν, να δουν τα μέλλοντα, και τους έδωσε και την γνώση των μυστηρίων του Θεού για να τα αποκαλύψουν στους ανθρώπους, για να τους δώσουν κάτι από το Άγιο Πνεύμα, για να τους δώσουν λίγο παρηγοριά από τον Παράκλητο, να μπορέσουν οι άνθρωποι να σταθούν και να αγωνιστούν μέχρι να έρθει ο Χριστός για να αναπλάσει την φύση του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, όσοι πιστεύουν τώρα, μετά από αυτήν την ανάπλαση, μετά από αυτήν την αναγέννηση, όσοι πιστεύουν στο Χριστό και όσοι με τον τρόπο της ζωής τους γίνονται ζωντανά και δυναμικά πνευματικά μέλη της Εκκλησίας του, δεν παίρνουν απλά παροδικά το Πνεύμα του Άγιον, αλλά μόνιμα, και μάλιστα γίνονται ναός του Παναγίου Πνεύματος. Είμαστε ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος, θα μας πει ο Απόστολος Παύλος. Ποια είναι τα σημάδια του Παναγίου Πνεύματος? Είναι αυτά τα οποία βλέπουμε στη ζωή των Αποστόλων, στη ζωή των Αγίων, στη ζωή των Μαρτύρων, στη ζωή των Ομολογητών της Πίστεως, στη ζωή των Αγίων μεγάλων ασκητών και ασκητριών. Δηλαδή, το Πνεύμα του Άγιον είναι παντού και γεμίζει τα πάντα, αλλά μόνο εκείνοι που αγωνίζονται, εκείνοι που ποθούν το Χριστό, εκείνοι οι οποίοι καλλιεργούν το Πνεύμα του Άγιον, μόνο εκείνοι βλέπουν την δύναμή του. Βλέπουν τη δύναμή του. Όλοι μπορεί να πάρουν το Πνεύμα του Άγιον, όλοι οι άνθρωποι θα βαπτιστούν, όμως υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι με την πίστη τους, με τον τρόπο της ζωής τους, θα νιώσουν την παρουσία, θα νιώσουν την ευλογία, θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν το φως, θα μισήσουν οτιδήποτε σκοτεινό, οτιδήποτε δηλαδή δεν είναι πνεύμα Άγιον, αλλά είναι πνεύμα πονηρό, δαιμονικό και άγριον,

η χάρις, πλήθος χαρισμάτων και πλούσια η χάρις η οποία απορρέει μέσα από τις αγιασμένες αγιοπνευματικές υπάρξεις τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Εκείνος ο οποίος θα διατηρήσει το Πνεύμα του Άγιον είναι ο ταπεινός άνθρωπος, λένε οι πατέρες μας, οι πατέρες της Εκκλησίας. Ο ταπεινός. Ποιος είναι ο ταπεινός άνθρωπος? Ο ταπεινός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος θα σταθεί ενώπιον του Θεού και θα πει ότι φέρω στίγματα πτεσμάτων, επειδή ζητά διαρκώς το φως του Παναγίου Πνεύματος. Την παρουσία του Θεού τον φωτίζει ο Θεός, τον ταπεινό άνθρωπο. Είναι εκείνος που αδειάζει με την ταπείνωση για να γεμίσει με τη χάρη. Γιατί όλα αυτά τα οποία κρατάμε από τον εγωισμό είναι ουσιαστικά εκείνα τα οποία κλειδώνουν τον άνθρωπο μέσα σε μια αρρωστημένη και εμπαθή κατάσταση και δεν αφήνουν τη χάρη του Θεού να περάσει μέσα στον άνθρωπο. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος βλέπει τα εμπόδια αυτά, τα συνειδητοποιεί, αναλαμβάνει την ευθύνη τους και μετανοεί ο άνθρωπος αυτός. Με την ταπείνωση και με τη μετάνοια έρχεται η κάθαρση, δηλαδή εκεί που το Πνεύμα το Άγιον αναπαύεται. Ας θυμηθούμε την κυβωτό του Νόε. Ας θυμηθούμε, όταν ο Νόε ελευθερώνει ένα κοράκι, το κοράκι αναπαύεται πάνω στα πτώματα τα οποία είναι τα προξένησε ο κατακλυσμός πάνω στα ζώα, τα νεκρά, αναπαύεται. Το κοράκι λοιπόν, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, είναι ο διάβολος, ο οποίος αναπαύεται και τρέφεται από οτιδήποτε νεκρό διατηρούμε μέσα μας. Πολλές φορές η καρδιά μας, η διάνοιά μας, η ύπαρξή μας είναι νεκροταφείο. Και αναρωτιόμαστε γιατί έχουμε τόση θλίψη, τόση απογοήτευση, χωρίς να συνειδητοποιούμε αυτό το νεκροταφείο το οποίο κουβαλάμε. Αυτό το κλίμα, το οποίο είναι τραγικό. Αυτή είναι η κοιλάδα του κλαθμόνος του καθενός από εμάς, του θρήνου. Όσα κι αν έχει ο άνθρωπος, όσα κι αν πάρει, όσα κι αν βγάλει, όσα κι αν κατακτήσει, από τη στιγμή που μέσα του είναι νεκροταφείο, δεν πρόκειται να νιώσει χαρά. Δεν πρόκειται να απολαύσει την ειρήνη, αυτήν την ανάπαυση, την εσωτερική. Το Περιστέρι όμως δεν αναπαύεται σε πτώματα. Η χάρις του Θεού δεν αναπαύεται στα πτώματα. Το Περιστέρι είναι εκείνο το οποίο φέρει την ειρήνη, δηλαδή φέρει την παρουσία του Παναγίου Πνεύματος. Η ειρήνη είναι εκείνο το οποίο φέρει το Πνεύμα το Άγιον στον αγωνιστή άνθρωπο. Το κοράκι, ο διάβολος, ταραχεί. Και είναι πολλά τα θύματα αυτής της εσωτερικής ταραχής μας και πολλά τα πτώματα. Ενώ το Πνεύμα το Άγιον, εκείνο το οποίο φέρει, είναι η ειρήνη, το κλαδί της ελιάς. Είναι η ειρήνη. Ο ταπεινός λοιπόν άνθρωπος που βλέπει τα εμπόδια, ο ταπεινός άνθρωπος ο οποίος βλέπει την όλη κατάστασή του και μετανοεί για την κατάστασή του και αγωνίζεται για την καθαρσή του, προσκαλεί το Πνεύμα το Άγιον και το Πνεύμα το Άγιον έρχεται και έτσι έρχεται η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, όλοι δηλαδή οι καρποί του Παναγίου Πνεύματος. Έρχεται η ελευθερία όταν έρχεται το Πνεύμα το Άγιον. Η ελευθερία από κάθε δεσμό τυραννικό, πνευματικό, ψυχικό, συναισθηματικό, σωματικό. Έρχεται η ελευθερία, ελευθερώνεται ο άνθρωπος. Ελευθερώνεται ο άνθρωπος από την οποιαδήποτε κατάσταση. Και όσο νιώθει την ελευθερία,

Όσο διψά για το Πνεύμα το Άγιον και όσο διψά για το Πνεύμα το Άγιον, τόσο ο άνθρωπος αυτός ελευθερώνεται. Ελευθερώνεται. Ο άνθρωπος νιώθει μέσα στην Εκκλησία, λαμβάνοντας αυτή την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος νιώθει αυτό το βίωμα της παραμονής, της παρουσίας του Παναγίου Πνεύματος. Και βέβαια έχοντας αυτό το βίωμα νιώθει ότι είναι παιδί του Θεού. Και όταν νιώσει ο άνθρωπος παιδί του Θεού, τότε αποκτά τα χαρακτηριστικά του Θεού. Και γι' αυτό βλέπουμε τον άνθρωπο του Παναγίου Πνεύματος να έχει ειρήνη. Γι' αυτό βλέπουμε τον άνθρωπο του Παναγίου Πνεύματος να έχει αγάπη, να έχει χαρά, να έχει ανεξικακία, να έχει συγχωρητικότητα, να έχει πόθο, δίψα και πείνα για τον Θεό, να αποστρέφεται οτιδήποτε προσπαθεί να γίνει τροφή για τον άνθρωπο και να τον διαστρέψει και να τον αρρωστήσει. Ο άνθρωπος της παρουσίας του Παναγίου Πνεύματος έχει γαλήνη, όπως λένε οι πατέρες, λογισμών. Ησυχάζει η καρδιά, ησυχάζει η διάνοια, ειρηνεύει ο άνθρωπος. Και μέσα σε αυτήν την ειρήνη που είναι αυτό το εύκρατο πνευματικά κλίμα, έρχεται η αύξηση των χαρισμάτων του Παναγίου Πνεύματος. Και εδώ βλέπουμε πραγματικά θαύματα. Έτσι μόνο αλλάζει ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος αλλαγής. Αν κάποιος μας πει ότι άλλαξε χωρίς να αγωνιστεί για να έλθει το Πνεύμα το Άγιον ο Παράκλητος, η αλλαγή του είναι και επιφανειακή και προσωρινή. Δεν είναι βαθιά αλλαγή. Δεν είναι κάτι το οποίο θα μείνει. Είναι κάτι το οποίο μετά από λίγο θα χαθεί από κάποιες συνθήκες, από κάποιες καταστάσεις, αναγκάζεται να αλλάξει κάτι, το οποίο όμως μετά από λίγο θα επανέλθει στην επιφάνεια. Βλέπουμε τον άνθρωπο των χαρισμάτων του Παναγίου Πνεύματος, τον βλέπουμε πλέον να αγωνίζεται για την καθαρότητα. Τον βλέπουμε να αγωνίζεται και να ομολογεί με το οτιδήποτε στη ζωή του, είτε είναι λόγος, είτε είναι πράξη, είτε είναι κίνηση, να ομολογεί την ορθή πίστη. Βλέπουμε τον άνθρωπο, βλέπουμε όπως είδαμε τους Αποστόλους που πριν ήταν κρυμμένοι και τρομοκρατημένοι από τον φόβο των Ιουδαίων, από το μένος των Ιουδαίων, από τον φθόνο των Ιουδαίων, τους βλέπουμε μπροστά σε εκατοντάδες ανθρώπους να κηρύττουν και να ομολογούν την πίστη στο Χριστό. Γιατί πήραν το Πνεύμα το Άγιον. Βλέπουμε τον φιλάργυρο άνθρωπο να γίνεται ελεήμονας, να δίνει. Βλέπουμε τον άνθρωπο ο οποίος έχει σαρκοποιήσει τα πάντα, να αγωνίζεται πλέον να πνευματικοποιήσει τα πάντα, να χριστοποιήσει τα πάντα στη ζωή του. Αυτά τα θαύματα, τα οποία είναι εκατομμύρια, όσοι και οι άνθρωποι που έζησαν το Πνεύμα το Άγιον και πάλεψαν με το Πνεύμα το Άγιον και διατήρησαν το Πνεύμα το Άγιον και γέννησε μέσα τους, στην κοιλιά τους, στην πνευματική, στην καρδιά τους, γέννησε το Πνεύμα το Άγιον καρπούς. Εκεί πραγματικά βλέπουμε την αλλαγή. Πριν ο άνθρωπος βίωνε μία ξηρασία εσωτερική, μία στηρότητα ψυχική, και όταν έρθει η χάρις του Θεού και σμίξει με τον αγώνα του ανθρώπου, τότε βλέπουμε μια καρδιά να σπάει την στηρότητά της και την σκληρότητά της και να αρχίζει να γεννά διαρκώς καρπούς του Παναγίου Πνεύματος. Βλέπουμε έναν άνθρωπο να μεταμορφώνεται, να αλλάζει, να αλλάζει ριζικά μέσα από τη ρίζα του, μέσα από την άβυσσό του, μέσα από το βάθος της καρδιάς του, να αλλάζουν τα πάντα. Τον άδειο άνθρωπο που προσπαθούσε με την φιλοδοξία να γεμίσει, με τους τίτλους, με τη φήμη, με τη δόξα, με τους επένους που θα μπορούσε να πατήσει επιπτωμάτων για να ανέβει, βλέπουμε αυτόν τον άνθρωπο να μην θέλει τίποτε παρά μόνο τον Θεό, γιατί νιώθει ότι γέμισε η καρδιά του. Πριν ήταν άδειος και προσπαθούσε με αυτά να γεμίσει, τώρα είναι γεμάτος.
ο άνθρωπος αυτός. Πριν προσπαθούσε να πάρει, πριν προσπαθούσε να αρπάξει, τώρα προσπαθεί να δώσει, τώρα προσπαθεί να μοιράσει, τώρα επιθυμεί να δώσει και να μοιράσει. Αυτή είναι η μεταμόρφωση του ανθρώπου. Έτσι ο άνθρωπος γίνεται πηγή του Παναγίου Πνεύματος. Ένας άνθρωπος που έσπασε από την πτώση, που απόλεσε τη χάρη του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος είναι διαλυμένος, είναι κομματιασμένος, όπως το σκεύος που πάει. Όταν έρχεται το Πνεύμα το Άγιον, συγκροτείται αυτός ο άνθρωπος, συναρμολογείται, τελειοποιείται ο άνθρωπος αυτός και γεμίζει από την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν συνειδητοποιούμε τι είναι αυτό το οποίο μας έδωσε ο Χριστός με την γέννησή Του, με την σταύρωσή Του, με την Ανάστασή Του. Μας έκανε ικανούς να δεχτούμε το Πνεύμα το Άγιον. Το Πνεύμα το Άγιον το οποίο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έρχεται και σκηνώνει μέσα, μένει πλέον μέσα στον άνθρωπο και καθαρίζει τον άνθρωπο από κάθε κοιλίδα. Από κάθε κοιλίδα συναντιέται καθημερινά με την ταπείνωση του ανθρώπου που βλέπει τον λεκέ, την κοιλίδα, το στίγμα της αμαρτίας, το χνάρι, τα χνάρια του θανάτου, και καθαρίζει τον άνθρωπο από αυτά τα χνάρια του θανάτου, από τα στίγματα της αμαρτίας. Και ο άνθρωπος αυτός είναι πλέον ελεύθερος. Είναι χαριτωμένος άνθρωπος. Πριν είχε απολέσει την ωραιότητά του και τώρα αποκτά και πάλι την χαμένη του ωραιότητα. Πριν είχε διαλυθεί από τον θάνατο και τώρα συναρμολογείται από τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Πριν εκείνο το οποίο έδινε στους άλλους μπορούσε να τους καταστρέψει, τώρα εκείνο που δίνει στους άλλους είναι Θεός, είναι Πνεύμα Άγιο, είναι χάρισμα από τον Θεό και γι' αυτό τους ωφελεί τους άλλους. Έτσι λοιπόν ο Κύριος δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις με την ζωή Του, με την αγάπη Του και με το έλεος Του, για να έλθει το Πνεύμα το Άγιον στον άνθρωπο. Και όταν έρχεται το Πνεύμα το Άγιον, τότε συγκροτείται και τελειοποιείται, καθαρίζεται, θεραπεύεται, φωτίζεται, σώζεται και αγιάζεται η ανθρώπινη ύπαρξη.

Ας περάσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, και στο αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής, το αποστολικό ανάγνωσμα της Πεντηκοστής, παρμένου από τις πράξεις των Αποστόλων. Και βλέπουμε το πώς το Άγιον Πνεύμα επλήρωσε όλον τον οίκο που ήσαν καθήμενοι οι Απόστολοι, οι Άγιοι Απόστολοι, οι μαθητές του Κυρίου. Και όλοι γέμισαν με αυτά τα χαρίσματα της Θείας Ενέργειας και με μεγάλη παρησία δίδασκαν τα πλήθη των ανθρώπων, στα πλήθη των ανθρώπων, τα μεγαλεία του Θεού. Αξίζει όμως να σταθούμε και να δούμε ποιο είναι το έργο του Παναγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία. Το Πνεύμα του Άγιον μας το υποσχέθηκε ο Κύριος. Μας το υποσχέθηκε. Το ζωοποιόν Πνεύμα κατέβηκε για να μείνει μαζί μας για πάντα, σύμφωνα με την υπόσχεση του Κυρίου, και γι' αυτό ο Θεός δεν αφήνει τον άνθρωπο ποτέ μόνο του. Και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο δεν πρέπει κάτι να μας τρομοκρατεί και να μας φοβίζει. Αλλά με τον αγώνα μας, με την πνευματική μας ζωή, θα πρέπει να βρίσκουμε πάντα αυτό που μας συνδέει με το Πνεύμα του Άγιον. Αυτό το οποίο αφήνει το Πνεύμα του Άγιον να ενεργήσει και να λειτουργήσει μέσα στην ύπαρξή μας. Ο Κύριος μας το υποσχέθηκε και άλλον παράκλητο δώσει ημίν ή να μένει καθημών εις τον αιώνα. Το υποσχέθηκε. Τι είναι όμως αυτό το οποίο μπορεί να κάνει το Πνεύμα του Άγιον στον άνθρωπο? Ας δούμε κάποια στοιχεία της παρουσίας του Παναγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα του Άγιον διδάσκει τον Χριστό στον άνθρωπο. Ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος θα δημιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις για να έρθει στην ανθρώπινη ύπαρξη το Πανάγιον Πνεύμα, και το Πανάγιον Πνεύμα θα διδάξει στον άνθρωπο τον Χριστό. Και γι' αυτό ο Κύριος έλεγε πολλές φορές στους μαθητές ότι θα σας οδηγήσει σε όλη την εισπάσαν την αλήθεια, το Πνεύμα το Άγιον. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι όταν μελετούμε τον Λόγο του Θεού, όταν προσπαθούμε να σπουδάσουμε τον Λόγο του Θεού για να τον ζήσουμε, θα πρέπει πάντοτε να συνδυάζουμε την μελέτη με την προσευχή. Θα πρέπει να επικαλούμαστε το Πνεύμα το Άγιον για να φωτίζει, γιατί εκείνο θα μας δείξει την αλήθεια. Γιατί πολλές φορές μπορεί ένας λογισμός να μας παρασύρει, να μας πάει από την ερμηνεία στην παρερμηνεία, και γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας μας που ερμηνεύουν τον Λόγο του Θεού είναι εκείνοι οι οποίοι μας δίνουν με ασφάλεια το βάθος και το πλάτος και το ύψος και την αλήθεια αυτού του Λόγου. Γιατί οι πατέρες της Εκκλησίας μας ήταν εκείνοι οι οποίοι με τον τρόπο της ζωής τους, με την άσκησή τους, διαρκώς προσκαλούσαν το Θεό. Έδιωχναν οτιδήποτε σκοτεινό και προσκαλούσαν το φως, και το Πνεύμα το Άγιον τους φώτιζε. Και γι' αυτό εμπιστευόμαστε και κρατιόμαστε και στηριζόμαστε και πορευόμαστε με την ερμηνεία των πατέρων της Εκκλησίας. Γιατί πιστεύουμε ότι εκείνο το οποίο θα μας διδάξει και θα μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια του Χριστού είναι το Πνεύμα το Άγιον. Έτσι θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε τον Λόγο του Θεού. Έτσι θα μπορέσουμε να ζήσουμε αυτόν τον Λόγο του Θεού. Ο Άγιος Κύριλλος, ο Αλεξανδρίας, μας λέει ότι η τέλεια μάθηση γίνεται στους πιστούς με τη βοήθεια του Παναγίου Πνεύματος. Έτσι γίνεται η μάθηση, η τέλεια, η ορθή μάθηση του Λόγου του Θεού, η αλήθεια του Θεού, που γίνεται τρόπο ζωής και ελευθερώνει και
απεγκλωβίζει τον άνθρωπο από διάφορες καταστάσεις και τον, και τον νουθετεί και τον διδάσκει και καλύπτει τα κενά του και θεραπεύει οτιδήποτε άρρωστο, αυτό γίνεται με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Και σε αυτό στήριγμα είναι οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών, παρακαλούσε γονατιστό στο Θεό να δώσει τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος στους χριστιανούς, ώστε να κατοικήσει ο Χριστός μέσα τους, για να γνωρίσουν αυτήν την αγάπη, αυτό το έλεος, αυτή την σωτηρία, αυτή την παραμυθία, την παρηγοριά, για να ζήσουν αυτήν την αιωνιότητα. Αυτός είναι ο λόγος που επικαλούμαστε την χάρη του Θεού. Οι Άγιοι μας, εκείνοι που αγωνίστηκαν για την καθαρότητά τους, που πάλεψαν με την ταπείνωση, που έζησαν με τη μετάνοια, έγιναν δοχεία του Παναγίου Πνεύματος, και γι' αυτό ερμηνεύουν, τους φωτίζει ο Θεός, ερμηνεύουν σε βάθος, προσφέρουν σε μας την ερμηνεία και μαζί με την ερμηνεία την ασφάλεια ότι η αλήθεια είναι αυτή και αυτή η αλήθεια μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Το Πνεύμα το Άγιον μπορούμε να το ζήσουμε, να το βιώσουμε μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας. Δεν είναι δυνατόν χωρίς να ζω αυτό το μυστήριο να μπορέσω να γίνω κοινωνός του Πνεύματος του Αγίου. Μέσα στην Εκκλησία, εκεί διδάσκεται ο άνθρωπος τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει παρουσία του παρακλήτου, τόπος Θεού ιερός και Άγιος, ναός του Παναγίου Πνεύματος. Δεν γίνεται να είναι αποκομμένος από τα μυστήρια της Εκκλησίας και να λαμβάνει αυτή την χάρη. Μέσα στο μυστήριο, στα μυστήρια της Εκκλησίας και στο μυστήριο της Εκκλησίας, γιατί η Εκκλησία είναι ένα μυστήριο, μπορεί από τα πάντα ο άνθρωπος να πάρει την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Από τα πάντα μέσα στην Εκκλησία. Έλεγε ένας γέροντας αγιορείτης ότι όταν μπαίνεις μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας, κόβεις με το μαχαίρι τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, τη χάρη του Θεού. Ήθελε να πει, να μας δείξει πόσο έντονη, πόσο δυνατή είναι η χάρη και η παρουσία του Παναγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία. Και βέβαια βλέπουμε ότι όταν ο άνθρωπος μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας ζει τη χάρη του Θεού, όταν διδάσκεται από την χάρη του Θεού που τον διδάσκει τον Χριστό, ο άνθρωπος αυτός οδηγείται στο ύψος της προσευχής. Δεν θα μπορούσαμε να προσευχηθούμε χωρίς το Πνεύμα το Άγιον. Δεν θα μπορούσαμε να προσευχηθούμε. Δεν θα μπορούσαμε να προφέρουμε με τα χείλη μας το όνομα του Χριστού, ημί εν πνεύματι Αγίου, όπως μας λέει στην πρώτη προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος. Τώρα συνειδητοποιούμε το πώς, γιατί οι Άγιοι μας έλεγαν διαρκώς την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Γιατί το έλεγαν διαρκώς? Όσο έπαιρναν χάρη από το Πνεύμα το Άγιον, τόσο ομολογούσαν με την προσευχή τον Χριστό ως Κύριο και τόσο έβλεπαν την αμαρτία που μπορεί να είχαν ως άνθρωποι. Δεν μπορείς να πεις την ευχή χωρίς το Πνεύμα το Άγιον. Το Άγιον Πνεύμα θα διδάξει τον Χριστό, το Άγιο Πνεύμα θα ανεβάσει τον άνθρωπο σε αυτό το ύψος, σε αυτή την κατάσταση, θα ανοίξει την καρδιά του, θα φωτίσει τα πάντα για να δει ο άνθρωπος και την αμαρτία του και το σκοτάδι του, για να πει το ελέησον, αλλά θα το πει σε ποιον? Στον Κύριο Ιησού Χριστό. Θα τον πει στο Χριστό. Και αυτό είναι καρπός του Παναγίου Πνεύματος. Οι Άγιοι, οι οποίοι είχαν την ουερά προσευχή,
την ευχή του Κύριου Ιησού Χριστέ ελέησόν με, η ευχή αυτή για τους Αγίους μας ήταν καρπός του Παναγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα του Άγιον θα δημιουργήσει και την ατμόσφαιρα της προσευχής, η οποία είναι η ειρήνη των ανθρώπων. Η ειρήνη, η εσωτερική, η ψυχική ειρήνη, η πνευματική ειρήνη του ανθρώπου. Αυτό είναι η παρουσία του Παναγίου Πνεύματος. Δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις. Ανοίγει τον άνθρωπο, καθαρίζει την ψυχή του ανθρώπου μέχρι το βάθος της, προσφέρει αυτή την ατμόσφαιρα της ειρήνης που ουσιαστικά είναι η παρουσία του και τον άνθρωπο τον ανεβάζει στο ύψος εκείνο ώστε να βλέπει την αμαρτία του, να αναλαμβάνει την ευθύνη, να ταπεινώνεται και να μετανοεί και διαρκώς να προσκαλεί τον Κύριο Ιησού Χριστό. Το Πνεύμα του Άγιον θα δώσει, θα διδάξει το Χριστό. Θα βάλει τον άνθρωπο στο μυστήριο της Εκκλησίας. Θα γίνει μέλος της Εκκλησίας ο άνθρωπος. Θα τον διδάξει την προσευχή. Θα του δώσει και την χαρά της παρουσίας του Θεού. Θα του δώσει και την χαρά. Θα του δώσει, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, θα του δώσει και την δύναμη. Και την δύναμη, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, αυτός ο σπουδαίος, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης και μεγάλος νηπτικός πατέρας και ασκητής της Εκκλησίας, μας λέει ότι το Πνεύμα το Άγιον γεμίζει με τη δύναμή του όλα τα όντα, ενώ είναι μεθεκτό μόνο στους αξίους. Δεν αποχωρίζεται κανένα πλάσμα, αλλά σε εκείνους που είναι καθαροί από τα πάθη εμφανίζει την ενέργειά του. Οπότε ο αγώνας, ο πνευματικός, η άσκηση μέσα στην Εκκλησία είναι απαραίτητη. Γιατί, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος, ανάλογα με την πίστη του ανθρώπου, με τη διάθεση της καρδιάς, με την ταπείνωση και με τη μετάνοια, δέχεται του Αγίου Πνεύματος ενέργεια. Αυτό μας λέει ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής. Χρειάζεται ο αγώνας του ανθρώπου και όσο ο άνθρωπος αγωνίζεται, τόσο έρχεται να σμίξει αυτός ο αγώνας, αυτή η ταπείνωση, αυτή η μετάνοια, αυτή η προσευχή με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Και τότε όλο αυτό θα γίνει ειρήνη, χαρά και ευλογία μέσα στον άνθρωπο. Θα γίνει όλο αυτό θα γίνει πνευματική καρποφορία. Ο άνθρωπος ο οποίος δέχεται και γεύεται το Πνεύμα του Άγιον έχει την πρόγευση των δωρεών της Βασιλείας του Θεού. Έχει αυτή την πρόγευση. Η Θεία Κοινωνία, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, είναι πρόγευση. Γεύεται την παρουσία του Χριστού ο άνθρωπος. Η συμμετοχή μας στην Θεία Ευχαριστία μας δίνει το ύψος να λάβουμε το πλήρωμα των ενεργειών του Θεού και ανάλογα με την πίστη μας να καρποφορήσουμε με την χάρη Του. Ας προσπαθήσουμε και ας αγωνιστούμε τον τρόπο μας τον δείχνουν οι πατέρες μας, τον δρόμο μας τον έχουν αποκαλύψει οι Άγιοι μας. Ο Αββάς Βαρσανούφιος λέει «Ιχνηλάτησον τους πατέρας, ακολούθησε τους πατέρες, τους Αγίους Πατέρες». Γιατί το λέει αυτό? Γιατί εκείνοι είναι θεοκίνητοι, είναι θεοφόροι. Και γιατί εκείνοι μπορούν να μας οδηγήσουν στην αληθινή ταπείνωση, στην πραγματική, στη γνήσια μετάνοια, στο ύψος της προσευχής, να ζήσουμε δηλαδή αυτή την παρουσία του Παναγίου Πνεύματος. Θα πρέπει πάντοτε, όπως οι πατέρες μας προτρέπουν, να παρακαλούμε τον αγαθό παράκλητο να σκηνώσει μέσα μας και να μας καθαρίσει. Και τότε είναι βέβαιο ότι θα γευτούμε την
αιώνια ζωή που είναι η παρουσία του Αγίου Ενός Τριαδικού Θεού και θα γευτούμε την σωτηρία της ψυχής μας. Αγαπητοί ακροατές, ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας και σήμερα να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση πρώτα ο Θεός για το άλλο Σάββατο. Με την χάρη, να πάρουμε την χάρη του Παναγίου Πνεύματος, να ζήσουμε την Εκκλησία για να χορτάσουμε αιωνιότητα και σωτηρία. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 75. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός, εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού, και γεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήριον αυτού εν Σιών. Εκεί συνέτριψε τα κράτη των τόξων, όπλων και ρομφέαν και πόλεμων. Φωτίζει σύ θαυμαστός από ωραίων αιωνίων. Εταράχθησαν πάντες οι ασύνετοι την καρδία, ύπνωσαν ύπνων αυτών και ουχεύρων ουδέν πάντες οι άνδρες του πλούτου τεσχερσίν αυτών. Από επιτιμήσεώ σου ο Θεός Ιακώβ, ενίσταξαν οι επιβικότες της ύπης. Σύ φοβερός ή, τις αντιστήσετε εσύ. Από τότε η οργή σου, εκ του ουρανού οικούτησας κρίσιν, γη εφοβήθηκε ησύχασεν. Εν το αναστήνε εις κρίσιν των Θεών, του σώσε πάντα στους πραείς της γης, ότι εν θύμιον ανθρώπου εξομολογήσε τέση και εγκατάλειμαν θυμή ορτάσιση. Αύξεστε και απόδατε, Κυρίο το Θεό ημών, πάντες η κύκλο αυτό, ίσους η δώρα. Το φοβερό και αφαιρωμένου πνεύματα αρχόντων, φοβερό παρά της βασιλεύση της γης.
2: Ψαλμός 75. Ψαλμός του Ασάφ, οδή έναντι της νίκης τους εναντίον των Ασσύριων. Αποκαλύφθηκε και γνωστός έγινε στην Ιουδαία ο Θεός δια της θαυμαστής προστασίας του λαού του. Μέγα και υμνητό κατέστησε το όνομά του εν μέσω του Ισραήλ. Και εν Σαλήμ, στην ειρηνική πόλη της Ιερουσαλήμ, εξελέγει από αυτόν ο τόπος της διαμονής του και το κατοικητήριό του στην Σιών. Εκεί συνέτριψε τα κρατεά τόξα και τις μακρές ασπίδες και τα ξύφη και τις πολεμικές επιχειρήσεις των Ασσυρίων. Από τα αιώνια και αγύραστα βουνά μας φωτίζεις εσύ ως ήλιος πανθαύμαστος και γεμίζεις τα πάντα με το φως της χαράς και της ελπίδας. Όλοι οι ασύνετοι καταλήφθηκαν από ταραχή στην καρδιά τους μέσα. Ευθύς όταν φάνηκες ως λυτρωτής μας από τους κινδύνους και τα λυπηρά. Αυτοί καταλήφθηκαν πρώτων τυχών της Ιερουσαλήμ από βαρύ ύπνο και επειδή τότε λάβαμε εμείς καιρό να τους λαφυραγωγήσουμε, όλοι οι άνδρες του πλούτου και της ισχύος ή περί των άρχοντα των Ασσυρίων δεν βρήκαν τίποτα στα χέρια τους, διότι τα έχασαν όλα. Με την απλή επίπληξη και την επιτίμησή σου, εσύ Κύριε Θεέ του Ιακώβ, νίσταξαν και καταλήφθηκαν από νάρκοι αυτοί που είχαν επιβεί επί των ύπων και ήλπιζαν ότι με το υπηκό τους θα συνέτριβαν τα πάντα. Εσύ όμως είσαι φοβερός και ποιος μπορεί να σου αντισταθεί όταν ξεσπάσει η οργή σου. Από τον ουρανό κατέστησας ακουστή την καταδικαστική σου απόφαση. Η γη με όλους τους κατοίκους της φοβήθηκε και επικράτησε αμέσως σιγή και ησυχία για να ακούσουν την θεία ετοιμιγορία. Όταν εγερθεί για να δικάσει ο Κύριος, για να σώσει όλους τους φιλήσυχους και πράους της γης, τότε κανείς δεν θα τολμήσει να ανοίξει το στόμα του, διότι τα σχέδια και οι ενθυμίσεις παντός ανθρώπου, ακόμα και αυτές οι πλέον άσχημες, θα έχουν στραφεί υπό της πανσοφίας σου προς υπηρεσίαν των βουλών σου και θα μετατραπούν προς δοξολογία σου, και ό,τι απομείνει ως λείψανο από τις σκέψεις και τις ενθυμίσεις αυτές θα αποβεί σε εορτασμό και εξύμνησή σου. Ποιήσατε ευχές και ταξίματα και αποδώσατε αυτά ως χρέος οφειλόμενο προς τον Κύριο και Θεό μας. Πάντες οι λαοί που κυκλώνουν τον Ισραήλ θα φέρουν δώρα για να εξυμνήσουν τον Θεό μας. Θα φέρουν δώρα στον φοβερό Θεό, σ' αυτόν ο οποίος αφαιρεί χωρίς δυσκολία τα φυσήματα και τις ζωές των αρχόντων και των πλέον ισχυρών της γης. Σε αυτόν τον φοβερό Θεό ενώπιον των βασιλέων της γης.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου καταγράφει τις αναμνήσεις του από τον Άγιο Ευμένιο σε ένα πολύτιμο βιβλίο των εκδόσεων Άθος. Ο συγγραφέας έζησε κοντά στον Άγιο και κοντά σε όσες άλλες μορφές βρέθηκαν και νοσηλεύτηκαν στο λιμωδόν Αθηνών προερχόμενες από τη Σπιναλόγγα και τη Χίο. Πατρός Ευάγγελου Παπανικολάου, γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-300 για 5 www.stamoulis.gr.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.khagiaspavlashop.gr.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Ώρα Ελλάδος 6.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και τον Εσπερινό της Πεντηκοστής.
1: Τις χωρές την Βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασίλη και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, των δυνάμεων επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου εγκαλιάσαν το επί Θεών ζώντα. Η γάστρου θείων έβρνε αυτό οικίαν και τριγών νοσιάν εαυτή. Ούθι στα νοσία εαυτή στη θυσιαστήριά σου, Κύριε, των δυνάμεων ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάριος ανήρ ω εις την αντίληψη αυτό παρασού. Αναβάσει εν την καρδία αυτού διέθετο εις τη δειλάδα του κλαφθμόν εσύ των τόπων ονέθετο. Και γάρ ευλογία δώσει νομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμη. Οφθήσει το Θεό των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεό των δυνάμεων εις άκουσεν τη προσευχή μου ενώτη ο Θεό Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεό και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου ότι κρίσον ημέρα μία εν τεσαυλέ σου υπερχιλιάδα. Εξελεξάμην παραδειχτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή εκείν μεν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός χάρην και δόξαν δώσει. Κύριος ουστερεί στα αγαθά της πορευωμένης ανακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ο ελπίζων επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γήν σου, απέστρεψας την εχμαλωσία Ιαν Ιακώβ, αφήκασας ανομία στο λαό σου, εκάλυψας πάσας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν ίδια ταινείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός σοι επιστρέψα ζωός εις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σοι. Δείξον ημίν Κύριε το έλεος σου και το σωτήριόν σου δώεις ημίν. Ακούσω με τι λαλήσει εν εμή Κύριος ο Θεός ότι λαλήσει ειρήνην επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών το σωτήριον αυτού του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήθισαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μόν δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσον μου ότι πτωχός και πένης είμαι εγώ. Φύλαξον την ψυχήν μου ότι όσοι όσοι σώσω τον δούλον σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξω με όλη την ημέραν έφρανον την ψυχήν του δούλου σου ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επιοικής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχήν μου και πρόσχε στη φωνή της Θεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου εκέκραξα προσέ ότι το επίκουσάς μου. Ουκ έστην ομοιώσει εν Θεής Κύριε και ουκ έστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας ήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιόν σου Κύριε και δοξάζουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια σύ ή Θεός μόνος. Οδήγησον με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσομαι εν τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε ο Θεός, με όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τους αιώνας. Ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ερήσω την ψυχή μου εξάδου κατ' οτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεώνε ζήτησαν την ψυχή μου. Και ου προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, ικτήρμων και ελεήμων και μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησα άσμη και παρεκάλεσα άσμε. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησα άσμη και παρεκάλεσα άσμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου. Εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Οδη ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος εν υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτων των θάνατων σκυλεύσας και έγερ συνδείξας ως Θεός, μη παρήδεις ους έπλασα στη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπίαν σου ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε θεοτόκων πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσον σωτήριμων λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις την διαθήκη σου και μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών δια Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δια Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίση ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ούκ εστι πόνος, ού λύπη, ού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσει ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου, Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσύρου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελέησε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ο μακροθυμίσας επί της ημών πλημελήμασι και άκρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων η ληστή την εις τον παράδεισον οδοποιήσας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξής δούλης σου ημάρτωμεν γάρ και εινομήσαμεν και ουκέσμεν αξιάρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμεν στ' θελήμας των καρδιών ημών, αλικετεύομεν την συνανίκαστον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέου σου, και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών, εξελού ημάς εις του αντικειμένου χειρός και άφες, ημίν τα αμαρτήματα, και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων εν δυσόμεθα και συζήσωμεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσωμεν εν θα πάντων εστί εφρενωμένον η κατοικία. Σίγαρη όντως αληθινή ευφροσύνη και αγαλίες των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και συ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου Πνεύμα, την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο εν αγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας, από Μητρός επικεκλημένης πορταϊτής, εις θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Αερών, Αήλων, Δυνάμεων, Ασωμάτων και Εσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεύθυμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων του Εναγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Ενεγίνη του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ισακίου, Ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων του Ομολογητού και Βαρλάμ, έτη δέκατη Ανού και Νησθυρώου, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ναταλίου και Εύφλου, έτη δε Ρωμανού Χριστίνης Ευσεβίου Μελετίου και Χαραλάμπου στον Ενικομιδία, όν την μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων. Ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός μου, μεγαλήν θησφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια είναι δίσω αναβαλώμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέριν, ο στεγάζων αν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασον αυτού ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτή σου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όρια καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου, ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψει την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα θερία του αγρού προσδέξονται όν αγρί εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν. Φορτίζον όρια εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν την δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγήν άρτων επ' της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθίαν οφσέσουση του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Πέτρα καταφυγής, όρετα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησης ελλήνινης καιρούς ο ήλιος έγνωτη δίδυση αυτού. Έθου σκότος και γένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάζει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιος και συνήκτησαν και οι στασμάντα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί του έργων αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάνταν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά ο νου και έστειλε αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ονέπλασες εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς επροσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρ και ροντώντος αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμεινο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει αυτού ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθου σκότω και γενε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντεν σοφία επίησα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την καινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Σάνος εν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίσωση βλαβίας,

0: Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστοδιακονίας παντός του κλήρου και του λαού Κυρίου δεηθώμεν υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως θαύτης, της Ιεράς Μητροπόλεως θαύτης, των ευλαβών προσκυνητών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκαρσίας αέρων υπορίας των καρπών της γης,

0: πρώτων νυκταμένων και σωτηρίας αυτών, Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ του Ισήνε ημάς, ο πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Αντιλαβούς τόσον ελέησον και διαβίλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Σφαναγία υπέρ ευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και άλληλους, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό, παραθόμεθα.
1: Συν Κύριε.
0: Του πρέπει, η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης,

και γραμματεί αυτόν και όξει αυτού ει τη σκηνή του μαρτυρίου και στήσουν τα κείμενα σου. Και καταβίσω με και λαλήσω κείμενα σου και αφαιρώ από το πνεύμα του επισύ και επιθύσω επ' αυτού. Και συναντιλήψω με μετά σου την

Αμήν του λαού και ουκίσεις αυτού ημώνος. Τη συνήγαγε μας εις ακαμή και ο δάντρας από τον πρεσβυτέρων του λαού και έστησε εν αυτούς κύκλο της σκηνής και κατέβη Κύριος εν εφέλη και λάλησε προς Μωσήν και επαρήλε το από του πνεύματος του επ' αυτού και επέθηκεν επί τους εβδομήκου δάντρας τους πρεσβυτέρους. Ως δε επανεπάυσατε το πνεύμα επ' αυτούς και προεφύτευσαν την παρεμβολή και ουκέτη προσέθεντο και κατελήφθησαν δύο άνδρες εν την παρεμβολή, όνομα του ενή Ελδάδ και όνομα του δευτέρου Μοδάδ, και επανεπάυσατε επ' αυτούς το πνεύμα και ούτησαν το καταγεγραμμένον και ουκήλθον εις την σκηνή και προεφύτευσαν εν την παρεμβολή. Και προστραμώνον εν ίσκος απήγγειλε το Μωσή και είπεν αυτό λέγον, Ελδάδ και Μοδάδ προφητεύουσιν εν την παρεμβολή και αποκριθείς Ιησούς ότου να βει ο παραστικός Μωσή ο εκλεκτός αυτού είπε, Κύριε Μωσή κόλλησον αυτούς και είπεν αυτός, αυτό Μωσής μη ζηλήσει ήμουν και της δω πάντα το λαόν Κύριο προφήτας όταν δω Κύριος το πνεύμα.

Όδελε και κύριο τα τέκνα Σιών, χαίρετε και φρένεστε επί κύριο το Θεό ημών, ότι έδωκεν ημίν τα βρώματα εις δικαιοσύνη, και βρέξει μεν η ετών πρώιμων και όψιμων καθώ έμπροσθεν, και πληστήσονται άλλων εσύ του και υπερεκχυθήσονται ελληνί του και λέου, και τα αποδώσει μεν αντί των ετών, όν κατέφαγεν η ακρίε και ο βρούχο και η αρισίβη και η κάμπη και η δύναμη μη μεγάλη, είναι εξαπέστειλα εις ημάς. Και φάγεστε, στείοντες και πληστήσεστε και ενέσετε το όνομα Κυρίου του Θεού ημών, ως επίησε με θυμών θαυμάσια, και ουμή κατεστηνθεί ο λαός μου στον αιώνα. Και επιγνώσεστε ότι εν μέσω του Ισραήλ εγώ είμαι, και εγώ Κύριος ο Θεός ημών, και ουκέ στην πλήνε μου, και ουμή κατεστηνθεί έτη ο λαός μου στον αιώνα, και έστε μετά τα αυτά εκχαιώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα, και προφητεύσου είναι ημών, και θυγατέρες ημών, και οι πρεσβύτεροι ημών, εν ύπνια εν ύπνια στήσονται, και νεανίσκημων οράσεις όψονται. Και για επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, εν τες ημέρες εκείνες, εχαιώ από του πνεύματός μου και προφητεύσουσι. Και δώσω τέρατε εν το ουρανό άνω, και σημεία επί της γης κάτω, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος μεταστραφίσεται εις σκότος και η σελήνη εις αίμα, πριν ελθύν την ημέραν Κύριου την μεγάλη και επιφανή. Και έστε πάσος αν επικαλέσετε το όνομα Κύριου.

Ave legi Κύριος, λείψεμε ημάς εκ των εχθρών, και αθροίσω ημάς εκ πασών των γεών, και εισάξω ημάς εις την γην ημών, και ρανόεφι μας είδωρ καθαρών, και καθαριστήσεστε από πασών των ακαθαρσιών ημών, και από πάντων των ειδωλων ημών, και καθαριώ ημάς. Και δώσε ημίν καρδίαν καινήν, και πνεύμα καινών δώσε ημίν, και αφελώ την καρδίαν την λιθύνην εκ της αρκός ημών, και δώσε ημίν καρδίαν σαρκίνην, και το πνεύμα μου δώσεν ημίν, και ποιήσω ή να εν της δικαιώμασή μου πορεύεστε, και τα κρίματά μου φυλάξεστε και ποιήσετε, και κατοικήσετε επί της γης, εις έδωκα της πατράς

Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, η αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος εφ' ημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνας.

0: στον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι η δόνια οφθαλμή μου το σωτηριό σου, ο ετοιμάς κατά πάντο λαό, ως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσε δι' τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα χώρους ονομίας μην, Άγιε επίσκεψε και Αγίες στασενίες ημών. Ένε και το όνοματό σου Κυριλέησον, Κυριλέησον, Κυριλέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφησι μη τα αφλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμε έτσι οφειλέτες ημών, και μη σε νέγκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εσύ η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Ενήρη πυρήνων γλωσσών ουρανώθη κατά πέμψες, το Πανάγιο Πνεύμα επί τους Αγίους αυτούς μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός μόνο, εσπρεσβείες της Παναγράφου και Παναμό Μαγιές Αυτομητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασία σου τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσία σου τιμίων δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πρωτοκορυφαίων Πέτρου και Παύλου του και Ιδρυτού της Εκκλησίας μου, των 12 και των 70 και πάω των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών και πάντως των Αγίων, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου Τροπεοφόρου και Δημητρή του Μυραυλίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντως των Αγίων, ελεήσει και σώσε εμάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και τον Εσπερινό της Πεντηκοστής.

0: Η ιερά εικόνα της Παναγίας Γουμερά και του Ιερού Ευαγγελίου από την Φερόνιμη Ιερά Μονή στην Αργυρούπολη Χαλδίας του Πόντου θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Καλυθέας από 3 έως 9 Ιουνίου με την ευκαιρία του εορτασμού των 100 χρόνων από τη θεμελίωσή του. Υποδοχή Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα. Καθημερινά θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-9562-805.
1: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
4: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
4: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
6: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
7: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Έγινα Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
8: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
9: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες,

0: Το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
0: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
1: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
0: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
2: Ο Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο. Με τον Ηλία Λιαμή.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Χαίρετε αγαπητές ακροάτριες. Εσύ φίλε, φίλη της εκπομπής ΕΠΕΑ Διδαχής. Καλό απόγευμα. Ξανά εδώ. Στο σταθερό μας ραντεβού το Σάββατο το απογευματάκι. Εδώ για να προσεγγίσουμε μαζί, να ψηλαφίσουμε κάποια σημεία του πλούτου που η Ευαγγελική Περικοπή μας προσφέρει την αυριανή ημέρα. Βέβαια, σήμερα εξίσου μεγάλη σημασία έχει και η Αποστολική Περικοπή. Ουσιαστικά εκεί κρύβεται η εξιστόρηση των γεγονότων της αυριανής ημέρας. Πεντηκοστή αύριο. Επίσημη ημέρα ίδρυσης της Εκκλησίας του Χριστού. Μια εκκλησία η οποία ουσιαστικά φέρνει πριν 2000 χρόνια το όραμα, την προοπτική, την ελπίδα ενός νέου κόσμου. Ενός κόσμου στηριγμένου σε εντελώς διαφορετικές βάσεις και εντελώς διαφορετικές αρχές και αξίες από αυτές πάνω στις οποίες είναι κτισμένη η σημερινή ανθρωπότητα. Και πλέον αυτό το διαφορετικό δεν αποτελεί μια πολυτέλεια κάποιων θεολόγων ή μιας μικρής μειοψηφίας που επιλέγει να ασχοληθεί με μακρινές σελίδες της εκκλησιαστικής ιστορίας. Εδώ πλέον το καινούριο, το διαφορετικό, φαίνεται να αποτελεί ένα πανανθρώπινο αίτημα. Το καινούριο που κομίζει η Εκκλησία του Χριστού βρίσκεται, έτσι όπως αρέσουν να λέγουν οι πολιτικοί, στο τραπέζι. Η προοπτική της Εκκλησίας βρίσκεται στο τραπέζι του σύγχρονου κόσμου. Προσφέρεται, αν μη τι άλλο, για έναν σοβαρό προβληματισμό. Πεντηκοστή λοιπόν, η μέρα του Αγίου Πνεύματος, η Δευτέρα, όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, όχι απλώς μια απρόσωπη δύναμη, μια ενέργεια, και όλες εκείνες οι περιγραφές που κατά καιρούς δοκίμασαν οι αιρετικοί να εκφράσουν. Το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, πρόσωπο, το οποίο μετέχει στην θεότητα του Τριαδικού Θεού με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, μοιράζεται όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της θεότητος και συγχρόνως πρόσωπο με την δική του ελευθερία, την δική του δράση, την δική του ενέργεια. Ίσως επειδή το Άγιο Πνεύμα παίρνει αυτό το ουδέτερο άρθρο, το, δεν είναι σχηματοποιημένο στο μυαλό των περισσότερων ανθρώπων, εν αντιθέσει με το πρόσωπο του Πατρός ή του Υιού. Έχουμε περιγραφή μόνον μέσω της βάπτισης του Χριστού και τις περισσότερες φορές το Άγιο Πνεύμα είναι η λευκή περιστερά που παρουσιάζεται είτε στις εικόνες της βαπτίσεως είτε σε εικόνες που απεικονίζουν την Αγία Τριάδα. Δεν είναι όμως μόνον αυτή η μορφή του. Το Άγιο Πνεύμα ουσιαστικά είναι η ζωή της Εκκλησίας, είναι ο δυναμισμός της και αν θέλετε να μιλήσουμε εικονογραφικά είναι αυτό το φως το οποίο περιβάλλει τα πρόσωπα των Αγίων. Είναι η παρουσία του Θεού στα μυστήρια της Εκκλησίας. Είναι το πρόσωπο το οποίο αμυδρά μπορεί να μας περιγράψουν όσοι το πλησίασαν. Ο Σιμεών ο νέος θεολόγος είναι από τους κατεξοχήν Αγίους της Εκκλησίας μας που έγραψε τους ωραιότερους ύμνους για το Άγιο Πνεύμα. Και επειδή ακριβώς όπως είπα είναι ελεύθερο πρόσωπο, έχει τον δικό του τρόπο να δρά. Το ξέρουμε
στην απόλυτη ελευθερία του. Το πνεύμα, θυμάστε, όπου θέλει πνεί. Είναι ελεύθερο και τίποτε δεν μπορεί να το εμποδίσει. Είναι κάτι που υπάρχει, αλλά είναι και κάτι ζητούμενο. Είναι κάτι που βρίσκεται εντός των κόλπων της Εκκλησίας, αλλά δεν είναι καθόλου αυτονόητη η σχέση μαζί του. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά θα περάσει ο χρόνος και δεν θα επικεντρωθούμε λίγο στην περικοπή αυτή την ευαγγελική. Η σημερινή περικοπή έχει μια, έτσι, θα έλεγα, περιγραφική ιδιότητα, έχει ένα χαρακτηριστικό περιγραφής, όχι τόσο για γεγονότα που αφορούν τον ίδιο τον Χριστό, όσο για τη συζήτηση που κάνουν οι άνθρωποι προσπαθώντας να καταλάβουν τι είναι ο Χριστός. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ουσιαστικά μόνον η πρώτη και η τελευταία στροφή, ο πρώτος και ο τελευταίος στίχος, έχουν να κάνουν με κάτι το οποίο βγήκε από τα χείλη του Χριστού. Και από αυτούς τους δύο στίχους εγώ τολμώ να δώσω και δύο λέξεις κλειδιά, κατά τη γνώμη μου πάντα, της σημερινής περικοπής. Είναι η δίψα και το σκοτάδι. Το τι είναι ο Χριστός, και κυρίως όταν ζούσε, όλοι νομίζαν ότι το ξέρουν. Τον έβλεπαν, τον άκουγαν. Βλέπετε όμως ότι δεν αρκεί. Νομίζουμε πολλές φορές ότι αρκεί κάποιος να ακούσει κάτι ωραίο για τον Χριστό και η πίστη του να εδραιωθεί, ή ακόμα και να οδηγηθεί στην πίστη εκ του μηδενός, εκ της απόλυτης απιστίας. Οι κενά που έρχονται τα γεγονότα να μας υποψιάσουν ότι δεν αρκεί να μάθεις νοητικά για το τι έκανε ή τι είπε ο Χριστός. Να, σήμερα όπως θα διαβάσουμε στη συνέχεια. Οι Φαρισαίοι, ο όχλος, άκουσαν, είδαν με τα μάτια τους. Θαύματα πέρασαν μπροστά από τα ίδια τους τα μάτια και εδώ οι άνθρωποι που ευεργετήθηκαν από εκείνον έφτασαν να κραυγάσουν κάποια στιγμή το Σταύρωσον. Οι Φαρισαίοι, θεολόγοι ολκής, με απόλυτη γνώση των γραφών και κατάλαβαν κάτι, ωφελήθηκαν, άλλαξαν από αυτή τη νέα παρουσία του Θεού μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, τίποτα απολύτως. Ίσως από αυτό τον δρόμο μπορεί κανείς να κατανοήσει, έστω και λίγο, την ιδιαίτερη ενέργεια, το ιδιαίτερο δώρο που κομίζει στην Εκκλησία το Άγιο Πνεύμα. Ξέρετε, έφτασε πια η ψυχολογία των ανθρώπων ως επιστήμη να εντοπίσει πολλά περισσότερα κέντρα νοημοσύνης από το νου μόνον. Κάποτε οι άνθρωποι πίστευαν ότι το περίφημο IQ των ανθρώπων μετριέται με απόλυτους μάλιστα αριθμούς και έχει να κάνει μόνο με το μυαλό, τη διάνοια. Πλέον, φανταστείτε ότι αυτοί που ερευνούν την ανθρώπινη προσωπικότητα έχουν εντοπίσει τουλάχιστον άλλες 8 νοημοσύνες που συγκροτούν την ανθρώπινη προσωπικότητα. Δεν μετράνε πλέον οι επιστήμονες την διανοητική ενέργεια του ανθρώπου. Μετρούν την συναισθηματική του επάρκεια. Μετρούν την ικανότητά του να συγκινείται από τις τέχνες. Μετρούν την ωριμότητά του και την ικανότητα και ετοιμότητά του να σχετίζεται. Είναι η κοινωνική νοημοσύνη. Όλα αυτά η Εκκλησία τα ήξερε και τα γνωρίζει. Ότι το μυαλό δεν αρκεί για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Αφήστε δε που πολλοί πατέρες της Εκκλησίας, όπως ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, το είπα και σε πρόσφατη εκπομπή αυτό, γιατί προέκυψε το ίδιο θέμα, είναι ένας από εκείνους που λέει ότι ουσιαστικά
την ποιότητα και το περιεχόμενο της διάνοιας, της σκέψης δηλαδή, της λογικής, το καθορίζει η καρδία. Η διάθεση της καρδιάς είναι εκείνη η οποία θα στρέψει το νου να εξετάσει αυτό και να απορρίψει το άλλο. Να δώσει σημασία σε αυτό πρωτεύουσα και στο άλλο δευτερεύουσα ή και να το περιφρονήσει εντελώς. Δεν αρκεί η λογική. Το ξέρουμε όλοι. Ο κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του τρόπο σκέψεως. Υπάρχει όμως κάποια στιγμή που αυτό το μυαλό φωτίζεται, οι σκέψεις του αποκτούν μια άλλη διάσταση και μπορεί και βλέπει, κατανοεί, προσεγγίζει πράγματα που πριν ήταν εντελώς έξω από το οπτικό του πεδίο. Ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος είναι μια θεία δωρεά. Το Πνεύμα είναι ελεύθερο να την παράσχει όπως και όποτε κρίνει. Ουδής προκαθόρισε το πότε θα γίνει η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα ως πρόσωπο θεότητος, της Τριαδικής Θεότητος, απεφάσισε ότι εκείνη τη στιγμή ήταν η κατάλληλη στιγμή και εκείνοι οι άνθρωποι ήταν εκείνοι που μπορούσαν να γίνουν δρόμος ώστε το Άγιο Πνεύμα να φτάσει στους ανθρώπους και να εισέλθει στην ανθρώπινη ιστορία. Τι μένει σε μας? Η εγρήγορση και θα έλεγα και η ηκεσία. Η ετοιμότητα να δεχτούμε την έλευσή του, αλλά και η επιμονή να το αποζητούμε. Θα έλεγα και κάτι τρίτο. Η επίγνωση της ανεπάρκειάς μας, τουλάχιστον της νοητικής. Είναι μεγάλη αφέλεια να νομίζει κανείς ότι το όργανο το νοητικό, το μυαλό μας, είναι σε θέση να λύσει όχι τα μείζωνα. Εδώ πια έτσι όπως έχουμε γίνει, αρχίζει και γίνεται σπάνια πια αυτό που και οι απλοί άνθρωποι ονομάζουν κοινή λογική. Αρχίζει πια και η κοινή λογική και είναι ζητούμενο. Ας χρησιμοποιήσουμε αυτή τη διαπίστωση που μας προσφέρει αναφθονία πλέον, αυτή η περιβόητη κρίση που μας περιτριγυρίζει. Ας εκμεταλλευτούμε, λέω, αυτή τη διαπίστωση τουλάχιστον για να οδηγηθούμε στην ταπείνωση. Είναι ένα καλό πρώτο βήμα.

Έπεα διδαχής με τον Ηλία Λιαμή από τους 91,2 μεγακύκλους των FM και ειδού η αυριανή περικοπή. Την τελευταία μέρα της γιορτής, την πιο λαμπρή, στάθηκε ο Ιησούς μπροστά στο πλήθος και φώναξε: «Όποιος διψάει να έρθει σε μένα και να πιει. Μέσα από εκείνον που πιστεύει σε μένα, καθώς λέει η Γραφή, ποτάμια ζωντανό νερό θα τρέξουν». Αυτό το είπε ο Ιησούς ενώντας το πνεύμα που θα έπαιρναν όσοι πίστευαν σε Αυτόν. Γιατί, τότε ακόμα, δεν είχαν το Άγιο Πνεύμα, αφού ο Ιησούς δεν είχε δοξαστεί με την Ανάσταση. Πολλοί άνθρωποι από το πλήθος που άκουσαν αυτά τα λόγια έλεγαν: «Αυτός είναι πραγματικά ο προφήτης που περιμένουμε». Άλλοι έλεγαν: «Αυτός είναι ο Μεσσίας». Ενώ άλλοι έλεγαν: «Ο Μεσσίας θα έρθει από τη Γαλιλαία». Η Γραφή δεν είπε πως ο Μεσσίας θα προέρχεται από τους απογόνους του Δαβίδ και θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ, το χωριό καταγωγής του Δαβίδ? Διχάστηκε λοιπόν το πλήθος εξαιτίας του. Μερικοί από αυτούς ήθελαν να τον πιάσουν, κανείς όμως δεν άπλωνε χέρι πάνω του. Γύρισαν λοιπόν πίσω οι φρουροί στους αρχιερείς και στους φαρισαίους και αυτοί τους ρώτησαν: «Γιατί δεν τον φέρατε?» Οι φρουροί απάντησαν: «Ποτέ άνθρωπος δεν μίλησε όπως αυτός». Τους ξαναρώτησαν τότε οι φαρισαίοι: «Μήπως παρασυρθήκατε κι εσείς? Πίστεψε σε αυτόν κανένα μέλος του συνεδρίου ή κανείς από τους φαρισαίους? Μόνον αυτός ο όχλος πιστεύει, που δεν ξέρουν τον νόμο του Μωυσή και γι' αυτό είναι καταραμένοι». Τους ρώτησε τότε ο Νικόδημος, που ήταν ένας από αυτούς, εκείνος που είχε πάει στον Ιησού νύχτα λίγο καιρό πριν: «Μήπως μπορούμε σύμφωνα με τον νόμο μας να καταδικάσουμε έναν άνθρωπο αν πρώτα δεν τον ακούσουμε και δεν μάθουμε τι έκανε?» Αυτοί του είπαν: «Μήπως κατάγεσαι κι εσύ από τη Γαλιλαία? Μελέτησε τις γραφές και θα δεις πως κανένας προφήτης δεν πρόκειται να έρθει από τη Γαλιλαία». Τότε ο Ιησούς τους μίλησε πάλι και τους είπε: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί δεν θα πλανιέται στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως που οδηγεί στη ζωή».

Κάθε φορά που πέφτει μπροστά μου αυτή η περικοπή, θυμάμαι, ίσως σας φανεί λιγάκι άσχετο, αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικό. Το περιστατικό και την ατμόσφαιρα που επικρατούσε την ώρα που ο Γαλιλαίος προσπαθεί να εξηγήσει στην Ιερά Εξέταση το ότι η Γη κινείται. Είναι χαρακτηριστική η σκηνή, την περιγράφει πολύ όμορφα στο αναντίστοιχο θεατρικό έργο ο Μπέρτολτ Μπρέχτ, στο έργο του Γαλιλαίος, όπου στο δωμάτιο της Ιεράς Εξέτασης έχει στήσει το τηλεσκόπιό του και τους λέει: «Δεν σας λέω τίποτα εγώ, ελάτε δείτε μόνοι σας». Και εκείνοι αρνούνται. Συνεχίζουν να του αναφέρουν τις θεωρίες που κληρονομούν από το παρελθόν, ότι το ακίνητο κέντρο του σύμπαντος είναι η Γη και όλα περιστρέφονται γύρω της. Και εκείνος δεν μιλάει. Πολύ απλά τους λέει: «Μα ελάτε, δείτε. Σας έχω τοποθετήσει το τηλεσκόπιο, απλώς παρατηρήστε». Και δεν πηγαίνουν. Είναι αυτή η πόρωση της καρδίας. Η άρνηση κάποιος όχι να αλλάξει υπαρξιακά. Απλώς να μάθει το καινούριο, να μάθει καθαρά νοητικά. Είναι όμως ακριβώς η πόρωση της καρδίας που μπλοκάρει το μυαλό ακόμα και από την φυσιολογική του λειτουργία. Είναι αυτό ακριβώς που σας έλεγα. Εκ καρδίας πηγάζουν τα νοήματα στην πραγματικότητα. Η διάθεση του ανθρώπου καθορίζει την νοητική λειτουργία. Είναι πολύ αφελές πια να πιάνει κανείς συζητήσεις με τους ανθρώπους νομίζοντας ότι υπάρχει κάτι αυταπόδεικτο και αυτονόητο. Όταν συζητούν άνθρωποι, δεν συζητούν διάνοιες, συζητούν καρδιές. Αν αυτό το είχαμε υπόψη μας, θα είχαμε γλιτώσει πολύ ταραχή και πολύ θυμό όταν μιλάμε με άλλους ανθρώπους και δεν καταλαβαίνουν το αυτονόητο για μας. Και αυτό ισχύει κυρίως για πνευματικά θέματα. Κοιτάξτε τη σημερινή περικοπή. Θα μπορούσα σε πολλά πράγματα να σταματήσω. Μένω όμως στην απόλυτη έτσι, θα έλεγα ξεφτιλισμό, αλλά υποτίμηση ίσως είναι μια πιο ήπια λέξη. Πόσο υποτιμούν τους εαυτούς τους οι Φαρισαίοι. Στέλνουν τους υπηρέτες τους να πιάσουν τον Χριστό. Και αυτοί, οι απείρως χαμηλότεροι άνθρωποι σε επίπεδο μόρφωσης υποτίθεται, μένουν έκθαμβοι. Τους απαντούν: «Ποτέ άνθρωπος δεν μίλησε όπως αυτός». Και οι περισσότεροι από αυτούς δεν κάνουν καν στον κόπο να αισθανθούν περιέργεια. Να πούν: «Ρε παιδιά, πάμε να ακούσουμε». Χωρίς να βγάλουμε κρίση. Απλώς να ακούσουμε. Ακριβώς η αντίστοιχη στάση των ιεροεξεταστών στο περιστατικό που σας ανέφερα. Αρνούμε να ασχοληθώ με το καινούριο στοιχείο που αν όχι να με αλλάξει τουλάχιστον να με προβληματίσει. Όχι. Η ορίμανσή μου έχει σταματήσει εδώ και το σημείο που έφτασα θα το υπερασπιστώ με νύχια και με δόντια. Και όπου φτάσω. Πού φτάνουν οι Φαρισαίοι? Κάποια στιγμή από το στόμα τους βγαίνει η αλήθεια που δεν μπορείς να την πεις βέβαια, αλλά το πιστεύεις. Τι αισθάνεσαι για τον όχλο? Τον όχλο που ο Φαρισαίος ουσιαστικά συχαινόταν, περιφρονούσε. Ο όχλος τον οποίον κυρίως προσέγγισε ο Χριστός. Αφήνουμε κάποια στιγμή τον εαυτό μας να καταλάβει το δηλητήριο της ψυχής του Φαρισαίου όταν μιλάει για τον όχλο. Κοιτάξτε τη φράση. Κανένα μέλος του συνεδρίου δεν πίστεψε. Μόνον αυτός ο όχλος πιστεύει που δεν ξέρουν τον νόμο του Μωυσή και γι' αυτό είναι καταραμένοι. Η απόλυτη διαστροφή. Το θέλημα του Θεού ως ιδιοκτησία, ως όργανο εξουσίας, ως όργανο περιφρόνησης. Δεν είναι απίστευτο? Ο λόγος του Θεού, η αγάπη του Θεού στα χέρια κάποιων ανθρώπων, εργαλείο μίσους, περιφρόνησης, απόρριψης. Δεν ξέραν τις γραφές, απ' έξω και ανακατοτά. Να το κενό του φωτισμού του Αγίου Πνεύματος.
Να το κενό που έρχεται ο φωτισμός αυτός να καταλάβει. Το Άγιο Πνεύμα δεν εμπλουτίζει τη διάνοια. Το Άγιο Πνεύμα φωτίζει και πλουτίζει την καρδιά. Και ως αποτέλεσμα αυτού του καρδιακού πλούτου έρχεται το άνοιγμα της ματιάς. Ο αληθινά πιστός άνθρωπος είναι συγχρόνως ανοιχτόμυαλος άνθρωπος. Ξέρω ότι η φράση αυτή μπορεί να σας προκαλεί αυτή τη στιγμή κάποιο γελάκι ηρωνίας. Έχει φροντίσει ο κόσμος και πολλές φορές και με τη συμβολή των εντός εισαγωγικών πιστών και πνευματικών ανθρώπων να καθιερώσει την εικόνα του πιστού ανθρώπου ως του στενόμυαλου ανθρώπου. Καμιά ετικέτα δεν εγκυάται την πνευματική ποιότητα. Κανένα επάγγελμα, καμία σπουδή, κανένας ρόλος, κανένα αξίωμα. Την ποιότητα του πιστού την καθορίζει η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ενώπιον του Αγίου Πνεύματος είμαστε όλοι τυφλοί, αμαθείς, νήπια. Κοινή ελπίδα όλων είναι ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος. Μέσα στην Εκκλησία το Άγιο Πνεύμα δρά. Αλλά δεν είναι όλοι διαθέσιμοι. Δεν προσφέρουν όλοι την καρδιά τους, ώστε τη δράση αυτή να την αντιληφθούν. Και κάθε φορά θα το λέω ότι η ευθύνη είναι διπλή. Δεν είναι μόνο ότι κάποιος αποκόπτεται από αυτό τον φωτισμό. Από ίηση βεβαίως, από περηφάνεια, νομίζοντας πως όλα τα γνωρίζει και όλα τα έμαθε. Δεν ευθύνει μόνο απέναντι στον εαυτό του. Υπάρχει η ευθύνη της μαρτυρίας. Είναι διπλή η ευθύνη του ανθρώπου εκείνου, γιατί προβάλλει προς τα έξω μια εικόνα εκκλησίας όπου το Άγιο Πνεύμα, από δύναμη ανανέωσης και φωτισμού, στα μάτια των πολλών αποβαίνει κομμάτι μιας παλιάς κατάστασης, μιας παλιάς ιστορίας της ανθρωπότητας, μιας εκκλησίας που έχει χάσει κάθε επαφή με τα τρέχοντα. Ας είμαστε όμως προσεκτικοί, γιατί το Πνεύμα όπου θέλει πνεί. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αναγνωρίζοντας τον τρόπο της δράσης του. Αξιωθήκαμε γι' αυτό αρκετές φορές μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία, να το δούμε ως εκκλησία, να είμαστε έτοιμοι για εκπλήξεις. Γιατί όπως ο Χριστός γύρισε και είπε ότι την πέτρα που οι χτίστες περιφρόνησαν, ήρθαν έτσι τα πράγματα ώστε στήριξε όλο το οικοδόμημα, έτσι και το Άγιο Πνεύμα μπορεί να κρίνει και να αποφασίσει ότι η δράση του στον κόσμο αυτό θα στηριχτεί σε κάποιους που ούτε τους υποψιαζόμαστε καν. Απλώς, ας προσευχόμαστε διαρκώς να αξιωθούμε εκείνοι στους οποίους η δράση του Πνεύματος θα στηριχτεί, να είμαστε εμείς. Και γι' αυτό μόνο μια προϋπόθεση υπάρχει. Επίγνωση της ανεπάρκειάς μας και διαρκής ενατένιση του ουρανού. Με πίστη πολύ. Γιατί αυτή η πίστη ανοίγει τον ουρανό και μας φέρνει σε επαφή με το φως της θεότητος, το φως του Πνεύματος του Αγίου.

0: φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Ο πρώτος και ο τελευταίος στίχος της αυριανής περικοπής νομίζω ότι είναι τα κλειδιά. Σας μίλησα προηγουμένως για τη δίψα και το σκοτάδι. Μέσα εδώ και οι δύο απαντήσεις. Όποιος διψάει να έρθει σε μένα και να πιει. Και στο τέλος της περικοπής, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο δρόμος είναι ο Χριστός. Η πίστη στο γεγονός αυτό ανοίγει διάπλατα τον δρόμο, ώστε το Άγιο Πνεύμα να πλημμυρίσει την καρδιά μας. Το Άγιο Πνεύμα βρίσκεται στην Εκκλησία εν Χριστώ Ιησού. Αυτές οι περίπλοκες ίσως θεολογικές έννοιες κρύβουν μια πολύ πολύ απλή αλήθεια. Στην Εκκλησία βρίσκεται η πλατιά ανατένιση της ζωής. Στην Εκκλησία βρίσκεται η ελπίδα ότι ο κόσμος αυτός έχει να περιμένει φωτεινότερες μέρες. Το φως είναι ήδη διαθέσιμο. Ακολουθούμε, πιστεύουμε, ελπίζουμε. Ίσως από τη μεριά της Εκκλησίας αυτή να είναι η σημαντικότερη κοινωνική προσφορά που έχει να δώσει στο σύγχρονο κόσμο, πέραν όλων των άλλων, των πολύ σεβαστών και των πολύ αξιόλογων. Η κύρια όμως προσφορά σε αυτόν τον κόσμο σήμερα και σε αυτά τα προβλήματα είναι η ελπίδα ότι το φως είναι διαθέσιμο και ότι περιμένει ταπεινοφροσύνη και πίστη. Ό,τι καλύτερο για το βραδάκι που έρχεται. Χρόνια πολλά για την λαμπρή αυριανή ημέρα αλλά και για τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος και εμείς μαζί το επόμενο Σάββατο την ίδια ώρα. Καλό σας βράδυ.
1: Έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο. Με τον Ηλία Λιαμή.

0: Ώρα Ελλάδος, 8.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
0: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
1: Τηλέφωνο 210-8035-800.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Σάββατο σήμερα 30 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Με λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος στον Πειραιά η εορτή της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Στον καθεδρικό ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, οι ιερές ακολουθίες θα τελεστούν ως εξής. Αύριο, ανήμερα της εορτής της Πεντηκοστής, το πρωί θα τελεστούν πανηγυρική διαλειτουργία και ο Εσπερινός της Γονικλησίας. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, επί τη εορτή του Αγίου Πνεύματος. Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, ημέρα κατά την οποία πανηγυρίζει ο ιερός ναός Αγίας Τριάδος, το πρωί θα ψαλεί ο Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η Παράκληση στην Παναγία Τριάδα. Στις ιερές ακολουθίες της Κυριακής πρωί-απόγευμα και της Δευτέρας πρωί θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός θα φιλοξενήσει Ιερά Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάρωφ Τρικόρφου Φωκίδος από την 3η 2 Ιουνίου στις 11 το πρωί που θα πραγματοποιηθεί υποδοχή έως την 5η 11 Ιουνίου. Κάθε ημέρα το πρωί στο ναό τελείται η Θεία Λειτουργία και το απόγευμα ο Εσπερινός. Επίσης κάθε ημέρα στο ναό μέχρι τις 12 Ιουνίου στις 11 το πρωί και το απόγευμα μετά τον Εσπερινό τελείται η παράκληση στην Παναγία για τη μαθητιώσα νεολαία. Η ιερά εικόνα της Παναγίας Σουμελά από τη Βέρεια τίθεται σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νέας Κηφισιάς έως τη Δευτέρα το βράδυ και καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Ο ναός εορτάζει τη Δευτέρα και το πρόγραμμα της Πανηγύριος έχει ως ακολούθως. Αύριο Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός. Στις 9 το βράδυ θα τελεστεί παράκληση στην Παναγία Σουμελά. Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου το πρωί θα τελεστεί Πολυαρχιερατικός Ηλίτουργο. Στις 11.30 το πρωί θα ψαλεί παράκληση στην Παναγία και στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-76-521. Η παράκληση στον Ιησού Χριστό για τους μαθητές που διαγωνίζονται θα τελείται στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως τις ημέρες διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων στις 9.30 το πρωί. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί απόψε στις 9.30 το βράδυ στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Εορτάζει τη Δευτέρα ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Κεραμικού και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες αύριο Κυριακή και τη Δευτέρα. Ο θεολόγος Μανώλης Μελινός, αύριο Κυριακή της Πεντηκοστής το πρωί, κατά τη Θεία Λειτουργία, θα μιλήσει στη σκήτη του Αγίου Τιμοθέου στο Γέρακα. Τη Δευτέρα το πρωί, στην Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Γαργητού Γέρακα. Ο αρχιμανδρίτης Δανίλη Αεράκης θα μιλήσει με θέμα «Αύτιε στη Πεντηκοστή» αύριο στις 11.30 το πρωί στο Σύλλογο Βαπτιστής Εθνικής Αντιστάσεως 103 στον Άγιο Δημήτριο και στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Συλλόγου στο Μοναστηράκι Χριστοκοπίδου 12. Το ίδιο θέμα θα παρουσιάσει τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα επί της Οδού Ελευθερίας 1 στο Πέραμα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός, την Τρίτη στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί παράκληση για τους μαθητές που διαγωνίζονται. Επίσης, την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Εσπερίδα με θέμα «Η χαρά να φαίνεσαι, η ζωή και το έργο της Αγίας Μαρίας Κοπτσόβα» θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης την 3η 2 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα. Ο μιλητής θα είναι μεταξύ άλλων ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος κ. Νεκτάριος. Η ιερά εικόνα της Παναγίας Γουμερά και του Ιερού Ευαγγελίου από την ομώνυμη μονή στην Αργυρούπολη Γαλδίας του Πόντου θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Καλλιθέας από 3 έως 9 Ιουνίου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα. Καθημερινά στο ναό θα τελούνται ιερές ακολουθίες, το πρωί Θεία Λειτουργία, το απόγευμα Εσπερινός και η παράκληση. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά δημοτικού και νέοι και νέες γυμνασίου Λυκείου θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, να κοινωνικοποιηθούν και να διαμορφώσουν μια προσωπικότητα με αρετές και αξίες. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, τηλέφωνο 210-41-35-224, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο το πρωί. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Κυκλοφορούν δύο νέα βιβλία του Γέροντος Ανανία Κουστένη με γενικό τίτλο «Από τη ζωή μου». Στο πρώτο βιβλίο, τα αυτοβιογραφικά και οι πατερικοί του λόγοι, αναγράφονται όσα ο ίδιος κατέθεσε για τη ζωή του, τους γονείς και τους διδασκάλους του, τις σπουδές του. Επίσης για τη γνωριμία του με τον Άγιο Πορφύριο που καθόρισε το βίο του και έπειτα για τις λειτουργίες στο Ίδρυμα του Αγίου Νεκταρίου στα Εξάρχεια. Στο δεύτερο βιβλίο έχουμε τις διδαχές. Περιλαμβάνει αποσπάσματα από ομιλίες του που απαντούν σε κέρια ζητήματα της εποχής μας. Αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, «Από τη ζωή μου». Αυτοβιογραφικά, πατερικοί λόγοι και διδαχές. Από τις εκδόσεις Κυπρής στα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Συσλόγοι Σπεδεύων. Συμβουλευτικοί λόγοι του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου για την οικογένεια. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλια.

Καλώς ανταμώνουμε για άλλη μια φορά, φίλες και φίλοι ακροατές. Εδώ στο φιλόξενο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας είναι η εκπομπή «Συσλόγης Παιδεύων» με την παιδαγωγική ανθρωπολογία του Ιερού Χρυσοστόμου. Η Κωνσταντίνα Τζίλιου στην παρουσίαση της εκπομπής και στην επιμέλεια, ο Παναγιώτης Γιαννής ρυθμίζει τον ήχο μας και η επικοινωνία μαζί μας γίνεται από Δευτέρα έως Παρασκευή στο 210-41-18-602. Η ηλεκτρονική μας επικοινωνία γίνεται στο info@peradio.com. Και σήμερα θα ξεκινήσουμε ένα νέο κεφάλαιο της παιδαγωγικής του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, αυτό που μιλάει για το Άγιο Πνεύμα. Εξίσου σημαντικό με όλα τα άλλα, και έχουμε κι εμείς μεγάλη ανυπομονησία να δούμε τι μας γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος για το Άγιο Πνεύμα, τις προϋποθέσεις της αποκτήσεώς του, ποιοι είναι οι καρποί του. Όλα αυτά τα πολύ σημαντικά πνευματικά και ωφέλιμα θα μας τα πει σιγά σιγά ο Ιερός Χρυσόστομος. Γέμισέ μας με Άγιο Πνεύμα, γιατί δεν είναι δυνατό να προκόβει κανείς την αρετή όπως πρέπει, αν δεν είναι γεμάτος από τη χάρη εκείνη, όπως ακριβώς δεν μπορεί να επιτελέσει κάτι το πνευματικά ανώτερο και μεγάλο, αν δεν απολαύσει τη βοήθεια του Χριστού. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις της αποκτήσεως του Αγίου Πνεύματος? Όπως ο άνεμος που πέφτει σε πανί χαλαρωμένο δεν είναι δυνατό να ενεργήσει, έτσι και το Άγιο Πνεύμα δεν ανέχεται να παραμένει σε αποχαυνομένη ψυχή, αλλά χρειάζεται θερμή διάθεση, μεγάλη ενεργητικότητα, ώστε η ψυχή μας πρέπει να πυρπολείται από ζήλο και σε όλες τις περιπτώσεις τα έργα μας να μας διεγείρουν και να μας ενδυναμώνουν. Για παράδειγμα, όταν προσευχόμαστε, πρέπει να το κάνουμε με πολλή αφοσίωση, υψώνοντας την ψυχή προς τον ουρανό, όχι με σχοινιά, αλλά με μεγάλη προθυμία. Όταν πάλι ελεούμε, έχουμε ανάγκη από θερμή διάθεση, μήπως εισχωρήσουν η φροντίδα του σπιτιού και η προστασία των παιδιών και το ενδιαφέρον για τη γυναίκα και ο φόβος της φτώχειας και χαλαρώσουν το πανί. Διότι αν τεντώνουμε το πανί της ψυχής από όλες τις κατευθύνσεις με την ελπίδα των μελλοντικών αγαθών, δέχεται εύκολα η ψυχή του Αγίου Πνεύματος. Τίποτα από εκείνα τα φθαρτά και δυσάρεστα δεν θα μπει μέσα στην ψυχή, αλλά κι αν μπει δεν θα τη βλάψει σε τίποτα, αλλά θα αποκρουστεί γρήγορα χάρη στη στεγανότητά της, και αφού αποκρουστεί θα πεταχθεί μακριά.

ποιοι είναι οι καρποί του Αγίου Πνεύματος. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει: «Όπως ακριβώς δηλαδή σε μία λύρα υπάρχουν διαφορετικές χορδές, αλλά βγάζουν έναν ήχο αρμονικό, έτσι και στον κύκλο των Αποστόλων περιλαμβάνονταν διαφορετικά βέβαια πρόσωπα, αλλά η διδασκαλία ήταν μία, επειδή ήταν ένας ο τεχνίτης, το Άγιο Πνεύμα που κινούσε τις ψυχές τους». Και αυτό δείχνοντας ο Παύλος έλεγε: «Είτε λοιπόν εκείνοι οι άλλοι Απόστολοι, είτε εγώ, το ίδιο Ευαγγέλιο κηρύττουμε». Κάνει τον άνθρωπο αποδοτικό, για να δείξει ο ψαλμωδός ότι τα λόγια του δεν ήταν αποτέλεσμα ανθρώπινης επινόησης και μελέτης και σύνθεσης, αλλά έργο Θείας Χάρης, και ότι αυτός δάνεισε μόνο τη γλώσσα του, πρόσθεσε: «Η γλώσσα μου είναι σαν μπένα ταχυγράφου γραφέα, γιατί εκείνος που μιλάει από μόνος του προετοιμάζεται και αργεί να μιλήσει, γιατί μελετάει και ετοιμάζει την ομιλία του, εμποδιζόμενος και από την άγνοια και από την αμάθεια, και πολλά είναι εκείνα που λιμένονται την ταχύτητα του λόγου. Όταν όμως το Άγιο Πνεύμα κινεί τη σκέψη, δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο, αλλά όπως ακριβώς η ορμή του νερού προχωρεί δημιουργώντας μεγάλο θόρυβο, έτσι και η χάρη του Αγίου Πνεύματος προχωρεί με μεγάλη ταχύτητα και όλα λέγονται με τρόπο φυσικό και με ευκολία». Είναι το οχυρό της ψυχής. Όπως το πλοίο που πλέει με ευνοϊκούς ανέμους, δεν είναι δυνατόν ούτε να συναντήσει εμπόδιο, ούτε να καταποντιστεί, όσο καιρό κατευθύνεται από άνεμο ευνοϊκό και συνεχή, αλλά και προσφέρει μεγάλη δόξα μετά την επιστροφή του και στους ναύτες και στους επιβάτες, γιατί τους μεν ναύτες τους αναπαύει και δεν τους αφήνει να καταταλαιπωρηθούν, με τα κουπιά τους δε επιβάτες τους απαλλάσσει από κάθε φόβο και τους προσφέρει σε όλο το ταξίδι ένα θαυμάσιο θέαμα. Έτσι και η ψυχή που είναι οχυρωμένη με το Άγιο Πνεύμα υπερνικάει τις τρικυμίες των βιωτικών πραγμάτων και διασχίζει το δρόμο που οδηγεί στον ουρανό πιο γρήγορα από εκείνο το πλοίο, εφόσον δεν συνοδεύεται από άνεμο, αλλά από τον ίδιο τον Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα, που φουσκώνει και διατηρεί καθαρά όλα τα πανιά και απομακρύνει από τη σκέψη μας κάθε τι που αποχαυνώνει και παραλύει.

Γι' αυτό και αλλού ο ίδιος ο Παύλος λέγει: «Στον καθένα γίνεται η φανέρωση του Αγίου Πνεύματος προς το συμφέρον των πιστών. Σε άλλον μεν δίδεται από το Άγιο Πνεύμα λόγο σοφίας, ώστε να κατανοεί βαθιά τις αλήθειες της πίστεως, σε άλλον δε ικανότητα να εξηγεί τη σωτηριώδη γνώση, σε άλλον θερμή πίστη και σε άλλον χαρίσματα θεραπείας διαφόρων ασθενειών».

Ο Ιεροσυσσόστομος τονίζει ότι η άγνοια είναι προτιμότερη από την εσφαλμένη γνώση. Πολύ ενδιαφέρον αυτό, για να δούμε πώς μας το αναλύει. Είναι προτιμότερο να αγνοείς κάτι πλήρως παρά να το γνωρίζεις εσφαλμένα, γιατί το πρώτο δεν μπορεί να κατηγορηθεί, ενώ το δεύτερο είναι ασυγχώρετο. Όπως λέει και ο λαός, η μη μάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνεται και ο σοφός λαός με αυτή τη σοφή κουβέντα. Και στη συνέχεια ο Ιερός Χρυσόστομος μας μιλά για την αγνότητα, που είναι κατόρθωμα δύσκολο και υπερφυσικό. Ας αφήσουμε, μας λέγει, τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος και ας κατακάψουμε αυτές τις πονηρές επιθυμίες και ας καλλιεργήσουμε τα χωράφια των ψυχών τους και ας τα κάνουμε εκείνα να υποδεχτούν το σπόρο και τους νέους μας, ας τους αποδείξουμε πιο αγνούς από τους εκτός της Εκκλησίας γέροντες. Γιατί αυτό είναι το πιο αξιοθαύμαστο, όταν στους νέους λάμπει η σοφροσύνη, καθώς βέβαια ο σόφρον γέροντας δεν θα έχει και μεγάλη αμοιβή, γιατί έχει σίγουρα την ασφάλεια από την ηλικία. Το παράξενο δε είναι να απολαμβάνει κανείς γαλήνη μέσα στην τρικυμία, να μην κατακαίεται μέσα στο καμίνι και να μην ασελγεί στην αιώνα.

Είχε άσπρα μαλλιά, τότε έπεσε σε μοιχεία και διέπραξε φόνο. Μεγάλοι άνδρες, υποδείγματα γνότητας, έχουμε τέτοια παραδείγματα. Για να δούμε τι μας λέγει σε αυτό ο Ιερός Ισόστομος. Θαυμαστό το παράδειγμα του Ιωσήφ. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο άξιο θαυμασμού το γεγονός ότι εκείνοι οι τρεις παιδες αναδείχθηκαν ανώτεροι από τη φωτιά στο μέσον εκείνης της καμίνου της Βαβυλώνας, χωρίς να πάθουν τίποτε τα σώματά τους. Όσο άξιο θαυμασμού και παράδοξο είναι το ότι ο δίκαιος αυτός, ο Ιωσήφ, έπεσε σε αυτό το καμίνι που είναι χειρότερο από εκείνο της Βαβυλώνας, ενώ την ασέλγεια της Αιγύπτιας κυρίας του και έμεινε ανέπαφος. Και αφού διατήρησε καθαρό το ένδυμα της σοφροσύνης, έτσι διέφυγε. Και μη θαυμάσεις, αγαπητέ, γιατί αφού έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του, είχε μαζί του και την άνωθεν βοήθεια, η οποία έσβηνε εκείνη τη φωτιά και μέσα στο καμίνι εχάριζε τη δροσιά του Αγίου Πνεύματος. Η αγνότητα του Ιώβ είναι υποδειγματική. Άλλο ένα παράδειγμα. Θέλεις να μάθεις και την αγνότητα του Ιώβ? Έκαμα, λέγει, συμβόλαιο με τα μάτια μου, να μην περιεργαστώ φιλίδωνα ξένη παρθένο. Αυτά που διέταξε ο Χριστός αργότερα, όταν ήρθε στη γη, αυτά ο Ιώβ τα εφάρμοζε στην πράξη. Απαντάτε συχνότερα στις γυναίκες. Είναι αλήθεια ότι οι παρθένες είναι εκείνες περισσότερες μεταξύ των γυναικών. Η σοφροσύνη είναι συχνότερη σε αυτές. Ωφέλη της αγνότητας τώρα. Για να δούμε τι μας λέει σε αυτό ο Ιερός Ισόστομος. Χαρίζει πνευματική ελευθερία και ψυχική άνεση. Ο σόφρον και αγνός περνάει ολόκληρη τη ζωή του με ψυχική άνεση και με μεγάλη πνευματική ελευθερία.

Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, φίλες και φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Σεις Λόγοι Παιδεύων» με την παιδαγωγική ανθρωπολογία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Πατρός και Οικουμενικού Διδασκάλου. Μας μιλά για την αγνότητα σε αυτά τα κεφάλαια ο Ιερός Χρυσόστομος και συνεχίζει. «Κάνει το νέο χαριτωμένο. Δεν γνωρίζεις ότι τίποτε άλλο δεν δίνει στο παιδί τόση χάρη όσο το να φυλάξεις αυτό καθαρό που σαρκική ακαθαρσία. Μόνο η αγνότητα χαρίζει αληθινή και διαρκή ειδονή. Δείξτε μου την ειδονή που χαρίζει σαρκική επιθυμία στο φιλίδωνο, γιατί ο μεν εγκρατής έχει την ειδονή που του χαρίζει η νίκη, εσύ όμως δεν έχεις από πουθενά. Εσύ δηλαδή από την σαρκική απόλαυση έχεις ειδονή σύντομη που δεν φαίνεται, ενώ ο εγκρατής έχει από την αγαθή μαρτυρία της συνειδήσεώς του και μεγαλύτερη και διαρκή και γλυκύτερη εφροσύνη, γιατί δεν μπορεί να διατηρήσει ατάραχη και να φανερώσει και να φτερώσει την ψυχή τόσο η συνουσία με γυναίκα όσο η φιλοσοφημένη ζωή. Επειδή λοιπόν ο εγκρατής απολαμβάνει περισσότερο την ειδονή, ενώ ο φιλίδωνος ζει με σύντροφο την αθυμία και την ταραχή, ας αποφεύγουμε την ακολασία και διατηρούμε τη σοφροσύνη και την αγνότητα. Η αγνότητα κάνει στέρεο το γάμο και θερμότερο τον έρωτα. Ας απομακρύνουμε τους νέους όχι μόνο από θεάματα, αλλά και από ακούσματα διεγερτικά και προκλητικά, για να μην γοητεύεται από αυτά η ψυχή τους, τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ούτε σε άσεμνα θέατρα να τους οδηγούμε, ούτε σε απρεπή συμπόσια και μεθύσια, αλλά ας προσέχουμε τους νέους μας περισσότερο από τις κλεισμένες στο σπίτι παρθένες, γιατί, όπως είναι φυσικό, τίποτα δεν στολίζει τόσο την ηλικία αυτή όσο το στεφάνι της αγνότητας και τον αφθάσιο νέο στο γάμο καθαρός από κάθε ασέλγεια. Έτσι και οι γυναίκες θα μπορούσαν να γίνονται στους νέους αξιαγάπητες όταν η ψυχή δεν έχει προγευθεί την πορνεία ούτε είναι διεφθαρμένη, όταν ο νέος γνωρίζει εκείνη μόνο τη γυναίκα η οποία έχει συνδυαστεί.

δει μαζί του με γάμο. Έτσι και ο συζυγικός έρωτας γίνεται θερμότερος και η αγάπη προς τη γυναίκα περισσότερο γνήσια και η φιλία πιο στενή όταν οι νέοι προχωρούν προς το γάμο με τέτοια προφύλαξη. Αν μάθει να μένει αγνός, θα θεωρεί τη γυναίκα του από όλες τις γυναίκες πιο αγαπημένη. Θα τη βλέπει με πολύ πιο φιλικό τρόπο, θα είναι πολύ μονιασμένος μαζί της και όταν υπάρχει ειρήνη και ομόνια θα μπουν όλα τα αγαθά μέσα σε εκείνη την οικογένεια.

Ας απομακρύνουμε, συνεχίζει ο Ιεροσυσόστομος, τους νέους από κάθε κακία, ιδιαίτερα όμως από την ακολασία, γιατί αυτός ο πόλεμος είναι σκληρός και τίποτα δεν ενοχλεί τόσο αυτή την ηλικία όσο αυτό το πάθος. Ας σας προφυλάσσουμε λοιπόν από παντού με συμβουλές, με προτροπές, με εκφοβισμούς. Αν νικήσουν αυτή την επιθυμία, ούτε από άλλοι θα κυριευτούν γρήγορα, αλλά και από τα χρήματα θα είναι ανώτεροι και τη μέθη θα νικήσουν και τις αταξίες και τις κακές συναναστροφές με μεγάλη προθυμία θα αποκρούσουν και περισσότερο αγαπητοί θα είναι στους γονείς τους και σεβαστότεροι από όλους τους ανθρώπους. Γιατί ποιος δεν θα σεβαστεί ένα αγνό νέο, ποιος δεν θα φιλήσει και δεν θα αγαπήσει αυτόν που χαλιναγώγησε τις κακές επιθυμίες, ποιος δεν θα προτιμήσει και από τους πιο πλούσιους με πολλή ευχαρίστηση να δώσει το κορίτσι του σε αυτόν, έστω και αν είναι από όλους ο φτωχότερος, όπως δηλαδή εκείνον που ζει στην ασωτεία και κυνηγάει τις πόρνες, και αν είναι πλουσιότερος από όλους, κανείς δεν είναι τόσο άθλιος και ταλέπορος ώστε να θελήσει να τον κάνει γαμπρό. Έτσι και τον αγνό και σεμνό, κανείς δεν είναι τόσο ανόητος ώστε να τον αποκρούσει και να τον περιφρονήσει. Για να είναι λοιπόν τα παιδιά σεβαστά από τους ανθρώπους και αξιαγάπητα από το Θεό, ας στολίζουμε τις ψυχές τους και ας τα οδηγούμε στο γάμο αγνά. Είναι καλότυχος εκείνος που σήκωσε το ζυγό της αρετής και της αγνότητας από τα νεανικά του χρόνια. Αυτός έχει τη δύναμη να αποφεύγει τις επιβλαβείς συναναστροφές, να κάθεται μόνος και να σιωπά. Άξιος για αναρρύθμιτους επένους και μακαρισμούς και εφημισμούς, είναι εκείνος που χαλιναγωγεί τη μανιασμένη φύση και διασώζει το πλοίο ακόμη και στη μεγαλύτερη τρικυμία. Διατηρεί δηλαδή τη σοφροσύνη του και μέσα στις πιο αντίξωες συνθήκες.

«Με αυτή θα δούμε το Θεό», συνεχίζει ο Ιεροψυχόστομος λέγοντας «Μακάρι οι καθαροί στην καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το Θεό». Να που έχουμε πάλι ένα πνευματικό βραβείο. Καθαρούς δε εδώ ονομάζει ή εκείνους που έχουν αποκτήσει την καθολική αρετή και για τίποτα πονηρό και αμαρτωλό δεν τους πληροφορεί η συνείδησή τους ή εκείνους που ζουν με αγνότητα. Γιατί τίποτα δεν μας είναι τόσο απαραίτητο για να ειδούμε το Θεό όσο αυτή η αρετή της αγνότητας.

0: Οι καρποί του Αγίου Πνεύματος λοιπόν, όπως ακριβώς δηλαδή σε μία λύρα υπάρχουν διαφορετικές χορδές, αλλά βγάζουν έναν ήχο αρμονικό, έτσι και στον κύκλο των Αποστόλων περιλαμβάνονταν διαφορετικά βέβαια πρόσωπα, αλλά η διδασκαλία ήταν μία, επειδή ένας ήταν ο τεχνίτης, το Άγιο Πνεύμα, που κινούσε τις ψυχές τους. Και αυτό, δείχνοντας ο Παύλος, έλεγε, είτε λοιπόν εκείνοι οι άλλοι Απόστολοι, είτε εγώ, το ίδιο Ευαγγέλιο κηρύττουμε. Η αρμονία και η καρπή του Αγίου Πνεύματος. Αυτά μας γράφει ο Ιερός Ισόστομος και για σήμερα αυτά είχε να μας πει. Έτσι ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, αφού σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη συντροφιά σας. Να σας υπενθυμίσουμε την επικοινωνία μαζί μας που γίνεται στο 210-41-18-602 από Δευτέρα έως και Παρασκευή και η ηλεκτρονική μας επικοινωνία είναι στο info@papakiperadio.com. Να είστε πάντα καλά.
1: Συσλόγοι σπεδεύων. Συμβουλευτικοί λόγοι του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου για την οικογένεια. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός. «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

το μεγαλείο της κλίσεως προς το πλήρωμα της θεοομοιώσεως. Οι καθημερινές ασχολίες και το μεγαλείο της κλίσεως, το θείο και το ανθρώπινο πρόσωπο, ο λόγος του Χριστού και η σωτηρία, η προσπάθεια να γίνουμε Άγιοι, το μεγαλείο έγκυται στην ταπείνωση, η τριαδική ενότητα της θεοομοιώσεως του ανθρώπου. Όταν έρχομαι να ομιλήσω σε εσάς, που είστε οι πλησιέστεροι και οι πιο αγαπητοί μου, διακατέχομαι από το παράδοξο αίσθημα ότι η ζωή μας κυλάει μέσα στη ματαιότητα, ότι όλα σε μας είναι κακώς οργανωμένα. Δεν έχουμε χρόνο να κρατήσουμε πραγματικά το νου μας στο Θεό και να κάνουμε όλες τις εργασίες μας, τη μαγειρική, την καθαριότητα, την υποδοχή των επισκεπτών κλπ. Μου φαίνεται ότι όταν είσαστε ταλαιπωρημένοι από κάθε είδους μικροεργασίες της καθημερινής ζωής, είναι κάπως ανέφικτο να μιλούμε για τα σημαντικότερα θέματα της πίστεως και του πόθου μας. Είναι τέτοια η αντίθεση που φαίνονται ασυνδύαστα μεταξύ τους. Με απασχολεί όμως σοβαρά η σκέψη, και με αυτό θα ήθελα τώρα να ασχοληθώ, ότι αν οργανώσουμε τη ζωή μας διαφορετικά, τότε και η θεολογική προσέγγιση σε κάθε στιγμή, σε κάθε πράξη, θα είναι περισσότερο κατορθωτή. Σε αυτή την περίπτωση θα ήταν μεγάλο λάθος να σκεφτόμαστε ότι είναι δυνατόν να οργανωθεί κάποια σχολή για τη διείσδυση στα μυστήρια του Θεού. Η πνευματική μου παιδεία διαμορφώθηκε εξ ολοκλήρου από τη συνάντησή μου με τον Μακάριο Σιλουανό. Όταν ο άνθρωπος αυτός πήγε στο μοναστήρι αμέσως μετά τη στρατιωτική του θητεία, εργαζόταν στον Μήλο, όπου έπρεπε να ετοιμάζουν αλεύρι για χιλιάδες ανθρώπους. Η αδελφότητα της Μονής έφτασε συνολικά τις 2.000, ενώ εκατοντάδες προσκυνητές κατέφθαναν διαρκώς και έμεναν στο μοναστήρι για μήνες και χρόνια. Ο Σιλουανός ζούσε μέσα στην αναταραχή αυτή και σε αυτή την κατάσταση του φανερώθηκε ο Κύριος. Δεν αποσπάστηκε από αυτή την ακαταστασία που επικρατούσε στη Μονή, αλλά ωστόσο βίωσε τη φανέρωση του Χριστού και κατά κάποιο τρόπο το ένα συνδυάστηκε με το άλλο. Η ζωή του δεν ήταν λιγότερο δύσκολη από τη ζωή του καθενός μας εδώ. Κατά την καθημερινή μας ζωή βλέπουμε τον εαυτό μας άρρωστο, κουρασμένο, καταβεβλημένο σωματικά. Μπορούμε άραγε την κατάστασή μας αυτή να τη συνδυάσουμε με την όντως θεολογία? Ναι, μπορούμε, μόνο αν κατανοήσουμε τη θεολογία όπως πρέπει και όχι στο επίπεδο της ακαδημαϊκής επιστήμης. Από το παράδειγμα του Γέροντα βλέπουμε ότι και αν ακόμη οργανώσουμε τη ζωή μας με γνώμονα την ησυχία, για την οποία τόσο υπέροχα ομιλεί ο Άγιος Ισάκος Ήρος, ακόμη και τότε δεν είναι βέβαιο ότι θα μας φανερωθεί ο Θεός. Μαζί με τον υπερβολικά έντονο αγώνα που απαιτούσε η φιλοξενία, διαμονή και διατροφή στο μοναστήρι πολλών εκατοντάδων ανθρώπων, ο Γέροντας μπόρεσε να ζήσει ταυτόχρονα την ιδέα που απεκόμισε από την όραση του Κυρίου, δηλαδή το να προσεύχεται για όλο τον Αδάμ, όπως και για τον εαυτό του. Όλοι εσείς καταλαβαίνετε άριστα ότι το να προσεύχεται κανείς για όλο τον Αδάμ, όπως και για τον εαυτό του, είναι το όριο της τελειότητας επάνω στη γη. Με ποιο τρόπο συνδυάστηκαν το μεγαλείο αυτό της κλίσεως με την καθημερινή εργασία και εγώ ο ίδιος δεν γνωρίζω. Ζούσα προσευχόμενος, θρηνούσα για χρόνια και παράλληλα είχα 14 μικροδιακονήματα της Μονής στους ώμους μου. Και τα 14 αυτά διακονήματα που μου ανέθεσαν δεν με εμπόδιζαν να ζω αδιάκοπα νοερός με το Θεό, διότι όλα τα έκανα από υπακοή, με καλή συνείδηση αλλά και απροσπάθεια. Δεν ήμουν προσκολλημένος σε τίποτε και ο νους μου μπορούσε να είναι ελεύθερος παρόλο το πλήθος αυτό των μικροαπασχολήσεων και εργασιών. Όλα αυτά που ανέφερα είναι δυνατά και εγώ βεβαίως προσεύχομαι για αυτά, αλλά και εσείς προσευχηθείτε να μας δώσει ο Θεός τη δυνατότητα να συνδυάσουμε τη θεωρία του μεγαλείου του με τη ζωή μέσα στην ατμόσφαιρα της ταπεινής αγάπης του.
Αν όμως σήμερα προσεγγίζω το θέμα της τελειότητος μέσα στον ασκητικό κόσμο του Ορθοδόξου μοναχού, αυτό δεν θα επιτευχθεί με κάποιον τεχνητό τρόπο παρά μέσω ενός τελείως θεμητού προγράμματος ζωής. Θα ήθελα να δω αν οι καρδιές σας το δέχονται. Έτσι λοιπόν, ας εξετάσουμε τι είναι ο άνθρωπος, ποιες είναι οι σχέσεις του με το Θεό και πού βρίσκονται οι έσχατες δυνατότητες για την κτήση.

Στη βάση της χριστιανικής ανθρωπολογίας μας βρίσκεται η άνωθεν εκ του Θεού αποκεκαλυμμένη ιδέα της πλήρους και όχι μερικής θεοομοιώσεως. Ο Θεός είναι υπερκόσμιος και ο άνθρωπος διαμένοντας εν το Θεό καθίσταται υπερκόσμιος. Ως εικόνα και ομοίωση του απολύτου φέρει εντός του συνήθιση που υπερβαίνει όλα όσα βλέπει στα όρια της επιγείας υπάρξεως. Ο χριστιανός ζει το Θεό ως πατέρα και ως πρόσωπο. Αποκτά επίσης συνείδηση ότι και αυτός είναι πρόσωπο, υπόσταση. Σύμφωνα με εκείνη τη χάρη που λαμβάνουμε από το Θεό, γνωρίζουμε ότι το απόλυτο είναι μπορεί να είναι μόνο προσωπικό. Ο Θεός μας δηλαδή είναι Θεός ζών, έχει ουσία και δεν είναι αφηρημένη φιλοσοφική ιδέα. Και ο άνθρωπος πρόσωπο θεωρεί τον εαυτό του ως την αντανακλώμενη εικόνα του απολύτου είναι του Θεού, η οποία βεβαίως δεν έχει ακόμη εντυπωθεί πλήρως επάνω του. Ωστόσο όμως έχει βαθιά την επίγνωση της παρουσίας της. Μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου υπάρχει και οφείλει να υπάρχει κάποια αντιστοιχία, παρόλο το χάσμα που τους χωρίζει. Αν απορρίπταμε την αποκάλυψη αυτή, τότε θα απέβαινε τελείως ακατόρθωτη οποιαδήποτε αληθινή γνώση, οποιαδήποτε γνώση που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα του Θείου είναι. Μιλούμε πάντοτε για τον χριστιανικό περσοναλισμό. Ο περσοναλισμός αυτός βρίσκει την τελειότερη έκφρασή του στην κίνηση της αγάπης, που με την προσευχή αγκαλιάζει τα πάντα. Κατά την πράξη της χριστομίμητης αυτής αγάπης, ο χριστιανός παραδίδει τον εαυτό του στους άλλους, σε αυτούς που αγαπά χωρίς κρατούμενα, πρωτίστως στο Θεό και έπειτα, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, σε όλους τους ανθρώπους. Στην κενωτική αυτή αγάπη υπερβαίνει τον εαυτό του. Η αγάπη ζει στον άλλον και όχι στη φιλαυτία. Και όσοι ζουν εν αγάπη, εκφράζουν τη ζωή του χριστιανού. Ζώντας όμως εν το αδελφό, το πρόσωπο αγάπη δεν πάβει να είναι ο ίδιος ο εαυτός του. Με την έξοδο αυτή από τα εγωιστικά της όρια, η αγάπη φτάνει να περικλείει τους πάντες, να ενοποιεί όλους μέσα στον ίδιο τον εαυτό της. Ο εγωιστικός ατομισμός, με την πάλη για την πρόσκαιρη ύπαρξή του, εισάγει αναπόφευκτα την απομόνωση και τη διαίρεση. Ο άνθρωπος υπόσταση, κατ' εικόνα και καθομοίωση του ανθρώπου Χριστού, θα αποδειχθεί στην έσχατη πραγμάτωσή του φορέας όλου του πληρώματος, του Θείου και του Κτιστού είναι. Γίνεται δηλαδή θεάνθρωπος. Στην Αγία Τριάδα, η κάθε υπόσταση φέρει μέσα της το απόλυτο πλήρωμα των δύο άλλων υποστάσεων, χωρίς να τις εκμηδενίζει, χωρίς να τις μειώνει, καθιστώντας τες απλώς περιεχόμενο της ζωής της, αλλά μάλλον και η ίδια αυτή υπόσταση εισχωρεί ολοκληρωτικά στο είναι τους, βεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό την υποστατικότητά τους. Έτσι και στο πολυϋπόστατο είναι της ανθρωπότητος, η κάθε υπόσταση καλείται να περιλάβει μέσα της όλο το πλήρωμα του ανθρωπίνου είναι, χωρίς να εξαλείφει τα άλλα πρόσωπα, αλλά μάλλον εισερχόμενοι στη ζωή τους ως το ουσιώδες περιεχόμενό τους. Με αυτή λοιπόν την κίνηση βεβαιώνει την υποστατικότητα και των άλλων. Με τον τρόπο αυτό απαρτίζεται ένα είναι που αντανακλάται στο δόγμα για τη μία ουσία και τις τρεις υποστάσεις. Η ανθρωπότητα οφείλει να φανερωθεί ως μία φύση σε πλήθος υποστάσεων. Τέτοια υπήρξε η δημιουργική ιδέα του Θεού, ο οποίος έκτισε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωσή του. Με πλήρη πίστη και παρατεταμένο αγώνα, ο άνθρωπος οφείλει να αποκτήσει την ομοίωσή του προς το Θεό, μέχρι και αυτήν ακόμη την ταυτότητα. Καταρχάς, να εννοήσει και ακολούθως να πραγματοποιήσει ελεύθερα την προαιώνια βουλή του Δημιουργού για μας. Αυτό είναι το νόημα της εντολής του Χριστού. «Έσες Θεούν ημείς τέλειοι, ως περ ο Πατήρ ημών εν της ουρανής τέλειος εστί».
αποφεύγοντας τον κόπο αυτό, για να μην πω τη σταύρωση με την οποία συνδέεται η πραγμάτωση της θεομοιώσεως μέσα μας, κληρονομούμε το σκοτάδι του τάφου. Με την ελευθερία του αυτοπροσδιορισμού που μας δόθηκε, μπορούμε ασφαλώς να αγνοήσουμε μια τόσο υψηλή κλίση, η οποία απαιτεί από μας όλες τις δυνάμεις του είναι μας. Είναι αδύνατον όμως να αλλάξουμε την προαιώνια ιδέα, την προαιώνια βουλή του Θεού για μας, να υποβιβάσουμε τη φύση μας στο επίπεδο των ζώων, δηλαδή της πρόσκαιρης υπάρξεως έξω από το αιώνιο φως της θεότητος. Στις διατυπώσεις αυτές αναφέρθηκε το ουσιοδέστερο που υπάρχει στη ζωή μας. Η ζωή όμως αυτή αφομοιώνεται με την εκπλήρωση των εντολών του Χριστού. Ο μοναχισμός, με την αρχή της υπακοής, καθιστά τον άνθρωπο ικανό να αγκαλιάζει τους πάντες με την αγάπη του. Αυτό λοιπόν οφείλουμε να το διαφυλάξουμε στο μοναστήρι μας. Προσεύχομαι διαρκώς να αποκτήσει ο καθένας από εμάς τη συνείδηση ότι η μικρή αυτή οικογένεια είναι η ζωή μου και τα παθήματα ή η ασθένεια οποιουδήποτε από εμάς αποτελούν πραγματικά κοινή ασθένεια όλων μας. Ο Κύριος είπε στους Αποστόλους «Αγαπάτε αλλήλους, εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθητές είστε». Κανένας εκτός από τον Χριστό δεν μίλησε για τέτοια αγάπη για την οποία εκείνος μας φανέρωσε πλούσιες αποκαλύψεις. Έτσι, θα θυμόμαστε τα λόγια αυτά του Χριστού και θα ζούμε με αυτά. Με τον τρόπο αυτό και εμείς οι ταπεινοί, οι μικροί και οι φτωχοί άνθρωποι θα γίνουμε όμοιοι με τους Αποστόλους των πρώτων χρόνων. Η συγκεκριμένη ζωή είναι μία και η αυτή από τον καιρό της ελεύσεως του Χριστού στη γη. Διαφυλάσσεται ως τώρα από κάθε άνθρωπο που προτίθεται να συλλάβει τη Θεία Εντολή. Διαβάζοντας το Ευαγγέλιο, βρισκόμαστε μπροστά σε ενίγματα τα οποία αδυνατούμε τελείως να τα εννοήσουμε και στα οποία με κανένα τρόπο δεν μπορούμε να διεισδύσουμε. Σκοπός μας όμως είναι να εννοήσουμε περί τίνος πρόκειται. Μπορεί κάποιος να είναι απλός άνθρωπος και να μην στοχάζεται αυτά που του συμβαίνουν και ζώντας βαθιά εν το Θεό να μην δίνει πραγματική απάντηση στον εαυτό του. Πολλές φορές συνάντησα στον Άθο μοναχούς να βρίσκονται εξ ολοκλήρου εν το Θεό και ο Θεός να είναι μαζί τους, αλλά παράλληλα να ζουν με απλότητα και φυσικότητα, γιατί η ζωή αυτή ήταν για αυτούς η μοναδική, η φυσική ζωή.

Όταν δεχόμαστε από το Θεό αποκάλυψη τέτοιας τάξεως, κατανοούμε τους λόγους του Ευαγγελίου. Όποιος αρνείται το Χριστό θα συγχωρηθεί, ενώ όποιος αρνείται το λόγο του θα κατακριθεί από αυτό το λόγο του. Διότι η μεγαλύτερη αμαρτία, η φοβερότερη πτώση, είναι να απορρίψει κάποιος την αγάπη του Πατρός και Δημιουργού μας, ο οποίος ούτως ηγάπησε τον κόσμον, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυται, αλλά έχει ζωή αιώνιον, ώστε εν αυτό και δι' αυτού, δηλαδή του Χριστού, να καταστήσει τον καθένα από εμάς αγαπημένο Υιό του ουρανίου Πατρός. Όλοι όσοι αγωνίζονται για τη Θεία μορφή του είναι χωρίς το Χριστό, δεν καταλαβαίνουν ότι στην πραγματικότητα σύρονται προς εκείνη την ανυπαρξία από την οποία κλήθηκαν με το θέλημα του Θεού. Και επίσης όσοι στρέφουν όλο το πρόσωπό τους στον κόσμο αυτό, διαλύονται ζωντανοί μέσα στη σύγκρουση των πεπρωμένων του και στις τεράστιες καταστροφές που προκαλούνται από παγκόσμιους πολέμους και τα όμοιά τους. Όταν φέρουμε μέσα μας, στη συνείδησή μας, τα ευαγγελικά αυτά λόγια, τότε δεχόμαστε κάθε σκέψη και κάθε λογισμό που ανταποκρίνεται στην κατάσταση αυτή, ενώ παράλληλα απορρίπτουμε όλα όσα είναι αντίθετα. Και έτσι, διεισδύοντας την πνευματική γνώση, όχι μόνο με τη διέστηση, αλλά και με τη συνειδητή επίγνωση, δημιουργούμε σταθερότερο έδαφος, προκειμένου να οικοδομήσουμε τη σωτηρία μας. Αποκαλύπτεται μπροστά μας το περιεχόμενο όλης της κοσμικής ζωής. Και ότι δεν είναι ευάρεστο στο Θεό, οφείλουμε αμέσως να το απορρίψουμε. Ο Κύριος στην έρημο πειράστηκε από το διάβολο. Βλέπουμε όμως ότι ο Κύριος δεν σταμάτησε ούτε σε μία από τις προτάσεις του διαβόλου, αλλά τις απέρριψε αμέσως. Και αυτός είναι ο Κύριος και ο διδάσκαλος και ο Θεός μας. Αυτός είναι για μας υπόδειγμα. Έτσι λοιπόν θα κτίσουμε τη ζωή μας, τη σωτηρία μας. Όλα όσα δεν ανταποκρίνονται στο υπόδειγμα αυτό, τα απορρίπτουμε, ενώ όλα όσα ανταποκρίνονται, τα δεχόμαστε και γίνονται η ζωή μας. Αν στον Σιλουανό, μετά την εμφάνιση του Κυρίου, δόθηκε να έχει τη θεωρία όλου του ανθρωπίνου είναι, πράγμα που προσυδειάζει στο Χριστό, τότε και εμείς οι μαθητές του πρέπει κατά φυσικό τρόπο να φέρουμε την ίδια συνείδηση. Μόνοι μας δεν μπορούμε να υπομείνουμε τη φανέρωση του Θεού. Είναι βέβαια υπερβολικά ισχυρή για μας, όπως τέτοια υπήρξε ακόμη και για έναν τέτοιο γίγαντα, τον Σιλουανό, ο οποίος είπε ότι αν παρατηνόταν η όραση ακόμη μία στιγμή, θα πέθαινε. Η σκέψη αυτή, την οποία ήθελα να εκφράσω σήμερα ενώπιόν σας, δεν αφομοιώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αν έχετε την επιθυμία να ακούσετε περισσότερα, είμαι έτοιμος να μιλήσω και πάλι για το ίδιο θέμα, διότι η ζωή αυτή είναι τόσο μεγάλη, βαθιά και υπέροχη, ώστε όταν ελκυστεί ο νους μας από την όραση της αγιότητος του Θεού, καθίσταται ο ίδιος Άγιος. Ο δοξασμός του γέροντα συνδέεται ακριβώς με το ότι ο νους του ήταν αιώνια στο Θεό, στον Θεό τον Άγιο. Έτσι και ο ίδιος έγινε Άγιος. Και στην περίπτωσή μας, ο αγώνας μας είναι να γίνουμε Άγιοι. Όταν λοιπόν ορθώνεται μπροστά μας το εγχείρημα αυτό, πολλά μικροπράγματα περνούν απαρατήρητα. Μόλις όμως χάσουμε τη θεωρία του Θεού, τότε όλα αυτά τα ασήμαντα πράγματα γίνονται ενοχλητικά. Ο άνθρωπος αρχίζει να βαρύνεται, να απορρίπτει κλπ. Τελικά χάνει τη σκέψη για το Θεό. Αν όμως κρατήσουμε τη σκέψη για το Θεό, τότε οι συνθήκες εκείνες μέσα στις οποίες ζούμε προσφέρονται για τη σωτηρία. Βιάζομαι τώρα, που δεν είμαι πλέον νέος και πριν την εξοδό μου, να σας το μεταδώσω αυτό. Και προσεύχομαι να δώσει ο Θεός σε όλους σας και βεβαίως πρωτίστως σε εκείνον που βαστάζει την κοινή ζωή στους ώμους του, στον ηγούμενο, σοφία και δύναμη για την αφομοίωση της ζωής αυτής. Θέλω να σας πω τον εξής λόγο. Σε κανέναν, μα σε κανέναν επάνω στη γη, να μην επιτρέψετε να υποβιβάσει τη χριστιανική θεωρία.
κρατήστε το πλήρωμα της Ορθοδόξου θεωρίας.

0: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
1: Ώρα Ελλάδος, 9.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: «Τα θαύματα του Χριστού», το νέο παιδικό βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Ένα βιβλίο με υπέροχο κείμενο, πλούσια εικονογράφηση και δραστηριότητες που βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν το έργο του Χριστού μας μέσα από τα μεγάλα θαύματα που έκανε.
0: «Τα θαύματα του Χριστού», της βραβευμένης συγγραφέως Κατερίνας Μουρίκη.
1: Ένα βιβλίο που φέρνει τους μικρούς αναγνώστες πιο κοντά στο Χριστό και την αγάπη του.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μάνδρα Αττικής.
4: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
4: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Βοή σιωπής στον παράδεισο της Αθωνικής ερήμου, όπου διδάσκει ο Άθος με τη μυστική γλώσσα των πατέρων του.

0: Μανώλης Μελινός κομίζει στο Άγριον Όρος το απόσταγμα της σταυρωμένης καρδιάς οσίων γερόντων από το Άγιον Όρος.
1: Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, μαζί και πάλι με την χάρη του Θεού και τις πρεσβείες της κυρίας Θεοτόκου, της εφόρου και καθηγουμένης του Αγιονίμ Όρους, στα πλαίσια της αθωνικής επικοινωνίας μας. Και σήμερα βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή Καρακάλου και με τις ευλογίες του σεπτού καθηγουμένου του κοινοβίου, του αρχιμανδρίτου πατρός Φιλοθέου, θα συνομιλήσουμε για άλλη μια φορά με τον οσιολογιότατο γέροντα Μάρκελο. Πριν περάσουμε στην επικοινωνία μας αυτή, θα σας διαβάσω ως εισαγωγή ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Αγιορείτες Ερημίτες», που είναι το πέμπτο στην σειρά «Πύρα Πατέρων».

πέρα από την τύρβη και την τριβή. Άθος σημαίνει αθώος ή στάχτη, άτος. Η πρώτη ερμηνεία, ευλόγως, δεν απαιτεί σχολιασμό. Για την δεύτερη, μπορούμε να πούμε πως είναι η στάχτη που, άμα την ανασκαλίσεις, αποκαλύπτει τους ζωηρούς άνθρακες του θείου πυρός. Είναι πυρφόροι άνθρακες οι αγιορείτε πατέρες. Αρετής λέοντες, πυρ πνέοντες. Αγιόμορφα πρόσωπα, νυπτικοί το όντι πατέρες, κρατούν την αδιάλειπτη νοερά προσευχή και έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη πνευματικά. Εκεί, ο καθαρός νους τους συλλαμβάνει υπερφυείς πληροφορίες για τον νυν αιώνα και για τον μέλλοντα. Οι θεόληπτοι αυτοί πατέρες επικοινωνούν τη δυνάμη και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος, το οποίον τους συγκροτεί.

Ρωτήθηκε ένας από αυτούς να πει λόγον γέροντος και αφοπλιστικά εκμυστηρεύθηκε. «Παρακαλώ την κυρία Θεοτόκο να μου λιγοστέψει την κόλαση». Συγκλονιστική στην απλότητα μα και στις προεκτάσεις της η έκφραση. Παραπέμπει σε εκφράσεις που αναγράφονται σε ηλιτάρια οσίων στα καθολικά του όρους, λόγου χάρη του οσίου Δαβίδ Θεσσαλονίκης. «Μοναχός εστίν αληθινός, ομιδέν έχων εν το παρόν διβίο, ημί των Χριστών μόνον». Του οσίου Παύλου του Θηβαίου. «Ουδέν άλλο βλάπτει τους μοναχούς και χαροποιεί τους δαίμονας, ως το κρύπτην τους ιδίους λογισμούς». Του οσίου Πέτρου του Αθωνίτου, η παινία, η θλίψης και η ατιμία, ούτε εισήν η στέφανη του μοναχού. Και του Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπο, ο μοναχέ φεύγε, σιώπα, ησύχαζε και σώζου. Περπατώντας στην αγιορητικήν έρημο, μπορεί να νιώσεις μέσα από μια συστάδα θάμνων, από το άνοιγμα σπηλαίων ή εκ παραθαλασσίων ακροτόμων σχισμών, μια μυστική θεσπέσια νεβοδία από την χάρη τόσων και τόσων αφανών Αγίων. Άνθιμη ρύπνοα του Αθωνικού Παραδείσου, εγκατεσπαρμένα από το χέρι του Θείου Κυπουρού στο περιβόλι της Παναγίας μας. Κατά την διαδρομή νιώθεις ως και τους λίθους και κραγώτας να σου αποκαλύπτουν τις αμαρτίες σου. Διέρχονται τον βίο τους οι αγιορείτε πατέρες με άσκηση, προσευχή αδιάλειπτη και ένα εργόχειρο συνοδευτικό της προσευχής και αντιστρόφως. Το νόημα της ζωής τους σαν μήνυμα συνοψίζεται στον στίχο του Γκέτε: «Από την δύναμη που όλα τα όντα δέσμια κρατεί, ελευθερώνεται ο άνθρωπος που υπερνικά τον εαυτό του». Το «ναι μεν, αλλά» που αντιτάσσουν σε κάθε δυσαρμονία της πραγματικότητος. Οι ερημίτε, εν προκειμένου, το αντλούν από την εσωτερική βεβαιότητα την οποία εξασφαλίζει το βίωμα του Θεού. Το βίωμα αυτό, οι ερημίτε, το έχουν κοινό με τους λοιπούς μοναχούς του Αγίου Όρους. Αν και οι βαθμοί της μυστικής ενώσεως ποικίλουν κατά το είδος της ασκήσεως. Μοιάζουν, ας πούμε, με τους διαφόρους κατά το ύψος ή το χρώμα τόνους της ιδίας μουσικής συμφωνίας.

Ειδικά στην απαρήγορη έρημο των Κατουνακίων, στα φρικτά Καρούλια πολύ περισσότερο, αλλά και αλλού, οι ερημίτες, οι ησυχαστές, ασκούμενοι κάπου ανάμεσα στην κορυφή του Άθωνος και την θάλασσα, λατρεύουνε τον Θεόν εν σπηλαίης και τεσοπές της γης, σε πρόχειρα καλύβια με διάτριτες λαμαρίνες και ανοιγμένους τενεκέδες για σκεπή. Εδώ πάλεψαν με τον Θεόν, όπως ο Ιακώβ με τον Άγγελο, μεγάλοι ερημίτε, σκαρφαλωμένοι σε απόκρημνα βράχια, η θέα και μόνο των οποίων επιταχύνει τους φυγμούς. Για την συλλογή ριζών, λίγων χόρτων και για την προμήθευση νερού από την βροχή, αναρριχήσεις επί αναρριχήσεων, με μύριες δυσχέρειες σε αυτούς τους γκρεμούς. Μέσα στην σιγή του μεσημεριού ή στο σκοτάδι της νυχτός, ακούγονται τα ισχυρά «Κύριε ελέησον» και έχει την αίσθηση ότι εκπορεύονται από χείλη ουρανίων δυνάμεων. Μελετητέ του θανάτου ως μέσου για την αληθινή ζωή, είναι συγκεντρωμένοι στην προσευχή και την μυστική θεωρία. Τα λόγια τους σπάνια, σπανιότερο το χαμόγελο. Όσες όμως φορές χαμογελούν, το χαμόγελό τους αξίζει ένα σακί χρυσάφι. Αντικρίζεις τους θεόμορφους αυτούς ερημίτες στην Αγιορητική Έρημο ή σε άλλες αθωνικές περιοχές. Δεν έχει σημασία ο τόπος, αλλά ο τρόπος της ασκήσεως και της ζωής. Και έρχονται στο νου σου οι λόγοι του Ρίλκε. Η ζωή μας κυλά μέσα σε μια αδιάκοπη μεταμόρφωση και ο κόσμος των αισθήσεων γίνεται ολοένα μικρότερος και στο τέλος εξαφανίζεται εντελώς. Πρέπει ο άνθρωπος να απαλλαγεί από τις υλικές επιθυμίες του, να καθαρίσει τον εαυτό του από κάθε τι βέβυλο, να στραφεί προς την αξία του Αγίου και να αφιερωθεί αυταπαρνητικά στην ολόθυμη στροφή και επιστροφή του προς τον Θεόν.

0: Πολλοί από τους ευλογημένους πατέρες που φιλοξενούνται στα βιβλία της σειράς «Πύρα Πατέρων» γενικότερα και στο βιβλίο αυτό «Αγιορείτες Ερημίτες» πιο ειδικά, έχουν υψωθεί στην απάθεια των γνησίων μυστικών, η οποία τους κρατεί ελευθέρους από τις ανάγκες της ζωής. Το βλέμμα γαλήνιο, φωτεινό, αντανακλά την αρμονία και την πληρότητα της ψυχής. Αντλώντας από τα βιώματά τους, μας περιγράφουν την φύση της μυστικής θέας. Αναλύουν την οερά προσευχή. Εκθέτουν τις γνώμες των νηπτικών περί της μυστικής ενώσεως. Σαρκώνουν το διαρκές θαύμα. Μα θαύματα εισπνέουν μαζί με τον αέρα οι μοναχοί του Αγίου Όρους. Ζουν σε ένα κόσμο όπου το θαύμα είναι τόσο αυτονόητον όσο και οι νόμοι της φύσεως. Γι' αυτό και μεγαλουργούν. Για να ζωγραφίσει κανείς τον Χριστόν, λέγει ο Χάουπτμαν, χρειάζεται ώρες ερημικές, μέρες ερημικές, χρόνια ερημικά. Πρέπει να είναι μόνος με τον εαυτό του, μόνος με τον Θεόν του, να γιάζει καθημερινώς τον εαυτό του, να είναι απειλαγμένος από κάθε τι το ευτελές και ταπεινό. Τότε σκηνώνει στην ψυχή του το Άγιο Πνεύμα, τότε αναπαύεται μέσα στον αιώνιο και βλέπει και νιώθει τον λυτρωτή. Περνούμε ευθύς αμέσως, αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατές, στην συνομιλία μας εδώ στην Ιεράμονη Καρακάλου με τον οσιολογιότατο γέροντα Μάρκελο. Πάτερ Μάρκελε, το τροπάριο που απευθύνεται στον Κύριο και λέγει «Ευλογητός ή Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλεις αναδείξας», τους αγραμμάτους δηλαδή, «καταπέμψας αυτή στο Πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε δόξαση». Πώς θα μας βοηθήσετε να το καταλαβαίνουμε όταν θα το λέμε?
1: Είναι το απολυτίκιο της Πεντηκοστής. Το τροπάριο αυτό της Πεντηκοστής απευθύνεται προς τους Αποστόλους και τους δίνεται εντολή πλέον να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών.
0: Ο πανσόφους.
1: Τους αλλήλεις αναδείξας, καταπέμψα σε αυτή το Πνεύμα το Άγιον.
0: Και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας.
1: Ναι, φιλάνθρωπε δόξαση. Επομένως, όλη η Αγία Τριάδα, διότι η Πεντηκοστή είναι η Αγία Τριάδα. Η Αγία Τριάδα. Και εγκαινιάζεται η Εκκλησία, ιδρύεται η Εκκλησία του Χριστού. Το Πνεύμα το Άγιον, καθώς κηρύττει ο Απόστολος Παύλος, έρχεται προς τους Αποστόλους, εν είδη περίνων γλωσσών, κηρύττει, και πιστεύουν οι πρώτοι πιστοί στο Ιεροσόλυμα, και έτσι εγκαθιδρύεται η πρώτη Εκκλησία. Και οι Απόστολοι παίρνουν τον αντολή του Χριστού να κηρύξουν την διδασκαλία του Χριστού στα πέρατα της Οικουμένης. Επομένως, όταν παρακαλούμε το Θεό, ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, καταπέμπει το Πνεύμα το Άγιον δια του Υιού του Θεού. Δια του Θεού. Ο Θεός δια του Ιησού Χριστού καταπέμπει το Πνεύμα το Άγιον στους μαθητάς του. Επομένως έχουμε όλη την Αγία Τριάδα, την Πεντηκοστή. Και το κοντάκι λέει, ότε καταβάστ τα γλώσσα συνέχεια διεμέριζε έθνη ο ύψιστος. Ότε δε του πυρός τα γλώσσα διαενήμε, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε. Και συμφώνως δοξάζομαι το Πανάγιο Πνεύμα. Είναι το λύκειο του Αγίου Πνεύματος. Η Πεντηκοστή λοιπόν είναι όλη η Αγία Τριάδα. Και παίρνουν το Άγιο Πνεύμα οι μαθητές, φωτίζονται, ενδυναμώνονται. Αυτοί πλέον είχαν αμφιβολίες και αγωνίες προηγουμένως, τώρα γίνονται φωτισμένοι, τρέχουν στα πέρα της Οικουμένης. Και 12 αυτοί οι Απόστολοι, χωρίς καμιά άλλη βοήθεια παρά μόνο την κάλυψη και την δύναμη και τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, κατασαγηνεύουν και προσελκύουν εις την πείμη του Χριστού πάντα τα έθνη. Αυτό είναι και για μας, είναι και για μας και κάθε χριστιανό ένα μεγάλο μήνυμα. Δηλαδή, σκοπός του κάθε ανθρώπου είναι η απόκτηση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Οι Απόστολοι εσαγήνευσαν τα πλήθη και όλη την Οικουμένη με αυτή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος τα μετέδωκαν στον κόσμο και την αγριέλεον, την Εκκλησία των Εθνών, την κατήτησαν σκαλιέλεον και όλα στα ψυχάς με τα δαιμόνια, με τις πλάνες που πίστευαν τότε στα είδωλα. Τις προσέγγιξαν των Χριστών και έκαναν την πρώτη Εκκλησία. Εν συνεχεία οι μάρτυρες, εν συνεχεία οι ασκητές, ομολογητές, πατέρες της Εκκλησίας μας. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν τα έκανε όλα αυτά. Γι' αυτό δεν τους άφηνε προηγουμένως να φύγουν. Θα στείλω τον Παράκλητον. Και αφού λάβουν τον Παράκλητον, την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, τότε θα έχουν την δύναμη αυτοί που πρώτα εφοβούντο και εκρύβοντο, τώρα πλέον έγιναν τα έβραμε με
2: βασιλείς,
1: με κήρυκες και με βασιλείς, τους έδωσε σοφία και χάρη.
2: Με λόγχες τα έβραμε.
1: Ναι, να απολογούνται. Πώς τώρα 12 απλοί και γυμνοί Απόστολοι, αγράμματοι, εκήρυξαν και σαγίνευσαν τα πλήθη των εθνών. Για τις χάρες του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό στον καθένα χωριστά, όπως προείπα, σκοπός μας είναι στη ζωή αυτή να αποκτήσουμε

0: Εν συνεχεία λέει, και σκήνωσον εν ημίν. Το θησαυρό των αγαθών βεβαίω και ζωή του Αγίου κλπ.
1: Γι' αυτό η Γονικλησία που είναι το Αγίου Πνεύματο που όταν γονατίζουμε και διαβάζουμε αυτέ τι τρει μεγάλε υπέροχε.
0: Τι υπέροχε ευχέ,
1: ανεπανάληπτε ευχέ. Όλα είναι το πνεύμα των Πανάγιων. Αυτό τελειεί του ιερεί. Αυτό ενδυναμώνει την Εκκλησία. Αυτό σοφεί του αγραμμάτου. Δεν τα κάνει τα πάντα. Το πνεύμα του Αγίου. Είπατε ακριβώ είναι στο ίδιο πνεύμα.
0: Στο αυτό μήκο κύματο. Ναι. Αυτό αιματώνει την Εκκλησία, έτσι. Τη δίνει χυμού ζωτικού.
1: Το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή ο άνθρωπο χωρί τη χάρη του Αγίου Πνεύματο είναι τίποτα.
0: Ξηρό.
1: Ναι, ξηρό.

0: Γιώτα, μπορούμε να προχωρήσουμε, σε άλλες έτσι έννοιες και άλλες ερωτήσεις. Γιατί παραχωρεί ο Θεός θλίψεις, Πάτερ Μάρκελε? Θυμούμε τον Απόστολο Παύλο με το περίφημο «Εδόθημη σκόλαψη της αρκή άγγελος σατάνη να με κολαφείς να μη υπεραίρομαι». Παράλληλο ερώτημα στην προέκταση αυτού είναι και το ακόλουθο. Γιατί ο πόνος στη ζωή μας?
1: Ο πόνος και οι θλίψεις. Ο Θεός στη ζωή μας δεν έφερε τον πόνο, αλλά μας έδωσε τη χαρά και την ειρήνη και την ευτυχία. Αυτό έφερε ο Θεός. Είναι ζωή, είναι έχωση και περισσόν έχωση. Αυτή είναι η δασκαλία του Χριστού μας. Το ότι όμως υπάρχουν οι θλίψεις, υπάρχουν οι πειρασμοί, υπάρχουν οι δοκιμασίες, αυτό είναι αποτέλεσμα της αποστασίας των ανθρώπων. Είναι αποτέλεσμα της αμαρτωλότητας του ανθρώπου. Ούκα έστιν αίτιος του κακό μας Θεός, όπως προείπαμε. Επειδή ο άνθρωπος εξέφυγε από την πρώτη θέση, από την κατάσταση του παραδείσου, ο ίδιος δημιούργησε λοιπόν τις θλίψεις δια της αποστασίας του. Ο καλός Θεός τώρα, όχι ότι είναι τιμωρός και έρχεται δια των θλίψεων να μας παιδαγωγεί, να μας τιμωρήσει επειδή αμαρτάνουμε ενωπιόν του στη ζωή μας, αλλά για να μας επαναφέρει πάλι στον ορθό δρόμο της μετανοίας, παραχωρεί και επιτρέπει είτε τον διάβολο, είτε άλλα πρόσωπα, είτε διάφορες ασθένειες, είτε διάφορες δοκιμασίες, από αγάπη, από φιλανθρωπία.
0: Από πατρική διάθεση.
1: Πατρική διάθεση. Με αυτή την έννοια πρέπει να λάβουμε. Γιατί αν λέγουμε ο Θεός τιμωρεί, δεν θα ήταν ον αυτοάγαθον. Ο Θεός είναι αγαθός στη φύση του.
0: Αγάπιαστη.
1: Αγάπιαστη. Δεν είναι λοιπόν ο Θεός τιμωρός. Όταν έβγαλε τους πρωτοπλάσους από τον παράδεισο, φιλανθρώπος το έκαμε, λέει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Διότι εάν έμενε μέσα στον παράδεισο αθάνατος και δεν επέθανε, θα ήταν και το κακόν αθάνατον μέσα στον Άγιον Τόπο του Παραδείσου. Και το κακόν αθάνατον. Ευρώς έπρεπε να πεθάνει κατά την παραγγελία του Κυρίου, ή αν η μέρα φάγει στα θανάτου αποθανείστε, και δεν έπρεπε να ζει μέσα στον Παράδεισο αιωνίως ο άνθρωπος που αμάρτησε. Έπρεπε να εξέλθει. Έτσι τιμωρεί ο Θεός. Αλλά επειδή εξήλθε του Παραδείσου, κατήλθε φιλανθρώπος ο Θεός στην γη. Για να τον αναγάγει τον άνθρωπο στον παράδεισο.
0: Να τον επαναφέρει.
1: Να τον επαναφέρει. Να, εδώ βλέπουμε τη φιλανθρωπία του Θεού. Πόσο το βάθος και το μεγαλείο του Θεού μας. Άρα, τι έτσι τιμωρεί ο Θεός, λοιπόν. Φιλανθρώπος τιμωρεί από αγάπη. Έτσι κάνει ακριβώς και στη ζωή μας. Βλέπει ότι δεν πηγαίνουμε καλά. Ας το πάρουμε πρώτα στην πνευματική ζωή, στην καθαρά πνευματική ζωή, και έπειτα να πάμε στις θλίψεις, αρρώστιες, ασθένειες που περνάει ο κόσμος μέσα στη ζωή μας. Παραδείγματος χάρη. Είμαι μοναχός, στο πάνω από τη ζωή μου πρώτα. Εάν δεν προσέχω στη μοναχική μου ζωή, στην πνευματική μου ζωή και κάνω συγκαταθέσεις πονηρών λογισμών, η ψυχή μου δεν είναι καθαρή. Το Άγιο Πνεύμα δεν αναπαύεται. Ο Θεός θα επιτρέψει πειρασμό. Είναι να πει πού πας. Πώς βαδίζεις έτσι? Η Παναγία θα μου ελέγξει, διότι είναι η σκευή της καθαρότητας και της αγιότητας. Αντιλωμάσα κοιτάξει την Παναγία όταν τη βλέπεις να αστράπτει από αυτή την καθαρότητα και την αγνότητα. Και το μόνο που αρέσει η Παναγία να βλέπει μοναχό αγνών, παρθένων, ψυχήτε και σώμα. Ψυχήτε και σώμα. Όταν λοιπόν δεν πάω καλά, θα μου ελέγξει ο Θεός, με τον τρόπο που ξέρει ο Θεός. Και εάν εγώ δεν συνέρθω, λέει ο Άγιος Νικήτας ο Στιθάτος, ας πάμε στους πατέρες της Εκκλησίας μας.
0: Βεβαίως.
1: Θα φέρει δοκιμασίες και πειρασμούς. Δηλαδή θα επιτρέψει όμως χάρη άλλους πιο δρυμύτερους πειρασμούς, πάει και ξυπνήσω. Λέει δρυμύτερων επί τους θυγούτους, οι οποίοι κατά κάποιον τρόπο δεν προσέχουν τη ζωή τους και αμαρτάνουν. Αλλά δεν καταλαβαίνουν και την παιδαγωγία του Θεού που τους φέρει διάφορες δοκιμασίες να συνέρθουν. Λέγει επί τους θυγούτους, λέει ο Άγιος Νικήτας ο Στιθάτος, δρυμύτερων το αψύνθιον των κρυμάτων του Θεού κυρνάται. Το αψύνθι, ξέρετε, το φυτό εκείνο που είναι άψυντος, που είναι πολύ πικρό. Δρυμύτερον το αψύνθι των κρυμάτων του Θεού όμως. Και σε προσφέρει δηλαδή πιο πικρότερο ποτήρι, Όχι πάλι από τιμωρία, για να συνέλθει. Δεν πα καλά, θα σου φέρει σαρκικό πειρασμό. Όταν έχει υπερηφάνεια ή κοινοδοξία μέσα σου, θα σου επιτρέψει σαρκικό πειρασμό να δει την πτώση σου, να καταλάβει αν κάποια χάρη σε έδωσε ο Θεό. Δεν είναι δικό σου πράγμα. Συγχαρείτε σε λίγο το Άγιο Πνεύμα να σταθεί στα πόδια σου. Και εσύ κοινοδοξεί και πει ότι κάτι έκανα ή κάτι είπα ή κάτι έγραψα ή κάποια αξιέβω σε αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, ο Θεό θα σε παιδαγωγήσει, να σε συγκρατήσει για να μην πάρει κανένα ολίσθημα χειρότερο. Και σε φέρει σαρκικό πειρασμό για να σε ταπεινώσει και να πει όχι τίποτα. Ότι δεν είσαι τίποτα. Και όταν ο άνθρωπο καταλάβει αυτή την παιδαγωγία του και το χειρισμό του Θεού, ότι ο Θεό επέτρεψε, υπάρχουν πολλές ας πούμε τώρα έτσι λεπτομέρειες πάνω σε αυτό που δεν θέλω πολύ να τις αναλύσω διότι δεν συμφέρει έτσι, αλλά το λέω σε μια γενικότητα αυτό. Λοιπόν, ο Θεός λοιπόν για να μας συγκρατήσει, να μας παιδαγωγήσει, φέρει διάφορους πειρασμούς. Δηλαδή, όταν ένας είναι στη ζωή του, δεν έχει γνώση Θεού, είναι μακριά από το Θεό. Σε αυτόν ο Θεός μπορεί να φέρει ασθένειες, μπορεί να φέρει διάφορες οικονομικές κρίσεις και άλλες ταλαιπωρίες.
0: Ακόμη και θάνατο.
1: Και θάνατο. Σκοπός του Θεού είναι αυτόν μήπως τον ξυπνήσει και τον συνεφέρει. Και έχουν πολλά τέτοια παραδείγματα. Οι άνθρωποι έπειτα από διάφορες δοκιμασίες που δεν πίστευαν καθόλου στο Θεό, γνώρισαν τον Θεό. Γνώρισαν, πριν λίγο καιρό είχα γνώρισει ένας θεολόγος, το λέω απλά, δεν πίστευε στην αιώνια ζωή και ήταν καθηγητής. Και το παιδί του το έλεγε: παιδάκι μου, μην πιστεύει, δεν υπάρχει ούτε αιώνια ζωή, ούτε τίποτα. Ούτε τίποτα. Αυτά. Το παιδάκι, όπως άκουσε τον πατέρα του και λοιπόν επίσκεψε αυτά, ότι δεν υπάρχει αιώνια ζωή. Αφού τον γκρέμισε την ελπίδα της Αναστάσεως, τη βάση της χριστιανικής ζωής, το παιδί τόσο μελαγχόλησε. Τόσο άλλαξε τρόπο ζωή που σε τρεις ημέρες το παιδί αυτοκτόνησε. Το βρήκε κρεμασμένο το παιδί του. Τι επέτρεψε όμως ο Θεός, τι επέτρεψε. Βλέπει ο αδελφός του, ο αδελφός του πατέρα του παιδιού,
0: ο
1: θείος του παιδιού, το παιδί του στον ύπνο. Και τάχασε. Και λέει να πάω να πει στον πατέρα μου ότι υπάρχει ζωή αιώνιος. Να πάω να πει στον πατέρα μου που δεν πιστεύει. Ο θείος τώρα δεν ήξερε τι είχε μεσολαβήσει μεταξύ του, του ανιψιού του παιδιού και του πατέρα του. Δεν ήξερε αυτή τη συζήτηση. Εδώ του φωνάζει τον αδερφό του αυτό και αυτό, ρε, για το παιδί σου λέει, στον ύπνο και μου λέει αυτά τα πράγματα. Ότι υπάρχει αιώνια ζωή. Τι συμβαίνει εδώ πέρα. Πω, τράβηξε τα μαλλιά του κύριο Σέπιδα. Τράβηξε τα μαλλιά. Εγώ φταίω, λέει, το πήρα το παιδί μου στο λαιμό μου. Λέει. Εγώ φταίω, λέει. Γιατί του δίδασκα ότι δεν υπάρχει αιώνια ζωή. Και ίσως να είμαι εγώ η αιτία που πήγε μπροστά εκεί. Έπειτα από αυτό το ράπισμα, αυτός ο άνθρωπος έγινε τέτοιος χριστιανός, τέτοια μεταστροφή πήρε, που σήμερα είναι ένας γνήσιος, αγωνιζόμενος χριστιανός. Το λέω αυτό, ότι με το κρίμα του Θεού επέτρεψε ο Θεός αυτό το πράγμα. Αυτή την τιμωρία στον άνθρωπο. Τέτοια γίνονται πάρα πολλά, αλλά δεν πρέπει να πάρουμε τον Θεό ως τιμωρό. Και ο Θεός πάει να βγάλει λοιπόν από τις θλίψεις καλό πάντα. Το μεν άνθρωπο που είναι άπιστο να το συνεφέρει, ή να τον περιορίσει την κακία και την αμαρτωλότητά του. Να φρενάρει το κακό, όπως κάνει στην Οικουμένη σήμερα, στον κόσμο. Γίνεται πόλεμοι εκεί παραπέρα, ώστε μήπως δια των πολέμων η ανθρωπότητα συνετιστεί, αφού τα επιτρέπει και τα παραχωρεί ο Θεός, και να καταλάβει πού πηγαίνουμε και τι κάνουμε. Γι' αυτό υπάρχει και μια διαμαρτυρία γενική. Κανείς δεν θέλει από τον κόσμο. Ξυπνάει το αίσθητο του κόσμου και λέει: για σταμα, τι κάνουμε εδώ πέρα, πού πηγαίνει η ανθρωπότητα. Αρχίζει να ανεβαίνει το αισθητήριο της ανθρωπότητας και λέει αυτά τα πράγματα δεν είναι του Θεού. Πρέπει να μετανοήσουμε, πρέπει να στραφούμε στην Εκκλησία. Ο Χριστός μόνο και η Εκκλησία ενώνει τον κόσμο. Και ανεβαίνει πλέον το κριτήριο της ανθρωπότητας. Στους αναιρέτους όμως ανθρώπους, επιτρέπει και εκεί ο Θεός
0: δοκιμασίες.
1: Αλλά για να αυξήσει την αρετή των. Παραδείγματος χάρη, στον Ιώ τόσα πέρασε, τι το έκαμε. Δεν το έκανε τίποτα ο διάβολος, τον παραχώρησε και ακόμα και το σώμα του να παιδεύσει. Μόνο τη ψυχή του δεν το έδωσε το δικαίωμα. Του πήρε τα παιδιά του, πήρε τα κουπάδια του, πήρε τα πάντα. Η γυναίκα τον κατηγορεί. Όλοι επάνω του. Και όμως αυτός κράτησε. Ο Ιώβ, στήλος υπομονής. Ο διάβολος λοιπόν δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα, ούτε οι πειρασμοί, αλλά να μας ξύσουν την αρετή εις τους ενωρέτους ανθρώπους, τους δε άλλους, τους κακούς και μετανοήτους, μήπως και τους συνεφέρουν. Πάρε τους πειρασμούς, λένε οι πατέρες, γραφικό απόφθεγμα πατερικό. Πάρε τους πειρασμούς και ουδείς ο σωζόμενος. εκεί να καταλήξουμε. Δια των πειρασμών περνάμε. Υποσύρεται ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, στεφανωμένος να έρχονται. Ούτε εσύ ερχόμενοι για τις θλίψεις τις μεγάλες και έλαβαν. Αυτή είναι. Δηλαδή οι θλίψεις και οι στενοχώριες θα είναι τα βραβεία και τα στίγματα της νίκης που θα φέρουν στην στολή των όλοι οι σωζόμενοι μάρτυρες, ομολογητέ, όσοι και δίκαιοι.
0: Τα παράσιμα με λόγια.
1: Τα παράσιμα. Όπως έφερε ο Κύριος εις τον χιτώνα του που ήταν λέγαν προηγουμένως κατάστηκτον τη μόλοψη.
0: Και πανστενουργών.
1: Είναι στο τροπάριο του Μεγάλου Σαββάτου. Κατέβηκε και τρόμαξε ο Άδης καθώς τον είδε. Και οι Άγγιοι όταν ανέβαινε στην ανάληψη, τον είδαν κατακόγγιον τον χιτώνα, όσο από πατητού λινού, ετρόμαξαν. Αυτά είναι τα λοιπόν, οι θλίψεις, εν συμπεράσματι, θα είναι και τα βραβεία της νίκης και το κάφημα κάθε χριστιανού.

0: εαυτούς και αλλήλους γέροντα, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Πείτε μας για την εγκατάλειψη στα χέρια του Θεού. Πόσο κουράγιο θέλει γέροντα να αφαιθεί κανείς, όπως το μικρό παιδί, στην αγκαλιά της μητέρας του, στα χέρια του πατέρα του, που νιώθει ασφάλεια. Πόσο εύκολο είναι να παραμερίσει τον εγωισμό, το δικό του θέλημα δηλαδή. Τα δικά του στηρίγματα, τα ευτελή, τα σαθρά. Και να πέσει με όλη του τη δύναμη και να αφαιθεί πάνω στα χέρια του Θεού.
1: Αυτό δεν είναι εύκολο. Αλλά και δεν γίνεται έτσι απευθείας προς τον Θεό. Η χάρη του Θεού και κάθε δωρεά περνάει στον αγωνιζόμενο χριστιανό δια του πνευματικού του πατρός. Πρέπει εκεί να υποκήξεις, εκεί να υποταχθείς, από εκεί να κατευθυνθείς και αυτός δίνει λόγο για την ψυχή σου στον Θεό και είσαι αμέριμνος και ανεύθυνος. Και καθώς εναποθέτεις διά του πνευματικού σου τα αιτήματά σου, τα προβλήματά σου, τις δυσκολίες, τον εαυτό σου, την οικογένειά σου, τα πάντα εις τον Άγιον Θεό, τότε αμεριμνείς και δεν ταράσεις και δεν γλωνίζεις ό,τι και αν επιτρέψει ο Θεός εις τον παρόντα βίον. Δεν μπορούμε να πάμε απευθείας στον Θεό. Γι' αυτό ο Θεός έβαλε τους πνευματικούς μας. Να έχουμε στήριγμα και ευλογία και αγιασμό και μας πούν κάνε τούτο, να το κάνεις. Κάνεις εκείνο, μην το κάνεις. Να μην το κάνεις. Όταν δεν καταλαβαίνει ο πνευματικός τι συμφέρει και δεν συμφέρει στη ψυχή μας. Και όταν κανείς δίνει εμπιστοσύνη στο πνευματικό του, είναι σαν να πιστεύεται εις τον Θεό την ζωή του. Και ο Θεός έπειτα, βλέπετε, με την υπακοή που του κάναμε, επιλύει τα προβλήματά μας. Και αμέσως δοξάζεται ο Θεός. Και εδώ κανείς ότι βλέπει πώς επιλύθηκαν τα προβλήματά του. Πώς έχει την ειρήνη και την γαλήνη και δοξάζει την υπακοή που έκανε εις το πνευματικό του, αλλά και την ευλογία που πήρε από τον Θεό για τις υπακοής αυτής. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ο άνθρωπος τώρα, οι πολλοί μάλιστα άνθρωποι, ξεχνούν αυτή την τάξη της εκκλησίας μας να αναποθέτουν για οποιοδήποτε θέμα της ζωής τους έχουν. Να λένε πάτερ μου να το κάνω αυτό ή να μην το κάνω.
0: Έχει ευλογία που λέτε.
1: Έχει ευλογία.
0: Που λέτε στο Άγιον Όρος εδώ εσείς.
1: Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανάπαυση από την υπακοή. Από το να ερωτάς για αυτό που θέλεις να κάνεις.
0: Ακόμα
1: να...
0: και το παραμικρό γέροντα.
1: Και το παραμικρό. Λες να αγοράσω αυτοκίνητο, λέει κάποιος γέροντα. Και βλέπει ο γέροντας, κρίνει να το πάρει ή να μην το πάρει. Ή να, κάνω, να αγοράσω ένα διαμέρισμα τώρα. Και όταν του δώσει την ευλογία, πλέον δεν έχει άγχος αν θα βρει τα έξοδα, αν θα μπορέσει να πληρώσει τις δόσεις. Διότι αυτό είναι το νόημα. Χριστό το Θεό παραθώμεθα, εαυτούς και αλλήλους.
0: Πάσα.
1: Ναι, φεύγει δηλαδή η μέρημνα, φεύγει η αγωνία. Το βάρος δεν είναι.
0: Ευθύνη με άλλα λόγια.
1: Ναι, δεν είναι, δηλαδή ο Θεός μας, από φιλότητα μας, παρακαλεί να σηκώσει το βάρος μας, ως καλός Σαμαρίτης. Και ο άνθρωπος λέει, όχι, το έχω εδώ, εγώ θα το φτιάξω. Εγώ θα το φτιάξω. Και με εγωισμό δηλαδή νομίζω, εγώ το έκανα. Σαν να ανεβαίνει, πα στην ανηφόρα, μια ανηφόρα με, και λέξει ένα δισάκι με πέτρε, και σου λέει: Άλλο, δώσ' μου να το πάρω εγώ. Και εσύ, ενώ είσαι αγκομαχά και υδρώνει, εγωιστικά κρατά αυτό το βάρο.
0: Εγωισμός, ε.
1: Εγωιστικά το κρατά. Εγώ θα το πάω.
0: Απίθυμενο.
1: Ναι. Ενώ η μεγάλη, ας πούμε, το μεγάλο αλάφρωμα και η μεγάλη, ας πούμε, τη ελευθερία τη ψυχή και η άνεση είναι να ρίχνει τα βάρη δια του πνευματικού σου στο Άγιο Θεό. Αυτός είναι. Αυτός θα επιβλέψει. Επίβλεψον ουρανώθη.
0: Απλώς χρειάζεται ταπείνωση γέροντα για να τα βγάλεις από μέσα σου.
1: Να τα βγάλεις από μέσα
0: σου. Να ξεντραπείς που λέμε και να τα πεις στο πνευματικό. Αυτό έχει σημασία.
1: Και δηλαδή να έχουμε ένα Θεό Πατέρα πλούσιο που θέλει να μας ευεργετήσει.
0: Που μας παρακαλάει να μας ευεργετήσει.
1: Ναι. Δεύτε πάντες υπερφορτισμένοι και κοπιώντες.
0: Καλό.
1: Αναπαύσω είμαστε. Ελάτε, για σας ήλθα. Και ο άνθρωπος εγωιστικά να κρατάει το μέσα του εαυτού κρυμμένα και τα αμαρτήματά του, αλλά όλες τις ευθύνες επάνω του και να ασφιχτεί αέπτα και να δημονεί και να αγχώνεται και να ταράσσεται, ενώ τα πάντα θα ήταν πιο εύκολα. Όχι δεν υπήρχε κόπος, θα υπήρχε, αλλά θα ήταν με ειρήνη, με γαλήνη στο σπίτι. Δεν θα υπήρχε τίποτα κρυφό μες στο σπίτι.
0: Τι ταλαιπωρεί για το που είμαστε.
1: Ταλαιπωρεί. Είμαστε έχοντας ένα πλούσιο πατέρα, σαν να είμαστε ορφανοί και φτωχοί.
0: Φτωχοί
1: και ορφανοί.
0: Φτωχά παιδιά πλουσίου πατέρα.
1: Ναι, ναι. Εδώ είναι το.
0: Και όχι τσιγκούνι πατέρα, απλόχερου.
1: Ναι, έτσι, το δινερό.
0: Γαλαντό μου πατέρα, ευγενούς. Και το λέει ο Χριστός, ο διψών ερχέ στο πρόσμε και πινέτο.
1: Μάλιστα. Πρόσμε και πινέτο.
0: Και είναι τόσο παραστατικό.
1: Είδωρ ζωής.
0: Είδωρ ζωής.
1: Είδωρ ζωής.
0: Το αλόμενο ζωή είναι όνειον. Είδωρ το ζώο.
2: Καθώς ολοκληρώνεται η σημερινή αθωνική επικοινωνία μας, αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ, θα σας διαβάσω ένα ακόμη απόσπασμα από το βιβλίο «Αγιορείτες, ερημίτες».

Ο ασκητής, είτε στην απαρήγορη αθωνική έρημο, είτε σε κατάφυτη πλαγιά νοτίος των Καριών, ακούει τους μυστικούς ψιθύρους της αθωνικής φύσεως. Κοιτάζοντας ολόγυρα, ζούμε την φύση αυτή σαν γοητεία της Μεγάλης Παρασκευής. Σε τούτη μάλιστα την πνευματική φρικτορία, τα ψηλά δέντρα μοιάζουν αδιάλειπτες προσευχές. Όλα σιωπούν και συνάμα κραυγάζουν. Πόσο παραστατικός ο Ρίλκε, άλλο δεν είναι παρά μια σιωπή, και ο σιωπημένος είναι ο Θεός. Όμως, για να αντιληφθεί κανείς την σιωπή της παρουσίας του, μέσα του πρώτα να τον έχει πρέπει. Γιατί μόνον αν μέσα στην ψυχή σου ζει, τον βλέπεις και στα όντα γύρω σου. Μονοπάτια συνδέουν τα ταπεινά ερημητήρια με τους ουρανοδρόμους ενίκουστον, πέρα με τα εσώτερα και τα ξέφωτα των δασών. Χώνονται στα βαθύσκια δάση και σαν ερπετά διασχίζουν θάλασσες από μυρσινιές και άλλους θάμνους, που συχνά φράζουν τη δίωδο, σκορπώντας αρώματα και δροσιά. Αυτά τα μονοπάτια ακολουθεί ο επισκέπτης για να συναντήσει ευλογημένους ησυχαστές, ουρανίους ανθρώπους, μυστικούς, που χρησιμοποιούν σαν εφαλτήριο την άσκηση για να φτάσουν και προοδευτικώς να αναπτυχθούν στα στάδια της καθάρσεως, της ελάμψεως και της ενώσεως, τα οποία πάλι υποδιαιρούνται σε περισσότερες βαθμίδες αναβάσεως, στο τέλος των οποίων η ένωση με τον Θεόν.

Τα σκαλοπάτια αυτά, στην γλώσσα των νηπτικών πατέρων, είναι η καθαρά προσευχή, η θέρμη της καρδίας, η αγία ενέργεια, τα καρδιακά δάκρυα, η ειρήνη των λογισμών, η κάθαρση του νοός, η θεωρία των μυστηρίων, η ξένη έλαμψης, ο φωτισμός της καρδίας και η τελειότης. Γίνεστε τέλειοι ως ο πατήρ ο ουράνιος, τέλειος εστίν. Κάθε ησυχαστήριο εδώ στο Άγιον Όρος είναι και ένα φλεγόμενο θυσιαστήριο. Απέριτα πετροκάλυβα και βράχη ή βλάστηση οργιώδης γίνονται ένα σώμα και μέσα τους το ασίγαστο στόμα υμνεί. Μια καρδιά δέεται και το σύνολο της ευλογημένης υπάρξεως θρηνεί για την συγγένεια με τον άσωτον ιό της παραβολής πρώτης επιστροφής ασφαλώς, την οποία δυναμικώς οριοθέτησε το Αναστάς

Είναι αδύνατο να ζήσει άνθρωπος με τους σκληρούς όρους της ερήμου, αν καθ' ολοκληρίαν δεν ζει από τον ουρανό. Κάθε τι χωριστά κι όλα μαζί εδώ, στην ερημική παλέστρα, μιλούν τόσο βαθιά στην σαστισμένη ψυχή. Το κάθε τι εδώ ξεδιψά τα φριαγμένα πνευματικά χείλη. Το πνεύμα του χαροποιού πένθους, της χαρμολύπης του Χριστού, κατακλείζει τα πάντα. Οι καλύβες των ησυχαστών του Άθωνος, όσες κι αν είναι, όπως κι αν είναι, όποιες κι αν είναι, όπου κι αν είναι, πόσο τίμιες στα μάτια σου, Κύριε, ασφαλώς είναι. Πόσο θα ευδοκεί εδώ το πνεύμα σου. Από φτωχικό καλύβι, σπήλαιο, στάβλο, δεν ανέτειλε η βασιλεία των ουρανών.

Σε αυτό το σημείο, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, ολοκληρώνονται και η σημερινή αθωνική επικοινωνία μας. Θερμώς ευχαριστώ τον οσιολογιότατο γέροντα Μάρκελο τον Καρακαλινό, ο οποίος μας νουθέτησε, μας χειραγώγησε εις Χριστόν με τον άλατη ιδρυτημένο λόγο του τον βιωματικό. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Αγιορείτες Ερημίτες», πέμπτο στην σειρά «Πύρα Πατέρων». Αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, χαίρετε.

0: ήταν η εκπομπή «Πείρα Αγιοριτών Πατέρων».
1: Ο Μανώλης Μελινός απετόλμησε να αποτυπώσει στα Ερτζιανά εις πνοές αιωνιότητος γερόντων όρους άφωνος.

0: Ώρα Ελλάδος, 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το ευασιλία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείωμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείωμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσομαι. Ακουτίζ με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσω διαστέδε τα πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκάτης μου. Μη απορρίψε με το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβήσε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός. Ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένων και ταπεινωμένων ο Θεός, ού και εξδενώσει. Αγάθινον κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
3: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επίση πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσε εν ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνους και οικειδίεσαι να επέμε το πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μη λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσω μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξω μου του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αθώο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο ξυλοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος ημί.
5: Δόξα νυψή της Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην δες πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίες την ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναμπροπίσοντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, των ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφηση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι.
3: Άρτο ζωής αιωνιζούσης γενέστο μη το σώμα σου το Άγιον εύσπλαχνε Κύριε και το τίμιον αίμα κενώσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
0: Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι.
3: Βεβηλωθείς έργης ατόπισο δίλεως του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίασης με αξίωσον.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Γεία αγαθή ευλογημένη Θεόν ημφέη των στάχην βλαστήσασα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
0: Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι.
3: Δακρύων μη παράσχου Χριστέ ρανίδα των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως ανευσυνειδόντος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
0: Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι.
3: Εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων του άχραντό σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν, και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλωτρίωσιν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ενήν των ανάξιων με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε.
0: Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι.
3: Η θέλη σας δι ημάς αρκωθείς πολυέλεε τηθήν έως πρόβατον διαυρωτών αμαρτήματα όθε νικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα.
0: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και εμεί τον εξπλάγνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον όπως εις δεχόμενος των οητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
0: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμή μείνον ως υπέσχου, ιδού γάρ το σώμα τρόγος το θείον και πίνω το αίμα σου.
0: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
3: Λόγε Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν, της βεβηλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού, της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, τεσές ευχές, σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
0: Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτερ και το σώμα μου, και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρής προσέρχεσθε.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος σχήνται προσθήκην ζωής και ασφάλειαν δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον ειν προσερχόμενον της θείης μυστηρής σου της Αγίας Μητρός σου δεήσαι συν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη περίδισμε, το σώμα το σών και το θείον νυν αίμα σου. Τον αχράνο δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος μόνε αγαθέ, όπως δοξάζωσε.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
3: Ρισθήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τανίν, μετευλαβίας φιλάνθρωπε σου της αθανάτης και θείς μυστηρής, και ψάλινση ευλογητώσει ο Θεός των Πατέρων ημών.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εκδυσοπός ενήν ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μενήν της αχράνης μυστηρής προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
3: Υπό την σύν καταφυγών ευσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο εν εμή μήνων σώτερ καγός έφησεν σύ ιδού γάρ θαρών του ελέησου τρόγω σου το σώμα και πείνω σου το αίμα.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ σύ κυρός και ο σύ χόρτος ο φρικτού μυστηρίου ο ευσπλαχνίας Θεού πως θείου σώματος και αίματος οπειλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
3: Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρ πάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο αείς φαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
3: Ψυχήν εσύν το σώματι αγιαστήν δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκος ούτη των μυστηρίων μεθέξη των ιερών, ένικον σε έχων, συμπατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλε.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα, σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας την ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου την θεότητα.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνήστε γενναία δέσποινα, νόοντε τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινον.
6: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίνηση τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραντον χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλυνωμένο.
8: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
9: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
6: Ότε κατά βάστας γλώσσας συνέχεια διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμεν, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε, και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα.
2: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
8: Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς θελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρουσε λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Αμήν.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
5: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων, μη δε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτηρ, φιλανθρώπος λαχνίστη υπε μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν, και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώπη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτή απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ή και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνα στον αιώνα να μην.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυση σώματο και ψυχή, και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σωρμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, και πανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρισε μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπής μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Η πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επισήχε και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένου, υγειασμένη να και παράδεισε λογική, παρθενικών κάθημα εξή Θεό εσαρκώθη, επαιδείων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεό ημών, την γάρση είναι μήτραν θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επισήχε και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξαση.
8: Άγιε Άγγελο, εφιστώσει αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρου μου ζωή.
10: Μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούσει απομόδια την ακρασία μου. Μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματο. Κράτσον τι ακτίε και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδών σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο. Πάνω μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έν την αμαρτήματη παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με, με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
11: Θεωτό και Παρθένε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
12: Θεωτό και Παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδικε στον ψυχόν ημών.
3: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδικε στον ψυχόν ημών.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών το Πανάγιον Πνεύμα ουρανώθεν καταπέμψας επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καψοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
13: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
13: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης Χριστό ημών αδελφότητος.
13: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
13: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών.
13: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
13: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
13: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
13: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλέον.
13: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
13: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
13: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
13: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς.
13: Αιωνία η μνήμη
1: αυτών. Και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
13: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
13: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας.
13: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένου.

0: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε 7.500 μερίδες φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.

Φαίνεται λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας.

0: Αφιέρωμα στην εικόνα του άξιον εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γερόντος Εφραίμ, με θέμα πνευματικότητα.
2: Δεν ξέρω εάν εδώσετε έτσι μεγάλη σημασία στην πνευματικότητα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος αποτελείται από αθάνατον ψυχή και υπάρχουν οι αισθήσεις του ανθρώπου ως σώμα. Βλέπετε, η αφή είναι μια αίσθηση, η όραση είναι μια αίσθηση, η ακοή είναι μια αίσθηση, αλλά υπάρχει και στον άνθρωπο άλλη αίσθηση, η εσωτερική αίσθηση, που πολλές φορές βλέπετε λέει ότι αισθάνομαι ειρηνικός, λέει κάποιος. Έχω ειρήνη. Τι σημαίνει ειρήνη? Τι σημαίνει έχω μία ανησυχία μέσα μου? Τι σημαίνει αυτό? Όλα αυτά δεν είναι του σώματος πράγματα. Είναι της ψυχής, είναι της πνευματικής υποστάσεως. Άρα λοιπόν, πότε επιτυχάνει ο άνθρωπος στη ζωή του? Πότε επιτυχάνει? Όταν έχει την σωματική έτσι ολοκλήρωση, δηλαδή την υγεία, ή επιτυχάνει όταν πολλές φορές είναι ασθενής και είναι ανεπτυγμένες οι πνευματικές του αισθήσεις? Η γαρδυναμής μου εν ασθενείας τελειούται, λέει ο Απόστολος στον Απόστολο Παύλο, η χάρις του Θεού. Θέλω να πω ότι αυτά είναι μερικά πράγματα που ο άνθρωπος δεν τα μελετά και δεν τους δίνει σημασία, ενώ αυτά τα πράγματα τα οποία μας παρέδωσε ένα Αγίοι Πατέρες είναι αυτά τα οποία πραγματικά έτσι βοηθούν τον άνθρωπο και να ευημερήσει και να ευσταθήσει και να ευτυχήσει. Πότε ευτυχεί ο άνθρωπος? Εγώ σας λέω, είπα και σε μια ομιλία μου δημόσια, όταν ήμουν μικρός ζήλευα τους πλουσίους, κύριε καθηγητά. Και έλεγα, είχε κάτι πλουσίους έτσι γείτονες μου εκεί στο χωριό μου, και έλεγα τι ωραία είναι αυτοί οι άνθρωποι, πάνε ταξίδια, πάνε όπου θέλουν, και νομίζω ότι δεν έχουν προβλήματα οι πλούσιοι. Όταν όμως τα έφερε ο Θεός και ήρθα στο Άγιον Όρος και από τη θέση μου είχα προσωπική επαφή με τους πλουσίους και με τους, όχι μόνο με τους πλουσίους, και με τους πλουσίους, είδα ότι αυτοί έχουν τα περισσότερα προβλήματα. Και λέω και εγώ, τι ωραία που ήμουν φτωχός, λέω μέσα μου. Θέλω να πω ότι δεν ευτυχεί ο άνθρωπος όταν πάει όπου θέλει, λέει ό,τι θέλει και κάνει ό,τι θέλει. Πότε ευτυχεί ο άνθρωπος? Όταν ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και πότε πραγματικά επιτυχάνει ο άνθρωπος? Όταν μέσα του βασιλεύει η χάρις του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι του Θεού, βλέπετε, διάβαζε προχθές τον Άγιον Ιστίνο Μπόποβιτς, έναν Σέρβον, σύγχρονον Άγιο. Και πόσο τονίζει αυτός ο άνθρωπος να υπάρχει Χριστονούς, να υπάρχει Χριστοσυνείδηση, να υπάρχει Χριστοβούληση, να υπάρχει Χριστοκαρδία. Είναι σημαντικό. Δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος να προσπαθήσει με τον ανάλογο αγώνα του τον πνευματικό να μπει στο φρόνημα του Χριστού και να γνωρίσει τον Χριστό, όπως λέει ο Άγιος Σιλουανός, ένα Αγίο Πνεύματι. Πώς επιτυχάνεται αυτό? Πρέπει καταρχήν να δώσουμε σημασία σε αυτήν την εργασία την πνευματική. Γι' αυτό βλέπω ότι και οι Άγιοι, βλέπεις, μου έλεγε κάποιος που ήταν πολύ κοντά στον Άγιο Παΐσιο και μου λέει, Γέροντα, ήμουνα κοντά του και πολλές φορές έμενα και στο κελί του που δύσκολα έτσι φιλοξενούσε, και ενώ πονούσε και βονκούσε από τους πνεύμονες που είχε από τα έντερα, δεν εξέφραζε σε κανέναν ότι είχε πόνο. Όχι ότι ντρεπόταν, αλλά δεν ήθελε, δεχόταν τον κάθε άνθρωπο με τόση χαρά και με τόσο ενδιαφέρον που έκρυβε τον πόνο του από αγάπη για τον άνθρωπο. Ή να κρύβει κανείς τον πόνο του όταν πονεί. Βλέπετε πολύ, πολύ, εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου, τον Μακαρίτη, ο οποίος όταν πονούσε, βογκούσε και τον άκουγε όλο το σπίτι, ας πούμε. Ήταν βέβαια υπερβολικός. Λοιπόν, έτσι ήταν ο χαρακτήρας του. Ενώ βλέπεις έναν Άγιον ο οποίος σε πονούσε πραγματικά και δεν έδειχνε καθόλου ότι πονούσε. Γιατί νομίζετε? Γιατί πίσω από τον πόνο, πίσω από την δοκιμασία, πίσω από την ασθένεια, εκρύβονταν η χάρη του Άγιου Πνεύματος και πραγματικά αυτός ο άνθρωπος κατατρεφούσε τις γλυκύτητες του Θεού. Γι' αυτό μια μέρα που ήμουν κοντά του και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, εγώ τις αντιλήψεις του Θεού τις πήρα όταν ήμουν με την ασθένεια μαζί, όταν ήμουν ασθενής, όχι όταν ήμουν υγιής, μου λέει. Και μου έκανε εντύπωση αυτό που μου είπε. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος επιτυχάνει στη ζωή του θα επιτύχει όταν ξεπεράσει τις δοκιμασίες, διότι κακά τα ψέματα. Δεν υπάρχει ζωή που δεν έχει δοκιμασίες. Μπορεί να μας αφήσει ο Θεός και να μας έρχονται όλα καλά για ένα ορισμένο, για 10, για 20 χρόνια, 30 χρόνια, αλλά θα έρθει η ώρα που θα δοκιμαστεί ο καθένας από εμάς. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς πειρασμούς, χωρίς εμπόδια, χωρίς δοκιμασίες. Και το πρώτο το οποίο θα αντιμετωπίσουμε είναι η ασθένεια, που είναι μια φυσική όδος. Λέμε μερικοί, ας πούμε, έρχονται εδώ, γέροντα, λέει, σαν την υγεία δεν έχει. Μα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Μα τι σημαίνει σαν την υγεία δεν έχει? Θα έρθει η ώρα που φυσικό το τρόπο ο άνθρωπος θα γυράσει και θα αρρωστήσει. Βλέπετε, μετά τα 50 θα παίρνουμε χάπια της πίεσης, θα παίρνουμε του ζαχάρου, της καρδιάς και λοιπά, όλοι μας. Δεν έχουμε, εγώ από το τυλιγμένο τα χάπια στην τσέπη μου και τα πίνω με πάσα λεπτομέρεια και σχολαστικότητα. Θέλω να πω ότι δεν συμφωνώ ότι η θέση αυτή σαν την υγεία δεν έχει. Δηλαδή αυτός που δεν είναι υγιής είναι αποτυχεμένος. Υπάρχει άνθρωποι που είναι ασθενείς, υπάρχουν άνθρωποι που είναι στην εντατική σήμερα, αυτήν την ώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι με το αναπνευστικό, με το μηχάνημα. Αυτοί δηλαδή είναι αποτυχημένοι? Όχι, δεν είναι αποτυχημένοι. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος για να μπορέσει να έχει σωστή θεώρηση στη ζωή και πραγματικά να επιτύχει την αιωνιότητα, διότι εκείνο ο σκοπός του κάθε ανθρώπου, πρέπει να έχει σωστή θεώρηση της ζωής. Και θα έχει σωστή θεώρηση της ζωής εάν ξεπεράσει τα τετριμένα, τα ανθρώπινα και φύγει από αυτό το πλαίσιο το απόλυτα χτιστόν και πάει στο άχτιστο. Και τότε, ξέρετε, φεύγει ένα βάρος και όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, φεύγουμε από την τροχιά της γης και πάμε στην τροχιά του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και εμείς που γνωρίσαμε Άγιους ανθρώπους εδώ, βλέπετε ο γέροντας ο Ιωσήφ, που τον έζησα όσον κανείς πιο κοντά, όσον ελάχιστη. Βλέπεις, αυτός ο άνθρωπος που τον γνωρίσαμε ήταν μόνιμα ειρηνικός, μόνιμα ήσυχος, μόνιμα άνθρωπος της προσευχής. Δεν καταλάβουμε ότι αυτός ο άνθρωπος έπασχε διότι διώχθη. Και μας έλεγε, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι αυτός που λατρεύουμε είναι ο πρώτος αδικημένος. Έτσι μας έλεγε. Άρα λοιπόν, αυτό που λατρεύουμε είναι εμείς αφού ήρθαμε κοντά του. Λοιπόν, έτσι είναι. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να ξεφεύγει από τα ανθρώπινα και στενά πλαίσια και να φεύγει από αυτά όλα και να γίνεται ελεύθερος. Και πότε γίνεται ελεύθερος? Όταν δεν τον αγγίζει η ανθρώπινη εκτίμηση, η ανθρώπινη κρίση. Βλέπετε πόσο διψούμε μια φορά να ακούσουμε τον ανθρώπινο έπαινο. Μια φορά ρωτούμε και μόνοι μας πώς σου φάνηκε η ομιλία μου, πώς σου φάνηκε αυτό που έγραψα. Για να προκαλέσουμε τον ανθρώπινο έπαινο. Μας αρέσει. Και εμένα προσωπικά μου αρέσει, δυστυχώς. Όμως δεν πρέπει. Εμείς κάνουμε κάτι, λέμε κάτι, κηρύττουμε κάτι. Το κάνουμε για τη χάρη του Θεού, για την υπακοή του Θεού, στο θέλημα του Θεού. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα πει ο καθένας. Διότι μετά θέλουμε τη δόξα των ανθρώπων. Και ξέρετε ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι στην απάθεια ακόμα, θέλει τη δόξα των ανθρώπων. Θέλει την ανθρώπινη αναγνώριση. Την θέλουμε, δυστυχώς. Ενώ δεν πρέπει. Πρέπει να ξεφύγει ο άνθρωπος από την ανθρώπινη αναγνώριση. Και θα ξεφύγει αν φύγει από τα πλαίσια τα στενά, τα ανθρώπινα, και αρχίζει και καταλαβαίνει την δόξα που έχει ο άνθρωπος όταν είναι συνδεδεμένος με τα της Θείας Χάριτος. Γι' αυτό και οι Άγιοι, βλέπετε, έφυγαν από αυτά όλα. Βλέπετε, πίσω γεροντικών πήγαινε κάποια εκεί και πενούσε κάποιον να βάλει και τη εθύμωσε και τη είπε, από την ώρα που ήρθες εδώ και με ζαλίζεις και με πενείς, έδειξες στο Θεό από μέσα μου. Τη λέει και αυτή σκανδαλίστηκε. Γι' αυτό λέει, να εύχεσαι να σε εξαλείψει ο Θεός από τη μνήμη μου, τη είπε. Διότι αυτού λέει, πάτε να προσεύχεσαι για μένα, Και της είπε αυτός, εγώ εύχομαι να σε εξαλείψει ο Θεός από τη μνήμη μου. Το ότι ήρθες εδώ και με παινείς και με έκανες να πειραστώ και να φύγει ο Θεός από μέσα μου. Θέλω να πω, οι άνθρωποι δεν είχαν αυτή την ανθραπαρέσκεια, αυτή την, αν θέλετε, να ζητούν τον ανθρώπινο έπαινο, την ανθρώπινη τιμή. Δεν ήθελαν αυτό το πράγμα. Διότι ακριβώς ήξεραν ότι η δόξα των ανθρώπων είναι εμπόδιο το να πάρει κανείς η δόξα του Θεού. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες έλεγαν η δόξα των ανθρώπων είναι μηδέν κοντά όταν ας πούμε σε δοξάσει ο Θεός. Γι' αυτό και όταν κανείς ζει μέσα στην Εκκλησία και απολαμβάνει τη χάρη του, διότι η Εκκλησία μας πληρώνει με τη χάρη. Γι' αυτό και ο άνθρωπος που ζει στην Εκκλησία παίρνει και κοινωνεί με τη χάρη του Θεού και τότε αισθάνεται ένα πλήρωμα μέσα του. Και τότε φεύγει από αυτά όλα. Και μάλιστα όχι μόνο φεύγει, δεν δίνει και σημασία σε ανθρώπινες μικρότητες. Βλέπετε πολλές φορές, ο Τάδε πριν από 2 χρόνια μου είπε αυτό το πράγμα. Ο Τάδε μου είπε αυτό το άλλο και το κρατώ και έχω παράπονο και έχω ας πούμε μέσα μου, έχω ας πούμε το θυμούμαι και έχω μνησικακία. Και πολλές φορές ακούμε ότι ξέρεις ο Τάδε έχει πάθει κάποιον πειρασμό και λέμε εμείς είδες ο Θεός δεν ξεχνάει, ο πνευματικός νόμος λειτουργεί λέμε και το λέμε έτσι θεολογικό το τρόπο, αλλά από μέσα, από πίσω είναι το χαρήκαμε εμείς ήδη ότι αυτός ο άνθρωπος που κάτι μας είπε, κάτι μας κατηγόρησε στο στιγμή, κάτι έπαθε και εμείς χαιρόμεθα και δικαιολογούμε τη στάση μας με τον πνευματικό νόμο. Θέλω να πω όλα αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει φτάσει στην απάθεια. Γι' αυτό και πόσον συμβάλλει να ερευνούμε την καρδία μας, να ερευνούμε το έσω του ποτηρίου μας και συνεχώς να βάζουμε τον εαυτό μας στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Είναι μεγάλο πράγμα να βάζει ο ίδιος ο άνθρωπος τον εαυτό του στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Γι' αυτό και βλέπετε οι Άγιοι Πατέρες μας συνδίδαξαν και μας παρέδωσαν την αρετή της αυτομεμψίας. Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει καμιά φορά. Η αυτοκατηγορία είναι σημαντικό πράγμα. Να κατηγορείς τον εαυτό σου. Και η αυτοκατηγορία είναι μια πρακτική ταπείνωσης που ελκύει τη χάρη του Θεού, καθότι ταπεινής ίδιος η χάρη ο Θεός. Γι' αυτόν ο άνθρωπος όταν αρχίσει και δίνει σημασία σε αυτά τα πράγματα, διότι ο διάβολος, που πολλές φορές η μεγαλύτερη ανάγκη του διαβόλου είναι να τον αγνοήσουμε και να πούμε ότι ξέρεις δεν υπάρχει. Οι Ευρωπαίοι σήμερα δεν παραδέχονται την παρουσία του διαβόλου οι περισσότεροι. Σου λέει δεν. Είναι το αφηρημένο κακό. Δεν είναι έτσι. Όπως υπάρχουν οι άγγελοι που είναι λειτουργικά πνεύματα, εις διακονίαν αποστελόμενα, συγκεκριμένα λειτουργικά πνεύματα, έτσι και ο διάβολος είναι συγκεκριμένο πονηρό πνεύμα, το οποίο πειράζει τον άνθρωπο και ενοχλεί τον άνθρωπο και του φράζει το δρόμο για να μπορέσει να οδηπορήσει πνευματικά και να φτάσει σε αυτόν το οποίο πρέπει να φτάσει. Γι' αυτό η παρουσία σας στο Άγιον Όρος είναι καλά και είναι έτσι μια ευκαιρία να σας προβληματίσουν αυτά όλα τα πράγματα για να μπορέσετε έτσι να δείτε τον εαυτό σας, να τα βρείτε με τον εαυτό σας και όποιος τα βρίσκει με τον εαυτό του τελικά τι κάνει, τα βρίσκει με τον Θεό. Διότι η αυτογνωσία, όπως λέει ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, οδηγεί στη θεογνωσία. Και τότε ο άνθρωπος αρχίζει και δεν είναι η πνευματική ζωή, δεν είναι έναν, δηλαδή έναν έτσι, μια εργασία που γίνεται έτσι επιμέρους. Είναι μια εργασία που γίνεται με έναν σταθερό τρόπο και όπως λέει ο Χριστός μας, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα αυτά προσεθήσετε ημίν, είναι ότι πρωτίστως ο άνθρωπος ό,τι εργασία και αν κάνει, είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι έμπορος, είτε είναι διευθυντής μιας υπηρεσίας, συνεχώς ζητεί πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Και τότε αρχίζει και μπαίνει σε ένα πλαίσιο πνευματικό. Και τότε ξέρει γιατί ζει αληθινά. Ποιος ζει αληθινά? Εκείνος ο οποίος ανά πάσα στιγμή κοινωνεί με τον Θεό. Γι' αυτό βλέπετε οι πατέρες μας να σας παρέδωσαν την αδιάλειπτη ευχή. Την οποία τη λέμε εμείς οι μοναχοί, αλλά δεν είναι για εμάς μόνο τους μοναχούς. Λέμε την Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Όλα αυτά δεν τα παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες τυχαίως. Αλλά βλέπετε οι άνθρωποι πολλές φορές, εγώ που πάω και έξω στον κόσμο και βλέπω τους ανθρώπους στα καφενεία ή στα διάφορα θέατρα. Στην ουσία, τι επιτυχάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Σκοτώνουν τον χρόνο τους. Σκοτώνουν τον χρόνο τους. Και πολλές φορές πηγαίνουν δίθεν για να ξεσκάσουν και έρχονται περισσότερο κουρασμένοι. Κάποιος γνωστός μου πήγε έναν εξοχικό Και κάλεσε μια τριανταριά ανθρώπου εκεί πέρα και τσακώθηκαν οι μισοί μεταξύ του για θέματα πολιτικά και έφυγαν κακοφανισμένοι και κουρασμένοι. Και με βρίσκει πολύ πόσο το μετάνιωσε που κάλεσε τόσου ανθρώπου. Δεν λέω καλά να πάθει, του λέω. Πα ήθελε να ησυχάσει και εσεί αντί να ζητείτε την ησυχία, ζητείτε την ανησυχία. Διότι βλέπετε πολλέ φορέ οι άνθρωποι θέλουν να είναι πάρα πολύ μαζί, διότι μόνο του δεν μπορούν. Ξέρετε ότι ο άνθρωπος πολλές φορές όταν δεν έχει θεό μέσα του, όταν είναι μόνος του ή μόνο με την οικογένειά του, αρχίζει και μελαγχολεί. Γι' αυτό γίνεται. Το συναντούμε. Γιατί νομίζετε? Διότι δεν επέτυχε τη συγκρότηση των εσωτερικών δυνάμεων της ψυχής του. Γι' αυτό εύχομαι έτσι η παρουσία σας, επαναλαμβάνω, στο Άγιο Όρος, να σας βοηθήσει ώστε η ζωή σας να μεταβληθεί, να αναθεωρήσετε μερικά πράγματα, ώστε μέσα στο διάβα της ζωής πρωτίστως να λάμπει το φως του Χριστού. Και εκεί να είναι, όπως βλέπετε, βάλουμε το μάτι μας σε ένα φακό και βλέπουμε κάπου, όπως ο οφθαλμίατρος σου λέει βάζ το μάτι σου εκεί και βλέπεις έναν τοπίο και σου λέει επικεντρώσου σε αυτό που βλέπεις για να δω το μάτι σου, να δω την κόρη του ματιού. Έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος χρειάζεται να επικεντρωθεί ώστε ο σκοπός του να είναι ο Χριστός και τίποτε άλλο. Και όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ο Χριστός είναι το παν, είναι το παν. Γι' αυτόν ο Χριστός είναι η ζωή, είναι το φως του αληθινών, το φωτίζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Όλα αυτά όταν τα έχουμε προφθαλμό μας και μας προβληματίζουν και μας έτσι είναι ανάγκη στη ζωή μας να ασχοληθούμε μαζί με αυτά τα πράγματα, τότε η ζωή μας παίρνει μια άλλη τροπολογία, έναν άλλον τρόπο. Και τότε ακριβώς αισθανόμεθα τη χάρη του Θεού και τότε φεύγουμε και από τους πειρασμούς, αν θέλετε. Οι πειρασμοί που λέει ο Χριστός, ο ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρώνεστη, τότε και οι δυσκολίες στη ζωή μου, κάθε άνθρωπος έχει δυσκολίες. Δεν υπάρχει άνθρωπος επί της γης που δεν έχει δυσκολίες. Αλλά πόσο ωραία ο Χριστός μας δίνει το σταυρόν, αλλά από τη μια μεριά μας το δίνει, από την άλλη μας το ελαφρύνει με μια ανακούφιση, με μια έτσι ελάφρυση. Και συνάμα να τρεφόμεθα από την άφατο γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Δεν ξέρω αν αυτά τα καταλάβετε που σας είπα και αν σας άρεσαν. Εύχομαι έτσι στόχος της ζωής μας να είναι ο Χριστός και μόνον και τίποτε άλλο.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Γερόντος Εφραίμ με θέμα «Πνευματικότητα».
0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

στελέχη, απόφοιτη και φίλη του ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός, επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.

Αγαπητοί ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, χαίρετε. Σε δύο αγιορείτες ασκητές θα αναφερθούμε στη σημερινή μας εκπομπή, στον μοναχό Θεόφιλο Λαβριώτη και στον ιερομόναχο Δανιήλ Αγιοπετρίτη. Ο Γεροθεόφιλος γεννήθηκε το έτος 1885 στο Κανιάνι Λαμίας. Γονείς του ήταν ο Παναγιώτης και η Μαργαρόκαψη και κατά τη βάπτισή του τον ονόμασαν Θωμά. Πήγε για να μονάσει στην Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας στις 14 Ιουλίου του 1910 και αφού έμεινε ένα χρόνο ως δόκιμος στις 15 Αυγούστου του 1911 εκάρι μοναχός και ονομάστηκε Θεόφιλος. Ήταν γέροντα σε γνωσμένης αρετής, πολύ αγωνιστής, πολύ ασκητικός, άνθρωπος της προσευχής και της μοναχικής ακριβίας. Φιλακόλουθος καθώς ήταν, κατά την ακολουθία έμπαινε στο αστασίδι του, στεκόταν όρθιος και δεν έβγαινε από εκεί αν δεν τελείωνε η ακολουθία. Ήθελε να τηρούνται τα τυπικά στην ακολουθία και όταν διαπίστωνε παραβάσεις, επενέβαινε και διόρθωνε. Κάποτε, ένα καλογέρι, σε μια γρυπνή άρχισε να ψάλει τον Πολυέλαιο με ύφος και στόμφο. Στον πρώτο στίχο κιόλας πήγε ο Γεροθεόφιλος και του είπε «Δεν σ' ακούει ο Θεός ούτε οι άνθρωποι. Τα δαιμόνια χορεύουν. Ταπεινά, ταπεινά να ψάλουμε, να μας ακούει ο Θεός και να μας χαίρεται σαν παιδιά του». Στο κελί του για άσκηση ποτέ δεν ανάβε φωτιά το χειμώνα και ποτέ δεν φόρεσε μάλινες κάλτσες. Νίστευε πάρα πολύ και οι προϊστάμενοι του είπαν να μετριάσει την νηστεία του για να μην αρρωστήσει. Δεν έτρωγε τρίποτε πριν από την ώρα της καθορισμένης από αυτόν τραπέζης και το θεωρούσε λαθροφαγία. Μάζευε τα φρούτα, τα έβαζε στο μαντίλι του και δεν έτρωγε κανένα εκτός τραπέζης. Όταν ήταν η ώρα της τραπέζης, έκανε την προσευχή του και τότε τα έτρωγε. Αν και ζούσε σε ιδιόρυθμο ήταν τότε η Λαύρα, τότε που κάποιοι μοναχοί και κελιώτες έτρωγαν κρέας, αυτός δεν κατέλυσε ποτέ. Η Μονή της Λαύρας έδινε χρήματα σε όλους τους πατέρες για τη διαβίωσή τους. Αυτός δεν τα χρησιμοποιούσε για τις ανάγκες του, αλλά τα διέθετε για την επισκευή του φούρνου της Μονής. Ο ίδιος άλλωστε ζούσε τόσο φτωχικά και απλά, που είχε σχεδόν μηδενίσει τα έξοδα και τις ανάγκες του. Του είχε ανατεθεί το διακόνημα του εκκλησιαστικού και τελευταία το διακόνημα του δοχιάρη. Για τη σύνεσή του και τις άλλες αρετές του, στις 15 Πρώτου του 35 εξελέγει προϊστάμενος. Κατά τον επίσκοπο Ροδοστόλου Χρυσόστομο που γράφει «Δεν βάστηξε για πολύ ευθυνοτριβής ιδιότητά του ως προϊσταμένου. Σύντομα ανακάλυψε πως η ησυχία του κελιού του που του δίνει τη δυνατότητα να ασκεί την ωερά προσευχή για μυστικές χαριτώσεις δεν μπορούσαν να συμβιβαστούν και να συνυπάρξουν με διοικητικές ευθύνες, οικονομικές διαχειρήσεις, δημόσιες σχέσεις και πολλά άλλα. Πήρε την απόφαση και σε μια συνεδρία, αφού ευχαρίστησε για την τιμή τους γεροντάδες, υπέβαλε την παραίτησή του η οποία και έγινε αποδεκτή. Από τότε έγινε πιο σιωπηλός. Κλείστηκε πιο πολύ στο κελί του και προσευχόταν περισσότερο. Η συναναστροφή του ήταν με τον εαυτό του και με τους ασκητές της Βίγλας, των Καυσοκαλυβίων και των Καρουλίων. Τους αγαπούσε, τους εκτιμούσε, αλλά και εκείνοι τον εκτιμούσαν. Προσευχόταν με ένα πολυχρησιμοποιημένο κομποσκήνι. Φορούσε ένα μπαλωμένο ζωστικό και ένα ξεθοριασμένο σκούφο και με χαμηλωμένο συνήθως το βλέμμα του απέφευγε τις συνομιλίες. Νίστευε πολύ και περνούσε ευχάριστα την νηστεία τρώγοντας τα απαραίτητα των ερημητών, παξιμάδι, ξερά σίκα, νερό. Έτρωγε μια φορά την ημέρα ανάλαδο και μόνο τα Σαββατοκύριακα λάδι όλο το χρόνο. Το κελί του ήταν εντελώς απέριτο. Φανέρωνε την απλότητα, τη λιτότητα, την ολιγάρχεια, την εγκράτεια, τη φτώχεια και την ταπείνωσή του. Είχε λίγες εικόνες. Ένα τεμπελόξυλο, είναι ένα ξύλο σε σχήμα τάφ για να στηρίζουν τους αγκώνες τους οι μοναχοί να μην πέσουν αν νιστάξουν. Και αυτός για να στηρίζεται για τις πολύ ώρες προσευχές του κατά τις αγρυπνίες. Στο κρεβάτι κοιμόταν πάνω σε δύο τάβλες, δίχως στρώμα, μία κουβέρτα για στρώμα και σκέπασμα μαζί. Ήταν ένας ασκητής κρυμμένος πολυχρόνια μέσα στο μεγάλο και πρώτο μοναστήρι του όρους, τη Μεγίστη Λαύρα, που τότε όπως προαναφέραμε ήταν ιδιόρυθμο.
πολύ λίγοι γνώριζαν τα παλέσματα του Πολύαθλου και για νέο γέροντα. Οι πατέρες στο καθολικό πάντα τον έβλεπαν στις ακολουθίες όρθιο, σαν λαμπάδα αναμένη, να προσεύχεται και να επιτηρεί ακριβώς την αρχαία και απαράβατη τάξη της μονής του. Κοινωνούσε με κατάνεξη. Ήταν ακούραστος ως τα βαθά του γεράματα και συμμετείχε σε όλες τις μακρές καθημερινές ακολουθίες, στις θείες λειτουργίες του καθολικού, των παρεκκλησίων, των εξοκλησίων, των λιτανιών, των πανηγύριων, παντού και πάντοτε πρώτος. Η προσευχή του θερμή και θαυματουργούσε. Όλοι τον σέβονταν, τον ευλαβούντο για τις αρετές του. Πολλοί νέοι που πήγαν να γίνουν μοναχοί τον έκαναν γέροντά τους. Γι' αυτό ο μακαριστός γέροντας Εφραίμ Λαυριώτης κοιμήθηκε το 1999 και είχα την ευλογία να τον γνωρίσω ως Θεία Ψυχή, αναφέρει πως ο Θεόφιλος είχε υποτακτικούς τον Κήρυγο που όταν ήταν στα τελευταία του ευωδίασε το στόμα του και τον άλλον τον Ταράσιο που ήταν ένας ζωντανός Άγιος με χαρακτήρα και τρόπο όσιο, ψηλός, ασκητικός και μακρυγένης. Είχαν λάβει από το γεροντά τους την προτροπή και μόνιμη διδαχή. Ανήρ αγαθός, ενησυχεί Άγιοι. Ανήρ δε αγαθός, ησυχάζει διαπαντός.

Ο Γεροθεόφιλος ήταν πολύ αγαπητός σε όλους, γιατί ήταν ειρηνικός και ενάρετος. Μια φορά άκουσε δύο λαβριώτες να φιλονικούν. Αμέσως πήγε και τους είπε: «Και οι δυο σας φταίτε, να βάλετε μετάνοια μεταξύ σας και να συγχωρεθείτε». Τον άκουσαν, έκαναν ό,τι τους είπε και ειρήνευσαν. Στον γέροντα Ανδρέα, κοιμήθηκε το 2004, έλεγε πως πάντοτε θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και νυφάλιοι. Η προσευχή με την υπακοή πρέπει σαν αδελφές να είναι ενωμένες, όπως είναι οι φτερούγες στα πουλιά, για να μπορεί ο άνθρωπος να έχει πνευματική προκοπή και να πετάει με το νου του από τα γήινα στα ουράνια. Όταν μπαίνεις στην εκκλησία για να προσευχηθείς, θα πρέπει κάθε έννοια, κάθε φροντίδα και μέρημνα που σε αποσπά και χωρίζει από την προσευχή, να την αφήνεις έξω από την πόρτα της εκκλησίας, έλεγε. Αν θέλεις να δέχεται ο Θεός την προσευχή και την ψαλμωδία σου και να έχεις μισθό αιώνιο. Του έλεγε στο γέροντα Ανδρέα ο Γεροθεόφιλος, πως παλιά ένας γέροντας, ο Ηλιόδωρος, έβλεπε την Παναγία στην ενάτη οδή του όρθρου και στα απόδειπνα να θυμιάζει. Άλλος γέροντας έβλεπε τη Θεοτόκο, συνοδευόμενη από τους Αγίους Ιωάννη τον Θελόου και τον Αθανάσιο, τον Αθωνίτη, να διακονεί στην τράπεζα της Μονής. Πραγματικά ευλογημένες Άγιες ψυχές. Όταν ήταν δοχιάρης, κάποια μέρα έχασε τα κλειδιά. Επειδή δεν έβλεπε καλά, κάλεσε τον Παπα Βασίλη, είναι σήμερα πνευματικός της Μεγίστη Λαύρας, και πήγαν ως τον κήπο ψάχνοντας να τα βρουν. Αλλά δεν τα βρήκαν, είπε ο Γεροθεόφιλος. Εμείς, Παπα Βασίλη, κάναμε το ανθρώπινο. Τώρα θα κάνω κομποσχήνη να τα βρει ο Άγιος Μινάς. Πήγε στο κελί του, άναψε ένα κερί και άρχισε να προσεύχεται. Πριν προλάβει να τελειώσει το πρώτο κομποσχήνη, έπεσαν τα κλειδιά δίπλα του. Κάποια χρονιά, την διακαινήσιμο, πήγαν με τον Παπα Βασίλη στις Καριές να επισκεφτούν δύο πατέρες, τον πατέρα Ανδρέα και τον πατέρα Κοσμά. Άνοιξαν οι πατέρες και δεν μίλησαν καθόλου. Πρώτα έψαλαν τον Χριστό Ανέστη και άλλα, Αναστάσιμο, ύστερα τους καλωσόρισαν και συνομίλησαν, όπως ακριβώς έκαναν οι παλιοί πατέρες. Κάποτε προσευχόμενος, ο Γεροθεόφιλος ήρθε σε θεωρία και είδε ένα όραμα. Αργότερα, όταν είδε τον Παπα Βασίλη, είπε: «Με αυτά που είδα, γέροντα, τρόμαξα, αλλά δεν μπορώ να στα διηγηθώ». Το καλοκαίρι του 1964, μετά τις εορταστικές εκδηλώσεις της Χιλιετηρίδας, δέχτηκε η Λαύρα να πλησιάσει ένα πλοίο με γυναίκες για να μεταφέρουν ιερείς από τη Λαύρα το τίμιο ξύλο και άλλα άγια λείψανα για προσκύνηση. Μόλις το έμαθε ο Γεροθεόφιλος, στενοχωρήθηκε, γιατί το θεωρούσε παραβατικό και νεωτεριστικό. Προσπάθησε με επιχειρήματα προς τη σύναξη της Μονής να ματαιωθεί η προσέγγιση του πλοίου και όταν δεν το κατόρθωσε, δεν μπόρεσε να τους πείσει, παρακίνησε τους πατέρας που τον συμβουλεύοντο να κάνουν κομποσκήνη όλη τη νύχτα. Ενώ το πλοίο είχε πλησιάσει κοντά στη Μονή, γιατί η θάλασσα ήταν λάδι και την άλλη μέρα θα γινόταν η προσκύνηση των ιερών λειψάνων, θάραζε βέβαια στο μικρό λιμανάκι, τη νύχτα σηκώθηκε τέτοια τρικυμία που το πλοίο έφυγε για να βρει λιμάνι. Να σημειώσουμε ότι ο περίπλους του Αγίου Όρους επιτρέπεται, αλλά σε απόσταση 500 μέτρων, μισό χιλιόμετρο γύρω από το όρος. Ο Γεροθεόφιλος αρρώστησε και ο Παπα Βασίλης τον πήγε στο νοσοκομείο. Τον παρακαλούσα να καταλύσει τώρα που ήταν άρρωστος, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει, αλλά δεν δεχόταν λέγοντας: «Τόσα χρόνια στο Άγιον Όρος δεν φάγαμε κρέας. Τώρα θα φάμε». Ούτε και γιαούρτι δεν κατέλησε σε ημέρες νηστείας. Ύστερα τον επανέφερε πάλι στη Λαύρα με καροτσάκι. Έμεινε στο κελί κατάκητος και πήγαν 6 ιερείς να του κάνουν ευχέλαιο ένα πρωινό. Κατά το μεσημέρι είχε σηκωθεί. Οι πατέρες όταν τον είδαν παραξενεύτηκαν. Πώς τόσο γρήγορα σηκώθηκε? Ο Γεροθεόφιλος απάντησε στον Παπα Βασίλη και στους άλλους με φυσικότητα: «Δεν μου λέτε, γιατί το κάνατε το ευχέλαιο? Δεν τον κάνατε για να γίνω καλά? Να έχεις και εσύ, Παπα Βασίλη, και όλη η ευλάβεια και πίστη στα μυστήρια». Έκτοτε
έζησε άλλα 10 χρόνια υγιής. Το έτος 1978 η Μεγίστη Λαύρα τη Μεγάλη Δευτέρα γύρισε όλα τα κελιά και ζήτησε συγχώρηση από τους πατέρες. Προείδε και προείπε το τέλος του. Τη Μεγάλη Τετάρτη κάλεσε τον Παπα Βασίλη πριν ξημερώσει και του ζήτησε να τον κοινωνήσει γιατί σε 2 ώρες θα φύγει. «Πάσχα θα κάνω στον ουρανό», του είπε. Πράγματι, τον κοινώνησε και προσευχόμενος συνεχώς σε 2 ώρες εκοιμήθη παραδίδοντας την αγιασμένη ψυχή του στον Κύριο που λάτρευε και υπηρέτησε όλη τη ζωή. Εκοιμήθη και ετάφη τη Μεγάλη Τετάρτη στις 18 Απριλίου του 1978 σε ηλικία 93 ετών. Είχε μοιράσει χρήματα για τα μνημόσυνά του και είχε δωρήσει τα λίγα υπάρχοντά του στους πατέρες της Μονής. Την ευχή του να έχουμε. Αμήν.

Αγαπητοί ακροατές, από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, ακούτε την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες. Σήμερα αναφερόμαστε σε δύο αγιορείτες μοναχούς, τον μοναχό Θεόφιλο Λαυριώτη, ήδη τον ολοκληρώσαμε, και τον ιερομόναχο Δανιήλ Αγιοπετρίτη. Ο Παπαδανιήλ, ο Αγιοπετρίτης, υπήρξε ένας μεγάλος στην εποχή του και μιμητής του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτη, του μεγαλύτερου Αθωνίτη συχαστή. Διετέλεσε 35 έτη υποτακτικός του εναρέτου μοναχού Αντωνίου, προσήλθε στο σπήλαιο του Οσίου Πέτρου το 1874. Η πατρίδα του και η ζωή του πριν γίνει μοναχός δεν μας είναι γνωστά. Τον έκυρε μοναχό ενάρετος και πνευματικός ιερομόναχος Αντώνιος, ο οποίος έγινε γέροντας στο σπήλαιο, το οποίο ήταν και προσκύνημα, το έτος 1874. Γρήγορα διέπρεψε ως καλός υποτακτικός και κυρίως τους μοναχικούς αγώνες και τον έκρινε άξιο να λάβει την ιεροσύνη. Χειροτονήθηκε στη Λαύρα διάκονος και πρεσβύτερος και όταν γύρισε στο κελί του, από τότε δεν βγήκε από το ησυχαστήριο του Αγίου Πέτρου, πουθενά δεν πήγε ως την κοιμησή του. Την 1η Τετάρτη του 1909 αναγνωρίστηκε ως γέροντας και πνευματικός, γιατί το ίδιο έτος εκοιμήθηκε και ο γέροντάς του Αντώνιος. Όσοι μιλούσαν για τον Παπαδανιήλ είχαν μεγάλο δέος και θαυμασμό. Είχε μια εξαιρετικά οσία βιωτή, αυστηρές νηστείες, συνεχείς αγρυπνίες, καθημερινές θείες λειτουργίες. Είχε δεθεί με την ησυχία της Σερήμου, τους εκεί βράχους, τη μόνωση, τη σκληραγωγία και την νηπτική κυρίως εργασία. Θεωρούσε αμαρτία να τον βρει το σκοτάδι στο κρεβάτι. Ξεκουραζόταν το απόγευμα και όταν νύχτωνε άρχιζε την καθημερινή αγρυπνία και τελείωνε με τη Θεία Λειτουργία, πάντοτε. Κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή τελούσε κάθε μέρα προηγιασμένη. Οι λειτουργίες του κρατούσαν ώρες, γιατί συχνά ειρπάζεται σε θεωρίες και από την πολλή κατάνοιξη δυσκολευόταν να λέει τις εκφωνήσεις. Από τα δάκρυα μουσκεύε πάντα το έδαφος μπροστά στα πόδια του. Το πρωί ξεκουραζόταν λίγο και μετά έκανε τις απαραίτητες εργασίες στο κελί ή εξομολογούσε μοναχούς. Δεν ήθελε να διακόπτεται η πνευματική του εργασία. Γι' αυτό απέφευγε την επικοινωνία και συνομιλία με ανθρώπους και επισκέπτες. Κατά το μεσημέρι έτρωγε το ασκητικό του φαγητό. Βασικά παξιμάδι ή ψωμί αν υπήρχε, ξερά σίκα, αγριόχορτα, νερό, αυτά, κάνα τσάι και αποστηρώταν για να ξεκουραστεί για να προετοιμαστεί για την νυχτερινή αγρυπνία του. Τα παράθυρα του κελιού του ήταν χωρίς τζάμια. Είχαν ένα τζάκι και παλιές χτιστές σόμπες. Μερικές διατηρούνται ακόμα σήμερα στα κελιά, στη Λαύρα και στις άλλες μονές. Το χειμώνα το χιόνι εκεί συχνά ξεπερνά τα 2 μέτρα. Κάποτε ένας γέροντας έστειλε το καλογέρι του να εξομολογηθεί στον Παπαδανιήλ. Το καλογέρι κτύπησε την πόρτα, είπε «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών», όπως λένε οι μοναχοί, αλλά καμία απόκριση. Σηκώνει το κεφάλι του και κοίταξε από το παράθυρο της εκκλησίας και είδε τον Παπαδανιήλ γονατιστό κάτω από τον πολυέλαιο και μέσα σε φλόγες. Έτρεξε αμέσως στο γεροντά του και του είπε πως το πνευματικό σκέγεται. Έτρεξαν μαζί και βρήκαν τον Παπαδανιήλ ήσυχο σε φυσιολογική κατάσταση. Είχε αποκτήσει 3 υποτακτικούς. Πρώτον τον Αντώνιο, που έγινε ιερομόναχος και ήταν πολύ ενάρετος, τόσο που είχε το χάρισμα να βγάζει δαιμόνια. Τον πατέρα Πέτρο, τον γνωστό, τον περιβόητο, ως Πετράκι, τον είχαμε κάνει στην εκπομπή μας παλιότερα, ο οποίος τον μιμήθηκε στον ησυχαστικό τρόπο της ζωής του και τον οποίον ο πατήρ, ο μακαριστός Όσιος πλέον Παΐσιος, ήθελε να τον κάνει πνευματικό του. Αλλά αυτός ο ταπεινός Πετράκης αρνείτο, δεν ήθελε, ήθελε να ασκείται μόνος του. Και τον πατέρα Γεδεών, ο οποίος ήταν εγράμματος και χειροτονήθηκε ιερέας. Κάποτε ο Αντώνιος, ο πρώτος υποτακτικός, αρρώστησε και τον πήγε στην Λαύρα, όπου έμενε μέχρι να αναρρώσει. Στο διάστημα αυτό, τον Παπαδανιήλ ξελειτουργούσε ένας μοναχός από γειτονικό κελί πιο κάτω,
δηλαδή έψαλε στον ψαλτήρι και το βοηθούσε στις ανάγκες που χρειάζεται ο ιερέας όταν βγάζει την είσοδο κλπ. Ο Παπαδανίλη έπαιρνε καιρό όπως συνήθως ιερείς και άρχιζε την προσκομιδή. Και στην καθορισμένη ώρα έφτανε ο μοναχός και άρχιζαν τη λειτουργία. Κάποια μέρα έκανε την προσκομιδή, αλλά ο μοναχός πουθενά δεν φαινόταν. Κατάλαβε ότι κάτι του συνέβη. Περίλυπος δεν ήξερε τι να κάνει και δόθηκε αμέσως μετά δακρύων στη φιλτάτη του προσευχή. Ξαφνικά βλέπει να μπαίνουν τρεις μοναχοί. Θεώρησε πως τους έστειλε ο γείτονάς του που αδυνατούσε να έλθει. Προσκύνησαν αυτοί και τότε με αγαλίες ο Παπαδανίλ άρχισε τη λειτουργία ενώ αυτοί οι τρεις μοναχοί έψαλαν. Όταν τελείωσαν, ο Παπαδανίλ ήθελε να λύσει την απορία του. Τους ρώτησε ποιοι ήταν και πώς βρέθηκαν τέτοια ώρα στην ερημιά. Του απάντησαν ότι ήταν οι κτήτορες της Ιεράς Μονής Ιβύρων, Ευθύμιος, Ιωάννης και Γεώργιος, και ότι τους έστειλε ο Κύριος. Και μετά εξαφανίστηκαν. Ο επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος που προαναφέραμε αναφέρει το περιστατικό αυτό και γράφει «Τι ουτοτρόπος ο Αποσωτήρος Χαριτωθής και υπό Αγίων Διακονηθής Ιερουργός, ο Παπαχαρίτων δηλαδή, ο λίγονδι να έχανε τα λογικά του από το ξένον άκουσμα και το ξένον θείο θέαμα. Εκείνοι έκλειναν τα σκεφαλές των εις χαιρετισμών και έγιναν άφαντοι». Ο χαριτωμένος ιερουργός Παπαδανίλ κοινωνούσε και τους γυμνούς και αόρατους ασκητές που ζούσαν και κυκλοφορούσαν σε εκείνα τα μέρη. Στον Παπαδανίλ πήγαιναν τρεις ώρες δρόμο τη νύχτα ο γερό Ιωσήφ, ο ησυχαστής, ο περίφημος ησυχαστής, με το συνασκητής του γερο Αρσένιο για να λειτουργηθούν και να κοινωνήσουν. Σε μια επιστολή του μεταξύ των εν πράξη σε εισαγωγικά και θεωρία πατέρων αναφέρεται και στον εξαίσιο Παπαδανιήλ. Ήτον και άλλος πλέον θαυμασιότερος εις τον Άγιον Πέτρο τον Αθωνίτην, ο Παπαδανιήλ, μιμητής του Μεγάλου Αρσενίου, άκρον σιωπηλός έγκλειστος, εφόρου ζωής λειτουργός, 60 έτη μήτε μίαν ημέραν δεν εννοούσε να αφήσει την θεραιουργία, και άλλα πολλά. Κάθε λειτουργία του ήταν μια μυσταγωγία, μια κατάβαση του ουρανού στη γη και μια ανάβαση της γης στον ουρανό. Μετά τη Θεία Λειτουργία αποσυρώταν στο κελί του εν σιωπή και προς ησυχία. Έλεγε «Το λιχνάρι φωτίζει τον γύρο κόσμο, αλλά τα χείλη του καίει».

επειδή με πολύν θέρμη τον παρακάλεσα με εδέχετο, γράφει, και την κάθε φορά που πήγαινα 3 ώρες βαδίζον ολονυκτίως για να παρασταθώ στην φρικώδη όντως θείαν παράσταση, μου έλεγεν και ένα ή 2 ρητά ευγαίνοντας από το ιερόν και αμέσως εκρύπτεται έως την άλλη ημέρα. Έτρωγεν 25 δράμια ψωμί κάθε ημέρα. Τότε το βάρος μετράτο με την οκά, είναι υποδιαίρεση της οκάς, όπως τα γραμμάρια του κιλού. Και ήταν όλος μετέωρος στην λειτουργία του. Από αυτόν κι εγώ πήρα τάξην και έλαβα μεγή στην ωφέλεια. Από ευγνωμοσύνη, αλλά και για πνευματική ωφέλεια, μαζί με τον γέρο Αρσένιο Ιωσήφ, πήγαιναν και το έχτιζαν κανένα πεζουλάκι. Όταν είδε πρώτη φορά να πετά αεροπλάνο, με απορία είπε, «Τι είναι αυτό, θα χαθεί ο κόσμος». Ο Παπαδανιήλ, όταν συμπληρώθηκαν οι ημέρες της ζωής του, αισθάνθηκε να πλησιάζει το τέλος του. Με την Αγία Βιωτή του, είχε υφάνει ένα χρυσοήφαντο ένδυμα γάμου για την είσοδό του στη Βασιλεία των Ουρανών, σημειώνει ο μακαριστός γέροντας Μωυσής, για την οποία αναχώρησε πριν 9 δεκαετίες με αγαλίαση ψυχής μεγάλη. Την τελευταία μέρα της ζωής του, πριν αναχωρήσει από τον κόσμο αυτό, ο μεγάλος αυτός νηπτικός ερημίτης, επειδή λόγω γυρατιών δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του, ζήτησε να τον βαστίξουν και να σταθεί στα πόδια του. Φόρεσε το ράσο του και τους είπε να τον βοηθήσουν να βγει έξω από το κελί του. Γύρισε προς τα 4 σημεία του ορίζοντα και αναστέναξε. «Μάταιος κόσμος, τα πάντα ματαιώτης», είπε σιγά. «Ποιος μας βοηθάει στο τέλος? Η εργασία της αρετής, η νηστεία, η αγρυπνία, η προσευχή, η μετάνοια και προπαντός η Θεία Κοινωνία, δηλαδή το έλεος του Θεού». «Ναι, το έλεος του Θεού». Και σιγά σιγά επέστρεψε στο στρώμα του. Μετά από λίγες ώρες έφυγε ειρηνικά για τον ουρανό, χωρίς ασθένεια, πλήρης ημερών και κατάφορτος από αρετές και Θεία Χάρη, αφού το πρωί, όπως πάντα, είχε λειτουργήσει. Το πρόσωπό του λαμποκοπούσε, ακτινοβολούσε. Ήταν το έτος 1929. Την ευχή του να έχουμε. Αμήν.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Την παρουσίασε ο Βασίλειος Ταμπακόπουλος. Στον ήχο ήταν ο Δημήτρης Ιερονιμάκης, που τον ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε.

στελέχη, απόφοιτη και φίλοι του ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός, επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.

0: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: μερικών κυριακοδρόμιων. Ομιλίες των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Βασίλης Ατζακλής.
1: Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε με τη χαρά του Αναστημένου Χριστού μας. Είναι η μέρα της Πεντηκοστής που εορτάζεται από την Εκκλησία μας και το Ευαγγέλιο που διαβάζεται την ημέρα αυτή είναι το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 7ο κεφάλαιο και στους στίχους 37-52 και στο 8ο κεφάλαιο το στίχο 12. Θα διαβάσουμε λοιπόν το αρχαίο κείμενο και κατόπιν να το ερμηνεύσουμε. Να το ερμηνεύσουμε σύμφωνα με τους πατέρες, αφού πρώτα το μεταφράσουμε στην νεοελληνική γλώσσα. Ευαγγέλιον Ιωάννης κεφάλαιο Ζ. Τι εσχάτη ημέρα, τη μεγάλη της εορτής, ιστήκε ο Ιησούς και έκραζε λέγον, «Εάν τις διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο. Ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμή εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν, ύδατος ζώντος. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος ου έμελον λαμβάνειν, οι πιστεύοντες εις αυτόν. Ου πω γάριν πνεύμα Άγιον, ότι Ιησούς ουδέπο εδοξάστη. Πολλοί ουν εκ του όχλου ακούσαντες των λόγων έλεγον, ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης. Άλλοι έλεγον, ούτως εστίν ο Χριστός. Άλλοι έλεγον, μη γάρεκ της Γαλιλαίας, ο Χριστός έρχεται. Ουχή η γραφή είπεν ότι εκ του σπέρματος Δαβίδ και από Βηθλεέμ της κόμης, όπου ειν Δαβίδ, ο Χριστός έρχεται. Σχίσμα ουν εν το όχλο εγένετο δι' αυτόν. Την έσδε ήθελον εξ αυτών πιάσε αυτόν, αλουδείς επέβαλεν επ' αυτόν τα σχήρας. Ήλθον ουν οι υπηρέτε προς τους αρχιερείς και φαρισαίους και είπον αυτοίς εκείνοι, «Διατί ουκ ηγάγεται αυτόν?» Απεκρίθησαν οι υπηρέτε, «Ουδέποτε ούτως ελάλησε άνθρωπος, ως ούτως ο άνθρωπος». Απεκρίθησαν ουν αυτοίς οι φαρισαίοι, «Μη και εμείς πεπλάνιστε, μη τις εκ των αρχόντων επίστεψε εις αυτόν ή εκ των φαρισαίων, αλλά ο όχλος ούτως ομοί γινώσκων των νόμων, επικατάρατη εσύ». Λέγει Νικόδημος προς αυτούς, ο ελθόν νυκτός προς αυτόν, εις ον εξ αυτόν. Μη ο νόμος ημών κρίνει τον άνθρωπον, εάν μη ακούσει παρά αυτού πρώτερον και γνώ τι ποιεί. Απεκρίθησαν και είπον αυτό, «Μη και εσύ εκ Γαλιλαίας ή». Ερεύνησον και είδε ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας ουκ εγίερτε. Πάλιν ουν αυτής ο Ιησούς ελάλησε λέγον, «Εγώ ημί το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμί ουμί περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλά έξι το φως της ζωής».

Και ας περάσουμε τώρα στη μετάφραση του μέρους αυτού του Ευαγγελίου στο 7ο κεφάλαιο. Την τελευταία ημέρα της γιορτής, την πιο λαμπρή, στάθηκε ο Ιησούς μπροστά στο πλήθος και φώναξε: «Όποιος διψάει, να έρθει σε μένα και να πει». Μέσα από εκείνον που πιστεύει σε μένα, καθώς λέει η Γραφή, ποτάμια ζωντανό νερό θα τρέξουν. Αυτό το είπε ο Ιησούς εννοώντας το πνεύμα που θα έπαιρναν όσοι πίστευαν σε Αυτόν. Γιατί τότε ακόμα δεν είχαν το Άγιο Πνεύμα, αφού ο Ιησούς δεν είχε δοξαστεί με την Ανάσταση. Πολλοί άνθρωποι από το πλήθος που άκουσαν αυτά τα λόγια έλεγαν: «Αυτός είναι πραγματικά ο προφήτης που περιμένουμε». Άλλοι έλεγαν: «Αυτός είναι ο Μεσσίας». Ενώ άλλοι έλεγαν: «Ο Μεσσίας θα έρθει από τη Γαλιλαία». Η Γραφή δεν είπε πως ο Μεσσίας θα προέρχεται από τους απογόνους του Δαβίδ και θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ, το χωριό καταγωγής του Δαβίδ? Διχάστηκε λοιπόν το πλήθος εξαιτίας του. Μερικοί από αυτούς ήθελαν να τον πιάσουν. Κανείς όμως δεν άπλωσε το χέρι του επάνω του. Γύρισαν λοιπόν πίσω οι φρουροί στους αρχιερείς και τους φαρισαίους και αυτοί τους ρώτησαν: «Γιατί δεν τον εφέρατε?» Οι φρουροί απέντησαν: «Ποτέ άνθρωπος δεν μίλησε όπως αυτός». Τους ξαναρώτησαν τότε οι φαρισαίοι: «Μήπως παρασυρθήκατε κι εσείς? Πίστεψε σε εκείνον κανένα μέλος του συνεδρίου ή κανένας από τους φαρισαίους? Μόνον αυτός ο όχλος πιστεύει που δεν ξέρει τον νόμο του Μωυσή και γι' αυτό είναι καταραμένη». Τους ρώτησε τότε ο Νικόδημος, που ήταν ένας από αυτούς, εκείνος που είχε πάει στον Ιησού νύχτα λίγο καιρό πριν: «Μήπως μπορούμε σύμφωνα με το νόμο μας να καταδικάσουμε έναν άνθρωπο αν πρώτα δεν τον ακούσουμε και δεν μάθουμε τι έκανε?» Αυτοί του είπαν: «Μήπως κατάγεσε κι εσύ από τη Γαλιλαία? Μελέτησε τις γραφές και θα δεις πως κανένας προφήτης δεν πρόκειται να έρθει από τη Γαλιλαία». Τότε ο Ιησούς τους μίλησε πάλι και τους είπε: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί δεν θα πλανιέται στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως που οδηγεί στη ζωή».

Κυριακή της Πεντηκοστής και ο Λόγος στην Πεντηκοστή. Εκεί που κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα, το Θείον Πνεύμα, και χάρις ήρθε και κατεφύτησε στους ιερούς μαθητές. Τα κείμενα από τα οποία θα διαβάσουμε είναι του Λέοντος του Σοφού Βασιλέως, πατρός της Εκκλησίας. Θα μας μεταφέρει στο 7ο κεφάλαιο του Ιωάννου, στο στίχο 37 έως 53, εκεί που γίνεται λόγος ασφαλώς για την Πεντηκοστή. Και επειδή έφτασε και πάλι αυτή η Θεία Πανήγυρης, θα τιμήσουμε κι εμείς τη γιορτή, συνεισφέροντας ό,τι χορηγήσει ο Θεός. Και δεν θα φανούμε οκνηροί στο εγχείρημα αυτό και δεν θα προβάλλουμε δικαιολογία την ανεπάρκειά μας να το εκτελέσουμε, αφού κανείς δεν είναι ικανός μόνος του να τιμήσει επαρκώς αυτή την ημέρα. Αλλά εφόσον η τιμή μετριέται με την προαίρεση, θα προσφέρουμε κι εμείς την εορτή ό,τι μπορέσουμε. Και ποια άλλη πληροφορία είναι καλύτερη από το λόγο που οικοδομεί? Και όχι μόνο διότι ο λόγος είναι το πολυτιμότερο από όλα, αλλά και επειδή ειδικό στην περίπτωση αυτή αρμόζει η προσφορά του λόγου. Διότι σε αυτούς που κατεπέμφθει σήμερα το δώρο των γλωσσών, σήμερα ακριβώς θα προσφερθεί ευλόγος και η δωρεά του λόγου. Όσα όμως είπαμε, αγαπητοί μου, αφορούν την προαίρεση. Ας ζητήσουμε λοιπόν τώρα και τη συνεργασία της δημιουργικής δυνάμεως, η οποία άνοιξε σήμερα τα αμαθή στόματα των αλλιέων, των φτωχών ψαράδων, και τους όπλησε εναντίον εκείνων που ήταν ακαταμάχητοι στους λόγους. Τους ανέβασε ψηλότερα από εκείνους και από τις σοφίες που εξέφραζαν οι ρήτορες της εποχής τους. Αυτής είναι έργο, και τώρα να κινήσει τη γλώσσα την αμαθή και να την ικανώσει να ομιλήσει όχι πολύ κατώτερα από ό,τι αρμόζει στην υπόθεση. Ελθέ λοιπόν ο διδάσκαλος της αληθινής γνώσεως, Σοφία, το πνεύμα της αληθείας που μίλησε για τον εαυτό του και γέμισε τα στόματά μας τώρα που επιθυμούμε να σε εκφράσουμε, τώρα που επιθυμούμε να εκθιάσουμε τις καλοσύνες που δίνει στους ανθρώπους. Επειδή λοιπόν έρχεται με εξουσία δεσποτική το Άγιον Πνεύμα και όπου θέλει πνέει, αν και καταπέμπεται από το Λόγο, τον Υιό του Θεού, ο οποίος έγινε ως άνεμας από φιλανθρωπία και ανήλθε πάλι στον Πατέρα. Διότι όχι δούλο, αλλά ως ομότιμο, ως συγγενές πνεύμα, από τότε που αυτός ανελήφθη, έρχεσαι εσύ προς αυτούς τους οποίους έχεις δημιουργήσει μακίνων. Ελθέ λοιπόν να μας χορηγήσεις το λόγο και να μας διακοσμήσεις. Και αναμφιβόλως παρευρίσκεσαι εδώ, αφού εσύ σε επιστολίζεις τα πάντα. Με σένα λοιπόν, κυβερνήτη, ας αρχίσουμε το ταξίδι του λόγου. Ήταν μόλις είχε επιστρέψει ο μονογενήσιος στους κόλπους του πατρός, τους οποίους με την ενανθρώπισή του δεν είχε εγκαταλείψει, προσκομίζοντας τον καρπό της Θείας Οικονομίας, δηλαδή τη συμφιλίωσή μας μαζί του και ετοιμάζοντας εκεί τον τόπο για μας. Έπρεπε όμως, αφού ανελήφθη εκείνος από μας, κάποιος άλλος να συνεχίσει την ευεργεσία, ίσως στη δόξα και την τιμή με τον Κύριο, ώστε να μην ξεχαστούμε και επανέλθουμε από τη συμφιλίωσή μας στην έχθρα. Διότι το ανθρώπινο γένος, αγαπητοί μου, έχει μια τάση για αυτή την επάνωδο. Συγχρόνως, επειδή οι άνθρωποι γνώρισαν τον Υιό, ο οποίος γεννήθηκε άχρονα, πρέπει να γνωρίσουν και το συνάναρχο πνεύμα, ώστε με τον τρόπο αυτό να τιμάται ο Θεός σωστά στην τριάδα των προσώπων.
αφού θα τιμάται από εμάς όλη η ιεραρχία, η θεαρχία θα λέγαμε, αλλά επίσης και για να δοξάσει το μονογενή, φανερώνοντας όλη τη γη τη μεγαλειότητα εκείνου που πληθύνοντας τα καλά σπέρματα της ζωοποιού διδασκαλίας του. Διότι όπως ο Υιός συνοδευόμενος με τη σάρκα εδόξασε τον Πατέρα, έτσι έπρεπε και το Πνεύμα να δοξάσει τον Υιόν ερχόμενο σε μας ουσιωδώς. Κανείς να μην υποτιμήσει από αυτά τον Παράκλητο, ούτε τη δεσποτεία του να την υποβιβάσει σε δουλεία. Εδόξασε το Θεό και Πατέρα ο γεννημένος πριν από τον Αιωσφόρο Θεός, δόξασε το μονογενή αυτόν που προέρχεται συναηδίως από τον Πατέρα. Δεν είναι δούλον, ούτε κτίσμα, ούτε ξένο από τη θεϊκή δόξα αυτό το οποίο θεοποιεί την κτήση. Μην επινοήσεις άτακτες τάξεις, ούτε διαβαθμίσεις, ούτε να απονείμεις στον ένα την χαμηλότερα και στον άλλο την υψηλότερα θέση. Δεν έχουν καμία σχέση οι ασταθείς ανθρώπινοι συλλογισμοί με την αναλύωτη φύση. Μη βρίσκουμε λοιπόν δικές μας επινοήσεις κατά της ανωτάτης φύσεως από την οποία έχουμε τιμηθεί με κάθε τιμή και δόξα. Απεστάλλει ο Υιός. Απεστάλλει ο Υιός για τη σωτηρία του πλάσματος, όχι ως κατώτερος του Πατρός, όπως μερικοί θεωρούν, αλλά επειδή το σχέδιο της οικονομίας ήταν να μας κάνει συγκληρονόμους. Αυτό ήταν και το θέλημα του κληρονόμου. Αποστέλλεται και το Πνεύμα, όχι ως υποδεέστερο του Υιού, αλλά αποστέλλεται και αυτό ως παράκλητος, με το πι κεφαλαίο, που σημαίνει πρόσωπο, συνεργαζόμενος με τον Υιό για την υιοθεσία μας. Μην υποπτευθείς ότι αυτά διαμέσου των οποίων κοινωνείς της Θείας Φύσεως είναι χωρισμός ή διαίρεσης. Μία είναι η τιμή του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, επειδή μία είναι και η φύση της Βασιλείας τους. Αν ενδεείς Θεός ο Πατήρ, γεννά Θεόν ίσον με τον εαυτόν του, τον Υιόν, και προάγει το ίσον επίσης Πανάγαθο Πνεύμα. Δεν τέμνεται η Θεότης με τη διαίρεση των προσώπων, αλλά ενώνεται ασυγχύτως, ώστε να αποτελεί την Τριάδα. Κανένα από αυτά δεν έγινε ύστερα από τα άλλα. Ούτε ήρθε από την ανυπαρξία, ώστε να είναι ανώτερο, αλλά είναι συνάναρχα, έχουν την ίδια τάξη και την ίδια τιμή. Σε τούτο μόνο διαφέρουν, στο αίτιο, στη γέννηση δηλαδή και την προέλευση. Και ο μεν Πατήρ αποτελεί την αιτία του Υιού και του Πνεύματος, ο Υιός γεννάται απαθώς από τον Πατέρα, το δε Πνεύμα εκπορεύεται. Όλα αυτά που είπαμε, αγαπητοί μου, είναι αρκετά προς το παρόν.

Έρχεται λοιπόν εκπληρώνοντας την επαγγελία του λόγου, την οποίαν άφησε ο Σαραβώνας στους οικείους του. Είχαν συμπληρωθεί τότε 10 μέρες από την Ανάληψη και 50 από την Ανάσταση. Γιατί αυτό? Υπάρχει και εδώ κάποιο αντάξιο μυστήριο από αυτά που κρύβονται στον Ιησού. Όντως υπάρχει ή απλώς έτσι πρέπει να το δεχτούμε? Και βέβαια όχι. Τίποτα δεν έκανε ο λόγος με το λάμδα κεφαλαίο χωρίς σκοπό και βαθύτερο περιεχόμενο. Αν λοιπόν θέλετε, ας αφήσουμε τον ίδιο τον λόγο, ο οποίος έλαβε ενεργό μέρος και βρέθη στην καρδιά του μυστηρίου, να προσπαθήσει να μας φανερώσει όσο το δυνατόν ένα ίσως όχι ευκαταφρόνητο θέαμα. Ευρίσκω λοιπόν, μας λέει ο Λέων ο σοφός, να τιμάται ιδιαιτέρως η μέρα της Πεντηκοστής, όχι μόνο επειδή ως ιερά έχει γεννηθεί από ιερή ρίζα τη γεννά, διότι πολλαπλασιαζομένη με τον εαυτό της εκείνη η εβδόμη ημέρα, κατά την οποία ο Δημιουργός ανεπάφθη από όλα του τα έργα, ενόησε όποια έργα θέλεις, της εδώ επιδημίας είτε της δημιουργίας. Αλλά τιμάται και για το λόγο ότι αποτελεί τύπο της ανεσπέρου ημέρας, την οποία θα απολαύσουν οι συγχωρημένοι. Γι' αυτό και στους παλιούς που ίσχυε το γράμμα του νόμου, αυτή εφαίνεται σαν σκιά, ελευθερώνοντας από τις αμαρτίες, αφού εορτάζονται 50 μέρες και αυτοί μετά το Πάσχα, η παλαιά Πεντηκοστή. Εφανέρωνε, νομίζω, η τελετή εκείνη ότι μετά την περίοδο αυτής της προσχέρου και υλικής ζωής μας που έχει ως βάση την εβδομάδα, θα φτάσει η μέρα εκείνη κατά την οποία θα χρειαστεί να επανέλθουν όλα στο αρχικό κάλος και στην ουράνια ελευθερία με την οποία μας έπλασε ο Θεός. Επειδή λοιπόν επεδήμησε και τώρα το Πνεύμα για να κάνει διαθήκη μιας νέας ζωής και καταστάσεως και να διαγείρει προς αυτήν την ημέρα μας, η οποία βρισκόμαστε στο σκότος της νυχτός της ζωής αυτής, γι' αυτό έρχεται αυτή την ημέρα ο Παράκλητος. Όσοι όμως δεν θεωρούν ως περίεργο, αλλά αγαπούν τη σχετική ενόχληση, ας τη συνεχίσουν και μόνοι τους. Εμείς όμως ας επανέλθουμε εκεί όπου διακόψαμε. Έρχεται λοιπόν ο Παράκλητος, εκπληρώνοντας την υπόσχεση του Υιού. Έρχεται το Πνεύμα το αγαθό στους ιερούς μαθητές, ώστε διαμέσου εκείνων να αγιάσει την κτήση, η οποία έχει όλη μολυνθεί από τα πονηρά πνεύματα. Δεν αγιάζει εκλεκτικώς και κατά τμήματα, ούτε μοιράζει τις ευεργεσίες μόνο σε ένα γένος, αλλά στο σύμπαντα κόσμο. Το σύμπαντα κόσμο γεμίζει με αγιασμό. Δεν απολαμβάνει πλέον μόνον ο αχάριστος Ιουδαίος το θείο πλούτο, αφού ο κληρονόμος τον οποίον είχε κακοποιήσει τους κατέστησε όλους συμμέτοχους της κληρονομίας του. Ούτε μόνος γνωρίζει τη Θεία Δόξα, αφού όλοι οι άνθρωποι διδάσκονται τώρα για το Σωτήρα Χριστό. Ούτε είναι δικό του κτήμα το χάρισμα της προφητείας, αφού το Πνεύμα εκχέεται σε όλους τους ανθρώπους και προφητεύουν οι ιοί και θυγατέρες τις οποίες γεννά η Αγία Εκκλησία. Τώρα εξεχήθη πλούσια η χάρη του Πνεύματος, όπως προείπε παλαιά κάποιος από αυτούς τους προφήτες που βλέπουν πνευματικώς. Γι' αυτό πηγάζουν σοφίες από χίλια μαθών που ακούν οι διάφορες φυλές και γλώσσες να κηρύττονται τα μεγαλεία του Θεού. Τώρα η καλή γεωργή που μας είπε ο Κύριος, ενισχυμένη από την εξύψους δύναμη, καθαρίζουν το δεσποτικό αγρό από τα ζυζάνια της πονηρίας, αυξάνοντας έτσι τον καρπό στον ουράνιο αγρό.
τώρα διαμερίζονται πύρινες γλώσσες, αποκαθιστώντας την ενότητα αντί του παλαιού γλωσσικού διαμερισμού. Γι' αυτό μου φαίνεται εμένα, λέγει ο Άγιος Πατέρας, πως οι γλώσσες εμφανίστηκαν με αυτή τη μορφή, αν και κανείς δεν εμποδίζει όποιον θέλει να βρει άλλη αιτιολογία. Και πρόσεχε σε παρακαλώ το μυστήριο του δόγματος. Παλαιά μεν ο Θεός, διαχωρίζοντας τους ανθρώπους μεταξύ τους, τι κάνει. Δεύτε, λέει, και κατά βάς εσύγχυσε αυτόν τας γλώσσας. Αυτός που κατέβει τότε διεχώρησε με τις διαλέκτους το πλήθος των κακών ηνωμένων. Το πλήθος των κακώς ηνωμένων γλωσσών. Τώρα δε με τη διάνοια των πυρήνων γλωσσών εσύναξε εισέν τους αποχωρισμένους. Κοίταξε τη μία φλόγα σε πόσα μέρη διαιρείται. Αλλά και αυτό για μας τους πιστούς έγινε. Οικούεται ο γλώσσα που απευθύνονται σε πολλή γλώσσα έθνη και φαίνονται γνωστοί στον καθέναν από αυτούς, ανεξάρτητα από τον τρόπο που κατοικούσα πριν έρθει στον Ιησού. Είναι παράδοξο το γεγονός, διότι τα λεγόμενα δεν ήσαν συνηθισμένα λόγια, ούτε προέρχονται από ανθρώπους που ασχολούνται με υψηλά θέματα. Γι' αυτό εφάνει άτοπο στους πάντοτε ατόπους, οι οποίοι διέβαλαν το θαύμα αποδίδοντάς το σε μέθη, επειδή οι ίδιοι είχαν μεθύσει αθεράπευτα. Είναι παλαιά η τακτική αυτών των θεομάχων όχι μόνο να πιστούν στα θεϊκά έργα, αλλά και να προσπαθούν να διαδίδουν απερπείς υποψίες για άψογους ανθρώπους, προβάλλοντας προς τα έξω την προσωπική τους φαυλότητα.

Ο λόγος εφόρεσε σάρκα και έκανε έργα υπεράνθρωπα εν Αγίω Πνεύματι. Και εκείνοι στον Βέελ Ζεβούλ απέδιδαν τη δύναμη. Ενεργεί τώρα με την εξουσία που του αρμόζει τη θαυμαστή επιφύτηση και συγκουφαντούν λέγοντες ότι το έργο αυτό είναι προϊόν του γλεύκους, δηλαδή του σταφυλιού, νομίζοντας ότι έτσι θα διασύρουν το θαύμα. Αλλά η σοφία νικά την παρεκτροπή της μέθης και το στόμα που κινείται από το πνεύμα κλείνει τα στόματα που κινούνται από το φθόνο. Ο Αλιεύς, που μόλις άφησε το καλάμι και τα δίχτυα, ανοίγοντας στόμα απλό και άτεχνο, διέλυσε με λόγο συνετό τις πανούργιες φλιαρίες. Αλλά πώς το γλεύκος, δηλαδή ο μούστος, το κρασί, δημιουργεί καινούργιες γλώσσες, αυτό που μόνο μανία μπορεί να προκαλέσει? Πρόσεξε, αγαπητέ μου, σε παρακαλώ, τον Πέτρο, που φανερά δημιουργεί και αντί να συκοφαντείς, αναγνώρισε το φρικτό θέαμα, δοξάζοντας το πνεύμα που λαλεί μέσα του. Δεν οφείλεται το θάρρος στο γλεύκος, αλλά στη δύναμη που μόλις κατέβει από υψηλά και ανύψωσε το νου και τη γλώσσα του. Πώς έγινε τώρα ο Πέτρος τόσο τολμηρός? Ενθυμίσου, αυτός που δεν υπέμεινε τα λόγια της δούλης. Αλλά όσον ο φθόνος αδρανοποίησε το νου και την ακοή τους, δεν αντελήφθησαν τους λόγους του πνεύματος. Όσοι όμως δεν είχαν αμαυρωμένες τις αισθήσεις τους, αυτοί τους αντελήφθησαν τους λόγους και συνελήφθησαν στα δίχτυα των αλιέων της Γαλιλαίας. Στα δίχτυα του πνεύματος. Ο μακάρι αυτοί που συνελήφθησαν, αυτοί συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη ζωή. Διαφεύγοντας εκείνη τη σύλληψη, έπεσαν στα χέρια του θανάτου. Αλλά κάθισε σαν πυρηνή γλώσσα το πνεύμα σε κάθε μαθητή. Και ενώ από πριν ήταν μαζί τους, τώρα επίφυξησε την ενέργειά του επάνω τους, εξαφανίζοντας κάθε γήινο φρόνημα και εξυψώνοντάς τους προς θεία συγγένεια. Διότι βεβαίως αυτοί που ήσαν απεσταλμένοι για να ανακαινήσουν τον κόσμο ήταν φυσικό να γίνουν κοινωνοί της Δημιουργού Θεότητος. Δεν θα ζητήσουν πλέον να γνωρίσουν τον Πατέρα όπως είχαν κάνει αυτό το αίτημα στον Ιησού. «Δείξε μας τον Πατέρα», του είπαν. Τώρα όμως δεν θα ζητήσουν πλέον να γνωρίσουν τον Πατέρα, ούτε πια οδό θα ακολουθήσουν φεύγοντας ο δάσκαλος. Διότι τώρα γνωρίζουν και τον Πατέρα και τον Υιό, ο οποίος είναι αχωρίστος συνωμένος μαζί τους. Και πού ευρίσκεται τώρα που ανήλθε προς Αυτόν? Διότι το Πνεύμα το Άγιο που ερευνά τα βάθη του Θεού, τα βάθη της Θεότητος, το οποίο ήρθε και κατοίκησε μέσα τους, εκείνο τους υπενθυμίζει. Τους υπενθυμίζει αυτά τα οποία τους εμισταγώγησε ο διδάσκαλος, ο Κύριός τους, ο Ιησούς Χριστός. Τότε βέβαια που ήταν παρόν ανάμεσα σε αυτούς. Αλλά και όσα άλλα άφησε για να τα μάθουν τώρα, επειδή δεν μπορούσαν τότε με το μυαλό που είχαν, με τη γνώση που είχαν και τη δύναμη της ψυχής να τα συλλάβουν. Αλλά οι μεν ιερότατοι μαθητέ του τόση πολύ χάρη απήλαυσαν στο Ιερό Υπερό την ημέρα της Πεντηκοστής. Αναμφιβόλως δε και τώρα απολαμβάνουν, αν και όχι τόση, πάντως όμως αντάξια του Αγίου Πνεύματος. Την απολαμβάνουν και όσοι έμαθαν να το τιμούν.
και το τιμούν το Άγιο Πνεύμα αυτοί που γνωρίζουν καλά ότι είναι Θεός με ισότιμη δόξα με το Θεό και κυριότητα, ότι το Πνεύμα προσκυνείται μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό και κοινωνεί σε όλα μαζί τους, εκτός από αυτά, όπως είπαμε, κατά τα οποία διακρίνονται τα πρόσωπα. Ότι το Άγιο Πνεύμα έχει όλα όσα αρμόζουν στη Θεία Φύση, είναι δηλαδή δημιουργικό, είναι άκτιστο, συνέχει την κτήση, τη φέρνει κοντά δηλαδή, την αγιάζει την κτήση, πληρεί τα πάντα, χωρίς το Άγιο Πνεύμα να περιορίζεται κάπου. Το Άγιο Πνεύμα το τιμούν αυτοί που δεν καινοτομούν, όχι μόνο ως προς τη φύση του, αλλά ούτε αποδίδοντάς του διπλή αιτία, διότι και τα δύο αυτά θεωρήματα απέχουν από την Ορθοδοξία.

Πον θεϊκός το Πνεύμα το Άγιο, διότι είναι Θεός. Όχι όπως τον έπλασε η παλαιά εκείνη πλάνη που προσπάθησε να εξαπατήσει, διαιρώντας το Θεό σε μικρό και μεγάλο Θεό, αλλά όπως μας δίδαξε η γνώση η οποία μας ένωσε με το Θεό, αφού μας απεκάθυρε από την αγνωσία της πλάνης. Να μην κατερχόμεθα πάλι στα κτίσματα, αφού έχουμε ανυψωθεί προς το Θεό. Λατρεύει τα κτίσματα όποιος θεωρεί κτίσμα το Πνεύμα το Άγιο. Μην λοιπόν, αγαπητέ μου, υποτιμάς την ανέκφραστη ευεργεσία του Θεοποιού Πνεύματος, αδικώντας έτσι τον εαυτό σου. Δεν είναι δυνατόν αλλιώς να απολαύσεις την ανάπλαση της κτίσεως, της δικής σου κτιστής φύσεως, ούτε την ένωση με το Θεό, παρά από εκείνον από τον οποίον και δημιουργήσαι εκ του μηδενός. Και όταν υποκύψεις τη φθορά, με τη Θεία Εξουσία ανακαινίζεσαι. Αλλά, παράκλητε, αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν το ορθό και διασώζουν την τιμή σου, θα συμβεί και να τιμηθούν από εσένα. Εκείνοι που έχουν αντίθετη γνώμη και προσπαθούν να σε στερήσουν από τη δόξα σου, αφαιρούν από τον εαυτό τους τη ζωή. Αλλά εσύ ας δώσεις αυτούς, μακρόθυμε, να συνέλθουν από την ασθένειά τους, για να είμεθα όλοι εμείς, τους οποίους ο Λόγος ανεβάζοντας τους ουρανούς, ίνωσε με τον εαυτό του, και τους οποίους εσύ, μετά την ανάληψή σου επισκέφτηκες, ηνωμένοι. Ηνωμένοι με ορθή συμφωνία πίστεως, για να γίνουμε μέτοχοι των θείων δωρεών σου, προσφέροντας μία λατρεία και μία προσκύνηση στη μία βασιλεία και κυριότητα του ενός Θεού, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Εδώ τελειώσαμε για σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι και Χριστοαδελφοί. Εύχομαι ο αναστημένος Χριστός να μας χαρίζει ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη μας εκπομπή. Χαίρετε. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Ακούσατε την εκπομπή Πατερικών Κυριακοδρόμιων. Ομιλίες των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση, Βασίλης Ατζακλής.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και ίσως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Συνεχίζουμε την μελέτη του κειμένου της Θείας Λειτουργίας και είμαστε στην ευχή μετά τον καθαγιασμό των Τιμίων Δώρων, μετά την εκφώνηση εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, στην ευχή στην οποία λέμε ότι προσφέρομαι την λογική αυτή λατρεία προς τιμήν του Αγίου Ιωάννου, του προφήτου του Προδρόμου και Βαπτιστού, προς τιμήν των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου τον οποίο γιορτάζουμε κατ' εκείνη την ημέρα, και παρακαλούμε τον Θεό να μας ενθυμηθεί και να μας επισκεφθεί με τις προσευχές και τις δεήσεις όλων αυτών των Αγίων. Και λέει στη συνέχεια «Και μνήσθητη πάντων των κεκοιμημένων επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου δούλων σου και μνημονεύει ονόματα κεκοιμημένων και ανάπαυσον αυτούς ο Θεός ημών όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου». Στη Θεία Λειτουργία μνημονεύομαι, θυμούμεθα δηλαδή, αναφέρομαι τα ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων. Γιατί για τον Θεό δεν υπάρχουν νεκροί. Για μας υπάρχουν νεκροί. Για μας ο τάδε έχει πεθάνει, έχει φύγει από τον κόσμο αυτόν. Για τον Θεό όμως είναι ζωντανός. Δεν είναι νεκρός, γιατί ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζώντων, όπως λέγει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, πάντες γάρ αυτό ζώσει. Όλοι είναι ζώντες ενώπιον του Θεού. Έτσι προσευχόμαστε για τις ψυχές των κεκοιμημένων αδελφών μας. Η Θεία Λειτουργία είναι ο χώρος όπου συναντούμε όλον τον κόσμο, όλη την οικουμένη, και ζώντες και κεκοιμημένους. Από αυτούς που έχουν φύγει από αυτήν τη ζωή, τους κεκοιμημένους, από τον πρώτον άνθρωπο, από τον πρωτόπλαστον Αδάμ μέχρι τον τελευταίον άνθρωπο. Η Θεία Λειτουργία αγκαλιάζει όλες αυτές τις ψυχές. Γι' αυτό και είναι σημαντικό που προσφέρουμε τη Θεία Λειτουργία ιδιαίτερα για τους κεκοιμημένους, διότι οι ίδιοι δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτόν τους. Εμείς όμως οι ζώντες μπορούμε να βοηθήσουμε τους κεκοιμημένους αδελφούς μας, αφού είμαστε ακόμα σε αυτόν τον κόσμο και μπορούμε με την δύναμη των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας να προσευχόμεθα για αυτούς και να τους μνημονεύουμε, να τους ενθυμούμεθα. Παρακαλούμε λοιπόν τον Θεό να θυμηθεί όλων αυτών των κεκοιμημένων επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου δούλων Του. Όταν λέμε να θυμηθεί ο Θεός, έτσι μνήσθητι Κύριε, θυμήθου Κύριε, δεν σημαίνει ότι ο Θεός ξεχνά και εμείς Τον υπενθυμίζουμε. Ο Θεός δεν ξεχνά, δεν είναι όπως εμάς που ξεχνούμε και λέμε «Σε παρακαλώ θύμισμε το τάδε πράγμα ή το άλλο πράγμα» και ξεχνούμε το ένα, ξεχνούμε το άλλο. Ο Θεός δεν ξεχνά ποτέ, δεν έχει τέτοια πάθη ο Θεός. Αλλά ενθυμείται, όταν λέει ενθυμείται, όταν λέγει μνημονεύει, όταν λέγει μνήσθητη, όταν λέμε αιωνία η μνήμη, σημαίνει ότι ο Θεός ενθυμείται, έχει εις την χάρη Του και στην ευλογία Του όλες αυτές τις ψυχές των ανθρώπων οι οποίες έχουν κοινωνία αγάπης μαζί Του. Και εμείς παρακαλούμε τον Θεό για τους αδελφούς μας τους κεκοιμημένους, ώστε και αυτοί να έχουν κοινωνία χάριτος εις την παρουσία και στην επίκληση του ονόματος του Χριστού. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι προσευχές για τους κεκοιμημένους, πάρα πολύ σημαντικές. Δηλαδή ακόμα η Θεία Λειτουργία και μόνο για τους κεκοιμημένους, εάν τελείται, φέχει μεγάλον και ανυπολόγιστον αποτέλεσμα, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι και κεκοιμημένοι ωφελούνται από την τέλεση της Θείας Λειτουργίας και είναι πραγματικά αυτοί που έχουν και μεγάλη ανάγκη. Και όλοι αυτοί είναι οι γονείς μας, οι αδελφοί μας, οι φίλοι μας, οι σύζυγοι μας, τα παιδιά μας, ο κάθε άνθρωπος σε όλον τον κόσμο. Και μόνο να σκεφτούμε ότι δεκάδες άνθρωποι κάθε λεπτό μπορεί να αποθνήσκουν στον κόσμο αυτόν και να φεύγουν από αυτήν τη ζωή, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι να εισέρχονται εις το χώρο των πνευμάτων και να ζητούν και να θέλουν την ευλογία και τη χάρη του Θεού, και ότι η Εκκλησία σαν καλή και φιλόστοργη μητέρα θέλει να ενθυμείται και να ευεργετεί και να βοηθά τις ψυχές αυτές, τότε και μόνο αυτό μπορεί να μας πείσει ότι η Θεία Λειτουργία έχει απέραντη σημασία και απέραντη βαρύτητα για αυτές όλες τις ψυχές των ανθρώπων. Θα μου πείτε ότι τι μπορεί να κάνει η Θεία Λειτουργία. Μπορεί να κάνει τα πάντα, γιατί είναι ο Θεός που κάνει τα πάντα. Και έχουμε πολλές περιπτώσεις ανθρώπων και κοιμημένων οι οποίοι εμφανίστηκαν και με το πνεύμα, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος εμφανίστηκαν και μαρτύρησαν την ωφέλεια την πνευματική την οποία ελάμβαναν από τις λειτουργίες της Εκκλησίας υπέρ των ψυχών τους. Πάρα πολλές περιπτώσεις. Και μάλιστα περιπτώσεις οι οποίες ήταν και άγνωστοι άνθρωποι και περιπτώσεις οι οποίες δεν ήταν φυσιολογικό να γνωρίζει κάποιος ότι είχαν κοιμηθεί άνθρωποι αυτοί. Ή τέλος πάντων. Ο Άγιος Ραφαήλ, ναι. Και πολλοί άλλοι, πάρα πολλοί άλλοι. Τώρα, τι σημαίνει ότι μνημονεύομαι τους και κοιμημένους. Σημαίνει ότι προσευχόμεθα για αυτές τις ψυχές των αδελφών μας, των και κοιμημένων. Όταν ο άνθρωπος φύγει από αυτήν τη ζωή, τότε η έξοδος του από τον κόσμο αυτόν γίνεται ακαριαία. Χωρίζει η ψυχή από το σώμα, και το σώμα μένει νεκρό. Και αφού είναι νεκρό πλέον, δεν αισθάνεται, δεν έχει αίσθηση το νεκρό σώμα, το τι συμβαίνει γύρω του. Ούτε πονεί, ούτε ταλαιπωρείται, ούτε τίποτα. Είναι νεκρό. Όπως παραδείγματος χάρη, αν κόψουμε, ξέρω εγώ, μη γέννητο το δάχτυλό μας, ξέρω εγώ, αυτό το κομμάτι που έφυγε δεν έχει καμιά αίσθηση πλέον. Έτσι είναι και η ψυχή μας, το σώμα μας, όταν φύγει η ψυχή από αυτό. Εκείνο που μένει και εκείνο που αισθάνεται πλέον είναι η ψυχή μας. Η ψυχή μας πορεύεται στον χώρο των πνευμάτων, που είναι έξω από τον χώρο και έξω από τον χρόνο των δικών μας. Δεν έχει χρόνο ούτε χώρων υλικών. Είναι ένας χώρος και χρόνος έξω από το δικό μας χώρο και χρόνο, και εκεί έχει την δική της αίσθηση για το πώς είναι η σχέση της με τον Θεό. Καταλαβαίνει πλέον η ψυχή, ξέρει η ψυχή, εάν σε αυτήν τη ζωή αγάπησε τον Θεό και καθάρισε τον εαυτόν της και δέχεται πλέον την παρουσία του Θεού ως αιώνιαν αγάπη και φως αιώνιον και ζωή αιώνιον, και πάλι εάν δεν εκαθάρισε την ψυχή των εαυτών της ο άνθρωπος, εάν δεν τον εκαθάρισε από τα πάθη του και τις αμαρτίες του δια της μετανοίας και δεν ετοίμασε τον εαυτόν του να συναντήσει τον Θεό και να ενωθεί μαζί του με την αγάπη του, τότε αυτήν την αγάπη του Θεού τη μεταβάλλει ο ίδιος ο άνθρωπος σε σκότος αιώνιον και πύρ αιώνιον. Δηλαδή σε βάσανον αιώνιον, σε κόλαση αιώνιον, γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος θα αισθανθεί αυτήν την οδύνη της απομάκρυσης του ιδίου από τον Θεό, και ότι ο Θεός έκαμε τα πάντα για αυτόν και ο άνθρωπος έκαμε τα πάντα για να χωριστεί από τον Θεό. Είναι, όπως καταλαβαίνουμε, οι θέσεις των και κοιμημένων αδελφών μας πολύ κρίσιμες, διότι δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Η Εκκλησία όμως μπορεί να τους βοηθήσει, διότι η Εκκλησία ακόμα πορεύεται το δρόμο μέσα στη στρατευόμενη εκκλησία, στον κόσμο αυτόν, και όπως βοηθούμε τους ζώντες με την προσευχή μας, έτσι. Έχουμε ένα ασθενή αδελφό και λέει είμαι άρρωστος και κάνετε μου προσευχή και κάνουμε προσευχή και γίνεται καλύτερα. Κατά τον ίδιο τρόπο και περισσότερο όταν προσευχόμαστε για τους κεκοιμημένους, τότε και οι ψυχές τους ωφελούνται και εμείς ωφελούμαστε. Και αυτή η ωφέλεια των κεκοιμημένων βέβαια επιστρέφει πίσω και σε εμάς, διότι όταν προσευχόμαστε εμείς για τους κεκοιμημένους αδελφούς μας, και αυτοί προσεύχονται για μας. Και είναι ο μόνος τρόπος για να επικοινωνούμε με τους αδελφούς μας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος κοινωνίας, επικοινωνίας των ζώντων με των κεκοιμημένων, παρά μόνο η προσευχή. Προσευχόμενοι υπέρ των κεκοιμημένων, αυτοί δέχονται τις προσευχές μας και προσεύχονται και αυτοί για μας και εμείς δεχόμαστε τις δικές τους προσευχές. Τώρα, θα μου πει κάποιος τι κάνουμε στην πράξη όταν θέλουμε τα ονόματα των κεκοιμημένων αδελφών μας να μετέχουν στη Θεία Λειτουργία. Σίγουρα, εκείνο που θα κάνουμε είναι να δώσουμε πρώτα απ' όλα στον ιερέα τα ονόματα των κεκοιμημένων, ώστε όταν θα τελεστεί η ακολουθία της προσκομιδής της προθέσεως, όπου θα ετοιμαστούν τα Άγια για να γίνει η Θεία Λειτουργία και η Θεία Κοινωνία, να μνημονεύσει ο ιερεύς τα ονόματα των κεκοιμημένων και των ζών των αδελφών μας. Στην πράξη επίσης πρέπει να δώσουμε και κάποια πράγματα τα οποία είναι αυτά που βοηθούν και συντελούν στην τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Όπως παραδείγματος χάρη το έλαιον, ο ίνος, τα κεριά και το θυμίαμα. Δεν είναι ωραίο πράγμα να νομίζουμε ότι θα δώσω ένα χαρτάκι στον ιερά και τέλειωσε. Αυτό το πράγμα σαν να είναι λίγο ανώδυνο και σαν μοιάζει με κάποιους ανθρώπους που λένε «Πάτερ μου, σε παρακαλώ, κάνε μια προσευχή, έχω πρόβλημα» και εκείνος πάει στον μπαρ και κάθεται και πίνει και εσύ θα κάτσεις να κάνεις προσευχή για λόγου. Μα στάσου δύο λεπτά, εγώ θα προσεύχομαι για σένα και εσύ να μου γλεντάς τη νύχτα, ας πούμε, τι είναι τούτα τα πράγματα. Εσύ να προσευχηθείς πρώτα. Δηλαδή πρέπει να καταβάλεις και εσύ αυτό που εξαρτάται από σένα. Όχι να περιμένεις ότι ο ιερέας που στο κάτω-κάτω δεν ξέρει και τους δικούς σου ανθρώπους. Εντάξει, θα αναγνώσει όλα εκείνα τα ονόματα. Όσον μπορεί είμαι προσευχόμενος με αγάπη και με πόνο. Αλλά πού ξέρει τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, τα αδέρφια σου, τα παιδιά σου, τους συγγενείς σου. Εσύ πρέπει πρώτα απ' όλα να προσεύχεσαι για αυτούς και να μετέχεις εις την προσευχή αυτήν της Εκκλησίας και να μετέχεις προσφέροντας την προσευχή σου, τον κόπο σου και τα δώρα σου. Να προσφέρεις το κερί, να προσφέρεις το λάδι, να προσφέρεις τον ίνο, να προσφέρεις το πρόσφορο. Γι' αυτό λέμε πρόσφορο, από το προσφέρω. Και ευτυχώς τώρα στην Κύπρο βέβαια έχουμε μια άλλη πραγματικότητα, αλλά θυμάμαι παλαιότερα που οι άνθρωποι δεν έκαναν πρόσφορα, δεν ζήμωναν οι άνθρωποι πρόσφορα, αλλά παρήγγειλα στο φούρνο και έφερνε ο φούρνο στα πρόσφορα. Και τέλος πάντων δεν είναι έτσι που γίνεται η Θεία Λειτουργία. Καλόν είναι και πρέπον είναι, όπως μαθαίνετε και κάνετε τόσα ωραία κλικίσματα και τόσα ωραία φαγητά, να μάθετε να κάνετε και πρόσφορα και να μάθετε να κάνετε σωστά τα πρόσφορα, όπως είναι οι τάξεις και η παράδοσή μας. Στα μοναστήρια όταν κάνουν τα πρόσφορα, όλα όσα χρησιμοποιούν για τα πρόσφορα είναι ειδικά σκεύη. Δεν κάνουμε τα πρόσφορα εκεί που κάνουν λουκουμάδες ή εκεί που κάνουμε, ξέρω εγώ, τα άλλα φαγητά μας. Έχουμε ειδικά σκεύη, τακτοποιημένα, ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Προσπαθούμε να έχουμε τα καλύτερα υλικά, να μην είναι πρόχειρα, να μην είναι τα χειρότερα, να μην είναι ό,τι ξέρω εγώ περισσεύει και ό,τι είναι, ας πούμε, άχρηστο για οτιδήποτε άλλο σκοπό. Το καλύτερο είναι να το προσφέρουμε στον Θεό και να μπορούμε έτσι να μάθουμε να κάνουμε εμείς ήδη το πρόσφορο, προσευχόμενοι και όταν ζυμώνουμε το πρόσφορο να λέμε τους χαιρετισμούς της Παναγίας, να θυμιάζουμε, να έχουμε το κυρία αναμένο μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και όχι να ζυμώνω το πρόσφορο και να ακούμε και τα τραγούδια μας τα λαϊκά και να ξέρω εγώ μην την τηλεόραση ανοιχτή. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όταν ζυμώνουμε το πρόσφορο είναι όλα προσεκτικά, διότι η Θεία Λειτουργία αρχίζει από την ώρα που ζυμώνεις το πρόσφορο και γίνεται ώρα που ζυμώνεις το πρόσφορο και εσύ ο ίδιος που το ζυμώνεις να αναφέρεις τα ονόματα των ζώντων και των κεκοιμημένων και να παρακαλείς τον Θεό να δεχθεί την προσφορά σου αυτή υπέρ όλων αυτών των ψυχών, όλων αυτών των ανθρώπων για τους οποίους εσύ θα προσφέρεις το πρόσφορο. Το πρόσφορο αυτό θα πάει στη Θεία Λειτουργία. Είτε μπορεί να βγει το τεμάχιον αυτό του άρτου, το οποίο θα γίνει σώμα Χριστού, είτε μπορεί να βγουν οι μερίδες της Παναγίας και των εννέα ταγμάτων των Αγίων, ή οπωσδήποτε ο ιερέας από κάθε πρόσφορο παίρνει ένα μικρό τεμάχιο, το οποίο βάζει μέσα στο δισκάριο και στη συνέχεια, όταν ολοκληρωθεί η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Λειτουργία, τότε όλα αυτά θα τα βάλει μέσα στο Άγιο Ποτήριο και θα εμβαπτιστούν μέσα στο αίμα του Χριστού. Την ώρα που ρίχνει ο ιερέας όλα αυτά τα ψυχία, τα μικρά ψυχία, τα οποία βγαίνουν από τα πρόσφορα αναφέροντες όλα εκείνα τα ονόματα, τι λέμε? Λέει «Απόπληνον Κύριε τα αμαρτήματα των ενθάδε μνημονευθέντων δούλο σου, το αίμα τί σου το Αγίο, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων». Παρακαλεί λοιπόν τον Θεό να αποπλύνει ο Θεός με το Άγιο αίμα του όλες τα αμαρτήματα, τα πλημελήματα, όλες τις αμαρτίες και ανομίες των ενθάδε μνημονευθέντων δούλο σου, όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι μνημονεύθησαν εις την Θεία Λειτουργία με το αίμα του το Άγιο. Άρα λοιπόν η ωφέλεια και η δύναμη της Θεία Λειτουργίας και της μνημονεύσεως των ονομάτων έχει τεράστια δύναμη και τεράστια σημασία. Όχι μόνο για τους κεκοιμημένους, ζώντες και κεκοιμημένοι. Και όταν έχουμε δυσκολίες και προβλήματα και με τα παιδιά μας και με την οικογένειά μας και με οτιδήποτε, καλό είναι να μάθουμε να κάνουμε πρόσφορο. Να κάνουμε πρόσφορο δεν είναι δύσκολο πράγμα. Είναι εύκολο, είναι ευλογία, είναι μεγάλη ευλογία να μάθει ο άνθρωπος, ο χριστιανός, είτε άνδρας είναι είτε γυναίκα είναι. Και οι άνδρες μπορούν να μάθουν και οι γυναίκες ακόμα καλύτερα που είναι νοικοκυρές μπορούν να μάθουν να ζυμώνουν τα πρόσφορα. 1-2 πρόσφορα ξέρω εγώ την ημέρα, την εβδομάδα για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας και όλα βέβαια τακτοποιημένα, καθαρά, περιποιημένα, με προσευχή. Έτσι όπως είπαμε, με ειδικά σκεύη, με την προσευχή, με τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Στο Άγιον Όρος και στα μοναστήρια όταν ζυμώνουμε τα πρόσφορα, εκεί ούτε μιλούμε, ούτε αστιολογούμε, ούτε αργολογούμε και ανάβει το κερί μπροστά στην Παναγία συνέχεια, θυμιάζουμε, λέμε τους χαιρετισμούς της Παναγίας και με την ευχή και με τους χαιρετισμούς συνεχώς ζυμώνουμε τα πρόσφορα και με την ανάγνωση ονομάτων. Μνημονεύουμε όλα εκείνα τα ονόματα τρόποντι να σαν να ζυμώνονται και τα πρόσφορα, τα ονόματα εκείνα μέσα στο πρόσφορο. Προσφέρουμε το πρόσφορο μας και προσφέρουμε μαζί με αυτό όλην αυτήν τον πόνο, όλη τη δυσκολία, όλη τη στενοχωρία, όλη την ανάγκη που έχουν ζώντες και κεκοιμημένοι αδελφοί μας. Υπήρξαν περιπτώσεις στην ιστορία της Εκκλησίας πάμπολες και στις βίους των Αγίων όπου εμφανίστηκαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν πολύ δύσκολη ας πούμε μεταθάνατον κατάσταση πνευματική και οι προσευχές και οι ελεημοσύνες και η Θεία Λειτουργία τους εβοήθησε τα μέγιστα μέχρι που ακόμα και άλλαξαν και όλη η πνευματική τους κατάσταση. Βέβαια αυτό δεν γίνεται μηχανικά, δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει με μια μηχανική αναφορά κάποιων ονομάτων, αλλά γίνεται όταν όλοι μετέχουμε σε αυτήν την έμπονον και έμπειρον προσευχή προς τον Θεό να ελεήσει και να βοηθήσει τις ψυχές των αδελφών μας. Και εγώ σας ομολογώ από τη μικρή μου πείρα ως ιερέας που έχω τόσα χρόνια, ότι πάρα πολλές φορές έχω δει περιπτώσεις ανθρώπων που όταν εμπήκαν τα ονόματα τους στη Θεία Λειτουργία άλλαξαν ολόκληροι. Άλλαξε η συμπεριφορά τους, ο τρόπος τους, η ζωή τους. Τα πάντα άλλαξαν γιατί αυτοί οι άνθρωποι εμνημονεύονταν στην Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό να μην περιφρονούμε και αυτήν την πλευρά της Θείας Λειτουργίας, ότι προσφέρεται υπερπάντων και ζώντων και των κεκοιμημένων. Και όπως έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, να προσευχόμαστε ιδιαίτερα για τους κεκοιμημένους αδελφούς μας, γιατί και αυτοί προσεύχονται για μας, αλλά γιατί και έχουν και πολλή ανάγκη, αφού ήδη δεν μπορούν πλέον να βοηθήσουν τους εαυτούς τους. Αναφέρομαι τα ονόματά τους. Κάθε άνθρωπος έχει έναν όνομα. Δεν είμαστε ανώνυμοι, δεν είμαστε ένα πλήθος ανθρώπων που είμαστε χωρίς ταυτότητα. Γι' αυτό βλέπετε στην Εκκλησία, παρόλο που καμιά φορά μπορεί μερικοί να γονγκίσουν, εντούτοις αναφέρομαι έναν-ένα τα ονόματα των ανθρώπων αυτών. Και μάλιστα πολλές φορές οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού διαβάζουμε στους βίους τους και το είδαμε και από τη συναναστροφή μαζί τους, που μπορεί να είχαν ένα πλήθος ονομάτων για να τα μνημονεύσουν στην Θεία Λειτουργία και δεν ήξεραν ούτε ποιος τους έγραψε το όνομα, ούτε ποιος ήταν. Και όμως ήξεραν αυτό το πρόσωπο τι είχε, τι ανάγκη είχε, ή αν αυτό το πρόσωπο μπορούσε να μνημονευθεί ή όχι στην Θεία Λειτουργία. Έχει περιπτώσεις που πολλές φορές Άγιοι είπαν ότι αυτό το πρόσωπο, αυτό το όνομα σβήστο. Ή αυτό το όνομα έχει μεγάλη ανάγκη, έχει, ξέρω εγώ, ας πούμε, ένα συγκεκριμένο πρόβλημα για το οποίο χρειαζόταν ιδιαίτερη προσευχή. Μνημονεύομαι λοιπόν όλων αυτών των κεκοιμένων, οι οποίοι και κοιμούνται, η Εκκλησία των θάνατων τον ονομάζει ύπνων, κοίμησης. Δεν λέμε ο θάνατος της Παναγίας, αλλά λέμε η κοίμηση της Παναγίας. Δεν λέμε νεκροταφείων, λέμε κοιμητήριων. Δεν λέμε πέθανε, αλλά λέμε κοιμήθηκε. Γιατί όπως ένας που κοιμάται θα κοιμηθεί 5-10 ώρες, πόσες είναι να κοιμηθεί, κάποια ώρα θα ξυπνήσει. Κάποιος θα τον ξυπνήσει. Και θα σηκωστεί και θα ξαναβρει τον εαυτόν του. Έτσι και οι νεκροί δεν είναι νεκροί, αλλά είναι και κοιμημένοι. Και αυτοί κάποια ώρα θα εξεγερθούν, θα αναστηθούν, θα σηκωστούν από τον τάφο. Και ποια θα σηκωστούν? Όχι οι ψυχές τους. Οι ψυχές δεν έχουν πεθάνει. Οι ψυχές των δικών μας ανθρώπων δεν έχουν πεθάνει, είναι ζώντες. Θα σηκωστούν και θα γερθούν τα νεκρά σώματα, τα σώματα μας που θα πεθάνουν. Αυτά τα νεκρά σώματα θα αναστηθούν, θα σηκωστούν δηλαδή, και θα ξαναενωθούμε τις ψυχές μας. Και τότε θα ζήσουμε μέσα στην αιωνιότητα της παρουσίας του Θεού, βέβαια ο καθένας σύμφωνα με την κατάσταση και τα έργα τα οποία έχει. Αυτό θα το κάνει ο Θεός. Ο Θεός θα αναστήσει τους κεκοιμημένους όλους, από τον πρώτον άνθρωπο μέχρι τον τελευταίο. Όλους τους κεκοιμημένους. Δεν θα μείνει κανείς στον τάφο, και νεκρός ουδείς επί μνήματι. Κανένας δεν θα μείνει στον τάφο, οι πάντες θα αναστηθούν. Γι' αυτό λέμε και στο σύμβολο της πίστεως, προσδοκώ ανάσταση νεκρών. Εμείς ως χριστιανοί κατά κρίβια πρέπει να προσδοκούμε, να αναμένουμε, να περιμένουμε την ανάσταση των νεκρών. Έχουμε λοιπόν αυτήν την ελπίδα, αυτήν την προσδοκία. Ο κάθε ένας από μας διατηρεί την προσωπικότητά του. Ο Ανδρέας είναι Ανδρέας, ο Μάριος είναι Μάριος, η Ελένη είναι Ελένη. Γι' αυτό και αναφερόμαστε ονομαστικά στην Θεία Λειτουργία για όλους αυτούς, και γενικά αλλά και ονομαστικά. Και θα εγερθούμε με την δύναμη και τη χάρη του Χριστού μας. Βέβαια, όπως είπα προηγουμένως, δεν θα σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Δυστυχώς θα υπάρξουν και άνθρωποι που δεν θα σωθούν. Όχι γιατί ο Θεός το απεφάσισε ή γιατί ο Θεός έτσι έκρινε, αλλά γιατί εμείς οι ίδιοι άνθρωποι έτσι έχουμε να αποφασίσει να μην ενωθούμε αιώνια μέσα στην αγάπη του Θεού. Ελπίζομαι όμως και ευχόμαστε οι πάντες να σωθούν και όλοι να απολαύσουν την αγάπη του Θεού. Μέχρι όμως την κοινή Ανάσταση, οι άνθρωποι αυτοί μπορούν ακόμα να δεχθούν την ευεργεσία και τη βοήθεια της Εκκλησίας μέχρι την Ανάσταση των νεκρών. Μετά δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να γίνει, διότι όλα είναι πλέον παγιωμένα. Και αφού λοιπόν μνημονεύσαμε όλα τα ονόματα, τότε λέγει ο ιερέας και ανάπαυσουν αυτούς ο Θεός ημών, όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Και ανάπαυσέ τους. Έτσι χρησιμοποιούμε αυτό το ρήμα. Αναπαύομαι, αναπαύεται. Ποιος αναπαύεται? Ένας κουρασμένος άνθρωπος αναπαύεται. Η ζωή μας κουράζει. Όσο ξεκούραστη και αν θέλουμε να την κάνουμε, εντούτοις τα χρόνια, οι περιπέτειες, οι περιστάσεις σιγά σιγά μας κουράζουν. Ο θάνατος είναι, εάν έρχεται από το Θεό βέβαια, όχι εκείνοι θάνατοι άλλοι, είναι ανάπαυση στις ψυχές των ανθρώπων. Εάν ο άνθρωπος είναι δίκαιος, αν ο άνθρωπος είναι άνθρωπος του Θεού, πράγματι υπάρχει ανάπαυση. Και ξέρετε, υπάρχουν περιπτώσεις, και αυτό το βιώναμε συχνά στο χώρο των μοναχών, που βλέπαμε τους μοναχούς που κοιμούνταν, φεύγαν από τον κόσμο αυτόν, έμοιαζαν σαν κάποιον αθλητή ο οποίος τρέτρεχε στη ζωή του ολόκληρη και μετά πιάνει το πρώτο κύπελο, ξέρω εγώ, και πάει και στέκεται πάνω σε εκείνο το βάθρο. Πώς λέγεται εκείνο το βάθρο? Αναβάθρα. Βάθρο μόνο. Δεν έχει όνομα. Κάτι έχει ένα όνομα νομίζω. Βάθρο. Δεν έχει κανένα φιλόλογο εδώ. Βάθρο, να είναι ευλογημένο. Βάθρο. Που στέκουν πάνω οι αθλητές. Α, Μαργαρίτα. Πώς λέγεται? Βάθρο. Μάλιστα. Όχι Εξέδρα, και είναι και Εξέδρα, αλλά Βάθρον λέγεται. Πάνω στο βάθρο λοιπόν, κρατώντας το κύπελο, και είναι γεμάτος χαρά και λάμπη. Έτσι λοιπόν μοιάζουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι αγωνίστηκαν στη ζωή τους, κουράστηκαν, πάλεψαν, αγωνίστηκαν. Αλλά πραγματικά όταν έρχεται εκείνη η ώρα, τους βλέπεις και τους χαίρεσαι και λες τι ωραίος θάνατος. Τόσο πολύ που σου έρχεται να τους ζηλέψεις κιόλας. Πραγματικά έχω δει ανθρώπους που ο θάνατός τους και τα λείψανά τους σου έδιναν τέτοια εντύπωση νίκης και θριάμβου, που έλεγες άξιζε όλη η περιπέτεια της ζωής αυτών των ανθρώπων για αυτόν τον ουσιακό θάνατο. Λοιπόν, ενώ και άλλες περιπτώσεις αντίθετες, άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είχαν άνεση ζωής αλλά να είχαν δυστυχισμένο θάνατο και η έξοδος να ήταν δυστυχισμένη. Όμως εμείς όπως κι αν είναι δεν μπορούμε να κρίνουμε κανέναν. Ο Θεός δεν μας επιτρέπει την κρίση, ούτε μπορούμε να εκφέρουμε εμείς γνώσεις, γνώμες και απόψεις, ιδιαίτερα περί των κεκοιμημένων. Δεν μπορούμε να εκφέρουμε γνώμη ποτέ. Ο Θεός είναι αυτός που ξέρει την κατάσταση του κάθε ενός. Πού ξέρουμε εμείς εκείνο το τελευταίο λεπτό της ζωής του, πώς ενήργησε η ψυχή αυτού του ανθρώπου? Ο Θεός δεν χρειάζεται το στόμα μας για να Του μιλήσουμε. Η ψυχή μας μιλά στον Θεό. Γι' αυτό βλέπετε και η Εκκλησία δεν είναι υπέρ της ευθανασίας, της λεγόμενης ευθανασίας. Ούτε είναι υπέρ της, ας πούμε, κλείσου το μηχανάκι να πετιάσει τον να πεθάνει. Όχι, δεν είναι έτσι. Η Εκκλησία λέει άφησε τον άνθρωπο μόνον του να πεθάνει στην ώρα του. Εντάξει, σίγουρα μην τον ταλαιπωρείς και μην τον βασανίζεις, αλλά μην του διακόψεις εσύ τη ζωή του. Θα μου πεις, μα θα πεθάνει σε μια ώρα. Και εκείνη η μια ώρα είναι σημαντική για τον άνθρωπο. Και το ένα λεπτό. Η Εκκλησία σέβεται και το τελευταίο δευτερόλεπτο της ζωής του ανθρώπου. Διότι εκείνο το τελευταίο δευτερόλεπτο μπορεί να γίνει αιτία σωτηρίας του ανθρώπου αυτού. Ένα Θεός λάστη τίμη να πει, ένα Θεέ μου λυπήσουμε, μπορεί να σωθεί. Ο ληστής τι είπε πάνω στο σταυρό? Παραπάνω από το ένα μνήσθητη μου Κύριε. Έτσι είπε και σώθηκε. Και διέγραψε ο Θεός όλη την υπόλοιπη ζωή του και έπιασε εκείνο το μνήσθητη, το οποίο βέβαια είπε με μετάνοια και άρα με ταπείνωση, και έσωσε τον ληστή και τον επήρε μαζί του στον παράδεισο. Γι' αυτό δεν δεχόμαστε την ευθανασία, τη λεγόμενη ευθανασία. Γιατί τι ευθανασία είναι? Να σε σκοτώνουν έστω και με έναν όμορφο τρόπο. Να σε βάλουν δηλαδή σε ένα δωμάτιο, να σου βάλουν και μια συμφωνία του Μπετόβε και μια ένεση μέσα στο ρό σου, που σιγά σιγά σιγά σιγά θα αποκοιμηθείς και θα πεθάνεις. Δεν είναι καλά πράγματα αυτά. Θα μου πεις, μα βασανίζεται. Εντάξει, ό,τι μπορείς να κάνεις, να ανακουφίσεις τον πόνο, σίγουρα. Να ανακουφίσεις τον πόνο, να βοηθήσεις τον άνθρωπο, να του προσφέρεις ιατρικά τα πάντα. Αλλά και αν ακόμα δυσκολευτούμε και αν ακόμα κουραστούμε, και αυτή η δυσκολία και αυτή η κόπωση της τελευταίας, των τελευταίων ημερών μας μας εξαγνίζει και μας καθαρίζει. Είναι πολύ πολύτιμες εκείνες οι μέρες και οι ώρες, τις τελευταίες μέρες της ζωής κάθε ανθρώπου. Καθαρίζει ο Θεός τον άνθρωπο, τον εξαγνίζει και τον παίρνει κοντά του μέσα σε μια έτσι καθαρότητα, γιατί φροντίζει ο Θεός σαν καλός πατέρας που είναι να καθαρίσει τις ψυχές μας. Παρακαλούμε λοιπόν τον Θεό, αφού φύγει η ψυχή από το σώμα, να αναπαύσει ο Θεός την ψυχή των ανθρώπων αυτών όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Εκεί όπου φωτίζει το φως του προσώπου του Χριστού μας. Η παρουσία του Χριστού είναι φως. Φως εκφωτός. Είναι φως αιώνιον. Είναι φως χαράς, φως ειρήνης, φως αγάπης. Το πρόσωπο του Χριστού μας βασιλεύει σε αυτόν τον χώρο, να τον πούμε έτσι, των πνευματικών χώρων, όπου ευρίσκονται τα πνεύματα των Αγίων και των Δικαίων. Και παρακαλούμε τον Θεό να δώσει να αναπαυθούν οι ψυχές των αδελφών μας σε αυτούς τους πνευματικούς χώρους όπου είναι παρόν το φως του προσώπου του Χριστού. Και μόνο να σκεφτούμε ότι η έξοδος μας από τον κόσμο αυτόν σημαίνει την συνάντησή μας με τον Χριστό, ότι φεύγοντας από τον κόσμο αμέσως θα δω τον Χριστό. Αυτό είναι ένα κριτήριο για μας. Πρέπει να κρίνει την ζωή μας και τις πράξεις μας και τα έργα μας. Και είναι καλόν ο άνθρωπος να έχει μνήμη θανάτου. Έλεγε ο Άγιος Νεόφωτος ο Έγκλειστος, αγαθών υπέρτερων παντός αγαθού, θεοφόβος και μνήμη θανάτου. Καλόν είναι ο άνθρωπος, όχι μόνο όταν είμαι στο αεροπλάνο και είχε αναταράξει και κυδεύει να παίζει αεροπλάνο. Γιατί ύστερα μόλις περάσω να αναταράξεις, μπορούμε στα duty free. Μόλις κατέβομαι. Ξεχνούνται και οι φόβοι, ξεχνούνται και τα πατερημά που είπαμε, ξεχνούνται όλα. Ταξίδευα τελευταία και είχε πολλές αναταράξεις στο αεροπλάνο και κάποιος ερώτησε κάποια κυρία, της είπε, ξέρω εγώ, τρόπο να κατέβομαι. Μην μου μιλάτε τώρα, λέει, μην μου μιλάτε. Αφήστε μας να κατέβουμε και ύστερα. Τώρα να προσευχούμαστε. Θεωρείτε που πάμε? Δηλαδή την ώρα που σούζε τον αεροπλάνο προσευχούμαστε. Αλλά μόλις κατέβηκε, τα ξεχάσαμε όλα εκείνα και δρόμο κατευθείαν να πάμε να ψουμνίσουμε. Καλό είναι βέβαια, δεν είναι κακό να ψουμνίζει ο άνθρωπος. Κινείται και το εμπόριο και η οικονομία. Αλλά καλό είναι ο άνθρωπος να έχει μια μνήμη θανάτου και μάλιστα σε ώρες που είναι ήρεμος ο άνθρωπος και δεν έχει εξωτερικές επιδράσεις, ας πούμε. Εντάξει, μέσα στο αεροπλάνο να σκέφτεσαι τον θάνατο μπορεί να σε πανικοβάλει κιόλας και δεν χρειάζεται εκείνη την ώρα. Αλλά ας πούμε μια ώρα ανήσυχη μέσα στην εκκλησία, στην ώρα της προσευχής σου, να σκεφτούμε εάν φύγουμε από αυτήν τη ζωή αυτήν την ώρα. Έτσι, αν μας καλέσει ο Θεός αυτήν την ώρα, σε μια ώρα, σε μισή ώρα, και φύγουμε από αυτήν τη ζωή, πώς θα συναντήσουμε τον Χριστό? Είμαστε έτοιμοι να δούμε τον Χριστό και να δούμε το πρόσωπο του Χριστού μας? όλη η ζωή μας είναι τέτοια που θα μας οδηγήσει εις την θέα του Χριστού ως φωτός αιωνίου και χαράς, ή μήπως θα τρομάξουμε μειώντες έτοιμοι και μειώντες καθαροί να φύγουμε από τον κόσμο αυτό και να επισημάνουμε ποια στοιχεία είναι αυτά τα οποία η συνείδησή μας επισημαίνει ότι αυτό το στοιχείο είναι κάτι που λείπει, είναι κάτι που δεν το έχω, κάτι που είναι, ας πούμε, με κάνει να στερούμε αυτήν την κοινωνία με τον Θεό. Καλό είναι ο άνθρωπος να κρίνει τον εαυτόν του για να μην βρεθούμε κατακεκριμένοι ενώπιον του Θεού. Και μη φοβάστε τη μνήμη του θανάτου. Η μνήμη του θανάτου, όταν ο άνθρωπος είναι υγιής ψυχικά, δεν το βλάφτει, αντίθετα το γεμίζει με αισιοδοξία και με δύναμη να αγωνιστεί στην πνευματική ζωή, να μην φοβάται, να μην ταράζεται, να μην δηλιά, να μην πνίγεται μέσα στην καθημερινότητα, να βλέπει τα πράγματα με ένα ευρύτερο φακό, ας πούμε, του μέλλοντος της αιώνιας βασιλείας του Θεού, και να κάνει και υπομονή στις δυσκολίες, οι οποίες δυσκολίες και αυτές μπορούν να μας βοηθήσουν και να μας ωφελήσουν όταν τις αξιοποιήσουμε πνευματικά. Έτσι λοιπόν, αυτή η αναφορά εις τους κεκειμένους αδελφούς μας πρέπει να μας βοηθεί παντιοτρόπως. Και ακόμα και εμείς, την ώρα που ψάλλεται το άξιον εστίνος αληθώς, μετά την καθαγιασμό των τιμίων δώρων, και εμείς εκείνη την ώρα, ο καθένας στη θέση μας που είμαστε, μπορούμε να μνημονεύουμε, να αναφέρουμε τα ονόματα των κεκειμημένων και των ζών των αδελφών μας, τους οποίους θέλουμε να προσευχηθούμε για αυτούς. Γι' αυτό και ο διάκονος μετά θα πει «και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών». Αφού μνημονευτούν όλα τα ονόματα, λέγει ο διάκονος «και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει». Και όλους αυτούς τους ανθρώπους που κάθε ένας έχει μες στο νου του. Διότι ο καθένας μας είμαστε μέσα στη λειτουργία και ο καθένας μας μέσα στο μυαλό μας αναφέρομαι τα ονόματα των κεκοιμημένων και ζών των αδελφών μας. Και πάντων και πασών και όλων και των ανδρών και των γυναικών τα ονόματα και τη μνημόνευση να αναφερθεί ενώπιον του Θεού Πατέρα μας. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμον, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού, κύριο Αθανάσιο.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Πτυχίο ισπανικών σε 80 ώρες. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγικό

0: από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της σειράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, μία ακόμα εκπομπή μας σήμερα που περιλαμβάνει αναλύσεις σε απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του μακαριστού πατρός Σιμεών Κραγιοπούλου από τη Θεσσαλονίκη, ενός αγιασμένου ανθρώπου. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο «Μετανοείτε» και γίνεται λόγος για τη μετάνοια και την εξομολόγηση με νέους ανθρώπους. Γι' αυτό επακολουθεί πολλές φορές και διάλογος. Λέει ο πατήρ Σιμεών: «Πάντως θα ήθελα να πω πρώτα ότι μπορεί να εξομολογείται κανείς χωρίς να έχει μετάνοια, και αυτό να το προσέξουμε. Όταν όμως αληθινά μετανοεί κανείς, είναι αδύνατο να μην εξομολογείται, διότι δεν σώθει τον άνθρωπο αυτή καθεαυτήν η μετάνοια. Η μετάνοια κάνει τον άνθρωπο δεκτικό της συγχωρήσεως που θα του δώσει ο Θεός, αλλά η συγχώρηση αυτή δίνεται από την Εκκλησία. Δεν είπε έτσι τυχαία ο Χριστός στους Αποστόλους: «Λάβετε Πνεύμα Άγιον, Άντινον αφήτε τας αμαρτίας, αφήεντε αυτής, Άντινον κρατείτε και κράτηντε». Δεν είπε μόνο το ένα, είπε και το άλλο, και δεν τα είπε τυχαία. Ο Κύριος ίδρυσε την Εκκλησία και έδωσε στην Εκκλησία την εξουσία αυτή. Εξ όσων γνωρίζω, ιδιαίτερα από τον Άγιο Σιμεών των Θεσσαλονίκης, που τα λέει πολύ καθαρά, την εξουσία αυτή την έδωσε ο Κύριος μόνος στους Αποστόλους και φυσικά δια των Αποστόλων στους διαδόχους των Αποστόλων που είναι οι Επίσκοποι. Επομένως, την εξουσία αυτή του δεσμήν και λύην την έχουν μόνο οι Επίσκοποι. Επειδή όμως δεν είναι εύκολο οι Επίσκοποι να αναλάβουν την εξομολόγηση όλων των πιστών, γι' αυτό εκχωρούν την εξουσία αυτή με τη σχετική ακολουθία σε ορισμένους ιερείς, όχι σε όλους, δηλαδή τους χειροθετούν πνευματικούς και τους δίνουν την άδεια και την ευλογία να δέχονται την εξομολόγηση των πιστών και να δίνουν την άφεση των αμαρτιών. Δεν το έκανε ο Κύριος αυτό τυχαία και επομένως όλοι πρέπει να περάσουμε από εκεί. Δεν γίνεται διαφορετικά, για να βεβαιωθούμε ότι ο Κύριος διαμέσου της Εκκλησίας, διαμέσου του Πνευματικού, μας συγχωρεί. Άλλο τώρα ότι δεν θα βρίσκεται κανείς κάθε τόσο στο Πνευματικό, διότι η μετάνοια είναι ένα διαρκές βίωμα. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος, χωρίς να προσέξει, κάτι έκανε, αμάρτησε, έπεσε και αισθάνεται ύστερα την ανάγκη πιο συγκεκριμένα να πάει να εξομολογηθεί στο Πνευματικό. Γενικότερα όμως καιροφυλακτεί το κακό μέσα μας και πρέπει κανείς συνεχώς να βρίσκεται σε μετάνοια. Διότι η μετάνοια δεν είναι απλώς «είπα ψέμα και πάω να το εξομολογηθώ» ή «είπα ένα λόγο κάπως βαρύ στον άλλο και πάω να το εξομολογηθώ» ή «πήρα κρυφά κάτι και πάω να το εξομολογηθώ». Δεν είναι αυτά η αμαρτία. Είναι και αυτά αμαρτία, αλλά η αμαρτία είναι βαθύτερη. Το θέμα είναι κατά πόσο ο άνθρωπος αποφάσισε να επιστρέψει στο Θεό. Και αυτό παίζεται, αδελφοί μου, στο βάθος της καρδιάς του ανθρώπου. Να μην είμαστε πολύ σίγουροι για την προαίρεσή μας και καθόλου σίγουροι ότι τα έργα μας αρέσουν στο Θεό. Γιατί όσο εξωτερικός και άμεμπτο να είναι ένα έργο, δεν πάβει να είναι προσβεβλημένο από τον ιό της υπερηφάνειας και του εγωισμού που ενυπάρχει στον άνθρωπο. Αλλά τώρα εδώ αναφέρεται ο πατήρ Σιμεών έτσι σε πράξεις επιφανειακές. Ναι, θα πεις έκλεψα, ναι, θα πεις έβρισα, ναι, θα πεις δεν είχα υπομονή. Θα πεις, αλλά το βαθύτερο αίτιο είναι ότι δεν αγαπάμε το Θεό και δεν αγαπάμε τον πλησίον. Και άρα δεν αγαπάμε τον εαυτό μας, δεν έχουμε σωστή σχέση με τον εαυτό μας. Του κολακεύουμε δηλαδή τα πάθη του κατά βάθος. Αυτό είναι η μεγάλη αμαρτία. Και μάλιστα παραμένουμε και αμετανόητοι τις πιο πολλές φορές. Με την αμαρτία, λέει,

ο πατήρ Σιμεών έφυγε ο άνθρωπος από το Θεό. Στράφηκε προς τον εαυτό του. Από εκεί και πέρα κάνει ό,τι θέλει. Και μετάνοια είναι ακριβώς αυτή η επιστροφή. Επιστρέφει κανείς στο Θεό και βάζει κύριο τη ζωή του τον Θεό. Και όσο βλέπει μέσα του ότι όλο και ξεφυτρώνει ο εγωισμός, η φιλαυτία και γενικά όλα αυτά τα κακά, τόσο ακριβώς αισθάνεται την ανάγκη συνέχεια να βρίσκεται σε μετάνοια. Και όταν συλλάβει τον εαυτό του να κάνει πιο συγκεκριμένα αμαρτήματα, πηγαίνει και εξομολογείται. Αλλά πάντοτε στην εξομολόγηση νομίζω το πρώτο που πρέπει κανείς να πει στον πνευματικό είναι «Και αυτή τη φορά, Πάτερ μου, το πρώτο που έχω να σας πω είναι ότι υπάρχει ένα σκουλίκι μέσα μου που όλο και θέλει να με απομακρύνει από το Θεό, που όλο και θέλει να με κάνει να έχω κύριο του εαυτού μου, τον εαυτό μου τον ίδιο και όχι το Θεό». Κατόπιν γίνεται μία ερώτηση η οποία δεν γράφεται εδώ, αλλά γράφεται η απάντηση από τον πατέρα Σιμεών. Θα ήθελα να τονίσω αυτή τη στιγμή ότι καθώς βρίσκεται κανείς συνεχώς σε μετάνοια, δημιουργείται τρόπον την ένας ποταμός μετανοίας μέσα στην ψυχή και συμπαρασύρει τα πάντα. Γι' αυτό δεν είναι ανάγκη για μικροπτέσματα να τρέχει κανείς στο πνευματικό. Και ο ίδιος θα είναι σε δυσκολία και το πνευματικό μπορεί να τον φέρει σε δυσκολία ή να μην τον βρίσκει. Όταν όμως έχει σοβαρά θέματα, ας πούμε έπεσε κανείς σε θανάσιμο αμάρτημα, τότε ή δυνατόν να πάει την ίδια στιγμή. Ας υποθέσουμε ότι δεν πέφτει κανείς σε θανάσιμα αμαρτήματα και έχει εκείνα τα συγγνωστά αμαρτήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πάει να εξομολογηθεί. Κάποτε θα πάει να φρεσκάρει την ψυχή του. Να αναφέρω ένα παράδειγμα. Όταν μέσα στο σπίτι το παιδί θα σπάσει κάτι ή θα ρίξει κάτω το πιάτο και θα πέσουν στο πάτωμα σούπα, γιαούρτι, γάλα κτλ. Η νοικοκυρά δεν θα έχει περιθώρια να περιμένει. Δεν μπορεί να αναβάλει. Ό,τι και αν συμβαίνει πρέπει αμέσως να καθαρίσει. Γενικότερα όμως, καθώς λερώνεται το σπίτι με σκόνες, δεν είναι ανάγκη μόλις δει μια σκονίτσα αμέσως να πάρει το ξεσκονόπανο ή το φτερό και να αρχίσει να ξεσκονίζει. Όμως σκέπτεται, έχω μια εβδομάδα να το καθαρίσω το σπίτι. Δεν βλέπει τίποτε σοβαρό, αλλά γενικά το σπίτι είναι μια εβδομάδα ακαθάριστο και σκέπτεται να το καθαρίσει και καλά θα κάνει. Με αυτή λοιπόν την έννοια, στις σοβαρές περιπτώσεις ή δυνατόν, την ίδια στιγμή να πάμε στο πνευματικό, ενώ στις άλλες περιπτώσεις θα έρθει η ώρα που θα πάμε να τακτοποιηθούμε.

Αμαρτία είναι η μη τήρηση των εντολών του Θεού. Μία ερώτηση. Μπορείτε, Πάτερ, να μας αναλύσετε λίγο την έννοια της αμαρτίας? Ομιλητής. Νομίζω το είπα. Όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, αμαρτία εστίν η ανομία, όπως και αστοχία λέγεται η αμαρτία. Είναι να πάει κάποιο βέλος, ας πούμε, ευθεία και πάει δεξιά ή αριστερά. Αστοχεί ο άνθρωπος. Και κάνουμε πάρα πολύ μεγάλο λάθος και εμείς οι πνευματικοί και οι ιεροκήρυκες που δεν το τονίζουμε και γενικότερα οι χριστιανοί που δεν το προσέχουμε. Αμαρτία είναι η ανομία. Ο Θεός τακτοποιεί τη σχέση του μας και τη σχέση μας μαζί του με νόμο. Αυτό έκανε και με τους πρωτοπλάστους που τους όρισε ένα νόμο, τους έδωσε μία εντολή. Εκεί, μέσα σε αυτή την εντολή, κρυβόταν από την πλευρά του Θεού όλο το ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, όλη η αγάπη, όλη η ευσπλαχνία για τον άνθρωπο. Και από την πλευρά του ανθρώπου, την τήρηση αυτής της εντολής, κρυβόταν η στάση του απέναντι στο Θεό. Αν θα αγαπά τον Θεό, αν θα υποτάσσεται στον Θεό, αν θα προτιμάει τον Θεό από οτιδήποτε άλλο, αν ευχαριστείται να είναι με τον Θεό. Αυτά όλα κρύβονται μέσα στη μία αυτή εντολή. Δυστυχώς, εμείς το βλέπουμε ψυχρά, ότι απλώς έφαγαν από τον απαγορευμένο καρπό. Δεν είναι έτσι. Έως ότου να φάει τον απαγορευμένο καρπό η Εύα και εν συνεχεία ο Αδάμ, οπωσδήποτε αλλοιώθηκαν εσωτερικά προς το χειρότερο, δηλαδή προς το κακό. Διότι δεν ήταν δυνατόν να αγαπούν τον Θεό και να φάνε, δεν ήταν δυνατόν να ευχαριστιούνται να είναι μαζί με τον Θεό και να παραβούν την εντολή του, δεν ήταν δυνατόν να έχουν διάθεση να υπακούν στον Θεό και να παραβούν την εντολή του πολλές φορές. Έπαθαν λοιπόν αλλίωση μέσα τους και ακολούθησε και η πράξη. Και η αλλίωση αμαρτία και η πράξη συγκεκριμένη αμαρτία. Δηλαδή η πράξη σημαίνει ότι έγινε όλο εκείνο το κακό μέσα τους. Και μετά την πτώση και μέχρι σήμερα αμαρτία είναι η ανομία. Γι' αυτό ο Κύριος, όπως ενθυμούμαστε, τονίζει πάρα πολύ την τήρηση των εντολών. «Με αγαπά, λέει ο Κύριος, εκείνος ο οποίος τηρεί τις εντολές μου». Και είπα προηγουμένως ότι μέσα στη μία εντολή της μετανοίας είναι όλες οι άλλες εντολές. Έχουμε και σήμερα, ας πούμε στο Άγιον Όρος, πατέρες που έχουν φτάσει σε ύψη πνευματικής καταστάσεως, αλλά και τον παλιό καιρό υπήρχαν, όπως διαβάζουμε στα βιβλία. Όλοι αυτοί τελικά τονίζουν την τήρηση των εντολών. Όσο ψηλά και αν ανέβουν πνευματικά, όσο και αν είναι μέσα στο φως του Θεού, όσο και αν μυστικά αισθάνονται την κοινωνία με τον Θεό, η ασφάλεια είναι η τήρηση των εντολών. Το τονίζει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, ο οποίος, όπως ξέρουμε, ίσως είναι ο μυστικότερος των θεολόγων πατέρων της Εκκλησίας. Το τονίζει αυτός που ήταν συνεχώς μέσα στο φως του Θεού και ο οποίος είχε φτάσει σε τέτοια μέτρα πνευματικής καταστάσεως που ένιωθε τα χέρια του και τα άλλα μέλη του σώματός του σαν να ήταν μέλη του Κυρίου και έλεγε «Μέλη Χριστού γινόμεθα, μέλη Χριστός ημών δε, και χειρ Χριστός και πούς Χριστός εμού του Παναθλίου, και χειρ Χριστού και πούς Χριστός ο άθλιος εγώ δε». Αλλιώς, χωρίς δηλαδή την τήρηση των εντολών, είναι ενδεχόμενο ο άνθρωπος να πλανηθεί, να περάσει σε φανταστικές καταστάσεις. Επομένως, αμαρτία είναι η ανομία. Αμαρτία είναι η παράβαση, η μη τήρηση των εντολών του Θεού, οι οποίες δεν είναι όπως οι εντολές μιας πολιτείας. Όμως και η πολιτεία όταν δίνει μια εντολή, δεν τη δίνει απλώς για να φέρει σε δυσκολία τους πολίτες, αλλά κρύβεται μέσα σε αυτήν η τάξη, η ασφάλεια, το συμφέρον μας. Παραδείγματος χάρη δίνει εντολή να περνούμε από τις διαβάσεις. Γιατί? Γιατί αν δεν περνούμε από τις διαβάσεις, θα μας χτυπήσει το αυτοκίνητο και έτσι και τον οδηγό θα τον βάλουμε σε μπελά και μπορεί και εμείς μπορούμε να βρεθούμε στο νοσοκομείο, αν δεν βρεθούμε στο νεκροταφείο. Η πολιτεία λοιπόν δεν δίνει εντολές απλώς για να μας φέρει σε δυσκολία. Πολύ περισσότερο ο Θεός δεν ενεργεί έτσι. Οι εντολές του δεν είναι κάτι το ξηρό και άχαρο, αλλά εκεί μέσα κρύβεται όλη η οικονομία του Θεού για τον άνθρωπο, όλη η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο και με την τήρηση των εντολών εκδηλώνεται όλη η ανταπόκριση του ανθρώπου προς τον Θεό, η αγάπη του, η υπακοή του, η αφοσίωσή του.
Όχι μόνο με τις ευχές ζητούμε άφεση αμαρτιών, απαντάει πάλι ο ομιλητής, ο πατήρ Σημαίων, σε ερώτηση που του έγινε. Αλλά και η μετάληψη του σώματος και αίματος του Χριστού γίνεται για την άφεση των αμαρτιών. Όταν κοινωνούμε, είτε εμείς οι κληρικοί κοινωνούμε, είτε κοινωνούμε τον πιστό και υποτίθεται ότι είμαστε ήδη συγχωρημένοι, τακτοποιημένοι και γι' αυτό πάμε να κοινωνήσουμε, λέμε «εις άφεση είναι αμαρτιών». Ακόμη και τα λόγια του Κυρίου που εκφωνεί ο λειτουργός ιερεύς πριν από τον καθαγιασμό «λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου το υπερημών κλώμενον και πίετε εξ αυτού πάντες» καταλήγουν «εις άφεση αμαρτιών», τα οποία λόγια βέβαια λέγονται ιστορικό το τρόπο. Αυτό που λέμε τώρα ενισχύει όλα όσα είπαμε απόψε, δηλαδή τα πάντα γίνονται για την άφεση των αμαρτιών. Τα πάντα γίνονται για να μας δώσει ο Θεός μετάνοια, για να μας συγχωρήσει προσευχές, ευχές, ακολουθίες, αιτήσεις, ακόμη και η Θεία Κοινωνία.

Γίνεται άλλη ερώτηση και απαντάει ο μιλητής. Η ερώτηση έχει να κάνει σχέση με το βάπτισμα και την εξομολόγηση. Λέει ο πατήρ Σιμεών, με το βάπτισμα εισερχόμαστε στην Εκκλησία και παίρνουμε πλέον την άδεια να λαμβάνουμε όλα τα δώρα που προσφέρει η Εκκλησία δια του βαπτίσματος. Όπως ξέρουμε, το μυστήριο του βαπτίσματος είναι μυστήριο μετανοίας και προϋποθέτει τη μετάνοια αυτού που θα βαπτιστεί. Δεν βάπτιζε κανέναν η Εκκλησία αν πρωτίστως δεν μετανοούσε. Όπως λέει ο Ιερός Ιουστίνος στην πρώτη απολογία, και το ξέρουμε και γενικότερα από την πράξη της Εκκλησίας, επί πολύ καιρό προετοίμαζαν τους κατηχουμένους και αφού βεβαιωνόταν η Εκκλησία ότι αποφάσισαν αυτοί να ζήσουν σύμφωνα με τις εντολές του Ευαγγελίου, τότε τους βάπτιζαν. Τους βάπτιζαν αφού μετανοούσαν, αφού άφηναν την προτέρα ζωή και αφού έδειχναν με τη ζωή τους ότι αποφάσισαν να ζήσουν κατά το Ευαγγέλιο. Το μυστήριο λοιπόν του βαπτίσματος είναι μυστήριο μετανοίας. Κάθε φορά που εξομολογούμαστε, κάνουμε ένα είδος βαπτίσματος. Όπως ξέρετε, η εξομολόγηση λέγεται δεύτερο βάπτισμα, secundus baptismus. Κανονικά, δεν θα χρειαζόταν η εξομολόγηση. Μετανοήσαμε μια φορά, βαπτιστήκαμε, μπήκαμε στο σώμα της Εκκλησίας. Από εκεί και πέρα έπρεπε να απολαμβάνουμε τα αγαθά του Θεού. Ο άνθρωπος όμως είναι αδύναμος και πέφτει. Και γι' αυτό ο Κύριος έδωσε και το δεύτερο βάπτισμα, που είναι η μετάνοια. Και όπως ίσως θα ενθυμίστε, η Εκκλησία τους πρώτους χρόνους είχε μια δυσκολία ως προς αυτό το θέμα. Αν προσέξουμε καλύτερα στην Καινή Διαθήκη και από αυτά που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και από αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος, βγαίνει το συμπέρασμα ότι κατά κάποιον τρόπο ήταν αδιανόητο να αμαρτάνουν οι χριστιανοί. Αδιανόητο. Άπαξ και βαπτίζονταν, ήταν αδιανόητο να κάνουν, εννοεί θανάσιμο, αμάρτημα. Και δυσκολεύτηκε η Εκκλησία. Τι θα γίνει με τους λάψος, δηλαδή τους πεσόντας? Και φυσικά η Εκκλησία δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, διότι η Εκκλησία είναι ο συνοχιζόμενος Χριστός εις τους αιώνας, όπως λέει ο Ιερός Αυγουστίνος. Και αποφάσισε να δίνει συγχώρηση και σε αυτούς που έπεφταν μετά το βάπτισμα σε θανάσιμες αμαρτίες και αμαύρωναν, παναπεί, μαύριζαν το βάπτισμα. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει η εξομολόγηση. Όπως δηλαδή με το βάπτισμα μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία και από εκεί και πέρα τα έχουμε όλα, έτσι, αφού πάει κανείς στον ιερέα και εξομολογηθεί όλα τα αμαρτήματά του, κυρίως όμως τα θανάσιμα, από εκεί και πέρα μπορεί να λέει συνέχεια, συγχώρησέ με Θεέ μου, γιατί εδώ που τα λέμε, δύο φορές την ημέρα να εξομολογεί το άνθρωπος, αμφιβάλλω αν θα πει όλες τις αμαρτίες του. Με αυτή την έννοια, είπα σε κάποια στιγμή ότι το να έχουμε συνεχώς τη μετάνοια στην ψυχή μας είναι σαν ένας ποταμός μετανοίας μέσα μας. Αλλά, όμως, πάντοτε αρχίζοντας ή από το βάπτισμα ή από το δεύτερο βάπτισμα, που είναι η εξομολόγηση, σε περίπτωση μάλιστα που το πρώτο το έχουμε αμαυρώσει με θανάσιμες αμαρτίες. Αρχίζοντας λοιπόν πάντοτε από εκεί, αυτός ο ποταμός μετανοίας συμπαρασύρει τα πάντα και επομένως μπορούμε να λέμε «συγχώρησέ με». Αλλά να πει κανείς «Θεέ μου, μίχευσα, συγχώρησέ με», χωρίς να περάσει από το εξομολογητήριο, δεν γίνεται. Αν πάει στο εξομολογητήριο, μετά μπορεί να λέει και πρέπει να λέει «Θεέ μου, συγχώρησέ με». Και μπορεί να προσεύχεται συνέχεια για τις αμαρτίες του, να τον συγχωρήσει ο Θεός, χωρίς όμως να φέρνει, όπως λένε οι πατέρες, την εικόνα τέτοιων αμαρτιών στο μυαλό του. Ερώτηση. Τόσες προσευχές της Εκκλησίας, τόση ύμνη παρακλητική, που καταλήγουν στην άφεση των αμαρτιών, πέφτουν στο κενό? Ο μιλητής. Εάν ήμασταν αβάπτιστοι, θα έπεφταν ή δεν θα έπεφταν στο κενό? Ακροατής. Ναι, θα έπεφταν. Ο μιλητής. Και το πρώτο που θα μας έλεγαν θα ήταν να πάμε να βαπτιστούμε, αφού βέβαια μετανοήσουμε. Το βάπτισμα είναι μυστήριο μετανοίας. Εφόσον μετανοούμε, μας βαπτίζει η Εκκλησία και μας παρέχει έτσι την άφεση των αμαρτιών μας και μας κάνει μέλη του σώματος του Χριστού
Εφόσον όμως με τη θανάσιμη αμαρτία αμαυρώνουμε το βάπτισμα, οπωσδήποτε πρέπει να λάβει χώρα το δεύτερο βάπτισμα, η εξομολόγηση. Και ξαναλέω, δεν θα έλεγε αλλιώς τα λόγια αυτό ο Χριστός, λάβετε πνεύμα Άγιον, άντινον αφήτε τας αμαρτίας, αφήεντε αυτής, άντινον κρατείτε και κράτηντε. Οπωσδήποτε λοιπόν πρέπει να γίνεται το δεύτερο βάπτισμα. Όπως δηλαδή αν ήμασταν αβάπτιστοι, ό,τι και να λέγαμε, κάποιος θα μας συνιστούσε οπωσδήποτε να βαπτιστούμε, έτσι όταν ο βαπτισμένος αμαρτήσει θανάσιμα, πρέπει οπωσδήποτε να περάσει από την εξομολόγηση. Ο ίδιος ακροατής ρωτάει, στο ναό παρίστανται στις διάφορες ακολουθίες ο λαός, τα μέλη της Εκκλησίας και ο ιερεύς έρχεται. Υπερπάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, πάντων των παρακολουθούντων την ιερά μυσταγωγία ταύτην του περιεστώτος λαού κτλ. Γιατί τα λέει αυτά, είναι η ερώτηση αυτή. Ο ομιλητής απαντάει ο πατήρ Σιμεών. Αν δεν τα λέγαμε αυτά, θα ήταν μεγάλη αδικία, αλλά και από την άλλη μεριά δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι πόσοι δέχονται αυτή την ευχή, πόσοι παίρνουν τα αγαθά που δίνει ο Θεός δια της ευχής αυτής. Αν θυμάστε, λέει η δογματική ότι όλους τους κηδεύουμε εφόσον είναι βαπτισμένοι. Είναι ενδεχόμενο όμως, καθώς δεν γνωρίζουμε εμείς τις ψυχές των ανθρώπων, να κηδεύουμε κάποιον και να λέμε ευχές να τον συγχωρήσει ο Θεός και αυτός να είναι στα βάθη του Άδη και να μην του προσφέρουν τίποτε οι ευχές μας. Ή μπορεί κάποιος να είναι Άγιος κοντά στον Θεό και να μην του χρειάζονται οι ευχές μας. Αυτό τονίζει στη δογματική ο καθηγητής Ανδρούτσος. Αυτή είναι η αλήθεια για όλα. Εμείς ευχόμαστε. Αλίμονο αν δεν ευχόμαστε. Αλλά δεν ξέρουμε όμως τι κάνει ο Θεός στην καθεμιά ψυχή. Και νομίζω όλοι το δεχόμαστε ότι καθένας με τις ευχές που κάνει η Εκκλησία λαμβάνει από τη χάρη που στέλνει ο Θεός ανάλογα με τη δεκτικότητά του, ανάλογα με την πίστη του και θα λέγαμε τώρα ανάλογα με τη μετάνοιά του. Πιστεύω όμως ότι ένας χριστιανός την ώρα που λέει το Βασιλεύ Ουράνιε, την ώρα που λέει το Πατέρ ημών, την ώρα που ιερεύς λέει την ευχή των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα, εάν έχει μετάνοια πραγματική μέσα στην ψυχή του, είναι αδύνατο να ησυχάσει αν δεν πάει να τακτοποιήσει την ψυχή του με την εξομολόγηση. Επόμενο μέρος της ομιλίας αυτής αναφέρεται στη βάπτιση των νηπίων και στον αγιασμό των υδάτων. Γίνεται μία ερώτηση. Απαντάει ο ομιλητής, ο πατήρ Σιμεών. Τα νήπια τα βαπτίζουμε. Υπάρχουν μαρτυρίες μέσα στην Καινή Διαθήκη, τέτοιες που αφήνουν να εννοηθεί ότι γινόταν νηπιοβαπτισμός και στα χρόνια της Καινής Διαθήκης. Όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, στους Φιλίππους βαπτίστηκε ο δεσμοφύλακας και οι αυτού πάντες. Τι είναι οι αυτού πάντες? Μπορεί να ήταν η γυναίκα του, τα παιδιά του, τίποτε υπηρετικό προσωπικό στο σπίτι, αν οι δεσμοφύλακες είχαν τόση οικονομική άνεση που να έχουν και υπηρετικό προσωπικό. Δηλαδή, όλη η οικογένειά του και μπορεί να έχει και μικρά παιδιά. Στην περίπτωση όμως των παιδιών συμβαίνει ότι στον αγιασμό των υδάτων. Τα θεοφάνεια που γίνεται ο μέγας αγιασμός, κάθε πρωτομηγιά που γίνεται ο μικρός αγιασμός ή όποια άλλη μέρα ζητήσουμε από τον ιερέα να κάνει αγιασμό είτε στο ναό είτε στο σπίτι, ο ιερεύς λέει τις σχετικές ευχές και το νερό γίνεται αγιασμός. Όχι απλώς εμείς νομίζουμε ότι γίνεται αγιασμός, όντως γίνεται. Και έχουμε στην περίπτωση αυτή ένα θαύμα συνεχές μέσα στην Εκκλησία, καθώς ιδίως ο μέγας αγιασμός της εορτής των Θεοφανίων διατηρείται αναλύωτος 2 χρόνια, 3, 4 χρόνια. Το αναφέρει και ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά και ο καθένας μπορεί να το διαπιστώσει. Αν ένας χριστιανός τα Χριστούγεννα θα πει στον ιερέα, έχω κανόνα από τον πνευματικό να μην κοινωνήσω, αλλά να πάρω μέγα αγιασμό, ο ιερεύς θα του δώσει να πιει μέγα αγιασμό που τον έχει από τα προηγούμενα θεοφάνεια, ενώ το κοινό νερό που είναι μέσα σε ένα μπουκάλι, ύστερα από ένα χρόνο, είναι αδύνατο να το πιει κανείς. Επειδή λοιπόν το νερό δεν προβάλλει καμία αντίδραση, με τις ευχές αγιάζεται, ενώ μπορεί να διαβάσουμε ευχές σε έναν άνθρωπο και να μην τον πιάσουν. Διαβάζει ο ιερεύς λόγου χάρη μια ευχή για τον ύπνο σε ένα μεγάλο
και ο μεγάλος δεν κοιμάται. Διαβγάζει ευχή για τον ύπνο σε ένα παιδάκι και κοιμάται το παιδάκι. Στην πατρίδα μου μάλιστα, ήταν από την Κατερίνη ο πατήρ Σιμεών. Καθώς γνωρίζουν από αυτά, όταν κάποιος κοιμάται βαθιά λένε «κοιμάται σαν διαβασμένος», επειδή ακριβώς οι ευχές πιάνουν κυρίως τα μικρά παιδιά και κοιμούνται. Αποκοιμιέται το παιδί στην αγκαλιά της μάνας του, καθώς ο ιερεύς κάνει την ευχή. Και αυτό επίσης είναι ένα ζωντανό θαύμα. Όταν δεν υπάρχει αντίδραση, δεν υπάρχει αντίσταση, η χάρη του Θεού ενεργεί. Ειδικότερα ενεργεί στον άνθρωπο που βαπτίζεται νήπιο, επειδή υπάρχουν οι γονείς, ο ανάδοχος, οι οποίοι εγγυώνται στην Εκκλησία ότι καθώς θα μεγαλώνει το παιδί, θα το φροντίσουν να γίνει ένας καλός χριστιανός. Και καταλαβαίνετε τι μεγάλη ευθύνη έχουν και οι γονείς και ο ανάδοχος σε αυτή την περίπτωση. Αλλά το βασικό είναι ότι ενεργεί η χάρη, επειδή δεν υπάρχει αντίσταση από μέρους του παιδιού. Ο οποιοσδήποτε ιερεύς, ο πιο αμαρτωλός ιερεύς, άμα κάνει αγιασμό, το νερό θα αγιαστεί. Ενώ διαβάζουμε ευχές σε έναν άνθρωπο και δεν αγιάζεται ο άνθρωπος. Γιατί? Διότι αντιδρά. Τι θα πει αντιδρά? Όχι ότι εκείνη την ώρα αντιλέγει, αλλά δεν παραδίνει τον εαυτό του στη χάρη, όπως το παιδάκι και το νεράκι παραδίδει τον εαυτό του στις ευχές. Δεν ξέρω αν έγινα κατανοητός. Γίνεται κατόπιν μία άλλη ερώτηση στον πατέρα Σιμεών. Λέει ο πατήρ Σιμεών, παρακαλούμε για αυτούς οι οποίοι έφυγαν επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου. Άμα κάποιος είναι αβάπτιστος, δεν παρακαλούμε. Μα ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια η Εκκλησία προβληματίζεται για αυτούς που αυτοκτονούν. Για να φτάσει ένας που έχει σώα στα σφρένας στο σημείο να πέσει από τον 8ο όροφο και να απόλυτοποιηθεί, σημαίνει ότι δεν είχε πίστη, δεν είχε ελπίδα και κανονικά η Εκκλησία δεν τον κηδεύει. Όμως προβληματίζεται από την ώρα που έκανε το άλμα έως την ώρα που έφτασε κάτω και απόλυτοποιήθηκε, μήπως είπε να κυριελέσουν, μια μετάνοια δηλαδή, μας λέει ο Πατήρ, αλάλητη. Πολλές φορές κρίνουμε τους ανθρώπους και δεν ξέρουμε μέσα τους τι γίνεται. Έτσι. Λέμε ότι αυτός, ας πούμε, αμάρτησε. Κοίτα τι αμαρτία έκανε. Τον είδες εσύ που αμάρτησε. Μπορεί να τον είδες. Αρχίζει να τον κατακρίνεις παραπέρα σε άλλον, σε άλλον, σε άλλον. Πού ξέρεις αν στο διάστημα αυτό αυτός δεν έχει ήδη μετανοήσει και κλάψει πικρά για αυτό που έκανε και εσύ δεν πέφτεις στο αμάρτημα της κατάκρισης. Γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Οπότε, ποιοι είμαστε εμείς, αν είπε ένα κύριε Λέισον αλάλητο, να του στερήσουμε την κηδεία και κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις κηδεία. Επειδή λοιπόν δεν ξέρουμε σίγουρα για κανέναν, επειδή δεν ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη, εφόσον είναι βαπτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, εκτός αν είναι βέβαιο ότι κάποιος πέθανε εν τη απιστία, κάνουμε σε όλους τις σχετικές ακολουθίες και λέμε σε όλους τις σχετικές ευχές και ελπίζουμε για όλους. Ακόμη και στην πρόθεση τους μνημονεύουμε και παρακαλούμε το Θεό να τους αναπαύσει.

Έγινε μία ερώτηση εδώ, γιατί ο διάβολος δεν σώζεται. Απαντάει ο ομιλητής, πατήρ Σιμεών. Ο Θεός ξέρει ποιοι από τους κεκοιμημένους ωφελούνται από αυτά που κάνουμε για αυτούς. Εμείς έχουμε υποχρέωση να τα κάνουμε, γιατί ακριβώς δεν ξέρουμε ποιος θα βοηθηθεί και ποιος δεν θα βοηθηθεί. Η Εκκλησία πρέπει να τα κάνει. Άλλωστε ωφελούμαστε εμείς οι ίδιοι. Τελικά όμως ο Θεός γνωρίζει ποιοι ωφελούνται. Ναι, θα ήθελα, παρακαλώ, με την ευκαιρία να πω κάτι, γιατί μερικές φορές σαν να φοβόμαστε μήπως ο Θεός πέφτει έξω, μήπως κάνει αδικίες, μήπως δεν τα καταφέρνει καλά, να είμαστε ήσυχοι ότι ο Θεός όλα τα ξέρει και ότι δεν θα βρεθεί κανείς στην άλλη ζωή που να νιώθει αδικημένος. Και οι κολλασμένοι ακόμη θα πούν, δίκαια παθαίνουμε αυτά που παθαίνουμε. Κανείς δεν θα βρει άδικο στο Θεό εκεί πάνω. Και οι κολλασμένοι θα έχουν κάποια ανακούφιση για αυτόν ακριβώς το λόγο, διότι τελικά θα πούν δίκαια παθαίνουμε. Ίσως έχετε την απορία. Γιατί δεν έχει τον Άδη μετάνοια? Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Εγώ θα τολμούσα να πω ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ούτε εδώ έχει μετάνοια. Διότι αν ο άνθρωπος μείνει στην αμετανοησία για μεγάλο χρονικό διάστημα της ζωής του, μπορεί να έλθει η ώρα που να θέλει να μετανοήσει και να μην μπορεί. Δεν είναι η μετάνοια μαντιλάκι που το έχουμε στην τσέπη και το βγάζουμε όποια ώρα θέλουμε. Γιατί ο διάβολος δεν σώζεται? Δεν θέλει να τον σώσει ο Θεός. Ή γέννητο, δεν σώζεται γιατί δεν μπορεί να μετανοήσει ο διάβολος. Και αν θέλετε, ακούστε ένα πατερικό. Εγώ το πιστεύω ότι έτσι είναι όπως τα λέει. Αν κάποιος διστάζει να το πιστέψει, δεν πειράζει. Ήταν ένας ασκητής πολύ προχωρημένος πνευματικά. Κάθε τόσο μιλούσε με έναν άγγελο, αλλά και κάθε τόσο μιλούσε και με έναν διάβολο. Αυτός είχε φτάσει σε τέτοια μέτρα ευσπλαχνίας που άρχισε να λυπάται το διάβολο. Όπως λέει ο Αββάς Ισαάκ, θα φτάσουμε μέχρι του σημείου να συμπαθούμε και τον διάβολο, δηλαδή να τον λυπούμαστε. Με αυτή την έννοια το συμπαθούμε. Ο ασκητής αυτός είπε στο διάβολο, «Κάτι να γίνει για να σωθείς κι εσύ. Θέλεις να πω στον άγγελο όταν θα έρθει, μήπως υπάρχει και για σένα σωτηρία? Πες», λέει ο διάβολος. Και όταν είδε τον άγγελο, του μίλησε σχετικά. Ρώτησε ο άγγελος τον Θεό και έφερε την απάντηση στον ασκητή. Μετέφερε πάντοτε ο άγγελος τις βουλές του Θεού στον ασκητή. Βεβαίως υπάρχει, τον πληροφορεί ο άγγελος, σωτηρία και για το διάβολο, αν πει ημαρτών. Στην επόμενη συνάντηση, μόλις είδε το διάβολο να έρχεται, ο καημένος ο ασκητής, γεμάτος χαρά, γιατί τον είχε συμπαθήσει, φωνάζει, «Τρέξε, υπάρχει και για σένα σωτηρία». Και που ήρθε κοντά, του είπε, «Μου είπε ο άγγελος ότι υπάρχει για σένα σωτηρία, εάν πει το ήμ». Δεν πρόλαβε να πει όλη τη λέξη και ο διάβολος φώναξε, «Εγώ?» Δεν εξαφανίστηκε. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει το ήμαρτον. Τι περίπου συμβαίνει με τον διάβολο? Πώς μπορούμε το θέμα αυτό να το καταλάβουμε μέσα από τη διδασκαλία των πατέρων? Ο διάβολος νιώθει ότι είναι διάβολος και νιώθει ότι η κατάσταση που ζει είναι ανυπόφορη. Όμως νομίζει ότι φταίει ο Θεός. Και εκείνο που περιμένει ο διάβολος είναι να μετανοήσει ο Θεός και να του πει, «Με συγχωρείς που τόσο καιρό σε έστειλα εκεί που σε έστειλα. Συγγνώμη, μετανοώ. Έλα πάλι κοντά μου». Περίπου έτσι, ας πούμε. Εάν δυσκολευόμαστε να το καταλάβουμε, να προσέξουμε τους ανθρώπους, διότι ο διάβολος δουλεύει στις ανθρώπινες ψυχές. Θα έχετε όλοι λίγο πολύ παρατηρήσει ότι υπάρχει αυτή η τάση στον άνθρωπο, σαν να περιμένει να αλλάξει ο Θεός απέναντί του. Και δεν προσπαθεί ο άνθρωπος να αλλάξει απέναντι στον Θεό. Προσέξτε και θα δείτε. Κάνουμε προσευχές και πιο πολλοί προσευχές γίνονται με τρόπο τέτοιον που σαν να περιμένουμε να αλλάξει ο Θεός. Όταν κάνουμε τις ακολουθίες, συμβαίνει στην παρακλητική, στο μηναίο, στο τριώδιο, στο πεντηκοστάριο να σημειώνεται σε κάποιο τροπάριο δις. Δηλαδή, να το πούμε δύο φορές. Εμείς όμως μπορεί να σκεφτούμε, το είπαμε μία φορά. Γιατί να το πούμε και δεύτερη? Και καθόλου να μην το λέγαμε, το ήξερε ο Θεός. Είναι ανάγκη να το πούμε έστω και μία φορά? Δεν λέγεται για το Θεό, για σένα λέγεται. Τι θα πει αυτό? Για να το καταλάβουμε καλύτερα, ας αναφερθούμε στη σύντομη προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ,
Ιέ του Θεού ελεησόν με. Τη λέμε πάλι και πάλι και πάλι. Αν τη λέμε για να την ακούσει ο Θεός, μάλλον δεν είμαστε στα καλά μας. Με συγχωρείτε που το λέω έτσι. Γιατί τη λέμε? Τη λέμε όχι για να την ακούσει ο Θεός, ούτε για να τον πείσουμε να αλλάξει απέναντί μας διάθεση και στάση, ούτε για να μάθει ο Θεός το αίτημά μας. Αλλά τι? Καθώς τη λέμε, η ψυχή όλο και ξανοίγεται πιο πολύ στο Θεό, όλο και μετανοεί πιο πολύ, ταπεινώνεται πιο πολύ, αισθάνεται πιο πολύ την ανάγκη του Θεού, ομολογεί πιο πολύ την αμαρτία της. Δεν λένε οι πατέρες ότι κάθε λέξη της ευχής «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με» έχει ενυπάρχουσα έτσι ανορθωτική δύναμη, μάλλον αυτοϋπάρχουσα ανορθωτική δύναμη. Λοιπόν, μας στερεώνει η ευχή. Είναι η δύναμη του ονόματος, αυτή η οποία ενυπάρχει, η δύναμη του ονόματος Ιησούς. Είναι δηλαδή το Ιησούς όνομα και πράγμα δύναμης και πίστη και ελπίδα και αγάπη και ανόρθωση της ψυχής και κατόρθωση της ζωής μέσα στον απελπισμένο άνθρωπο. Δηλαδή αυτά, όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να ανοίξετε και το, τις περιπέτειες του προσκυνητή, ιδίως όχι το πρώτο μέρος, γιατί το δεύτερο μέρος, το αναγωγικό, εκεί δίνει πάρα πολλές τέτοιες πληροφορίες ο ιερός συγγραφέας, που είναι και ανώνυμος. Λοιπόν, εικάζουνε, μάλλον οι Γάλλοι έχουν κάνει μία έρευνα ότι επρόκειτο για τον Άγιο Θεοφάνη τον Έγκλειστο, που διόρθωσε το τελικό κείμενο των σημειώσεων κάποιου πιστού Νεμιάτοφ, ο οποίος ψύχναζε στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου, και το τελικό κείμενο που έχουμε, αυτό του ανωνύμου, είναι διορθωμένο από τον Όσιο Θεοφάνη τον Έγκλειστο. Εκεί λοιπόν θα δείτε πάρα πολλές πληροφορίες ζωτικής σημασίας για όσους θέλουμε να λέμε την ευχή έτσι απλά, προφορικά.

0: Λοιπόν, λέμε εδώ, τη λέμε την ευχή, όχι γιατί να την ακούσει ο Θεός. Αν το λέγαμε γι' αυτό, λέει, θα είμαστε, δεν είμαστε στα καλά μας, λέει ο πατήρ Σιμεών. Λοιπόν, καθώς τη λέμε, λοιπόν, η ψυχή όλο και ξανοίγεται. Όλο και αισθάνεται πιο πολύ την ανάγκη του Θεού, ομολογεί πιο πολύ την αμαρτία της. Αυτό είναι όλο το θέμα. Γι' αυτό και λέγοντας τη μια φορά, αισθάνεται κανείς την ανάγκη να την πει κι άλλη, κι άλλη, κι άλλη φορά. Και δεν έχει τελειωμό το έργο αυτό. Όλο τελευταία φορά που τη λες και όλο πρώτη φορά που τη λες. Δηλαδή, άνθρωπος κάθε φορά που λέει την ευχή, αισθάνεται να τη λέει πρώτη φορά και λέει τώρα που θα την πω πρώτη φορά, έτσι να είμαι προσεκτικός. Και την πρώτη φορά δεν είμαστε μόνο προσεκτικοί, έτσι, είμαστε και ξεκούραστοι. Να, γιατί η αληθινή προσευχή, λοιπόν, ξεκουράζει τον άνθρωπο. Δεν τον κουράζει. Και όταν λέμε, ας πούμε, αν έκανα πολύ προσευχή και κουράστηκα, πάει να πει ότι μάλλον δεν είμαστε στα καλά μας. Με συγχωρείτε. Επειδή το λέει και ο πατήρ Σιμεών, μάλλον δεν είμαστε στα καλά μας. Γι' αυτό, λοιπόν, λέμε την ευχή πολλές φορές. Και με αυτή την έννοια και τα τροπάρια στα βιβλία της λατρείας επαναλαμβάνονται όπου χρειάζεται. Συνήθως δεν μπορούν να κάνουν προσευχή. Δεν αισθάνονται την ανάγκη να προσευχηθούν εκείνοι που δεν πήραν ποτέ τα πράγματα έτσι όπως λέμε. Δηλαδή να πας στον Χριστό έτσι αφημένος στο θέλημά του. Έτσι όπως κάποιος αφήνεται στη θάλασσα και επιπλέει. Πες ότι ο Θεός είναι θάλασσα και εμείς αφινόμαστε τη θάλασσα και πλέουμε πάνω στη θάλασσα. Πάμε συνεχώς με κρατούμενα, πάμε κουμπωμένοι, πάμε με προϋποθέσεις να γίνει αυτό που θέλω, αυτό που επιθυμώ. Λοιπόν, να τα καταφέρω εκεί, να τα καταφέρω αλλού. Δεν αφινόμαστε στο Θεό να γράψει εκείνος το θέλημά του στην καρδιά μας, αλλά πάμε εμείς από τα πριν, λοιπόν, έχοντας γράψει δικά μας πράγματα στην καρδιά μας και απαιτούμε έγκριση από το Θεό. Γι' αυτό ακριβώς η προσευχή δεν τελεσφορεί. Μάλλον δεν και μας κουράζει, μάλλον δεν και μας προβληματίζει. Είναι γιατί δεν πηγαίνουμε ξένιαστα στο Θεό. Ναι, να πηγαίνουμε όπως ακριβώς λέει και με δίψα, όπως ακριβώς το ελάφι διψάει και πηγαίνει στις εξόδους των υδάτων. Έτσι, πάει στις πηγές, πάει στα κεφαλόβρυσα, να ξεδιψάσει. Αυτό σημαίνει ότι ο διάβολος εργάζεται μέσα στις ψυχές λίγο πολύ και ύπουλα. Με το να μας βάλει να αμαρτήσουμε, ξέρει ότι ο Θεός θα μας αγαπήσει πιο πολύ άμα μετά την αμαρτία μετανοήσουμε. Είδατε, γι' αυτό χρειάζεται μία προσοχή μετά από οποιαδήποτε πτώση, μία προσοχή σε αυτή τη λύπη που έρχεται και που συγγενεύει με την απελπισία, γιατί αυτό το σκοπό έχει, ότι αμάν αμάρτησες και τι έκανες. Γιατί εσύ σε πειράζει αυτή η σκέψη και σε απελπίζει, γιατί έχεις πιστέψει μέσα σου ότι δεν θα αμάρτανες. Ποιος εσύ που δεν θα αμαρτήσεις. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή. Αμέσως μετά την πτώση, λοιπόν, τρέχουμε στο Χριστό. Το Χριστό, Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με. Και στον πνευματικό. Με το να μας βάλει λοιπόν όλους να αμαρτήσουμε, ξέρει ότι ο Θεός θα μας αγαπήσει πιο πολύ μετά την αμαρτία, άμα μετανοήσουμε. Εκείνο που θέλει να πετύχει ο διάβολος είναι να δημιουργήσει μέσα μας κατάσταση αμετανοησίας. Να μην ζητάμε δηλαδή το έλεος του Θεού. Και σε αυτό συντείνει πολύ απελπισία, διότι η απελπισία σου κόβει τη χαρά της ζωής. Σου κόβει τη χαρά της επόμενης προσπάθειας. Σου κόβει την όρεξη να κάνεις ένα βήμα παρακάτω. Γι' αυτό λοιπόν πετάει αυτή τη λύπη μετά από οποιαδήποτε πτώση, οποιαδήποτε και είναι η πτώση. Αυτή τη λύπη να τη φοβόμαστε. Δεν είναι από τον Θεό. Πρέπει αμέσως να τρέξουμε με δάκρυα στο Θεό, να ζητήσουμε έτσι συγχώρεση, έλεος και να βρούμε μετά και το πνευματικό, το συντομότερο δυνατό, αν υπάρχει μια πολύ μεγάλη πτώση, όπως λέει εδώ ο πατήρ Σιμεών. Λοιπόν, θα μας κάνει μάλλον λοιπόν η κατάσταση αυτή να παραπονούμαστε στο Θεό. Δηλαδή, γιατί να πέσω, Θεέ μου, γιατί το άφησες αυτό. Ναι, μενάζει και καημό που είναι γεμάτα εγωισμό. Μας και χάσουμε την ψευτοπνευματικότητά μας, την ψευτοαγιότητά μας. Αλλά ότι αρχίζει από ψευτό είναι ψέμα και το ψέμα έχει κοντά πόδια και αποκαλύπτεται. Θα μας κάνει λοιπόν να παραπονούμαστε μάλλον στο Θεό. Μάλλον να φρονούμε ότι φταίει ο Θεός για την κατάστασή μας. Θα ρίξουμε δηλαδή και την ενοχή στον, θα πούμε δηλαδή εμείς ότι εσύ φταίς πρέπει. Ακούστε, αν αυτό δεν είναι αποστασία διαβολική, τι είναι? Μάλλον να περιμένουμε κιόλας να μετανοήσει ο Θεός. Δηλαδή αυτό που χρειάζεται να κάνουμε εμείς, το αποθούμε και το προβάλλουμε στο πρόσωπο του Θεού. Όπως κάνουμε κάθε άνθρωπο. Η απόθεση και η προβολή μπορεί να δουλέψει και σε αυτό το επίπεδο επίσης. Να αλλάξει στάση απέναντί μας επιτέλους. Χωρίς να ξέρουμε και χωρίς να σκεφτόμαστε ποιοι είμαστε εμείς οι ίδιοι. Πώς μαστιγωνόμαστε από τη φιλαργυρία, τη φιλιδονία, τη φιλαρχία. Και αυτά βγάζουν άλλους κλάδους μέσα μας και άλλοι κλάδοι άλλους κλάδους. Και γινόμαστε ένα σπήλαιο ληστών μέσα στην καρδιά μας. Και να λέμε στον Θεό, άλλαξε εσύ και όχι εγώ. Αν αυτό δεν είναι διαβολική αποστασία, τι είναι? Γι' αυτό λέει ότι δουλεύει πολύ ο διάβολος στην ψυχή μας, λέει ο πατήρ Σιμεών. Δηλαδή, θέλει να δημιουργήσει μέσα μας την κατάσταση που ζει και αυτός ο ίδιος. Έτσι ζει αυτός. Πιστεύει ότι φταίει ο Θεός για την κατάστασή του. Να λέμε και εμείς, φταίει ο Θεός που έγινε αυτό. Φταίει ο Θεός που πέθανε το παιδί μου. Φταίει ο Θεός που δεν πήρα προαγωγή στη δουλειά. Φταίει ο Θεός, λοιπόν, που δεν βγάζω και τα χρήματα. Φταίει ο Θεός που χώρισα. Φταίει ο Θεός που έκανα έκπτωση. Αυτά όλα είναι διαβολικά. Είναι δουλειά του διαβόλου μέσα στην καρδιά μας. Γιατί δεν αναλαμβάνουμε κι εμείς και την ευθύνη των πραξιών μας. Ανεύθυνη. Με φόβο για τις ευθύνες. Ευθυνόφοβη. Ό,τι λοιπόν και να μου στοιχήσει Θεέ μου, να πούμε στο Θεό, κάνε με να ταπεινωθώ και να μετανοήσω αληθινά. Κάνε με να επιστρέψω σε σένα, να δω την αμαρτία και να καταφύγω σε σένα που είσαι το φως και η σωτηρία. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

0: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.

0: πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του Δημοτικού και του Γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του αξιονεστή. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

θητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Φίλες και φίλοι της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Με τη χάρη του Θεού, βρισκόμαστε και πάλι στη φιλόξενη συντροφιά του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είμαστε μαζί για να μαθητεύσουμε άλλη μια φορά στη σοφία των πατέρων της Εκκλησίας μας. Δάσκαλος και οδηγός μας και σήμερα θα είναι ο Αββάς Δωρόθεος, μέσα από το βιβλίο του Αββά Δωρόθεου Έργα Ασκητικά. Πριν περάσουμε να δούμε την ομιλία την οποία έχουμε επιλέξει για τη σημερινή μας εκπομπή, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά όλες και όλους όσοι επικοινωνούν με το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αφήνουν τα σχόλιά τους και τις απόψεις τους για αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι κάτι το οποίο μας ευχαριστεί ιδιαίτερα, μας βοηθά ιδιαίτερα στο έργο που έχουμε να κάνουμε. Και γι' αυτό το λόγο θα θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είναι το 210-41-18-602 και το 210-41-18-640. Εκεί βρίσκεται η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, πρόθυμη πάντα να σημειώσει ό,τι έχετε να παρατηρήσετε για αυτήν εδώ την εκπομπή. Ας περάσουμε όμως στον Αββά Δωρόθεο και στην ομιλία που έχουμε επιλέξει για την σημερινή μας εκπομπή. Θα θέλαμε να τονίσουμε στην αγάπη σας ότι η σημερινή ομιλία, η σημερινή διδασκαλία που θα μοιραστούμε μαζί σας είναι ίσως η καλύτερη και η πιο διδακτική από όλες τις διδασκαλίες που υπάρχουν στο βιβλίο «Αββά Δωρόθεου Έργα Ασκητικά», μια φιλόπονη προσπάθεια των εκδόσεων Ετοιμασία, των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου στον Καρέα Αττικής. Ακριβώς επειδή πρόκειται για μια θαυμάσια ομιλία, θα θέλαμε να παρακαλέσουμε την αγάπη σας όσο το δυνατόν να δώσετε τη μεγαλύτερη προσοχή. Όταν θα τελειώσει η διδασκαλία αυτή, νομίζω πως θα συμμεριστείτε απόλυτα την άποψή μας ότι τουλάχιστον η σημερινή ήταν μια εξαιρετικά ωφέλιμη μαθητεία στους πατέρες. Ας περάσουμε όμως την καθεαυτή διδασκαλία. Ο τίτλος της είναι «Για το κτίσιμο και το αρμολόγημα των αρετών της ψυχής». Ας αφήσουμε όμως τον Αββά Δωρόθεο να μας μιλήσει. Η Αγία Γραφή λέγει ότι εκείνες οι σημαίες που χάριζαν τη ζωή

στα αρσενικά παιδιά των Ισραηλιτών, επειδή είχαν φόβο Θεού, έκτισαν για τους εαυτούς τους σπίτια. Άραγε μιλάει για ορατά κτίσματα. Και ποια σημασία έχει το ότι κτίστηκαν αυτά τα σπίτια από το φόβο του Θεού? Γιατί βέβαια εμείς διδασκόμαστε και τα σπίτια που έχουμε να τα εγκαταλείπουμε, αν χρειαστεί, για να κερδίσουμε το φόβο του Θεού. Ώστε λοιπόν δεν μιλάει για ορατό σπίτι, αλλά για το οικοδόμημα της ψυχής, που το κτίζει κανείς για τον εαυτό του, τηρώντας τις εντολές του Θεού. Με αυτό μας διδάσκει η Αγία Γραφή, ότι ο φόβος του Θεού προετοιμάζει την ψυχή να τηρεί τις εντολές και με την τήρηση των εντολών κτίζεται και το οικοδόμημα της ψυχής. Ας φροντίσουμε και εμείς τους εαυτούς μας, αδελφοί μου. Ας φοβηθούμε και εμείς το Θεό και ας κτίσουμε για τους εαυτούς μας σπίτια για να στεγαστούμε σε αυτά όταν έρθει ο χειμώνας, οι βροχές, οι αστραπές και οι βροντές. Γιατί πραγματικά βρίσκεται σε πολύ μεγάλη δυσκολία όποιος δεν έχει σπίτι το χειμώνα. Πώς όμως κτίζεται το οικοδόμημα της ψυχής? Από το κτίσιμο του ορατού σπιτιού μπορούμε να διδαχθούμε πώς ακριβώς έχει το πράγμα. Γιατί αυτός που θέλει να κτίσει ένα υλικό σπίτι πρέπει να το σιγουρέψει από όλες τις μεριές και να υψώσει την οικοδομή ταυτόχρονα και από τις τέσσερις πλευρές. Και όχι τον ένα τείχο να φροντίζει και τους άλλους να τους παραμελεί. Γιατί έτσι δεν κερδίζει τίποτα, παρά μόνο κάνει άδικο κόπο και έξοδα. Το ίδιο συμβαίνει και με την ψυχή. Πρέπει ο άνθρωπος να μην αμελεί κανένα μέρος από το οικοδόμημά του, αλλά να το υψώνει συμμετρικά. Αυτό ακριβώς σημαίνει εκείνο που λέγει ο Αββάς Ιωάννης: «Θέλω ο άνθρωπος να κατορθώνει λίγο από κάθε αρετή και να μην κάνει όπως μερικοί που αγωνίζονται για μία μόνο αρετή και επιμένουν σε αυτή και γι' αυτή μόνο εργάζονται, παραμελώντας τις υπόλοιπες. Γιατί αυτοί ίσως να έχουν και κάποια προτίμηση σε αυτή την αρετή και γι' αυτό δεν ενοχλούνται από το πάθος που τους εναντιώνεται, έτσι τους ξεγελάνε και τους βαραίνουν τα άλλα πάθη και δεν τους ενδιαφέρει, αλλά έχουν την εντύπωση ότι κάνουν και μεγάλο κατόρθωμα. Αυτοί μοιάζουν με εκείνον που κτίζει έναν τοίχο και τον υψώνει όσο μπορεί, συγκεντρώνοντας όλη του την προσοχή στο ύψος του και έχοντας την εντύπωση ότι κατόρθωσε κάτι μεγάλο. Δεν καταλαβαίνει όμως ότι αν έρθει δυνατός άνεμος θα τον γκρεμίσει, γιατί στέκεται μόνος του, χωρίς να έχει σύνδεσμο με τους άλλους τοίχους. Ούτε σκεπή μπορεί να φτιάξει για τον εαυτό του με έναν μόνο τοίχο, επειδή είναι εκτεθειμένος από όλες τις άλλες πλευρές. Δεν πρέπει όμως να γίνεται έτσι. Αλλά όποιος θέλει να κτίσει το σπίτι του και να φτιάξει για τον εαυτό του στέγη, πρέπει να υψώσει την οικοδομή από όλες τις πλευρές και να τη σιγουρέψει από κάθε κίνδυνο.

Και σας λέω πώς. Πρώτα-πρώτα πρέπει να ρίξει το θεμέλιο που είναι η πίστη. Γιατί χωρίς την πίστη, όπως λέει ο Απόστολος, είναι αδύνατο να ευαρεστήσει κανείς το Θεό. Και έτσι, πάνω σε αυτό το θεμέλιο, να κτίζει συμμετρικά την οικοδομή. Του δόθηκε μια ευκαιρία να κάνει υπακοή. Πρέπει να βάλει ένα λιθάρι υπακοής. Συνέβη και να οργιστεί κάποιος αδελφός μαζί του. Πρέπει να βάλει ένα λιθάρι μακροθυμίας. Του δόθηκε ίσως μια ευκαιρία για εγκράτεια. Πρέπει να βάλει ένα λιθάρι εγκράτειας. Έτσι, σε κάθε ευκαιρία που συναντάει για να ασκήσει μια αρετή, πρέπει να βάζει ένα λιθάρι στην οικοδομή και έτσι ολόγερα να την υψώνει με ένα λιθάρι συμπάθειας, ένα λιθάρι εκοπής θελήματος, ένα λιθάρι πραότητας και με τα παρόμοια. Πάνω απ' όλα όμως, πρέπει να καλλιεργεί την αρετή της υπομονής και της ανδρείας. Γιατί αυτές είναι οι γωνίες και με αυτές στερεώνεται η οικοδομή και ενώνονται οι τείχοι μεταξύ τους, χωρίς να γέρνουν και να κάνουν ενδιάμεσα ρογμές. Χωρίς αυτές, δεν έχει κανείς τη δύναμη να ολοκληρώσει καμία απολύτως αρετή. Γιατί αν δεν έχει κανείς ανδρεία στην ψυχή, ούτε υπομένει. Και χωρίς υπομονή, δεν μπορεί κανείς να κατορθώσει τίποτα. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε, «Με την υπομονή σας θα κερδίσετε τις ψυχές σας». Πρέπει ακόμα αυτός που κτίζει να βάλει ενδιάμεσα στα λιθάρια λάσπη. Γιατί αν βάλει λιθάρι πάνω σε λιθάρι, χωρίς να βάλει ενδιάμεσα λάσπη, σπάζουν τα λιθάρια και γκρεμίζεται η οικοδομή. Λάσπη είναι η ταπείνωση, επειδή γίνεται από χώμα και πατιέται από όλους. Κάθε αρετή λοιπόν που γίνεται χωρίς ταπείνωση δεν είναι αρετή. Όπως ακριβώς λέει και το γεροντικό. Όπως είναι αδύνατο να φτιάξουμε βάρκα χωρίς καρφιά, έτσι είναι αδύνατο να σωθεί κανείς χωρίς ταπεινοφροσύνη. Πρέπει λοιπόν ό,τι καλό κάνει κανείς να το κάνει με ταπείνωση, ώστε με την ταπείνωση να διατηρηθεί το καλό. Ακόμα, πρέπει η οικοδομή να έχει και τα λεγόμενα ημαντώματα. Αυτά είναι η διάκριση που στερεώνει την οικοδομή και ενώνει το ένα λιθάρι με το άλλο, τη δένει γερά και την ομορφαίνει. Η στέγη είναι η αγάπη, που είναι η τελείωση όλων των αρετών, όπως ακριβώς και η στέγη του σπιτιού. Κατόπιν, μετά τη στέγη, το περιτύχισμα της ταράτσας. Ποιο είναι το περιτύχισμα? Είναι γραμμένο στον νόμο, αν κτίσετε το σπίτι σας και φτιάξετε το δώμα, φτιάξτε και περιτύχισμα ολόγυρά του, για να μην πέσουν κάτω τα παιδιά σας. Το περιτύχισμα είναι η ταπείνωση. Αυτή είναι εκείνη που ζώνει ολόγυρα και φυλάει όλες τις αρετές. Και όπως ακριβώς κάθε αρετή πρέπει να γίνεται με ταπείνωση, σύμφωνα με τον τρόπο που είπαμε ότι κάθε λιθάρι τοποθετείται πάνω σε λάσπη, έτσι και η τελείωση της αρετής έχει ανάγκη από την ταπείνωση. Και όταν οι Άγιοι προοδεύουν στην αρετή, φτάνουν φυσικά στην ταπείνωση. Όπως ακριβώς πάντοτε λέω, όσο πλησιάζει κανείς το Θεό, τόσο πιο αμαρτωλό βλέπει τον εαυτό του. Ποια όμως είναι τα παιδιά που είπε ο νόμος να μην πέσουν από το δώμα? Τα παιδιά είναι οι λογισμοί που γεννιούνται στην ψυχή, τους οποίους πρέπει να φυλάει κανείς με την ταπείνωση για να μην πέσουν κάτω από το δώμα που είπαμε ότι είναι η τελείωση των αρετών. Δέστε λοιπόν, τελείωσε το σπίτι. Έχει και τα δοκάρια του, έχει και τη στέγη του. Να και το περιτύχισμα του δώματος και με ένα λόγο είναι έτοιμο το σπίτι. Μήπως όμως του λείπει τίποτα? Ναι, παραλείψαμε κάτι. Και ποιο είναι αυτό? Να είναι ο οικοδόμος τεχνίτης. Γιατί αν δεν είναι καλός τεχνίτης, στραβοκτίζει λίγο την οικοδομή και οποιαδήποτε δύσκολη στιγμή γκρεμίζεται το σπίτι. Τεχνίτης είναι εκείνος που κτίζει με επίγνωση. Γιατί καμιά φορά συμβαίνει να καταβάλει κανείς τον κόπο της αρετής
επειδή όμως δεν εργάζεται με επίγνωση, να τον χάνει ή να έρχεται γύρω-γύρω χωρίς να μπορεί να τελειώσει το έργο, βάζοντας και βγάζοντας το ίδιο λιθάρι. Είναι ακόμα και άλλοι που βάζουν ένα λιθάρι και βγάζουν δύο. Να τι εννοώ. Έρχεται ένας αδελφός και σου λέει ένα λόγο που σε στεναχωρεί και σε πληγώνει και εσύ σιωπάς και βάζεις μετάνοια. Να, έβαλες κιόλα ένα λιθάρι. Μετά πας και λες σε άλλον αδελφό. Με έβρισε ο τάδε. Αυτό και αυτό μου είπε. Κι εγώ όχι μόνο δεν μίλησα, αλλά του έβαλα και μετάνοια. Κοίτα, έβαλες ένα λιθάρι και έβγαλες δύο. Πάλι συμβαίνει να βάζει κανείς μετάνοια, θέλοντας να δοξαστεί. Και έτσι νοθεύεται η ταπείνωση με την καινοδοξία. Αυτό σημαίνει το να βάζει κανείς ένα λιθάρι και να το ξαναβγάζει. Εκείνος όμως που μετανοεί με επίγνωση, πείθει τον εαυτό του ότι είναι δικό του το σφάλμα και ότι αυτός είναι ο αίτιος. Αυτό σημαίνει το να μετανοεί κανείς με επίγνωση. Άλλος επίσης ασκεί τη σιωπή, αλλά όχι με επίγνωση, επειδή πιστεύει ότι κάνει αρετή. Αυτός δεν κάνει τίποτα. Εκείνος όμως που σιωπά με επίγνωση, πιστεύει ότι είναι ανάξιος να μιλήσει, όπως είπαν οι πατέρες. Αυτή ακριβώς είναι η σιωπή με επίγνωση. Συμβαίνει πάλι να μην έχει κανείς μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του από αδιαφορία και άγνοια και να νομίζει ότι έτσι, έχοντας αυτή την αντίληψη, καταφέρνει κάτι σπουδαίο και ταπεινώνεται. Δεν καταλαβαίνει όμως ότι με αυτόν τον τρόπο δεν κερδίζει τίποτα απολύτως. Γιατί αυτό που κάνει δεν το κάνει με επίγνωση. Το να μην έχει όμως κανείς μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του με επίγνωση σημαίνει ότι έχει τη βαθιά συνέστηση και τη βιωματική εμπειρία πως δεν είναι τίποτα και πως δεν είναι άξιος να θεωρηθεί ούτε καν άνθρωπος, όπως ακριβώς είπε και ο Αβάς Μωυσής στον εαυτό του: «Παλιό αράπη, αφού δεν είσαι άνθρωπος, τι θέλεις μέσα στους ανθρώπους?»

γιατί το Ευαγγέλιο λέει «Παρακαλέστε και θα σας δοθεί, ζητήστε και θα βρείτε, χτυπήστε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί». «Παρακαλέστε» λέει για να οικετεύουμε με την προσευχή. Το «ζητήστε» σημαίνει το να ερευνά κανείς πώς έρχεται κάθε συγκεκριμένη αρετή, ποιο είναι αυτό που την φέρνει και τι πρέπει να κάνουμε για να την αποκτήσουμε. Το να ερευνάμε καθημερινά έτσι είναι αυτό ακριβώς που λέει το Ευαγγέλιο «ζητήστε και θα βρείτε». Το «κτυπήστε» είναι το να εφαρμόσουμε πρακτικά τις εντολές. Γιατί καθένας που χτυπάει, χτυπάει με τα χέρια. Και τα χέρια θεωρούνται σύμβολο της πρακτικής εργασίας. Πρέπει λοιπόν όχι μόνο να παρακαλούμε, αλλά και να ζητάμε και να εφαρμόζουμε. Φροντίζοντας, όπως είπε ο Απόστολος, να είμαστε καταρτισμένοι σε κάθε καλό έργο. Τι σημαίνει καταρτισμένοι? Όταν θέλει να φτιάξει κανείς ένα πλοίο, πρώτα-πρώτα ετοιμάζει όλα τα υλικά που θα του χρειαστούν, μέχρι και τα μικρότερα καρφιά, τη λίγη πίσα και το λίγο στουπί. Κατά τον ίδιο τρόπο, αν μια γυναίκα θέλει να στήσει αργαλιό, ετοιμάζει μέχρι το παραμικρό καλάμι και τη μικρότερη κολοστή. Αυτό σημαίνει να είναι κανείς καταρτισμένος. Το να έχει δηλαδή κάνει και την παραμικρή προετοιμασία που θα του χρειαστεί για την εργασία του.